0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις αθλημάτων, και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με πολύ μεγάλη δράση σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δράση στον κόσμο της ιστιοπλοείας, στον κόσμο της θάλασσας. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθήσαμε το κύρος της διοργάνωσης 44 Cup να εξελίσσεται μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλη την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές κορυφαίες ομάδες και ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις κανονικές ομάδες είναι και η Team Aqua με τον τακτικό τους Cameron Appleton. Έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια στην κατηγορία. Κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, συντροφικότητα μεταξύ όλων των ομάδων, το γεγονός ότι κάθε μέρα που βγαίνεις έξω σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα πώς να πλέεις με αυτά τα σκάφη. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου και πρέπει πάντα να παραμένεις συγκεντρωμένος. Για μένα, ειδικά ως τακτικός, πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και πράγματι συγκεντρωμένο στο να βεβαιωθώ ότι μπορώ να συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας, γιατί είσαι ψηλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης, σε προηγούμενο επεισόδιο συναντήσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές της σκηνής του kitefoiling, τον Florian Graber, καθώς μάθαμε περισσότερα για το πώς περνούσε το χρόνο του κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού. Όπως ανακαλύψαμε ότι έχει το δικό του επιγείο παράδεισο στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία και πώς ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων, ο Christian Scherer του GC Racing Tour, αντιμετώπισε αυτή την απροσδόκητη κατάσταση. Μετά θα γνωρίσουμε τη Βασιλεία Καραχάλιο, θα μάθουμε πώς περνάει τις μέρες στην γενέτειρά της στην Αθήνα, και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βρετανό wind surfer Tom Squires, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας με το GC Racing Tour, καθώς ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά φέτος, πολλά δημοφιλή ιστιοπλοϊκά γεγονότα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να ακυρώσουν το συνολικό μέρος των αγώνων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους διοργανωτές που είχαν να πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο από τα μέσα Μαρτίου, βασικά όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν και σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν μπορούσατε καν να έχετε πρόσβαση στο ιστιοπλοϊκό σας σκάφος ή να πάτε στο κλαμπ σας. Έτσι, ήταν μια μεγάλη στάση για όλους, αλλά ειδικά για τους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοϊκίας και τους διαγωνισμούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το GC Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν το μέλλον. Έπειτα από μια τηλεδιάσκεψη πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και τις 10 ομάδες καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2020 για το GC Racing Tour. Λοιπόν, για το GC Racing Tour επηρεαστήκαμε επίσης πολύ. Έπρεπε να ακυρώσουμε να αναβάλουμε σχεδόν κάθε εκδήλωση. Από το πρώτο στο Oman, που ήταν το πρώτο που ακυρώθηκε, τη Ρίβα, το Λάγος που αναβλήθηκαν, το Villa Simius που αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά, Τώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάσταση και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μία ή δύο διοργανώσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υγειονομική κατάσταση σε κάθε χώρα και στο χώρο που φιλοξενούμε την εκδήλωση είναι κάτι που εξετάζουμε προσεκτικά. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο είναι επίσης οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις ομάδες και τους αθλητές να έρθουν στην διοργάνωση, και αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι πολύ δυναμικό. Εάν φιλοξενούμε μια εκδήλωση, πρέπει να είμαστε ασφαλείς και επίσης κατάσταση που μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολλές ομάδες να συμμετάσχουν μαζί μας είναι κάπως περιορισμένη. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κλάδος της ιστιοπλοείας προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο είδος κανονικότητας και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα επακόλουθα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ιός θα υπάρχει για λίγο πιστεύω, έτσι το 2020 ήταν έντονα κάτω από τη λάμψη του COVID-19, αλλά ελπίζω ότι το 2021 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και τουλάχιστον σε μερικές καλές ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις σε έναν κανονικό τρόπο για να μπορέσουμε να τις εκτελέσουμε διεθνώς και με ανταγωνιστικό τρόπο όπως αρμόζει στην περίπτωση. Τα καλά νέα είναι ότι η ιστιοπλοεία δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα, είναι πολύ πιο ασφαλής. Χωρίς σωματική επαφή ή με πολύ κόσμο, το άθλημα είναι αισιόδοξο ότι η καθημερινότητα του ιστιοπλοού θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Κάτι βέβαια για το οποίο προετοιμάζονται όλοι. Η ιστιοπλοεία είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα από πολλά άλλα αθλήματα και όταν οι ομάδες βγουν στο νερό, είναι μόνες τους. Άρα δεν υπάρχει επαφή με τις άλλες ομάδες ή τους αντιπάλους, οπότε μάλλον διαφέρει από πολλά άλλα αθλήματα όπως τα αθλήματα επαφής που γνωρίζουμε. Αλλά την ίδια στιγμή η ιστιοπλοεία είναι πολύ κοινωνικό άθλημα και μετά γίνεται πάλι δύσκολο γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί και να απολαύσουμε μια στιγμή μαζί, οπότε και ναι και όχι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Με τον κορονοϊό, τα πράγματα δεν ήταν μόνο δύσκολα για τους διοργανωτές, αλλά και για όλους τους αθλητές. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2021, αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2020 από τις 14 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, ωστόσο η καθημερινότητα των ιστιοπλοών άλλαξε από τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση. Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες προχωρούν ένα χρόνο μπροστά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Έτσι, με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ, όπως νόμιζα με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο μου. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πλέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία, δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις, τα ίδια σχέδια. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψουμε στην Ισπανία για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, έχει τεθεί σε lockdown για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί σε καραντίνα μακριά από αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ιστιοπλοούς που είναι μακριά από το νερό αυτή την περίοδο. Ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα, δεν το είχαμε ποτέ πριν. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσαμε να βγούμε έξω και όλοι το ήξεραν. Δεν μπόρεσα να πάω στο νερό να πλεύσω. Έπρεπε να παραμείνω διανοητικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθώ πολλά βίντεο ιστιοπλοείας ή να οραματιστώ ώστε να είμαι συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν εξισορροπημένου συντονισμού, είτε εκρηκτικότητας, με πολλές ασκήσεις σαν αυτές, ή να προσπαθήσω να κάνω κάποιες προπονήσεις με βάρη ή ακόμα προπονήσεις διαφορετικές. Είχα σίγουρα πολύ χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, ήταν να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, ήταν να δούμε μια σειρά. Ήταν πολύ ωραίο να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε όλοι μαζί, επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι, μονόπολη και βλέπαμε ταινίες μαζί. Μείναμε και πάλι μαζί, σαν οικογένεια, δειπνήσαμε, περάσαμε ποιοτικό χρόνο. Ήταν πραγματικά ωραίο. Οπότε αυτή είναι μια διαφορετική πτυχή της διαδικασίας του lockdown για τους αθλητές που στο παρελθόν δεν είχαν πολύ χρόνο με τις οικογένειές τους και τώρα τον αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν από το lockdown, η Ελληνίδα εστιοπλόος Βασιλεία Καραχάλιου είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του κόσμου στην κατηγορία της στο γυναικείο Laser Radial. Η ίδια λέει ότι το να βρίσκομαι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι κάτι που με τιμά, τιμά τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι μόνο υψηλότερος κυνηγώντας αυτή την πρώτη θέση. Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, προσβλέπουμε και ελπίζω να καταφέρω να πάρω ένα μετάλλιο στο Τόκιο. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή, πίσω στις αρχές του 2000, τότε που ήταν κοριτσάκι στην Αθήνα. Συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σήμαινε για εκείνη πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλο και απολάμβανε το χρόνο της να προπονείται με την αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ παθιασμένη σε αυτό το σημείο, λέει η μητέρα της, σε σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο της, τα μαθήματα αγγλικών, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε σε καλό δρόμο με τις σπουδές και κάθε άλλη υποχρέωση που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσες να καταλάβεις πολύ νωρίς ποιο ήταν το πάθος της. Η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο να το δεις. Ήταν δεδομένο ότι από μικρή διέκρινε η Βασιλεία Καραχάλιου ποιο ήταν αυτό που την γέμιζε σαν άνθρωπο αλλά και σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 χρονών με τα δύο μου αδέλφια. Είναι μεγαλύτερα από εμένα, έναν χρόνο μεγαλύτερος ο Ανδρέας και 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Νεκτάριος. Όταν δεν μπορούσα να κάνω ιστιοπλοεία, τότε που ήμουν και εγώ μικρότερη, ήμουν πάντα μαζί τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη τους και να πάνε στο νερό και πάντα ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσω να πλέψω. Όταν ήμουν τελικά στην κατάλληλη ηλικία, των 5,5 ετών, άρχισα να πλέω και αμέσως όταν ανέβηκα στο σκάφος και πήρα το πανί Optimist, ήμουν τόσο χαρούμενη και τόσο ευχαριστημένη με αυτό το συνέστημα. Ήξερα εκείνη τη μέρα ότι θα ακολουθήσω την ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν έκλεισε τα 12, πήρε μια μεγάλη απόφαση η Βασιλεία Καραχάλιου. Άφησε πίσω της την τάξη του Optimist και μεταπήδησε στο Laser, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν για την ίδια μια πετυχημένη καριέρα. Μετά από τα Optimist πέρασα στα Laser Radial, δεν ξέρω αν υπήρχε η αισιοδοξία ότι ήμουν μόνη μου, ότι μου άρεσε να ήμουν μόνη μου, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, έπαιρνα τις αποφάσεις, ρίχνα το φταίξιμο σε μένα, μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο και μερικές φορές επίσης όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, τον ακούω και το σκέφτομαι, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω αυτό που πίστευα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τα ταλέντα της αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως. Το 2016 ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Ζες τη ζήτησε να ενταχθεί στην Sailing Academy Gran Canaria, όπου εκτελήχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα υπήρχαν πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ειδικά η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της.
1: Η μαμά μου σπούδασε
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε μπάσκετ, πέρασε από την ανταγωνιστικότητα και ήξερε πώς να με βοηθήσει από την αρχή στο άθλημα. Ήταν πάντα εκεί. Από την πρώτη μέρα με βοηθούσε και έκανε όλα τα πράγματα για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η καριέρα της Καραχάλιου. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση επέλεξε τους πρώτους αθλητές της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας για το Τόκιο αναφορικά με την ιστιοπλοεία. Οι Ολυμπιονίκες ήταν στην λίστα μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς αγώνες όπως ο Tom Squires. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά ότι τον άκουγα ότι επιλέχθηκα για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα τρελό συνέστημα που δεν είχα ποτέ πριν. Είχα μια πολύ άσχημη χρονιά το 17, το 18 και μετά το 19. Αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ανακατέψω την τράπουλα, να προπονηθώ σε διάφορα μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους. Κάτι που ήταν μια πραγματική πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη των Βρετανών ιστιοπλών. Και το πέτυχα. Η αποχώρησή μου ήταν σαν να κερδίζω στα δοκιμαστικά γεγονότα κάθε φορά. Πολύ δυνατή, με ενέπνευσε να συνεχίσω και μετά για να με επιλέξουν το πιο ωραίο είναι όταν φωνάζεις τους γονείς σου και λες επιλέχθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξακολουθεί να μου προκαλεί ανατριχίλα όταν το σκέφτομαι. Όλοι είναι πατριώτες, νομίζω ότι να κρατάς τη Βρετανική σημαία και να βγάλεις φωτογραφία για να πεις ότι είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι τρελό. Η πρόκληση για το Τόκιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχοντας μεγαλώσει μακριά από τη θάλασσα, στο Oxfordshire, ο ανταγωνισμός στην ιστιοπλοεία ήταν ασυνήθιστος. Αλλά το ταλέντο και η σκληρή δουλειά τον βοήθησαν να λάμψει στο άθλημα. Την ώρα που είπα στους γονείς μου ότι επιλέχθηκα, μας λέει ο Tom Squires, έλεγαν ότι δεν είναι πολύ συναισθηματική για την ιστιοπλοεία ή δεν εμπλέκονται πολύ. Ακολουθούν τα αποτελέσματά μου, αλλά είναι αρκετά απασχολημένοι, οπότε όταν το έμαθαν για να ακούσουν πόσο χαρούμενοι και περήφανοι ήταν, μου το μετέφεραν. Ο παπάς μου ήταν απλώς, όχι, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ήπιαμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί για να γιορτάσουμε την επιστροφή στο σπίτι και όταν γύρισα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι σουρεαλιστικό, εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Tom Squires, που δεσμευόταν στην Ιαπωνία, φοβόταν ότι το Ολυμπιακό του όνειρο είχε χαθεί όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση ότι οι αγώνες δεν θα ακυρωθούν και απλώς θα αναβληθούν, ο πρωτοεμφανιζόμενος windsurfer της ομάδας Μεγάλης Βρετανίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος αθλητής μέχρι το 2021. Αρχικά όταν πρόκειτο να αναβληθούν οι αγώνες ήταν ανακούφιση που δεν ακυρώθηκαν γιατί είχα ακούσει φήμες ότι μπορούσαν να ακυρωθούν και όχι να αναβληθούν. Το να ακούσω ότι θα αναβληθούν για ένα χρόνο ήταν λίγο σαν ανακούφιση για μένα και αναμενόμενο από καιρό. Όλα είχαν κλείσει και γινόταν όλο και πιο πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να αναβληθεί. Δεν ήθελα όμως να το περάσω, θα ήταν φρικτό αυτή την εποχή του χρόνου να μάθω ότι μόλις τελείωσε. Όλη αυτή η προπόνηση που είχα κάνει θα ήταν για το τίποτα. Θα ήταν τόσο απογοητευτικό και τόσο δύσκολο να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, όμως είναι υπέροχο να ακούσουμε ότι αναβλήθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Ο Tom Squires είναι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο windsurfer και την περασμένη σεζόν έχουμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις καθώς παρακολουθούσαμε το άθλημα σε όλο τον κόσμο και να κάποιες από αυτές. Το top 10 λοιπόν. Καλύτερες στιγμές σε κάθε αγώνα ο ανταγωνισμός στην κατηγορία RSX είναι σκληρός. Η νίκη παλεύεται σκληρά, αλλά όταν έρχεται είναι ακόμη πιο εφορική για τους αθλητές. Πηδώντας πάνω από κύματα, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορείς να έχεις υπέροχες λήψεις. Ας δούμε με τον αέρα τι έκανε ο Μάικλ Τσέγκ, που κέρδισε το RSX ανδρών, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία Υπερόσταρ. Την τελευταία σεζόν επισκεφθήκαμε την πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX. Αυτή η εμβληματική πόλη εξετάζει μια προσφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς του 2032. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι η Αγία Πετρούπολη προσπαθεί να είναι στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή της Αγίας Πετρούπολης επέλεξε κάποια γεγονότα να τα πάρουν ως πρωταθλήματα μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και αν είναι έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και τυχεροί που λέμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα. Το windsurfing έχει να δώσει πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Στο Yang της Κίνας πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing Nibble Cup του 2019 και ήμασταν εκεί και από κοντά για να παρακολουθήσουμε τη δράση. Η περσινή σεζόν ήταν για ακόμη μια φορά πετυχημένη στο άθλημα για την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή με πολλά σπουδαία γεγονότα και διακρίσεις από τους Κίραν Βάντλο, Ντόριαν Βαν Ρίζερμπεργκε και Λίλιαν Τεγκέους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων RSX σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών στην κατηγορία RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη που αντιπροσωπεύουν 6 διαφορετικές υπήρους. Οι αριθμοί που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ήταν απόδειξη της δημοτικότητας της σημερινής υγείας του windsurfing. Για πρώτη φορά ο στόλος των νέων ανδρών ήταν μεγαλύτερος από τον στόλο των πιο μεγάλων σε ηλικία ανδρών. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην κατηγορία RSX και θα έλεγα ότι ίσως για την κλάση του windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου είχαμε 333 αγωνιζόμενους που έπλεαν στην κατηγορία RSX. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κάρτα, όταν και πάλι είχαμε ρεκόρ στα παγκόσμια πρωταθλήματα και για πρώτη φορά ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 στον στόλο των γυναικών. Οι κοντινές μάχες και οι έντονες στιγμές δεν είναι ασυνήθιστες στην κατηγορία RSX. Μερικές φορές μόνο εκατοστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Σαλίν Πικόν και η Γιούγκ Χιου Λου είχαν εγκλωβιστεί σε μια επιχή μάχη στη γραμμή του τερματισμού στο Europeans RSX 2019. Στα νερά της Μαγιόρκα διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα RSX αλλά και των νέων. Στο τέλος ήταν και πάλι οι Ολλανδοί που πέτυχαν με τον Κίραν Μπάντλο και την Λίβια Τεγκέους να κατακτήσουν το χρυσό στο στόλο των ανδρών και γυναικών στις κορυφαίες κατηγορίες και πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι στο νούμερο 1 του κόσμου οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια, η Παγκόσμια Ολυμπιακή Κοινότητα Windsurfing εστίασε την προσοχή της στο Τόρμπολε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing 2019. Εκεί ο Κίραν Μπάντλο αποδείχθηκε και πάλι ο καλύτερος windsurfer στον κόσμο, σημείωσε μια άνετη νίκη για τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, η Κινέζα Γιουν Χιου Γιου είχε κάνει αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση στον γυναικείο στόλο. Αυτά λοιπόν και από αυτό το επεισόδιο Pure Action που σας μεταφέραμε μια πλούσια δράση από τον κόσμο της ιστιοπλοείας αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταμάτητη με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο Festival Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με αποτελούμες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Εξτέρα. Με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους, το Εξτέρα είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πυρκισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Εξτέρα Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Εξτέρα Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα Ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα, για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου της περιοδίας ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι, σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους, σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων, στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μισελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τρίαθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, ηφαιστειακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στο νερό που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Οι καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκαναν το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία. Μετά κυκλοφορήσε το Aquaterra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να φέρει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά έξτρα εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανώτες είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ ότι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander, Velebit Κροάσια θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφύρη στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για ημί επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μεικτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή ενακτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφη Σφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις νέα μέρη και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράφεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-more Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-more Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητροπάπας. Το 3-more είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις κάρτες των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βουλιαγμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά, είτε στην Αθήνα. Εξτέρα off-road triathlon, Εξτέρα open water swimming challenge, το 3-more Ρέθυμνο και το swim run Ίδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βουλιαγμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος, γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο, που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμπητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού, προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swim Run Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν

Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή ρέγγε μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η υπάροχη είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathonios και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέριξαν δρομή σε όλη την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι, στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Νταίτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: It is my son, Antonio.
1: So how are you enjoying Brooklyn so far?
2: I like it a lot.
3: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
4: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
0: I'll just give this to my lawyer.
5: Can Tony stay and eat with us?
3: No.
5: Why not? I won't talk to my parents then either.
3: Jake, talk to me.
6: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropoli Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλαιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον
πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μίνι πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μεζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης, φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία, μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο, φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα περνώντας λίγα χωριά. Και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy, αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεντούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερήσιων κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα.
Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020, περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω του COVID-19, πολλά δημοφιλή γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού έπρεπε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να τα ακυρώσουν για ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους διοργανωτές, ακόμη και τους πιο έμπειρους, όπως ο Αλεξάνδερ Κόβατσεφ, που έπρεπε να πάρει μερικές δύσκολες αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί λόγω του COVID-19. Αυτός ο νέος κορονοϊός και η ασθένεια COVID-19 ήταν εντελώς καταστροφική για το χώρο του αθλητισμού.
όχι μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά για όλα τα σπορ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι ο αθλητισμός ήταν ο πρώτος που σταμάτησε, μπλοκαρίστηκε από το νέο κορονοϊό. Και όλες οι διοργανώσεις έβαλαν μια άνολη τελεία. Νομίζω ότι για δύο βασικούς λόγους, καταρχάς, πολλά από τα αθλήματα που έχουν επαφή στον αθλητισμό έπρεπε να ακυρωθούν, και δεύτερος ήταν, ειδικά όταν έχουμε πρωταθλήματα ή μεγάλους διαγωνισμούς που συνδέονται με ταξίδια, απαγορεύτηκαν και έτσι ο καθένας ήταν απομονωμένος στη χώρα του ή στον τόπο που βρισκόταν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να καταστήσει όλη αυτή η κατάσταση εντελώς αδύνατη την διεξαγωγή σπορ όπως του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρά τις πολλές δυσκολίες, η Διεθνής Ένωση Rally Breslau δεν εγκατέλειψε, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην διοργάνωση κορυφαίων αγωνιστικών εκδηλώσεων, προσπάθησε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις. Ορισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη χρονιά, αλλά το Rally Breslau θα είναι το πρώτο cross country event στην Ευρώπη, αφού ο κορονοϊός έβαλε την Ήπειρο σε αναμονή. Για το 2020 ο οργανισμός μας, η RBI Sports, σχεδίασε 5 εκδηλώσεις συνολικά, αλλά δυστυχώς λόγω του COVID δεν θα μπορέσουμε να τις κάνουμε παρά μόνο τη μία, που θα είναι το Rally Breslau στην Πολωνία. Αυτό είναι το συμβάν που ήμασταν να κάνουμε για 25 χρόνια και θα είναι η 26η έκδοση. Την αναβάλαμε για τα τέλη Ιουλίου και μόλις είδαμε την διαδικασία ανοίγματος των συνόρων ότι δεν συμβαίνει όσο γρήγορα θα θέλαμε, μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο. Όλα τα υπόλοιπα πια γεγονότα πήραμε απόφαση να τα μεταφέρουμε απευθείας για το 2021, γιατί δεν είδαμε καμία πιθανότητα να συμβούν σύντομα. Από το 1995 το Rally Breslau έχει γράψει μια νέα ιστορία στην ευρωπαϊκή εκτός δρόμου διαδικασία αγωνισμάτων. Αυτή η θρυλική φυλή που γεννήθηκε με λίγους κανόνες και πολύ πάθος για αδύνατες προκλήσεις έχει εξελιχθεί με τα χρόνια χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την προέλευσή της και την απώλεια του πνεύματος που την έκανε θρύλο. Για το Rally Breslau που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μόλις ήρθε ο COVID στα τέλη Φεβρουαρίου, στις αρχές Μαρτίου, είχαμε ήδη 200 συμμετοχές και μέχρι τώρα έχουμε περισσότερες από 250. Άρα εξετάζουμε σε 2 μήνες να ξεκινήσουμε την διοργάνωση, κάπου ανάμεσα στα 250 και στα 270 άτομα. Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός ανταγωνιστών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο κάποιες τοπικές εκδηλώσεις που έχουν ανοίξει ξανά και φυσικά προσέχουμε πολύ στον οργανισμό μας για όλα αυτά τα μέτρα απολίμασης και έχουμε ήδη καθιερώσει πλήρως νέα πολιτική, την πολιτική COVID-19. Έχουμε ετοιμάσει περισσότερα από 1000 αγωνιστικά χιλιόμετρα για 5 ημέρες, που είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών που το Rally Breslau μεγάλωσε, προσαρμόστηκε στη σύγχρονη εποχή, αλλά ποτέ δεν έχασε την αρχική του ταυτότητα. Το Rally Breslau παραμένει ανοιχτό σε όλους τους λάτρεις του off-road και δεν απαιτείται αθλητική άδεια για την συμμετοχή. Στο Rally Breslau μπορείτε να βρείτε οχήματα 4x4 όλων των τύπων, χαμηλού έως μεγάλου προϋπολογισμού, και από ερασιτέχνες οδηγούς μέχρι βετεράνους του Dakar. Ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα ωστόσο δεν αλλάξε ποτέ: η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Άλλωστε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κάνει αυτό το γεγονός ακόμη πιο μοναδικό και είναι κάτι που τον διακρίνει από τα άλλα αθλήματα. Το Rally Breslau είναι στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια ήδη, όχι μόνο σαν ένα εμπορικό σήμα, αλλά και σαν ένα ίδρυμα στο εξωτερικό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πολύ μοναδικό πράγμα σχετικά με αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες εντάχθηκαν ζώντας μαζί μια εβδομάδα στο δικό τους στοιχείο.
Και το άλλο πολύ συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που κάνει τον Breslow εντελώς μοναδικό στο σύνολό του, στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες. Το Breslow ξεκίνησε ως ακραίος διαγωνισμός, οδηγώντας μέσα σε λασπότρυπες, σε βούρκους, βαθιές αυλακώσεις, μέρα και νύχτα, με βροχή και ήλιο, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε μια μεταφορά των γεγονότων σε περισσότερο cross-country πίστα. Αλλά εμείς ως διοργανωτές κρατήσαμε τις ρίζες, γι' αυτό σε μια διοργάνωση, βασικά σε δύο εκδηλώσεις. Ένας είναι ο θρυλικός ακραίος διαγωνισμός Breslow και δεν είναι άλλος από ότι το σύγχρονο ράλι τύπου Dakar, το cross country ράλι Breslow. Αλλά το Rally Breslow δεν είναι το μόνο σπουδαίο αγώνισμα cross-country στην Ανατολική Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν το Baja Europe έκανε πρεμιέρα με πραγματική επιτυχία. Αυτό το Συμπαγές Rally Σαββατοκύριακο, με απαιτητικές διαδρομές και αθλητική διεκδίκηση, είναι ανοιχτό σε όλους που αγαπούν τους αγώνες εκτός δρόμου και πάρα πολλοί οδηγοί συμμετέχουν σε αυτό το Rally για προθέρμανση για το Rally Breslow. Το Baja Europe ήταν ένα από τα νεότερα έργα μας. Πέρυσι κάναμε την πρώτη έκδοση στην Πολωνία μόνο για μια εβδομάδα, αλλά τα σχόλια ήταν καταπληκτικά. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μας γνωρίζουν ως διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, αλλά αυτή που είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε στο ράλι του Σαββατοκύριακου ήταν η ιδέα για αυτή την διοργάνωση, για να μας δώσει μια ροή στους ευρωπαϊκούς οδηγούς και να ξεκινήσουν τη σεζόν για να δοκιμάσουν τη μηχανή τους μετά από τις χειμερινές διακοπές. Είναι μια σύντομη διαδρομή, είναι απλώς μια εκδήλωση του Σαββατοκύριακου. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, πρέπει να έχουν κάνει μια προπόνηση, μια προθέρμανση πριν για μια μεγάλη σεζόν. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, που το Rally Cross Country είναι πολύ περιορισμένο σαν εκδήλωση πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Και έτσι ο κόσμος απλά το λατρεύει. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο για την Διεθνή Ένωση Rally Breslow, καθώς δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Φέτος πρόκειται να γραφτεί μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας με μνημόνιο συνεργασίας με την Τινησία, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19 το Rally Phoenix αναβάλλεται για το 2021. Αυτή η μοναδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τινησία και θα φέρει την έρημο πιο κοντά στους οδηγούς. Θα είναι μια συμπαγής αλλά γεμάτη δράση σε αμμώδη περιπέτεια περιοχή, ανοιχτή για μοτοσυκλέτες, τετράτροχα, SSV, αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι επαγγελματίες διοργανωτές εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν πράγματα, να προσφέρουν κάτι νέο. Γι' αυτό έπειτα από 10 χρόνια Balkan Off-Road Rally που γίνεται στη Βουλγαρία, ο κόσμος το απόλαυσε τόσο πολύ που αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το έδαφος και να κοιτάξουμε επίσης, μετά τη μεγάλη ευχή των οδηγών να πάνε στην άμμο, να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο που ονομάζεται Phoenix Rally στην έρημο της Σαχάρα στην Τινησία. Σκεφτόμασταν αυτό το έργο να είναι ένα project που θα μπορούσε να έρθει πιο σύντομα, το επεξεργαζόμαστε τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά χρόνο με το χρόνο αποκτήσαμε όλο και περισσότερο δυναμική και πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι αποφασίσαμε να σταματήσουμε το βαλκανικό ράλι εκτός δρόμου. Δεν έχει τελειώσει, απλά κάνουμε ένα time out και να πάμε κατευθείαν στην έρημο. Και έτσι την Ισία είναι η χώρα που είναι πολύ φιλόξενη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει τεράστιες προϋποθέσεις για μια διοργάνωση μεταξύ των χώρων που διατηρούνται σε πολύ μικρή περιοχή, όχι μεγάλη απόσταση ταξιδιού για τους συνδέσμους. Οι οδηγοί μισούν τους συνδέσμους, θα έκαναν μάλλον ειδικές διαδρομές. Η ασφάλεια είναι πολύ ωραία, η κάλυψη και ιδιαίτερα
Η ερημική διαδικασία είναι αυτή που αρέσει στους συμμετέχοντες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό Pure Action. Με πολλή δράση από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
14: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
15: Couldn't you just open yourself up a little bit?
14: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
15: I like her.
14: Me too.
13: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
16: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη Motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1204x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπορεί να ακολουθήσει την πηξίδα, να διαβάσει τους χάρτες, να βρει τον δρόμο στην έρημο και να φτάνει στον τελικό προορισμό κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι ιδιαίτερο είναι οι ανθρώπινες διαστάσεις. Το 4L Trophy έχει να κάνει με την ενότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έννοια του να μοιράζεσαι έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά από το Μαρόκο, με την κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που νοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε «Ναι, πάμε να το κάνουμε». Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξι ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country ράλι που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο ράλι όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια ράλι περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το ράλι γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές.
1: It's a place where we have a lot of riders in Spain. Most of the Spanish riders are from here, so it's like very popular.
0: Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται την ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια. Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλό σε όλα. Είναι αστείο γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα επειδή είμαι καλό στην πλοήγηση. Συνεπώς στο τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου.
1: Normally I used to be good on navigation, no? So at the end of the day you can be satisfied for all the job, no?
0: Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: The driver and the co-driver can save their power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
3: Remote places is absolutely baseless, and yeah, it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: There are a lot of races around the world. So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις rally υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό rally είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα ράλι για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. The same race, providing equal standards of safety and quality of the run. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο Μελέτης, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα.
1: Physically, navigation, and I think it's a really complete race, so I hope to be there again soon.
0: Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτοι συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
2: The landscape in Greece is unanimously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβρη, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγία ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: And we'll make a lot of adaptations in terms of briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε λοένα και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από πού έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου. Μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: I think it's an amazing place and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον.
1: So without working toward myself, winning on myself first, I cannot challenge anyone else.
0: Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσει να τρέχεις. Και έτσι πήγα.

0: κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια.
1: So I think this generation where these girls will be 15, 16 or 17, they will be as good as the boys.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Just the spot for you two.
12: Police officers! Freeze!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's cameras, cut them off.
10: The Rookies.
15: That's got to be very interesting work.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.

0: Ιδραίος.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό.
2: Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς Ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
0: Πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
3: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το μπάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό είναι ένα δέος, μια ανατριχύλα.
4: Μας ανταμείβει τόσο πολύ ομορφιά η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
0: Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Άργου Σαρονικού. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι από την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

body that you left. Περπατώντας την Ύδρα, ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ύδρας μαγευτικές. Λακκόστιχα σοκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Σίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το Μουσείο Κόσμημα της Σίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30.000 επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα Ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους. Έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείται η Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό, ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Η Ύδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους της ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ύδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ύδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ύδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα, είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός, έχουμε εξαιρετικό τουρισμό, πολύ πολύ κόσμος, δηλαδή είμαστε ας πούμε 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7 όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ύδρα.

0: Εσύ Ιδρέα.
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Mm-hmm. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος.
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ τον Μπάζη, της περίφημης οικογένειας των Μπάζηδων. Και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή εμποροπλοία, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως.
1: Η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

0: This is my son Antonio.
1: So how are you enjoying Brooklyn so far?
2: I like it a lot.
3: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
4: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
0: I'll just give this to my lawyer.
5: Can Tony stay and eat with us?
3: No.
5: Why not? I won't talk to my parents then either.
3: Jake, talk to me.
6: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

παραλίες της Σίδρας, πέρα από τη δροσιά, προσφέρουν και μια ξεχωριστή εμπειρία πρόσβαση σε αυτές. Στις περισσότερες μπορείς να πας περπατώντας. Εμείς προτιμήσαμε τον Ιωαννίκιο, ένα παραδοσιακό ξύλινο τρεχατήρι, στο τιμόνι του οποίου ο Γιάννης Τσάνος, ένας Ιδραίος που παντρεύτηκε τη θάλασσα από παιδί.

0: Η πρώτη παράλια που μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο νομίζω είναι αυτή, ε.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, το μικρό καμίνι το λέγανε παλιά, τώρα το έχουν ονομάσει Baby Beach.
0: Baby Beach.
1: Βέβαια. Φέρνουν τα μικρά παιδάκια για να μάθουν εδώ τα πρώτα μπάνια.
0: Δίπλα ακριβώς στο λιμάνι είναι το καμίνι.
1: Είναι το καμίνι, εκεί πέρα ήταν παλιά αλλιευτικό καταφύγιο, τώρα έχει γίνει λιμάνι, έχει χαρακτηριστεί σαν λιμάνι.
0: Ερχόμενοι από το λιμάνι προς το καμίνι έχει πολλούς ανεμόμυλους είδα η πλευρά αυτή.
1: Έχει αρκετούς που δουλεύαν παλιά, φτιάχνανε στάρια και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα είναι εγκατελειμμένοι.
0: Ωραία όμως, εμείς πηγαίναμε από τη θάλασσα και τον κόσμο τον έβλεπα πήγαινε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια.
1: Έχει μονοπάτι που έρχονται από πάνω ή με τα γαϊδουράκια ή με τα πόδια. Είναι γύρω στα 15 λεπτά περπατώντας με το πάσο σου.
0: Έχει λίγο βλάσεις σε αυτή την πλευρά.
1: Έχει. Είναι πιο ήρεμα, πιο παιδινό τοπίο έτσι από εδώ.
0: Εγώ Γιάννη τις απολαμβάνω αυτές τις βόλτες, οπότε δεν τις χορτάνω. Πάμε.

0: Έχουμε φύγει μόλις από το λιμάνι της Ίδρας, το έχουμε αφήσει πίσω μας, λίγα ναυτικά μίλια, ο καιρός βλέπετε έτσι, μπονάτσα, και κινούμαστε βόρεια και πρώτη στάση εδώ μέσα δεξιά που βλέπετε είναι ο πρώτος Κολπίσκος και η παραλία Μανδράκη. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν έχει πολλές παραλίες με άμμο Ίδρα.
1: Όχι, είναι μία από τις σκοτεινές οργανωμένες παραλίες. Μία εδώ πέρα που έχει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι πολύ ωραίο. Έχει ακριβώς από πάνω μία εκκλησία Αγία Τριάδα. Λίγο παραπάνω είναι η Αγία Ματρώνα, η οποία φιλοξενεί μία μοναχή.
0: Είμαστε βόρειο-δυτικά τώρα.
1: Είμαστε βόρειο-ανατολικά.
0: Βόρειο-ανατολικά.
1: Του νησιού, ναι. Βόρειο-ανατολικά του νησιού. Σε μία διαδρομή 20 λεπτά με τα πόδια και με τη βάρκα, με τα ταχύπλοα, με τα ταξί, με αυτά κάνουν γύρω στα 5 λεπτά.
0: Τέλεια, ωραία. Προχωράμε.
1: Πάμε. Κάνεις τον καπετάνιο, κάνω εγώ το μηχανικό.
0: Μπράβο.

0: πόσα μέτρα είναι το καϊκί?
1: Στα 9,60.
0: 9,60.
1: Μικρό παραδοσιακό σκαρί.
0: Τρεχαντηράκι.
1: Τρεχαντηράκι, ναι.
0: Δεν τα αλλάζουμε το ξύλινο σκαρί με τίποτα.
1: Δεν συγκρίνεται η πλεύση του με τίποτα.
0: Θες να πηγαίνω γυαλό-γυαλό ή να ανοίγω?
1: Όπως αρέσει.
0: Εντάξει. Γυαλό-γυαλό μ' αρέσει.
1: Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις.
0: Γυαλό να με θυμηθείς.

0: Κοίτα, Δημήτρη, που σε έφερα. Κοίτα να δεις. Όλοι οι χρωματισμοί του γαλάζιου. Και δίπλα από την Ύδρα.
1: Πού με έφερες τώρα, για πες.
0: Εδώ πέρα είναι η παραλία Καστέβα. Εκεί είναι ο ακροτήρι Καστέβα. Και εδώ είναι η παραλία δίπλα.
1: Έρχεται ο κόσμος εδώ.
0: Αρκετοί. Καλοκαίρι, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν προλαβαίνεις να ράξεις.
1: Τώρα την έχουμε για μας.
0: Πριβέ, για μας.
1: Καλά, δεν υπάρχει το τοπίο. Πίσω αυτά τα βράχια που έρχονται εδώ, κουμπάνε στη θάλασσα.
0: Τα βράχια είναι απότομα και χτυπάνε τα κύματα, γι' αυτό.
1: Κοίτα, εδώ το πολύ το χτύπημα βλέπεις πως είναι τα βράχια.
0: Ναι. Και κατεβάζει και νερό, γι' αυτό έχει βγει το όνομα Ύδρα. Βλέπεις τις μαυρίλες, τις υγρασίες αυτές που βγαίνουν από τις πέτρες μέσα. Mm-hmm. Παντού γύρω-γύρω Ύδρα είναι έτσι, τρέχουν νερά. Τρέχαν παλιότερα περισσότερα. Τώρα έχουν πιάσει και στερεύουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου, Γιάννο.
0: Μάλλον θα την κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Σου κάνω παρέα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάμε.
1: Πάμε, βάλουμε τα απαραίτητα. Θα με έχετε δει πόσες φορές ξεχνάω το μαγιό μου. Αυτή τη φορά μου έδωσε ο Γιάννης αμέτρητες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Καλοκαιρινές στιγμές από την ομάδα του Χωρίς Χάρτη για όλους εσάς. 1, 2, 3!

0: Λοιπόν, Γιάννου, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιστροφή.
1: Επιστροφή, ε. Ναι. Καλά ήταν, καλά περάσετε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Πάμε.
0: Γιάννη, τα νερά αυτά τα ξέρεις καλύτερα την παλάμη σου, νομίζω.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε εδώ, γεράσαμε.
0: Καλά γεράσαμε, πόσο είσαι?
1: Πήγα 47.
0: Ναι, νέο παιδί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, Ιδραίος, γέννημα θέρμα.
1: Γέννημα θέρμα, Ιδραίος, Δημήτρη, ναι.
0: Και πώς και έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Έρωτας.
0: Έρωτας, ε. Με την πρώτη ματιά?
1: Με την πρώτη.
0: Αμοιβαίος?
1: Ναι, αμοιβαίος. Την Γοργόνα ψάχνω.
0: Δεν την βρήκες?
1: Όχι ακόμα. Πάνω είμαι μικρός.
0: Στο κρατάει για το τέλος η θάλασσα, μου φαίνεται.
1: Μάλλον αυτό, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε, για πες, πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
1: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το πάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
0: Ίσως είναι και η ιστορία που έχει αυτό το λιμάνι.
1: Μπορεί να παίζουν όλα ρόλο αυτά, ναι.

0: Η Ύδρα πάντα αγαπούσε την τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες αγαπούσαν την Ύδρα. Τα χρώματά της, το φως της και η θάλασσά της ενέπνευσε πολλούς ανά τα χρόνια. Μία εξ αυτών η Μαριάννα, δασκάλα στο νησί και πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου.
1: Μαριάννα, σε αυτό το σημείο θα έπαιζα κι εγώ φλάουτο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ενδείκνυται. Είναι ιδανικό. Υπέροχη θέα, άνετα.
1: Σας πετύχαμε σε κάποια πρόβα.
2: Ναι, είχαμε έρθει με τα κορίτσια να μελετήσουμε. Είναι 5η και 6η δημοτικού τα κορίτσια. Και παίζουμε φλάουτ όλες μαζί, σε αρχάριο επίπεδο βέβαια, μαθαίνουμε ακόμα, αλλά μας αρέσει πολύ.
1: Ασχολούνται τα νέα παιδιά στην Ύδρα με τη μουσική?
2: Θα μπορούσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι στο σωματείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά.
3: Η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος χαλάρωσης. Όταν είμαι λυπημένη, ας πούμε, βγάζω τα συναισθήματά μου στη μουσική και μετά νιώθω καλύτερα.
1: Εσένα τι σε φέρνει στην Ύδρα?
2: Έχω καταγωγή από το νησί, έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Ερχόμουν τα καλοκαίρια και κάθε Πάσχα συνήθως για διακοπές. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει να δουλέψω σαν δασκάλα στο νησί με την οικογένειά μου, από επιλογή, γιατί μας ηρεμεί πάρα πολύ το νησί, ενδείκνυται για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας πιο ελεύθερα και νομίζω ότι θα κάτσουμε ακόμα αρκετά.

0: Μας ανταμείβει τόσο πολύ η ομορφιά, η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
1: Σε ποια εποχή σε παραπέμπει?
0: Σε μία εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο φυσικά, πιο ελεύθερα, χωρίς να εξαρτιόνται άμεσα από μηχανήματα, πάσης φύσης μηχανήματα, μιας και λείπουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητα από το νησί, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα. Νιώθουμε πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη φύση εδώ.
2: Στην Ίδρα αγαπάω την ηρεμία της και τη θάλασσά της.
3: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει πολύ ωραία φύση και κυρίως δεν έχει αμάξια.
1: Θες να μου περιγράψεις την Ίδρα στα μάτια σου?
0: Η Ίδρα... Έχει μια παράμιλη γραφικότητα που κατέχει πάντα έτσι μια μοναδική θέση στα γούστα μου και πάντα αποτελούσε ένα πολύ αυστηρό κριτήριο σύγκρισης σε όποιο άλλο μέρος και να πήγαινα. Πάντα θα έψαχνα να βρω το γραφικό κομμάτι, αυτό που με συνέδεε με την Ίδρα, και αυτό δεν με άφηνε να απολαύσω τα υπόλοιπα μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός. Αυτή η γραφικότητα και η ηρεμία που έχει το νησί δεν υπάρχει αλλού, νομίζω, τουλάχιστον για μένα.
1: Αυτό δίνει χώρο και χρόνο στις τέχνες?
0: Δίνει αρκετά. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς ζωγράφους στο νησί. Αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί έμπνευση για συγγραφή βιβλίων, για ποίηση, για τον κινηματογράφο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Τη μουσική.
0: Τη μουσική που προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο.

0: όταν παίζω μουσική νιώθω ευχαρίστηση, χαλαρώνω κάπως.
1: Η μουσική είναι ένας τρόπος, ας πούμε, σαν ελευθερία.
0: Η μουσική για μένα είναι τρόπος έκφρασης.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το νεκτάριο στο στάβλο του Μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κορίτσια μου, έλα, έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω, ναι. Μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα
0: για την
1: γνωριμία. Εγώ δεν
0: χρειάζεται να στηθώ, με ξέρουν.
1: Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν στήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καβαλάω μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει η Ανατολή.
0: Και η Ανατολή όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα διοχθούν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλογα.
0: Να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: προσωπικό πρόβλημα. Έλα. Μπράβο.
1: Και τους τα καθαρίζεις, ε?
0: Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Για να έχουν, να είναι υγιέστατα τα πόδια τους.
1: Να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σκάθετε.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουμε πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην κουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρόνο είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσω όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Νεκτάρε, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Άγιο Κωνσταντίνο, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάνουμε ναι. Το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθαμε από εδώ πρώτα, ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι εδώ καλύτερα, εσύ.
0: Αν είχε πολύ κόσμο, θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού πάνω.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα άλογα μου.
0: Let's go.

0: Τάνε, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς?
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Κεφωτινή και φτάσαμε στον Αγίο Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο μάλλον το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Η ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τα γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορεί να τα πιστέψει. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: Να φανταστείτε, όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψουν, για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχω τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα, τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνεις τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνεις τον δρόμο και έρχονται μαζί. Σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Ιδραίος.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία. Και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
0: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ιδρά.
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία. Και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
0: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
0: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
0: Ισχύει.
1: Ε?
0: Ισχύει.

Αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης, εδώ στην Ίδρα, και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα, σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις, θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι, ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ύδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ύδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί, από κάτω στάβλος, δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά η ύδρα καθώς ανεβαίνεις. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα διαπιστώσει πόσο μακριά έχω φύγει, αλλά βλέπετε, στα πόδια μας από κάτω ακριβώς το λιμάνι της Ύδρας, δίπλα του καμίνι, και η αλήθεια είναι πως όσο όμορφη είναι από κάτω, αλλά τόσο όμορφη είναι και από ψηλά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ίδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρουνικό.

είδαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ουρανός. Στιγμές σαν κι αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Άξιον Σαββατοκύριακο.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
2: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, είμαι μόνος μου επί του παρόντος. Η Αντριάννα είχε προγραμματισμένο ταξίδι από καιρό και σήμερα δεν θα είναι εδώ. Τι να κάνουμε, θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Εξάλλου, 40 χρόνια στην τηλεόραση, έχουμε μάθει να μιλάμε σε μια τρύπα απέναντι, ολομόναχη έτσι. Πατ, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, το κοινό περιμένει εν αγωνίως, αλίμονο. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να πούμε ότι το πρώτο και βασικό είναι η ζέστη σήμερα. Σήμερα και αύριο θα έχουμε φοβερή ζέστη, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, 40, 41, 42 βαθμούς, ειδικά εκεί στις γούβες της Θεσσαλίας, θα είναι η κατάσταση πολύ ζόρικη. Οπότε μην πολύ κυκλοφορείτε, μην βγείτε να ψεκτώσεις 12 η ώρα και μία το μεσημέρα να ψωνίζετε. Αφήστε το άλλη μέρα, θα μου πεις. Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη είναι η ζέστη. Οι μετεωρολόγοι χτυπάνε τα καμπανάκια τους, λέει πίνετε νερά, βάλτε καπέλα, βάζετε αντιλιακά, τέλος πάντων έχετε το νου σας. Λοιπόν, και επίσης, επειδή θα έχει και λίγο αεράκι, φροντίστε να μην κάνετε μπάρμπεκιου και να κόβετε σίδερα και να βάζετε τροχούς και να καθαρίζετε χορτοκοπτικά και τέτοια, ας πούμε, μέρες που είναι, διότι πρώτον θα πάτε καμιά ηλίαση και θα σας τρέχουν στα νοσοκομεία, δεύτερον θα βάλετε καμιά φωτιά και θα σας μπουζουριάσει πυροσβεστική, η οποία σχάτως δείχνει πολύ μεγάλη επιμέλεια, έχει μαζέψει μερικούς εμπριστές σε όλη τη χώρα, σχεδόν σε κάθε φωτιά πιάνει κάποιον. Λοιπόν, άσε αυτό το τρομερό της Μεσσηνίας, θα τα πούμε μετά, δηλαδή αυτό είναι τρομερό, ανήκουστο ήταν στη Μεσσηνία. Πηγαίνανε στους ανθρώπους και τους ζητάγανε ένα κατοστάρικο για να πάνε τα νερά στα χωράφια τους. Αλλιώς του βάζανε φωτιά, του καίγανε τις ελιές και τις αποθήκες και τα σπίτια. Τώρα μιλάμε για τρελό πράγμα. Σε ένα χωριό. Ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Λοιπόν, έχετε το νου σας, μην πολυκυκλοφορείτε σήμερα. Στη θάλασσα, εντάξει, θα γεμίσει ο τόπος εκεί, κόσμος. Εντάξει. Όσοι μπορείτε, πηγαίνετε στη θάλασσα. Καλά είναι, όμορφα είναι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα γιορτάζει η Γαριφαλιά με ύψιλο, η Γαριφαλιά με γιώτα. Ο Δίας, ο Διός και η Μακρίνα. Χρόνια πολλά. Τώρα, γιατί έχουμε Γαριφαλιά με ύψιλο και Γαριφαλιά με γιώτα, θα σας γελάσω, δεν το ξέρω. Έτσι διαβάζω, έτσι λέω. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανακτόρων. Παγκόσμια ημέρα ανακτόρων τι σημαίνει, δεν είναι για τους βασιλόφρονες, γενικώς. Έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ανάκτορα, παύλα μουσεία και η ανάδειξη της σημασίας της διατήρησης της πλούσιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ το Τατόι, το οποίο το είχαμε αφήσει και είχε ρημάξει τόσο καιρό, τώρα σιγά σιγά το αναπαλαιώνουν, το αναδεικνύουν, να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος, να βλέπει, κομμάτι της ιστορίας μας είναι. Δεν είχε κανένα νόημα τώρα να τα αφήσουμε εκεί να γίνουν ρημαδιό, τα ξέρετε. Τέλος πάντων, αναπαλαιώνεται το Τατόι, σιγά σιγά γίνεται ωραίο, από ό,τι μου λένε. Αυτά, σαν σήμερα. 74, ο Μακάριος φεύγει από το Λονδίνο, πάει στη Νέα Υόρκη και μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μάλλον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου καταγγέλει τη Χούντα των Αθηνών ότι πήγε να τον έριξει. Και φυσικά είχε δίκιο. Ήταν αμέσως μετά το πραξικόπημα του Σαμψόν, που διέφυγε ο Μακάριος από ένα παραθυράκι που υπήρχε, σε ένα παραπορτάκι που υπήρχε εκεί δίπλα στο γραφείο του και γλίτωσε, διότι πήγαν να το σκοτώσουν, έτσι. Και μετά έφυγε, πήγε στο Λονδίνο, πήγε στη Νέα Υόρκη και μετά από λίγο, όταν έπεσε η Χούντα των Αθηνών, επέστρεψε στην Κύπρο. Δραματικές στιγμές που οδήγησαν στην κατάληψη της μισής Κύπρου, του 40% της Κύπρου από τους Τούρκους, από τους υπερεθνικόφρονες, τους δικούς μας, οι οποίοι τα κάνανε μαντάρα. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί βλέπουμε διάφορα και σήμερα. Λοιπόν, το 1980, αυτό τώρα το θυμόμαστε όλοι, αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μόσχα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μόσχα ήταν οι πρώτοι αγώνες στους οποίους έγινε μποϊκοτάζ από χώρες, στη διοργανώτρια χώρα που ήταν η Σοβιετική Ένωση τότε.
Λοιπόν, 45 περίπου χώρες είπανε όχι, διότι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Σοβιετική Ένωση είχε επέμβει στο Αφγανιστάν. Και σχεδόν όλη η Δύση μποϊκοτάρισε τους αγώνες. Δεν πήγαν Αμερικανοί, δεν πήγαν Βρετανοί, δεν πήγαν πολλοί Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ενεπλάκησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τόσο πολύ στην πολιτική αντιπαράθεση. Η Ελλάδα τότε, παρά το ότι ήταν σταθερά στο δυτικό στρατόπεδο και μέλος του ΝΑΤΟ κλπ. Δεν μποϊκοτάρισε τους αγώνες. Κυβέρνηση Καραμανλή, του πρεσβύτερου του Γέρου, δεν μποϊκοτάρισε τους αγώνες. Με το επιχείρημα ότι δεν γίνεται η Ελλάδα, που είναι η γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, να μποϊκοτάρει τους αγώνες, ακόμα και γι' αυτό το λόγο. Και αν θεωρούσε ότι υπήρχε λόγος, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν τότε μια κίνηση που πολύ, ας πούμε, εκτιμήθηκε από τη σοβιετική πλευρά. Λοιπόν, και ήταν στους αγώνες αυτούς, πρωταγωνιστής ήταν ο περίφημος Μίσα, αν τον θυμάστε. Ήταν αυτό το αρκουδάκι, η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα, 1980. Μάλιστα. Λοιπόν. Το 10 δολοφόνησαν τον Σοκράτη Γκιόλια, διαχειριστή του ενημερωτικού μπλοκ Τροκτικό. Του χτυπήσαν την πόρτα, κάτι την επιντημένη αστυνομική. Του είπαν ότι είμαστε αστυνομικοί και ότι σου κλέβουν τα μάξε. Κατέβηκε κάτω και τον σκότωσαν μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας με 16 σφαίρες. Ανεξιχνίαστο το έγκλημα, ποτέ δεν μάθαμε γιατί, ποιος ήταν κτλ. Κάτσε να σου πω πώς λέγανε τους... η Σέχτα Επαναστατών ανέλαβε την ευθύνη. Θυμάμαι είχε γίνει χαμός τότε. Ήταν από τα πρώτα μπλοκ τα οποία, ας πούμε, είχαν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Εντάξει, τον φάγανε, τελείωσε. Ούτε ξέρουμε ποιος τον έφαγε, γιατί, τι συνέβη κτλ. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, το 89, να πάμε λίγο πίσω, αποφασίστηκε από τη Βουλή παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου, του Κουτσόγιώργα, του Πέτσου, του Τσοβόλα και του Ρουμελιώτη για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ, το σκάνδαλο Κοσκοτά στην πραγματικότητα. Η κατηγορία ήταν ότι στηρίζανε την Τράπεζα Κρήτης του Κοσκοτά, δίνοντάς της ρευστότητα, επειδή βάζανε τα αποθεματικά των ΔΕΚΟ και τα ταμιακά διαθέσιμα των ΔΕΚΟ, τα καταθέτανε στην Τράπεζα Κρήτης. Και έγινε η περίφημη δίκη της για τον Κοσκοτά, που μονοπόλησε επί ένα χρόνο περίπου την δημόσια αντιπαράθεση. Στο τέλος αθωωθήκαν όλοι, ο Μένιος πέθανε μες στο δικαστήριο. Δραματικές στιγμές ήταν και αυτές. Τέλος πάντων, αθώθηκε ο Παπανδρέου και μετά επανήλθε, ας πούμε, στην εξουσία. Είχαν γίνει τότε, ήταν όχι στο κόκκινο πάλι η αντιπαράθεση, μιλάμε τοξικότητα, όχι αηδίες, σαν και σήμερα. Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα από σήμερα. Λοιπόν, αυτό και τα θυμόμαστε βέβαια. Και το 2021 πέθανε ο Τόλης. Ο Βοσκόπουλος, ο πρίγκιπας. Λοιπόν, νάτος εδώ, ο ομορφόπεδο, ξεκίνησε ως ηθοποιός, κατέληξε ως τραγουδιστής, είδωλο της εποχής, τρομερό γκέλ στον κόσμο, στα μαγαζιά γινόταν της κακομοίρας για να δεις τον Τόλι. Τελευταία φορά που τον είχα δει εγώ, ήταν με την τελευταία του γυναίκα, 4 γάμους έκανε. Με την Άντζελα ήταν και τους είχα δει σε ένα μαγαζί και κάτσαμε και τα πάμε λίγο. Του λέω, ρε Τόλι, δεν σε είδα ποτέ, ας πούμε, δεν έτυχε να σε δω ζωντανά σε μαγαζί. Και μου λέει, έχασες. Ωραίος ήταν, μάγκας. Με πολυτάραχη ζωή, πολυτάραχη και με τις γυναίκες του κτλ. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, το τελευταίο κομμάτι της ζωής του με την Γκερέ που πέρασε όμορφα και τον πρόσεξε πολύ η Άντζελα. Ναι, ήταν. Πόσα παιδιά είχε, 13 παιδιά είχε η οικογένειά του. Ο πατέρας του δεν θέλει μανάβη. Αυτός έγινε τραγουδιστής, καλύτερα πήγε. Λεφτά δεν κράτησε, βέβαια, τα φαγεία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Ο Τόλης, μέγας, ωραίος. Δεν έχουμε κανένα τραγούδι του, ρε. Παιδιά.

0: Λάσκαρη. Και με αυτή και με τη Λάσκαρη ζευγάρι πολλά χρόνια. Μέγας ο Ντόλης, ωραίος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ειδησιογραφικά μας. Στα ειδησιογραφικά μας τι έχουμε. Έχουμε πρώτα απ' όλα... Καταρχήν έχουμε τρομερά χτυπήματα πάλι εκεί στη Μέση Ανατολή. Γίνεται της κακομοίρας. Έχουμε πόλεμο κανονικό. Όλη νύχτα βομβάρδιζε ο Τραμπ. Ο Χαμενεΐ, τώρα ο νεότερος, τόσο αυτό που δεν έχουμε δει την φάτσα του ποτέ, διότι ποιος ξέρει πώς είναι. Είπε ότι δεν έχει καμία αξία και αξιοπιστία η υπογραφή του Προέδρου. Οι Αμερικανοί χτυπάνε αβέρτα, αβέρτα. Χθες σκοτωθήκανε δύο Αμερικανοί φαντάροι και ένας τρίτος αγνοείται, εξαϊλώθηκε προφανώς. Μετά από χτυπήματα βαλιστικών πυράβλων και ντρόν των Ιρακινών. Τους Ιρακινούς που βομβαρδίζουν ανηλαιώς οι Αμερικανοί στις περιοχές εκεί γύρω από το Ορμούζ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Η τιμή τα στενά έχουν κλείσει, η βενζίνη ανεβαίνει, απάνω θα τα πούμε σε λίγο. Πάει το δεκαρικάκι, τα 10 λεπτά που δώσαμε τα δηληστήρια, χαιρετίσματα, ξεχάστε τα. Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Είχα κάνει μια πρόβλεψη, εγώ ανοήτως βέβαια, όταν ξεκίνησε και λέω, παιδιά, εδώ θα γίνει σαν την Ουκρανία ένα πράγμα. Και γελάγανε. Όχι ότι εγώ ήξερα κάτι. Α, έτσι το είπα. Και να, που βγαίνει. Λοιπόν, καίγεται το σύμπαν εκεί τώρα. Ο Τραμπ λέει, επειδή τσαντίστηκε που τους σκοτώσαν δύο φαντάρους, έδωσε εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Κατάλαβες. Δεν παίζει. Λοιπόν, τον έχουμε. Λοιπόν, για πες μου, σελίδα. Λοιπόν, για πάμε στον πατέρα Σωτήριο. Ιερατικό προϊστάμενο του Καθεριτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καράκας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πατέρα Σωτήριε?
1: Καλημέρα στην Ελλάδα, κύριε Καμπουράκη, και στους τελεθεατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Πώς είστε? Τα είχαμε πει τότε που ήταν λίγο μετά τους σεισμούς, τους φοβερούς.
1: Πράγματι. Συνεχίζουμε εμείς όπως...
0: Για βάλτε λίγο ήχο στο στούντιο, παιδιά, να ακούω, ναι.
1: Τις ίδιες μέρες συνεχίζουμε.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς είναι η κατάσταση τώρα. Κάθε μέρα ανεβαίνει και ο λογαριασμό με τους νεκρούς, έτσι. Και τους τραυματίες και τους αγνοούμενους.
1: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε, όπως λέτε και όπως γράφετε κι εσείς, γύρω στους 5.000 νεκρούς ταυτοποιημένους.
0: 3.000 ταυτοποιημένους, όμως, ναι.
1: 5.000,
0: ναι.
1: Ναι. Και κάτι άκουσα σήμερα ότι πρέπει να έχουμε φτάσει στους 6.700. Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια όταν τα συνεργεία διάσωσης αποχώρησαν, μας είπαν ότι είχαμε πάνω από 62.000 αγνοούμενους.
0: 62,
1: Αυτό σημαίνει ότι βάσει λογικής πολλοί από αυτούς δεν θα ζουν, τουλάχιστον το 50%.
0: Ναι, οι αγνοούμενοι δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι θαμμένοι κατά τα ερείπια. Μπορεί και κάποιοι απλώς να τους θεωρούν αγνοούμενους και οι άνθρωποι να ζουν ή να είναι παραπέρα ή κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλιώς...
1: Κοιτάξτε, έχει έρθει εδώ κλιμάκι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ναι.
1: Και οι ίδιοι μας διηγούνται πως όταν σηκώνουν τα μπετά βρίσκουν από κάτω χέρια, πόδια, διαμελισμένα και μέση
0: μαζί. Άστα, δράμα. Να σας πω, ναι. εκεί... Πείτε μου.
1: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Καμπουράκη, να σας ευχαριστήσω. Είστε ο μόνος παρουσιαστής που μου έδωσε την προηγούμενη φορά 10 λεπτά στον αέρα και υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν.
0: Ναι.
1: Και χάρη στην καλοσύνη σας που με αφήσατε και είπα αυτά που έπρεπε και που γράψατε το τηλέφωνο μου και να επικοινωνήσουν μαζί μου Έλληνες, πράγματι στείλαν αρκετοί Έλληνες από την αγάπη τους κάποια χρήματα, ό,τι μπορούσε ο καθένας, και μαζεύτηκε ένα ποσό. Αυτό το ποσό σήμερα, Σάββατο, στην Βενεζουέλα, πήγαμε σε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο αυτό το ορφανοτροφείο έχει παιδιά που χάσαν τους γονείς τους στα ερείπια.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε και μοιράσαμε φαγητό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν σταθήκαμε όμως μόνο εκεί. Επισκεφθήκαμε και δύο νοσοκομεία της Βενεζουέλας και ένα πάρκο που είναι γεμάτο σκηνές.
0: Ναι.
1: Αυτό το οφείλουμε στην αγάπη των Ελλήνων που μας στήριξαν Το οφείλω όμως προσωπικά το θεωρώ και σε εσάς, γιατί μου δώσατε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να εξηγήσουμε αυτά που έπρεπε.
0: Μα τότε μας περιγράψατε μία κατάσταση που εμείς δεν έχουμε πλήρη επίγνωση, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα. Μη μου λέτε τώρα ευχαριστώ και 10 λεπτά και τα λοιπά. Τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε, σιγά. Το θέμα είναι ότι περιγράψατε μία κατάσταση με έναν τέτοιο τρόπο που συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι ότι το ότι πηγαίνουν εδώ, ας πούμε, και δίνουν 20 ευρώ στο φούρνο και παίρνουν ένα σάντουιτς, δύο ψωμιά και δύο καπουτσίνο, ότι τα 20 ευρώ εκεί μπορεί να έχουν πολλαπλάσια αξία για ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν που την κεφαλή κλίνε.
1: Για να μιλάμε με στοιχεία και όχι στον αέρα. Αγοράσαμε, το φαγητό που μοιράσαμε ήταν κοτόπουλο με ρύζι. Πήραμε με τα 20 ευρώ που λέτε, 4 δολάρια κοστίζει ολόκληρο κοτόπουλο. Συν πόσο το ρύζι. Φανταστείτε λοιπόν από ένα μέρος του κοτόπουλου που βάλαμε σε κάθε μερίδα, με τα 20 ευρώ πόσες μερίδες φαγητού κάναμε.
0: Ναι. Για πείτε μου τώρα, ναι, έχετε δίκιο και μακάρι. Ξέρετε, τότε είχε επικοινωνήσει και αρκετός κόσμος. Δηλαδή και κάποιοι με πήραν τηλέφωνο μετά και μου λένε, βρε παιδί μου, αυτός ο παπάς εκεί, ποιον το τηλέφωνο, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να στείλουμε. Και έδωσα και εγώ το τηλέφωνο σε κάμποσους, ας πούμε. Και θέλαν να μιλήσουν και μαζί σας. Θέλαν να μιλήσουν μαζί σας.
1: Για την αγάπη των Ελλήνων.
0: Ναι, ναι, είδατε.
1: Με πήρανε όχι μόνο από την Ελλάδα, με πήραν Έλληνες από την Αυστραλία, με πήραν από τη Γαλλία, με πήραν από το Βέλγιο, με πήραν από την Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι εκείνες τις μέρες είχα χάσει τον ύπνο μου με τη διαφορά ώρας, αλλά άξιζε ο κόπος.
0: Ναι.
1: Διότι μαζεύτηκε περίπου ένα ποσό των 800 ευρώ. Λοιπόν, και μπορέσαμε και αγοράσουμε και το άλλο Σάββατο. Πάλι θα πάω σε πάρκα που μένουν άνθρωποι στον δρόμο.
0: Τώρα πώς να σας πω, για περιγράψτε μας, για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Δηλαδή πέσαν τα σπίτια, έγινε χαμός τώρα εκεί. Τώρα είναι πολλά παιδιά καταρχήν χωρίς γονείς, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, πολλά παιδιά. Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ακόμα και πολλά παιδιά αγνοούνται. Εγώ, ας πούμε, σήμερα που επισκέφθηκα το ορφανοτροφείο, μου είχαν πει άλλο αριθμό παιδιών στο τηλέφωνο και όταν πήγα βρήκα άλλο αριθμό παιδιών, πολύ λιγότερο δηλαδή. Δεν θα πω περισσότερα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι ό,τι και να πούμε τώρα δεν θα μπορεί κανείς να καταλάβει αυτό που αντίκρισα εγώ σήμερα. Όταν πήγα και επισκέφθηκα στις σκηνές και είδα μικρά παιδιά με τι χαμόγελο κάναν τα χέρια τους σαν τις χούφτες για να τους δώσω το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Αυτό το χαμόγελο αυτών των παιδιών δεν περιγράφεται.
0: Ναι, αλλά αύριο τι θα φάνε, Πατέρα Σωτήρη, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα, το ότι δουλεύουμε κι εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία, δουλεύει και η Καθολική Εκκλησία. Αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε είναι το ότι η Ιερά Μητρόπολης Μεξικού, σε συνεργασία με μια εταιρεία, τη Help Ελλάς, και με την βοήθεια Ελλήνων, έχουν μαζευτεί περίπου 10 κοντέινερ, τα οποία θα έρθουν εδώ στη Βενεζουέλα.
0: Α, με τρόφιμα. Και ρουχισμό.
1: Με τρόφιμα, με ιατρικό εξοπλισμό, με ρουχισμό, οτιδήποτε υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι. Τώρα να σας πω, έχουν πέσει συνοικίες, δηλαδή το κράτος, ας πούμε, και τι κάνει τώρα αυτή, μπορεί να κάνει κάτι, έχει καμιά δυνατότητα ή...
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σήμερα μου λένε κάποιοι εδώ Έλληνες, μου λένε, πάτερ, στην Ελλάδα μας έχουν ξεχάσει. Νομίζουν ότι τελείωσε το θέμα του σεισμού. Μπορεί να μην κάνει άλλους μετασεισμούς, αν και κάνει, όχι όμως τόσο δυνατούς.
0: Ναι.
1: Όμως η κατάσταση είναι τραγική. Διότι εγώ, ας πούμε, σήμερα που επισκέφθηκα τόσο κόσμο και στον απέναντι δρόμο ήταν τα σπίτια τους και έλεγα, τι θα κάνετε τώρα με τα σπίτια σας? Άλλοι, πάτερ, δεν έχουμε τι να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει το κράτος που θα μας αποζημιώσει. Όταν μαζέψουμε λεφτά θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τα σπίτια μας. Έπειτα, σας λέω, ακόμα μαζεύουν νεκρούς. Έχει ξεσπάσει χολέρα στη Λαγουάιρα. Φυλαγόμαστε όλοι. Έχουμε πάρει νερά. Δεν βρίσκεις νερό εύκολα.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε προμηθευτεί νερά. Εδώ ακόμα και που πλενόμαστε, πλενόμαστε με πόσιμο νερό γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Βέβαια, τόσοι νεκροί τώρα κάτω από τα ερείπια και η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνο. Είναι και θερμοκρασίες μεγάλες. Αλλά και μικρές.
1: Υπάρχουν θερμοκρασίες μεγάλες, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές βρέχει κιόλας, μολύνεται και το έδαφος. Είναι όλα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε, έχουν έρθει τώρα, είναι το δεύτερο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μαζί με την Εκκλησία, εγώ τώρα την ερχόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα κατέβω στη Λαγουάιρα μαζί με την Ελληνική Πρεσβεία. Θα τελεστεί εκεί μια δέηση για παραμυθία στους σεισμοπλήκτους αδελφούς μας και δέηση στους κεκοιμημένους, στα θύματα. Ποιος μπορεί να πει τι, ας πούμε, σε μια μάνα που έχασε το παιδί της.
0: Εδώ
1: ποιος μπορεί να πει τι που μέσα σε λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα μάλλον, σε δευτερόλεπτα, χάσαν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να πούμε, είναι πολύ λίγο. Μας λένε κάποιοι, άργησε, λέει, να έρθει ο Ερυθρός Σταυρός. Μα τώρα ποιος θα βοηθήσει αυτόν τον κόσμο. Όλοι νομίζουν τελείωσε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι, ναι.
1: πολλά άλλα προβλήματα. Να ξέρετε κάτι, η Βενεζουέλα θα πάρει πολλά χρόνια για να επανέλθει στους ρυθμούς της.
0: Για να συνέλθει, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όμως φανταστείτε μια χώρα τώρα με τέτοιο πλουτοπαραγωγικό, ας πούμε, δυναμικό, τόσο πλούτο, πετρέλαια, ιστορίες, να είναι σε αυτό το χάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Λες και το, λες και το πετρέλαιο, ας πούμε...
1: Θέματα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω τώρα. Ιστορικά να το δούμε.
1: Ξέρετε
0: λίγο.
1: Κάτι, το να πάω τώρα σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του. Έχει χάσει το... Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος έχασε το σπίτι του, έχασε και το καταστημά του.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα να πάω να πω σε αυτόν τον Έλληνα και στον οποιοδήποτε, να σου πω ότι ξέρεις τι, ναι, η Βενεζουέλα που έχει πετρέλαιο και δεν μπορούμε, είναι, θα κάνω χειρότερα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δεν θα μπορέσω να τον παρηγορήσω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον άνθρωπο τον παρηγορώ όταν εγώ θα πάω με ό,τι μπορώ να δώσω, του τα δίνω στο χέρι και του λέω πάρε μια ευλογία. Και αυτό το κάνω όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος, γιατί μου το λέει ο Θεός, γιατί αυτό μας δίδαξε ο Χριστός. Να προσφέρουμε. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία.
0: Δεν
1: με τις ευχές του Μητροπολίτου μας μοιράζουμε, μαζεύουμε κοντέινερς, μαζεύουμε ένα σωρό.
0: Και τώρα ο Ελευθερός Σταυρός μαζεύει πάλι, λέει, εδώ ξέρουμε, προσπαθεί, θα αναστείλει πάλι κτλ. Μα το θέμα είναι ότι δεν είναι τώρα να πάνε την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα πρέπει να πάνε σωστικά συνεργεία. Μπας και προλάβουν κανέναν άνθρωπο που είναι σκεπασμένο να τον ξεθάψουν. Αλλά τα προβλήματα, τα προβλήματα είναι μετά, ας πούμε. Είναι μετά από ένα μήνα, μετά από τρεις μήνες που τους ξεχνάει οι πάντες. Και αυτοί πρέπει να φάνε, να ντυθούν, να ξαναζήσουν. Εκείνο
1: αυτό
0: το θέμα.
1: Λέω. Μετά από κάποιους μήνες ποιος θα μας θυμάται εμάς εδώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ την κυβέρνηση, ευχαριστώ τον Ερυθρό Σταυρό για ό,τι βοήθεια. Ήρθε ένας διασώστης, ο οποίος άφησε στην Ελλάδα το 5 μηνών παιδί του για να έρθει να βοηθήσει εδώ πέρα. Και αυτό που τους μεταφέρουμε, αυτό που όταν μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, είναι ότι σας ευχαριστούμε, όχι γιατί μας βοηθάτε, γιατί εμείς δεν πάθαμε κάτι τραγικό, αλλά και μόνο που ως Έλληνες ξέρουμε ότι η πατρίδα μας στηρίζει εδώ πέρα, δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Ναι. Για ξαναβάλτε το τηλέφωνο, ρε παιδιά. Βάλτε το τηλέφωνο. Βάλτε το τηλέφωνο στην οθόνη, βάλτε το τηλέφωνο στην οθόνη, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα Σωτήριο, ό,τι και να στείλουμε, ό,τι μπορούμε. Να σας πω τώρα, η ενδοχώρα που λέγανε ότι είχε πάθει ζημιές και ήταν δύσκολο να φτάσει κανείς και τα λοιπά, έχει αποσαφινιστεί σε τι κατάσταση είναι τώρα, διότι...
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, το αεροδρόμιο της, εδώ στην Καράκας είναι κλειστό ακόμα, στη Λαγουάιρα.
0: Ακόμα, ε.
1: Ναι, δυστυχώς, και θα μείνει για αρκετούς μήνες ακόμα.
0: Γιατί έπαθω διάδρομο στο αεροδρομίο, τα μηχανήματα. Δηλαδή, τι διαλύθηκε.
1: Τα πάντα.
0: Και πώς έρχονται δηλαδή
1: μέχρι
0: τα.
1: Μέχρι πρότινος.
0: Πώς έρχονται.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Μέχρι πρότινος ερχόντουσαν μέσω Βαλένσια. Είναι μια περιοχή 3 ώρες από εδώ. Όμως, επειδή το αεροδρόμιο είναι πολύ μικρό και υπήρχε συμφόρηση, ακυρώνονται όλες οι εσερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις εξωτερικού.
0: Nice.
1: Φανταστείτε τώρα, είναι να έρθει για το 15 Αύγουστο ο Μητροπολίτης μας και δεν υπάρχει τρόπος να έρθει. Γιατί λέγαμε θα έρθει μέσω Βαλένσιας, αλλά ακυρώνεται και η Βαλένσια. Δηλαδή τώρα αν κάποιος θέλει να έρθει, θα πρέπει να έρθει μόνο ο δικός στη χώρα, από Κολομβία ή από ποια άλλη χώρα.
0: Α, είναι δηλαδή τόσο πολύ αποκλεισμένη, ρε παιδί μου, η χώρα δηλαδή. Δηλαδή και
1: ναι,
0: βοήθεια,
1: να
0: βοήθεια
1: να
0: θέλει να στείλει κάποιος, ας πούμε. Η τροφοδοσία πώς γίνεται, παιδί, με λέμε φορτηγά τώρα.
1: Ναι, φορτηγά και με τα καράβια.
0: Με τα καράβια. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είμαστε λίγο αποκλεισμένοι.
0: Λίγο. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: αυτά να τα βλέπουν στην Ελλάδα, κύριε Καμπουράκη, και θα πω κάτι το οποίο το λέω πάντοτε. Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα και οι Έλληνες είναι ευλογημένοι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς είναι γκρινιάριδες. Δυστυχώς οι Έλληνες κλαίνε πάνω στο ψωμί που τρώνε. Εμείς εδώ δεν έχουμε ψωμί για να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ όλοι οι Έλληνες που υπάρχουν στην Ελλάδα χάσαν τα λεφτά τους. Για πολλούς λόγους.
0: Ναι.
1: Χωρίς να φταίνε οι ίδιοι.
0: Βεβαίως.
1: Και όμως όταν έρχονται και με χαιρετάνε και τους λέω πώς είστε, λένε δόξα τω Θεώ. Στην Ελλάδα, αν πάω και ρωτήσω κάποιον πώς είστε, θα μου αρχίσει έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο. Μα για να ζήσεις αυτά τα προβλήματα.
0: Εντάξει.
1: Όταν ακούω λοιπόν προβλήματα αυτή, στην Ελλάδα, όταν ακούω προβλήματα στην Ελλάδα, λίγο εκνευρίζομαι γιατί λέω αυτά τα προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ με αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν
0: συγκρίνεται. Ναι, πατέρα,
1: και όχι μόνο για το σεισμό.
0: Όχι.
1: Για το σεισμό, γενικότερα.
0: Για το επίπεδο της ζωής. Εντάξει, αλλά δεν συγκρινόμαστε τώρα. Δεν θέλουμε να συγκριθούμε με τη Βενεζουέλα, θέλουμε να συγκριθούμε με τη Σουηδία. Καταλάβατε. Εντάξει. Θεμητά, όλα θεμητά.
1: Λίγο άπλιστοι.
0: Όλα θεμητά. Λοιπόν.
1: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Ζητάμε τη στήριξή σας και ζητάμε και τις προσευχές σας. Όπως ζητάτε τις προσευχές μας, ζητάμε και εμείς τις δικές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες που μας στηρίζουν, που παρότι μπορεί να μην έχουν χρήματα από το εισιτήριμά τους,
0: κάτι θέλουμε, κάτι δίνουμε, κάτι
1: και μαζέψαμε. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και να ευλογεί και τη Βενεζουέλα.
0: Να είστε καλά, πατέρα Σωτήρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Χαιρετίσματα εκεί στους ανθρώπους. Και κάντε ό,τι μπορείτε και εμείς από εδώ πάλι ό,τι μπορούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να μην μας ξεχνάτε, αυτό θέλουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή πιο μετά πάλι. Τα ίδια θα μας πείτε
1: στο
0: δηλαδή, αλλά έτσι πρέπει. Να θυμίζουμε.
1: Αλλάζουν,
0: λοιπόν.
1: Μην νομίζετε, αλλάζουν.
0: Εντάξει, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είδατε τι γλυκιά φυσιογνωμία είναι. Πολύ γλυκιά φυσιογνωμία. Και την προηγούμενη φορά που ήταν 2-3 μέρες μετά το σεισμό, μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η νυφαλιότητα και είναι νέο παιδί έτσι. 25 χρονών δεν είναι. Αλλά. Λοιπόν, πού πάμε, παιδιά. Α, για πάμε στην Αλεξάνδρα. Πάμε στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, βρε Αλεξάνδρα. Τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Το καράτι φεύγει 7:25 πάρον άξιο ήλιο Σαντορίνη. Ετοιμάζονται όλοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να δούμε ποιος προορισμός υπερισχύει. Για να δω τα παιδιά. Καλημέρα
3: σας. Καλημέρα.
2: Πάμε.
3: 5 μέρες.
2: Μετά από Πανελλήνιες.
3: Μετά από Πανελλήνιες, φυσικά.
2: Πώς τα πήγαμε στις Πανελλήνιες?
3: Εντάξει, καλούτσικα τα πήγαμε. Τώρα, ό,τι γίνει, δεν βγήκαν τα αποτελέσματα.
2: Εντάξει, περνάμε κάπου.
3: Κάπου θα μπούμε, κάπου.
2: Πόσο καιρό νωρίτερα τα είχαμε κλείσει?
3: Πριν 3-4 μήνες, νομίζω.
2: Και πώς μας φάνηκαν οι τιμές?
3: Εντάξει, λίγο τσιμπημένες, αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα.
2: Τι είναι το πρόγραμμα για το νησί?
3: Πρόγραμμα είναι ο τουρισμός, να πάμε για τουρισμό, αξιοθέατα, τέτοια πράγματα.
2: Δεν νομίζω ότι πας για τουρισμό.
3: Εντάξει, θα δείξει.
2: Δηλαδή θα πας να είσαι αξιοθέατα της Πάρου.
3: Και αυτό.
2: Μπάνια?
3: Μπάνια, κλαμπ, τα γνωστά.
2: Για να δείξουμε την υπόλοιπη παρέα που είναι εδώ και περιμένει. Πόσοι είστε?
3: Είμαστε 7 άτομα.
2: Κοπέλες?
3: Κοπέλες θα βρούμε στο νησί, εντάξει.
2: Αυτό το ακούω από παντού. Κοπέλες θα βρούμε στο νησί. Για πες εσύ, θα βρεις κοπέλες στο νησί?
3: Εγώ όχι, έχω.
2: Εσύ έχεις. Πού είναι η κοπέλα σου?
3: Γρεβενά.
2: Γρεβενά. Πώς τη λένε?
3: Μελίνα.
2: Να τη δώσουμε πολλά χαιρετίσματα. Καλά να περάσετε. Για να δω κι άλλη μια ντροπαρέα εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πού πάμε?
3: Πάρο.
2: Πόσες μέρες?
3: Τέσσερις.
2: Μετά από
3: Πανελλήνιες.
2: Πόσα πήγες?
3: Θρίαμβος.
2: Δηλαδή?
3: 17.500 έγραψε.
2: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
2: Πού θες να περάσεις?
3: Ιατρική, αλλά δεν περνάω, οπότε μπορεί να ξαναπροσπαθήσω.
2: Και του χρόνου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για πες το πρόγραμμα στην Πάρο τώρα, ποιο είναι?
3: Δεν ρωτάτε τα παιδιά που το ξέρουν είναι καλύτερα.
2: Δεν έχετε κλείσει τίποτα?
3: Δεν έχω ενημερωθεί και πολύ γι' αυτό.
2: Εσύ απλά ήρθες να την βάλεις?
3: Ναι. Στην ουσία.
4: Κανείς δεν νομίζω να έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω, δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, όχι.
0: Στον Μπαρμπαρόσα θα πάνε να πίνουν, δεν ξέρεις τώρα.
2: Πολλά τώρα. Για να δώσω. Να του δώσουμε πολλά φιλιά. Για
0: στο
2: να δω και το
0: και στον Μπαρμπαρόσα εκεί θα πάνε τώρα. Τι ψάχνει να βρεις?
2: Πάμε στην Πάρο.
5: Μετά από Πανελλήνιες.
2: Ναι.
5: Πώς θα πήγατε?
2: Στις Πανελλήνιες. Δύσκολα ήταν τα πράγματα.
6: Αλλά τώρα πάμε να ξεσαλώσουμε.
5: Τα αφήνουμε πίσω μας. Ποιο είναι το πρόγραμμα?
6: Ποιο είναι το πρόγραμμα? Ύπνος, θάλασσα και κλάμπινγκ.
2: Μέχρι οι πρωινές ώρες.
6: Ναι, εντάξει.
2: Τελευταία.
7: Καλά, εννοείται αυτό, εννοείται.
5: Πόσους πάτε?
6: Τέσσερις. Μας λείπει μία.
7: Ναι.
6: Έρχεται.
5: Ωραία, αγόρια.
6: Εκεί θα έχει.
5: Στο λιμάνι, βλέπω αρκετούς, οπότε θα γίνει κάποια χωριμία, φαντάζομαι.
6: Φαντάζομαι.
0: Αυτό ρε Αλεξάνδρα, αυτό εδώ πέρα εκεί στην Πάρο φαίνεται ότι είναι η χαρά του καθηγητή.
2: Η Πάρος είναι το νησί που πάνε όλοι μετά τις πανελλήνες. Εδώ τα αγόρια καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πάμε Πάρο για 6 μέρες.
5: Πάρο,
3: ναι. Πάρο εδώ.
5: Τι είναι το πρόγραμμα?
3: Το πρόγραμμα είναι να πέρασουμε τέλεια και να μην πεθάνουμε.
2: Τι είναι, να μην πεθάνουμε.
3: Να είμαστε τέλειοι, να μην γίνει κάποια μαλακιά και πάθουμε τίποτα.
2: Είστε προετοιμασμένοι, φαντάζομαι. Καλά να περάσετε. Για να δω, εσύ που πας, θέλω να ακούσω μία Νάξο. Πες.
5: Ανάξο, τέλεια. Πόσο καιρό πριν το έχουμε κάνει?
8: Κάνα μήνα πριν.
2: Πρώτη φορά Νάξο?
8: Πρώτη. Για πείτε και εσύ εδώ.
5: Ποιο είναι το πρόγραμμα, έχουμε κανονίσει κάτι?
9: Όλα στο φλού είναι, θα το βρούμε όμως.
2: Όλα στο φλού, δηλαδή δεν υπάρχει.
9: Όχι, θα ξέρουμε αυτό υλικό.
0: Όπου έχει γυναίκες θα πάνε και αυτοί τώρα. Πλάκα μας κάνεις, θα τι θες.
8: Μέσα στη χώρα της Ελλάδας.
0: Στο φλού. Όλα στο φλού. Όλα στο φλού.
2: Όλα στο φλού δεν έχουν πρόγραμμα. Μπάνια.
0: Όλα στο φλού, παιδιά.
5: Μπάνια, νηκέντη.
2: Θα πάμε.
8: Θα πάμε, έτσι λέμε.
9: Καλή ιδέα.
5: Δώσατε πανελλήνιες?
10: Όχι, εμείς έχουμε τελειώσει με τις σχολές τώρα. Απόφοιτη πανεπιστημίου είμαστε βασικά.
5: Έχετε πάρει και το πτυχίο σας, να πω συγχαρητήρια?
10: Ναι, ναι, πείτε συγχαρητήρια.
5: Τέλεια.
2: Κοπέλες,
8: όχι.
0: Τα βρούμε.
10: Ό,τι κάτσει εκεί πέρα τώρα.
5: Δηλαδή?
10: Εντάξει, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
5: Θα πάμε,
0: θα βρούνε κοπέλες εκεί, ρε εσύ. Θα βρούνε γυναικοπαρέες, σιγά. Αλεξάνδρα, για πες να ανοίξει λίγο η κάμερα να δούμε. Να δούμε με πιο μακροσκοπικό πλάνο, έτσι, πιο μεγάλο.
2: Ωραία, για να ανοίξει η κάμερα να μας δουν λίγο.
0: Να δούμε ουρές, να δούμε
2: παιδιά,
0: κόσμο.
2: Την παρέα έχουμε εδώ. Κοιτάξτε πόσο κόσμο έχει εδώ πέρα, περιμένουν όλοι με τις βαλίτσες. Εσείς περιμένετε κάποιον ακόμα?
10: Περιμένουμε ένα φίλο μας.
0: Πάντα υπάρχει ο αργοπορημένος της παρέας, παιδιά, πάντα.
2: Λοιπόν, πάντα υπάρχει αυτή... αργοπορημένος, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα είναι οι παρέες που περιμένουν. Καλημέρα.
11: Πού πας? Σαντορίνη πάω.
0: Πανάτος, αυτός είναι ξεχωριστός.
2: Πόσες μέρες?
11: Μια εβδομαδούλα, 8 μέρες.
5: Κοπέλα?
11: Πήγε να πάρει κανένα καφεδάκι και έρχεται.
2: Α, ρομαντικός είσαι.
11: Είναι ξαδερβούλα μου, δεν είναι σχέση.
0: Πες το ότι οι άντρες πάνε να πάρουν νερό, δεν πάνε οι γυναίκες.
11: Από εκεί είμαι, Σαντορινιός είμαι.
5: Εσύ έπρεπε να πας να πάρεις.
0: Α, είναι ντόπιος, γι' αυτό πάει Σαντορίνη. Θα πήγε αυτός πάρω.
11: Πήγε, κράζα τα πράγματα, πήγε να πάρει ένα καφέ.
5: Ωραία. Σαντορίνη, είσαι ξαναπάει?
11: Είμαι Σαντορινιός. Έχω ξαναπάει. Κάθε χρόνο.
5: Οπότε έχει πολύ
0: κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, Αλεξάνδρα.
11: Εντάξει, με τις τιμές μια χαρά είναι. Δεν είναι τόσο ακριβό νησί όσο λένε. Εντάξει, είναι πεσμένα είναι η αλήθεια.
0: Εμένα μου λες.
11: Χρόνια,
0: τσάμπα είναι η Σαντορίνη.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, όπως βλέπω, η Πάρος έχει την τιμητική της. Όλα τα μαθητούδια που τελειώνουν το σχολείο στην Πάρο καταλήγουν.
2: Yeah. Μετά από Πανελλήνιες όλοι Πάρο, τι να κάνουνε, πού να πάνε, Κουφονίσια?
0: Στην Ήω δεν πάνε ρε παιδί μου, πιο παλιά ήταν η Ήως πολύ στη μόδα τα νέα παιδάκια, τα παιδάκια που τελειώναν το σχολείο.
2: Παλιά ήταν και η Ήως, τώρα έχει πέσει λίγο, δηλαδή 18-19 μόλις δώσουν Πανελλήνιες πάνε Πάρο και μετά αφού την έχουν βαρεθεί δύο χρονιές πάνε και στην Ήω.
0: Μάλιστα. Στα Κουφονίσια πας μόνο εσύ?
2: Εντάξει, πάνε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ δεν είμαι 18-19, κύριε Καμπουράκη. Έχω μεγαλώσει.
0: Εσύ είσαι 20. Εντάξει, έχεις μεγαλώσει λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε.
2: Πήγα τα χρόνια και εγώ πήγαινα 4-5 χρόνια σε ρίστη Πάρο. Δεν πήγαινα σε άλλο νησί.
0: Να, δεν πήγαινες. Να είστε. Και τώρα έχεις πάει Κουφονίσει, έχεις αναβαθμιστεί. Η επόμενη αναβάθμιση.
2: Τώρα έχω γίνει κουλτούρα. Πηγαίνω στα Κουφονίσια, σε πιο ψαχμένα νησιά.
0: Όχι τώρα κουλτούρα τώρα του Κουφονίσια, με τρελάνεις. Όλοι οι κοτεράδες και αυτοί πάνε τώρα. Δεν είναι τώρα το. Σιγά.
2: Όχι, όχι, πάνε λίγο πιο κουλτούρε.
0: Πιο κουλτούρε πάνε. Λοιπόν, οκ. Okay.
2: Λίγο πιο ψαχμένοι.
0: Πιο ψαχμένοι. Καλά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Αλεξάνδρα, έγινε την καλημέρα μας. Και στα παιδιά εκεί καλά να περάσουν. Διάλειμμα, παιδιά μου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: This is my son Antonio.
3: So how are you enjoying Brooklyn so far?
4: I like it a lot.
5: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
6: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
7: I'll just give this to my lawyer.
8: Can Tony stay meet with us?
5: No.
8: Why not? I won't talk to my parents then either.
5: Jake, talk to me.
9: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Άξιον 24.
10: Καλημέρα.
11: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
10: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
13: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
16: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
17: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
20: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
21: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
22: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι. Ο Μάστορας. Ο Μάστορας, ναι. Λοιπόν, ωραίος ήταν, ωραίος. Ωραίος. Και ο κιθαρίστας, ο μπασίστας δίπλα με την καπελαδούρα ήταν ωραίος. Λοιπόν, σήμερα κάνω εκπομπή μόνος μου, όπως είδατε. Η Αντριάννα μας την έκανε. Το άλλο Σάββατο εδώ θα είναι, δεν γλιτώνει. Λοιπόν, για πάμε. Χθες είχαμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πείτε τι έχει από μην και από εκεί. Πλήνθητε και κέραμι, ατάκτος ερημένα. Αλλά τέλος πάντων, η κυρία Δούρου είναι πλέον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αρχηγός του κόμματος, ό,τι θέλετε είναι. Το πρωί την ψηφίσαν οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Στους 8 παρόντες πήρε 7 ψήφους, όχι, στους 7 ψήφους πήρε 6. Λοιπόν, 7 ψήφους και ένα παρόν. Λοιπόν, μπράβο, 8 που καταντήσαν και αυτοί, τέλος πάντων. Είδα και έφυγε και ο Χατζησοκράτης εχθές. Πάει και αυτός. Λοιπόν, δηλαδή αυτά τα πράγματα, παιδιά, πού να τα πεις. Φαντάσου τώρα αυτό το κρατεό κόμμα, ας πούμε, που λέγαμε όλοι, πω, πως αρώνει, διαλύει, κάνει ειρήνη, που έχει καταντήσει. Τέλος πάντων, ψηφίσαν τώρα οι Δούρου είναι τελευταία, ο Πολάκης αποσύρθηκε από την κούρσα, έφυγε με προειδοποίηση βέβαια, ότι αν δεν είμαστε, κάνουμε αυτά που λέμε και όπως τα έχουμε πει, δηλαδή την πολιτική του πλατφόρμα, δεν με βλέπω και πολύ εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παπάς είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Πολάκης είναι απλό μέρος, λέει, της Εκλογικής Επιτροπής και η Δούρου είναι επικεφαλής κτλ. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τώρα προσωπικά πιστεύω ότι ασχολούμαστε με το τίποτα. Ας είναι όμως, υπάρχει μια ιστορικότητα και μόνος όλο αυτό το κόμμα. Να τις δούμε τις εξελίξεις εχθές. Τις κοιτάμε τώρα, διότι βλέπεις πώς μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, ένας οργανισμός που πριν 10 χρόνια σάρωνε και κυβερνούσε και φόβιζε και έκανε και έδειγνε, που μπορεί να φτάσει με ευθύνη του ίδιου του πρώην αρχηγού του, έτσι. Λοιπόν, ας δούμε ΣΥΡΙΖΑ εξελίξεις, κυρίως για την κοινοβουλευτική ομάδα και την εκλογή της κυρίας Δούρου και μετά θα επανέλθουν να δουν και τις εφημερίδες.
1: Αλλάζει σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ και περνά στην εποχή Δούρου. Συγκεντρώνοντας 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών, η Ρένα Δούρου αναλαμβάνει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών και με στόχο την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, θα παραμείνει παρόν στη Βουλή, θα παραμείνει παρόν στην Ευρωβουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα για να ανασυνταχθεί το κόμμα μας, για να πάρουμε μέρος στις εκλογές, και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα.
1: Στην πρώτη της τοποθέτηση, η Ρένα Δούρου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, κάνοντας λόγο ακόμη και για οριακό σημείο για το μέλλον του κόμματος. Απευθυνόμενη στα στελέχη, κάλεσε όλους να συμβάλλουν στην ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν αφορά τις βουλευτικές έδρες, αλλά την πολιτική του επιβίωση.
2: Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πράγματι σε ένα οριακό σημείο, που κατά πολλούς και πολλές είναι ένα οριακό σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ λοιπόν να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί αυτό είναι στο χέρι μας. Και δεν θα το κάνουμε για να γυνάτι, σύντροφε Φώτη. Ούτε θα το κάνουμε για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις θυμάμε, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμούς.
1: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι σχεδίαζε την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δημιουργήσει το νέο πολιτικό του φορέα. Όπως είπε, η ενδεχόμενη επιτυχία του κόμματος Τσίπρα προϋποθέτει την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική. Κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούργιο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς επιχείρησε να δώσει τόνο αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας ότι παρά τις αποχωρήσεις και τις δυσκολίες, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όρθιος. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθειες να κλείσει ο κύκλος του κόμματος, διαμηνύοντας ότι η μάχη για την πολιτική του ανασυγκρότηση συνεχίζεται.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος. Και στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις ότι αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του. Για να μην πω παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του.
1: Εδώ η Ρένα Δούρου πλέον στο τιμόνι της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να διαχειριστεί την ανασυγκρότηση. Σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές.
0: Μάλιστα. Θα μας τα πήξε λίγο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάνανε και αυτή τη διαδρομή τους. Το κατά Warhol ρίση ότι ο καθένας δικαιούται 15 λεπτά δημοσιότητα σε αυτή τη ζωή. Η δική τους δημοσιότητα κράτησε 10 χρόνια. Αλλά πάει και αυτή. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική. Λοιπόν, πάμε να δούμε καμιά εφημερίδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Βλέπουμε. Ωραία. Απολογισμός. Πού πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, 13 στην υγεία, 7 στην οικονομία, 12 στις μεταφορές, 10 στην ενέργεια, 10 στην παιδεία, 8 στα ψηφιακά. Αφροδίτη Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δίσεξ Σαμαρτίν, έλαντε. Με νόμο Χατζηδάκη, 1000 συναλλαγές με το δημόσιο μόνο με υπεύθυνη δήλωση. Και νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Για να δούμε το βήμα. Το βήμα. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη, κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Αμφισβητείτε η στρατηγική του Μαξίμου στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Ο Νόλαν εδώ στα γυρίσματα της Οδύσσιας. Ο δικός του Οδυσσέας μοιάζει σκληρός, κυνικός, μονίμως σκεπτικός, αλλά δεν πάβει να κινείται γύρω από τον αρχιτυπικό νόστο. Σαρώνει πάντως στα ταμεία τουλάχιστον η Οδύσσεια, σαρώνει. Θα τη δούμε και θα πούμε τη γνώμη μας. Επιστήμη και τέχνες ξανά στο Αιγαίο, λέει εδώ πέρα. Αυτά. Πάμε στην Καθημερινή. Αφορολόγητος κουμπαράς. Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Το χρονικό της εξιχνίας στις 16 χρόνια μετά στην υπόθεση της Μαρφίν. Ο διπορικό Μητσοτάκη αγώνας για να κλείσουν οι πληγές της Βόρειας Εύβοιας. Και εδώ πέρα, ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain. Η καθημερινή στα εργαστήρια της κατασκευής. Ο ελεύθερος τύπος. Τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιές από το Σεπτέμβριο. Τι δίδεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Ανατροπές στη διαμήρα των περιουσιών, τέλος στην αυτόματη κατανομή ποσοστών στο ακίνητο όταν δεν υπάρχει διαθήκη, τι θα ισχύει για συνειδιοκτησίες κληρονόμων, με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος του ακίνητου του αποκληρονόμους, μειώνεται στο 51% το απαιτούμενο όριο συμφωνίας για αξιοποίηση περιουσίας. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου. Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Αυτό, παιδιά, με το Μέση και το Γιαμάλ έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η περίφημη φωτογραφία του Μέση που πιτσιρικάς 20 χρονών νεαρός τότε παίκτης της Μπαρτσελόνα είχε κάνει μια φωτογράφηση κοινωνικού περιεχομένου. Του είχαν φέρει ένα πιτσιρικά και ένα μωράκι από μια φτωχογειτονιά εκεί και ήταν ο Γιαμάλ. Αυτή η φωτογραφία, δηλαδή η σύμπτωση αυτή τρομερή, είναι ασύλληπτο έτσι. Όλοι αυτό κουβεντιάζουν. Λοιπόν, τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία που στα οποία στηρίχτηκαν οι διώξεις της δολοφονίας της Μαρφίν. Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο, αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχτηκε στην απολογία του ένας από τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΤΚΕ που για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Καλό είναι αυτό, να δούμε τι θα πάρουμε. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες. Νέα εργαλεία για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Θα τα πούμε σε λίγο, παιδιά, με τον κύριο Νικολακόπουλο. Λοιπόν, και εδώ. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, η έλεγχη επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Οι μηχανές του πάγου, για φαντάσου. Λοιπόν, Voice. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε. Πολιτικό θέμα η σύγκρουση One Voice Earth. Λουκέτο επαόρισαν στο κολυβητήριο της Γκράβας. 80 δις δολάρια τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών το β' τρίμηνο από το χρηματιστήριο. Εδώ πάμε στο ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο. Αδιευκρίνιστα κονδύλια στην ΠαραΕΥΠ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Ευρωπαϊκό χρήμα διοχετεύεται στο άβατο της ΕΥΠ που συνδέεται με τις υποκλοπές και το Πρέταντορ. Το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί. 16 χρόνια λύκος στα πρόβατα. Λοιπόν, εμπρισμός Μαρφίν, διαρκής πολιτική εκμετάλλευση των επιχειρήσεων. Πάλι ισχυρίζονται ότι βρήκαν τους ενόχους. Έτσι, να μην τους βρουν ποτέ, παιδιά, έτσι, έτσι. Κάτσε να δούμε την Αυγή. Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή. Α, βάλαμε το στόχο τώρα, είσοδο στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν οι έδρες όσων ανεξαρτοποιούνται. Πολλάκι δεν βλέπω εδώ. Κόντρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους άβαξ και

0: αυτοκινητόδρομο Ε65 που εγγενιάζεται στις 23 Ιουλίου. Συγκλονίζει και το όρομα της γερόντισσας Γαλακτία στην Κρήτη, πως Αύγουστο μήνα θα σταυρωθούν χριστιανοί οριμαγδός βελών πόνος δάκρυα. Τι γελάς. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Πάμε και στα αθλητικά. Ξηράφι στα χέρια του Μέντι, γιατί ήθελε σαν τρελό στο Ρόκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αγγίζει 8 εκατομμύρια η επένδυση στον 21χρονο Ισπανό. Τείχος. Σμαΐλοβιτς και Πόποβιτς έδειξαν κόντρα στον Άγιαξ ότι είναι για μεγάλα πράγματα. Μάλιστα. Ποιότητα και στυλ εδώ. Για να δούμε για ποιον λέει τώρα εδώ πέρα. Ποιότητα και στυλ. Φούρια Ρόκα. Σαλιάκας. Μια ανάσα ηλιθρόλευκη από την απόκτηση του δεξιού μπακ της Ζανκτ Πάουλι. Γκολκίπερ. Τρέχουν οι εξελίξεις με τον Τζολάκη και Χάλε, ενώ ο Ορτέγκα παραμένει ψηλά στη λίστα για τον Άσο. Μάλιστα. Οκ. Ανατροπή και χωρίς Ορμπελίν. Ορμπελίν, ναι. Με συνήθεια πρωταθλήτριας, η ΑΕΚ γύρισε με 10 παίξεις στο φιλικό με την Γκρόνιντγκεν την ώρα που η ΠΑΕ και αυτό ανακοίνωσε μεταγραφή του Πινέδα. Ενέδρας για Φρανσίσκο. Η Βιλερμπάν μειώνει το μπάτζετ της κατά 50% και ο Επτάστερος καραδοκεί για να κάνει δικό του τον δαιμόνιο Γάλλο Γκάρντ. Μάλιστα. Υπήρχε και ο Χαφ. Πρώτη ήταν στερνή προετοιμασία για τον Ολυμπιακό. Από τον Άγιαξ με 1-0. Εντάξει. Η Ελένη Ακοβάκη εδώ, μπράβο της, συνέδριψε τον Πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χρυσό τα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού κάτω από τα 18 στο Ριέτ της Ιταλίας. Πρώτη στην Ευρώπη. Και εδώ με κομμένη την ανάσα ο τελικός, έτσι. Το βράδυ, 10 η ώρα. Κρατάει τον Σούπερ Κόιτα και τα γκολ Ζήνη Καλοσκάμι. Τι είναι αυτά, ρε παιδί, δεν καταλαβαίνω. Η ΑΕΚΑ και έμπαινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Και πίσω στους σκορ έκανε ανατροπή και ανοίξει σε 2-1, κλείνοντας έτσι το πρώτο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Βελτιωμένη η Ένωση με καλή ανασταλτική λειτουργία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Αυτά από τις εφημερίδες. Ρίξτε και μια ματιά τώρα τι μας λέει ο Παπαϊωάννη ο Δημήτρης για τον καιρό. Να ξέρετε τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Βασικά θέλει ομπρελίτσα, air condition, νεράκι, καπελάκι και όχι πολλές βόλτες μεταξύ 12 και 4. Αυτό είναι ο καιρός. Για πάμε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περαιτέρω ανόδος θερμοκρασίας αναμένεται τη Δευτέρα με τον υδράργυρο τοπικά να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν φως στα ορεινά υπηρετικά, περισσότερες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 2 με 5 και τοπικά μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 36 με 39 και τοπικά σε κλειστές υπηρετικές περιοχές στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ.

0: ψυχρός, δεν ψυχρός, αλλά τέλος πάντων είναι πιο δροσερός μήνας από τον Ιούλιο. Γιατί έχουν τα μελτέμια. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο τον Νικολακόπουλο, τον εργατολόγο. Να τον δούμε, να πούμε μια καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Πρωί-πρωί σε ξυπνάμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
0: Για πες μας τώρα για τις 72 δόσεις, βρε Γιώργο μου, γιατί περίμενε ο κόσμος να δει να αυτό, να μπει, να μην μπει, να τι θα κάνει, μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Όπως σωστά το λες, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, υπήρχε μια αναμονή, διότι ήταν στο αδιέξοδο πάρα πολλοί οφειλέτες, κυρίως του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, που δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές. Θυμίζω ότι η μόνη ρύθμιση που μπορούσαν να κάνουν είναι για τις 24 δόσεις. Αλλά όταν έχει μια οφειλή η οποία με τις προσαυξήσεις αυξάνεται αλματοδός, είναι πολύ δύσκολο οι 24 δόσεις να είναι βιώσιμες για σένα. Επιτέλους ξεκίνησε αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά έχει τρία βασικά αρνητικά. Το πρώτο είναι ότι ρυθμίζει μόνο λεξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί, έχουν βεβαιωθεί έως 31 Δεκάτου του 2023, δηλαδή τρία χρόνια πριν. Επομένως, οι επόμενες δεν ρυθμίζονται με αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία μείωση, κανένα δέλεα, δηλαδή κάποιο κούρεμα όπως σε προηγούμενες ρυθμίσεις των 120 δόσεων, δηλαδή οι προσαυξήσεις μένους έχουν. Άρα πάρα
0: στις 120 τι είχε κόψει, θυμάσαι, να μας πεις.
1: Ακριβώς. Υπήρχε ένα κούρεμα αναλόγως με την επιλογή της δόσης που έκανες, γιατί το 120 ήταν το ανώτατο όριο και έφτανε και 30 και 40% συνολικά. Υπήρχε μια ελάφρυνση πολύ σημαντική, επομένως ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Ναι. Επίσης, τώρα τρέχουμε και ένα επιτόκιο, οι δόσεις αυτές που θα γίνουν των 72 δεν είναι άτοκες. Είναι με ένα επιτόκιο 5,84% που είναι ιδιαίτερα υψηλό. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να μπει κάποιος εκεί και όπως σωστά υπενήθηκε στην αρχή, οι οφειλέτες κοιτάνε τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή σε πολλές των περιπτώσεων συμφέρει καλύτερα να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό παρά να κάνει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, διότι στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αναλόγως με την περιουσία και τις προϋποθέσεις, μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερες δόσεις, μέχρι 420. Φυσικά αυτό είναι το ανώτατο όριο, δεν σημαίνει ότι αυτό θα πετύχει εσύ. Και μπορεί να πετύχει και μείωση του περιθώριου.
0: Ναι, αλλά απλώς αυτό έχει μια διαδικασία μεγάλη χρονική, ρε παιδί μου, ο εξοδικαστικός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ενώ αυτό μπαίνει στην πλατφόρμα. Έφυγες.
1: Αυτό παίρνει στην πλατφόρμα και μάλιστα σε τρεις μέρες πρέπει να καταθέσεις ή να πληρώσεις την πρώτη δόση σε τρεις εργάσιμες. Υπάρχει και η διαδικασία του να είσαι όμως και ενήμερος για τις οφειλές μετά το 23, δηλαδή να έχεις ρυθμίσει. Φυσικά να το τονίσω αυτό γιατί είναι λίγο παγίδα. Για να βάλεις ληξιπρόθεσμες του 23, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκάτου του 23, πρέπει να έχουν λήξει ή να έχεις βγει από κάποιες ρυθμίσεις που έχεις κάνει μέχρι τον Απρίλιο. Άρα, να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες αυτές οι οφειλές, να μπορείς να τις ρυθμίσεις 72 και ξαναλέω, στις υπόλοιπες να είσαι ενήμερος.
0: Δηλαδή, πες μου κάτι τώρα, όλες αυτές οι προϋποθέσεις τώρα που τις βλέπεις εσύ αθρηστικά, πιάνουν κόσμο?
1: Δεν πιάνουν, να σας πω κάτι. Υπάρχει το εξής θέμα. Πιστεύω ότι τα νούμερα που ακούγονται για πάνω από 100.000 κτλ. Δεν νομίζω ότι θα μπουν πάρα πολύ, τόσοι πολλοί οφειλέτες σε αυτή τη ρύθμιση. Αλλά σίγουρα θα μπουν αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται πρώτων πυλών κατάσχεσης και πλησιριασμού ή ποινικής δίωξης, για να πάρουν τουλάχιστον μία αναστολή. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι οφειλές στο δημόσιο έχουν και ποινική δίωξη. Η διαδικασία του εξοδικαστικού δίνει μία αναστολή, αλλά αν την έχουν χάσει ή δεν έχουν μπει εκεί άμεσα, δεν θα μπορούν να πάρουν κάποια αναστολή της ποινικής δίωξης. Αυτό τους δίνει μία ελάφρυνση και το θετικό είναι ότι εφόσον είναι συνεπείς στις δόσεις, μπορούν να πετύχουν και άρση των κατασχέσεων των λογαριασμών. Το τονίζω αυτό γιατί ήταν ένα πάγιο αίτημα κυρίως του εμπορικού κόσμου. Η κατάσχεση των λογαριασμών μας δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά γενικότερα για τις επιχειρήσεις. με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα και η άση αυτής της κατάστασης των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων γίνονταν πολύ δύσκολα μετά από την ουσιαστικά όχι μόνο με τη ρύθμιση τη συνεφορία, αλλά με την πληρωμή σχεδόν όλων των δόσεων. Τώρα πλέον με το 1 τέταρτο των δόσεων, με το 25% μπορείς να αποδεσμεύσεις τους λογαριασμούς, άρα να συνεχίσει η επιχείρηση ή ο ελευθεριακής.
0: Άμα έχεις πληρώσει το 1 τέταρτο της οφειλής.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπαίνοντας στην ρύθμιση, δεν έχεις άρση του...
1: Δεν είναι αμέσως η άρση, πρέπει να δείξει συνέπεια για ένα κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Να περάσει ένα διάστημα, να φτάσει το 1 τέταρτο της συνολικής οφειλής, τότε σου κάνει άρση. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, αλλά έτσι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά ούτε τότε είχε την άρση, υπήρχε πάντα θεσμευμένος λογαριασμός και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει
0: η αγορά. Γιώργο, όλα αυτά τώρα, πες μου κάτι. Ένας ο οποίος χρωστάει και θέλει να μπει μέσα, μπορεί να το κάνει μόνος του με όλα αυτά που μου λες ή πρέπει να πάει σε ένα λογιστή ή σε ένα εργατολόγο, αλλιώς θα χαθεί?
1: Το σύστημα αυτό για την ένταξη, όπως είπες και προηγούμενα, μέσω της ΑΔΕ δεν είναι δύσκολο, γιατί είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία. Τα ζητήματα θα τεθούν εάν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι εάν οφειλή η οποία ρυθμίζεται αμφισβητείται από εσένα, δηλαδή είναι παραπάνω από αυτά που υπολόγιζες ή από αυτά που σου είχαν κοινοποιήσει, άρα πρέπει να προσφύγεις με ένσταση αρχικά και μετά δικαστικός για να προσβάλλεις αυτή την απέτηση. Και το δεύτερο θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η αποδέσμευση του λογαριασμού ή το θέμα της αναστολής, κατάσχεσης και πληστηριασμού. Εκεί δύσκολα να είναι αυτοματοποιημένα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες και να τρέξει κυρίως ο δικηγόρος για να πετύχει τις αναστολές αυτές, διότι αυτοματοποιημένα πολύ δύσκολο είναι να εμπιστευτεί σε ένα σύστημα ότι δεν θα γίνει ο πληστηριασμός ή θα αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί. Παραδείγματος χάρη, αυτό που συμβουλεύω εγώ είναι να γνωστοποιηθεί η ρύθμιση απευθείας στην τράπεζα για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποδέσμευσης των λογαριασμών από την έναρξη και φυσικά με τη συνέπεια να γνωστοποιείται στην τράπεζα ή στην περίπτωση που έχουμε πληστηριασμό πάλι να γνωστοποιείται στον συμβολογράφο ότι έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες, να υπάρχει άμεση επικοινωνία, ακόμα και με εξώδικο κίνδυνο.
0: Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει κανείς μόνος του. Δηλαδή, μπορεί να μπει μέσα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι και τελικά να του βγουν άλλα ντάλλον. Το καλύτερο
1: ζήτημα
0: είναι να πάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει, ας πούμε, επαγγελματία, γιατί αλλιώς δεν.
1: Δημήτρη, όπως το είχαμε πει και άλλη φορά, τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι καλά, αλλά είναι απρόσωπα. Δημιουργούν πολλά λάθη, είναι άκαμπτα στις διάφορες περιπτώσεις. Όπως είπαμε προηγουμένως, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις χρεώσεις ή σε οτιδήποτε, το σύστημα δεν είναι απρόσωπο, είναι άκαμπτο. Πρέπει να κάνει
0: άμεση ενέργεια.
1: Πολλές φορές κάνονται προθεσμίες.
0: Πες μου κάτι άλλο. Από αυτούς που μπαίνουν, τώρα από την μακρά εμπειρία που έχεις εσύ, από αυτούς που μπαίνουν στις 72, στις 120, στις 40, 50, κατά καιρούς γίνονται διάφορα. Πόσοι μένουν μέχρι το τέλος?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι η πλειοψηφία χάνει τη ρύθμιση. Δηλαδή πάνω από το 50% χάνουν τις ρυθμίσεις. Και φανταστείτε ότι η προηγούμενη ρύθμιση, όπως είπαμε, των 120 δόσεων ήταν πολύ πιο χαμηλές οι δόσεις και με μείωση των προσαυξήσεων με 20-30%.
0: Και το αφήσανε, τώρα, το χάσανε. Που δεν είχαν καμιά ελπίδα ότι θα έρθει κάτι ευνοϊκότερο. Δηλαδή 120 πόσο να σου το βάλει. Και δεν ήρθε πράγμα.
1: Ακριβώς δεν ήρθε και μάλιστα γι' αυτό λέμε ότι οι 72 δόσεις είναι λίγο ασπιρίνη στην όλη κατάσταση. Η δικιά μου θέση, πιστεύω θα συμφωνείς και εσύ, είναι να υπάρχει ένα ευέλικτο σχήμα, να δίνονται ακόμα περισσότερες δόσεις, να φαίνεται το προφίλ του καθενός, δηλαδή το τι έχει πληρώσει, το τι προσπάθεια έχει κάνει, το πόσες ρυθμίσεις έχει κάνει, το πόσο είναι η συνολική οφειλή.
0: Για να καταλάβουμε αν δεν μπορεί να πληρώσει ή αν το κάνει επίτηδες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Διότι όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή κλείσιμο μιας επιχείρησης με αλλαγή αφημί και συνέχιση της δραστηριότητας σε μια άλλη ομοειδή επιχείρηση με συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται ότι ο άλλος είναι κακόπιστος, είναι παταχθής. Επομένως, εκεί πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Ο άλλος όμως, ο οποίος δεν έχει κάνει μεταβίβαση προσωπικών στοιχείων, έχει το σπίτι του, το οποίο είναι υποθηκευμένο, έχει συνεχείς προσπάθειες ρυθμίσεων. Να πω και κάτι απλό. Πολλές φορές ο επιμελής αυτός που προσπαθεί αντιμετωπίζεται με δυσμενέστερο τρόπο. Γιατί εάν δεν έχεις κάνει κάποια ρύθμιση, αν έχεις εξαφανιστεί κτλ., μπορεί να επικαλεστείς και θέμα παραγραφής. Αν έχεις κάνει ρύθμιση, φαίνεται ότι έχεις αναγνωρίσει το χρεωστικό υπόλοιπο. Δηλαδή, σε μερικές περιπτώσεις ο νόμος είναι πιο υποφελής, πιο θετικός για αυτούς οι οποίοι είναι κακόπιστοι.
0: Κατά σύστημα, ας πούμε, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ
1: δηλαδή,
0: ξέρω...
1: εκεί ακριβώς πλέον με τα ηλεκτρονικά ίχνη και με τις όλες τις διαδικασίες που μπορούν να ελεγχθούν από την ΑΔΕ και γενικότερα από το κράτος, έπρεπε να όλες αυτές οι περιπτώσεις καταχρηστικές, αυτές που δείχνουν έναν πανταχτή, αυτές που δείχνουν έναν απατεώνα, να περιθωριοποιούνται και επομένως οι άλλοι να έχουν ευνοϊκή.
0: Εάν κλείσω, εγώ τώρα έχω μια ατομική εταιρεία, ξέρω, επιχείρηση, δημοσιογράφος, ας πούμε. Δημοσιογραφικές. Αν την κλείσω, επειδή χρωστάω, και ανοίξω μία άλλη σημαίνα με ίδια εταιρεία, με άλλο αφημί προφανώς, με άλλο πρόσωπο. Μπορεί να το καταλάβει η ΑΔΕ ότι είναι δική μου.
1: Τρία ενδεικτικά πράγματα μπορώ να πω για να δείτε ότι μπορεί να το καταλάβει. Το πρώτο είναι, εάν παραδείγματος χάρη η επιχείρηση αυτή έχει το ίδιο πελατολόγιο και συνεχίζει την ίδια δραστηριότητα, δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρουμε το ένα πελατολόγιο από το ένα αφημί στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το πάγιο εξοπλισμό. Τώρα οι δημοσιογραφικές υπηρεσίες δεν έχουν πάγιο εξοπλισμό,
0: σωστό,
1: αλλά άλλες επιχειρήσεις που έχουν μηχανήματα, φορτηγά κτλ. Φαίνεται που μεταβιβάζονται και που υπάρχουν, που λειτουργούν αυτά. Και ένα τρίτο θέμα, έτσι ενδεικτικό για το αν μπορεί να το βρει ή όχι, είναι εάν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι συγγενικά με τον αρχηγό.
0: Εντάξει, άμα έχεις βάλει τον αδερφό σου, τη γυναίκα σου, εντάξει, ναι.
1: Κάπου δημιουργούνται υποψίες χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά όταν ο άλλος δεν είχε δραστηριοποιηθεί ποτέ και ξαφνικά δραστηριοποιείται και φαίνεται ως πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν είναι συγγενικά πρόσωπα, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι 90 χρονών, άρρωστοι στην υγεία τους, άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνεται να είναι ικανοί για εμπορική δραστηριότητα και φαίνονται ως επικεφαλής μιας επιχείρησης η οποία ουσιαστικά δραστηριοποιείται και παίρνει τον κύκλο εργασιών μιας άλλης επιχείρησης. Είδαμε πρόσφατα ένα σύστημα επιχειρήσεων από τη μία στην άλλη που κατέληγε στο να μην πληρώνει ΦΠΑ καθόλου στο κράτος, μια τελική επιχείρηση η οποία είχε μπροστινούς κάποιους αχυράνθρωπους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν υπερήλικες, δεν είχαν δραστηριότητα και εκεί αυτή ήταν η τελική εταιρεία η οποία δεν πληρώνει το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Η δραστηριότητα γίνονταν από τις άλλες εταιρείες και ουσιαστικά δημιουργούνταν ένα τεράστιο χρέος σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο
0: να έχουν
1: κάποιες ποινικές ευθύνες.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα... Ήδη ξεκίνησε, άνοιξε η πλατφόρμα τώρα για να...
1: Ακριβώς. Η επίσημη ανακοίνωση είναι ότι μέχρι 20 του μηνός, δηλαδή μέχρι αύριο, κανονικά ξεκίνησε η διαδικασία. Δεν μπήκα σήμερα στο σύστημα να το δω, αλλά πιστεύω ότι ξεκινάει ή αν δεν μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη. Επομένως μπορούν να σταθμίσουν...
0: Όποιοι θέλουν να πάνε από σήμερα και όλες να ασχοληθούν, από αύριο το πρωί να ασχοληθούν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πάμε στην Αλεξάνδρα. Να φύγουμε από τις δόσεις γιατί... Έλα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα πάλι.
2: Καλή σας μέρα και πάλι. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο αστυνομικό δελτίο, καθώς συνελήφθη 50χρονος δράστης, ο οποίος, όπως θα δούμε και σε βίντεο, ντοκουμέντο για εμπρισμό, καθώς φαίνεται να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άνοιξη Αττικής. Φωτιά από πρόθεση, φυσικά, φαίνεται και στο βίντεο, να πηγαίνει πλησίων δασικής έκτασης, εκεί που υπήρχαν απορρίμματα, εκεί που υπήρχαν σκουπίδια, και να προσπαθεί να βάλει φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
0: Όχι, προσπαθεί, την έβαλε και έφυγε.
2: Περίπου, να αναφέρουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γρήγορα, ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ευτυχώς ήρθαν αμέσως, έζησαν τη φωτιά, καθώς ήταν δίπλα σε πολλά σπίτια σε κατοικημένη περιοχή. Ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο
0: πλαίσιο
2: της
0: διαδικασίας. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ρε παιδί. Τον βλέπεις, έβαλε τη φωτιά του και φεύγει σαν κύριος. Για βάζει, σιγά.
2: Φεύγει χαλαρός, σαν να μην έχει τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε ένα κερατά τώρα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Πάει, βάλει φωτιά και φεύγει. Λοιπόν, ωραία, άλλο. Γι' αυτό πιάνε συνεχώς.
2: Όπως είδαμε χθες, θερμοκρασία ανέβηκε. Σε πολλές περιοχές Αττικής είδαμε και το πρώτο 40, αναμένεται κύμα καύσωνα. Yeah. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε σε πολλές περιοχές 38, 39, 40, 41 βαθμούς, μέχρι και 43. Αλλά αναμένεται από την Πέμπτη ευτυχώς κάπως να υποχωρήσει, κάπως να έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες. Και τέλος, σήμερα Κυριακή, 19 Ιουλίου. Έχουν μπει θερινές εκπτώσεις, βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό. Σε πολλά καταστήματα 30-45% εκτός, οπότε θα έχουν την ευκαιρία όσοι εργάζονται στις υπόλοιπες μέρες σήμερα να κατέβουν στα μαγαζιά και να κάνουν τις αγορές τους. Με εκπτώσεις κιόλας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 και μέχρι τις 8 το βράδυ κάποια εμπορικά καταστήματα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει κόσμο με αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί πιστεύω ότι όλοι στην παραλία θα θέλουν να πάνε κυριακάτικα.
0: Σωστό, εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι μπορεί να θέλουν να ψωνίσουν. Κοίταξε, είναι ένα κίνητρο να είναι 40-50% φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω να πάω να ζευγάρι παπούτσια, το περιμένεις, δεν θα πάω. Τι να κάνω, θα πάω. Έστω και ζέστη να είναι, θα πάω. Βέβαια δεν είναι μόνο σήμερα. Σήμερα είναι ανοιχτά επειδή είναι Κυριακή. Αλλά θα είναι και όλη την επόμενη εβδομάδα.
2: Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή που είναι ανοιχτά του καλοκαιριού. Εντάξει, έχουν και τις υπόλοιπες μέρες να πάνε. Απλά σήμερα επειδή όλοι δεν δουλεύουν, είναι μια καλή ευκαιρία να κατέβουν στα μαγαζιά να κάνουν και την βόλτα τους.
0: Ναι, δεν είναι για βόλτα στο κέντρο τώρα. Οι τουρίστες μόνο να ψωνίσουν κάτι. Λοιπόν, εντάξει, Αλεξάνδρα, τα λέμε. Διάλειμμα πάμε. Break, break που λέξε το δραγόνα στο χωριό μου.

Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε για τον καιρό έτσι. Ζέστη πολύ, καύσωνας. Α, καύσωνας τώρα. Εντάξει, Ιούλη μήνα, 17-18 Ιούλη έχουμε του κέρατα. Άμα δεν είναι και τώρα από ζέστη, πότε θα κάνει. Υποτίθεται ότι ο Αύγουστος είναι πιο

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
10: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
11: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24.
12: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Λοιπόν, για πάμε στα αστυνομικά τώρα, διότι εδώ έχουμε σημεία και τέρατα πάλι. Χθες έλεγα τι ωραία ρε παιδιά που ούτε ένα φόνο αυτή τη βδομάδα. Καινούριο. Και ήρθε μετά η βαλίτσα και μας τα έκανε μαντάρα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Να τον δούμε. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Και τον Παναγιώτη Παπαϊωάννη, τον εγκληματολόγο εδώ, τον νομικό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε καταρχήν με τη βαλίτσα, βρε Γιώργο μου.
1: Ναι. Ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, λοιπόν, που σε αυτό, από ό,τι φαίνεται, σύχναζαν κάποιοι άστεγοι και κάποιοι χρήστες παλιότερα. Κατόπιν όμως έπιασε φωτιά, προφανώς βάλαν φωτιά εκεί και είχε ξεφύγει φωτιά και μπήκε όλο το κτίριο και είχε σφραγιστεί. Όμως από ό,τι φαίνεται συνέχιζαν να πηγαίνουν εκεί άτομα. Το λέω γιατί κάποιος περίοικος είπε ότι λίγο καιρό πριν είδε έναν άστεγο να περιφέρεται εκεί, αλλά μετά εξαφανίστηκε αυτός. Εκεί λοιπόν ένας άλλος άστεγος βρήκε μια βαλίτσα η οποία μέσα περιείχε ένα πτώμα. Ενημέρωσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία. Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα. Πρέπει να ήταν η ώρα θανάτου, η στιγμή θανάτου πρέπει να ήταν λίγες μέρες πριν, δηλαδή γύρω από ό,τι είπε ο δικαστής 5 με 7 μέρες. Μια γυναίκα που βραχίσωμη, 1,60 περίπου το ύψος της, φορούσε τα ρούχα της κανονικά και σορτσάκι μαύρη μπλούζα, είχε τα μαλλιά της κότσο δεμένα πίσω, δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει στους εξαφανιστέντες, στις εξαφανιστέντες τον τελευταίο καιρό, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο, δεν έχει πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Ελέγχεται και η περίπτωση, μάλιστα εγώ επικοινώνησα χτες με τον σύζυγο της Κινέζας, ελέγχεται και αυτή η περίπτωση στη Λούτσα με την Κινέζα, αν και τα χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν εκεί. Δηλαδή το χρώμα των μαλλιών.
0: Ναι.
1: Και η ηλικία, γιατί λένε ότι από ό,τι φαίνονταν η γυναίκα αυτή, το πτώμα της γυναίκας είναι, ανήκει σε μια γυναίκα γύρω στα 30, που ήταν γύρω στα 30 με 35 ετών. Αλλά να το δούμε όταν ο ιατροδικαστής πει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί.
0: Ακόμα την ψάχνουν την Κινέζα, δεν την έχουν βρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν την έχω. Μίλησα χτες με τον σύζυγο της γυναίκας και μου είπε ότι επικοινώνησε μαζί του η αστυνομία. Του είπε ότι βρέθηκε μια γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Ξέρετε, πήρε τηλέφωνο η αστυνομία γιατί έπρεπε να ενημερώσει τον άνθρωπο τη στιγμή που έχει εξαφανιστεί η σύζυγός του. Και είχαμε και παλιότερα ένα περιστατικό με μια Κινέζα, με μια υπήκου Κίνας, την οποία την είχαν δολοφονήσει, την είχαν κόψει κομμάτι και την είχαν βάλει μέσα σε μια βαλίτσα.
0: Αυτή δεν ήταν τεμαχισμένη η κακόμοιρη αυτή που
1: όχι,
0: βρήκαν
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι.
0: Ήτανε, ναι.
1: Ήτανε κανονικά το πτώμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν τεμαχισμένη. Ή ένα 60, ένα 55 με ένα 60 το ύψος της, οπότε τη βάλαμε στη βαλίτσα, χωρούσαμε στη βαλίτσα και τη βάλαμε.
0: Αυτά τα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα εγκαταλειμμένα σπίτια είναι πληγή τελικά.
1: Είναι πληγή. Είναι πληγή γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει εκεί μέσα.
0: Μπαίνουν μέσα, τα βλέπω εγώ. Εκεί στη γειτονιά μου, ας πούμε, βλέπω ένα σπίτι τώρα, στο κεντρικό σημείο κιόλας κάτω. Σπασμένα τα τζάμια, ανοιχτή πόρτα. Τώρα εκεί μέσα, ποιος ξέρει τώρα, πάνε και συχνάζουν ναρκωμανείς, πάνε διάφοροι. Έτσι. Πάνε,
1: πάνε για χρήση.
0: Και στο τέλος τα καίνε κιόλας. Συνήθως τα καίνε.
1: Ναι, γιατί βάζουν φωτιές. Βάζουν φωτιές για να φτιάξουν τη δόση τους ή για να ζεσταθούν το χειμώνα και πολλές φορές παίρνουν φωτιά και καίγονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε. Ο εγκληματολόγος τι να πει, Παναγιώτη μου, τώρα για αυτή την περίπτωση.
2: Να πει τις εξής δύο παρατήσεις που είναι στο μυαλό πολλών. Πρώτον, μπράβο μας που καταφέραμε κομμάτια της αστικής Αθήνας παραδοσιακά να τα κάνουμε γκέτο μετά την κρίση. Για να μην μπορούμε να έχουμε ένα οικιστικό σύστημα να είναι τουλάχιστον καθαρά, να είναι αξιοποιήσιμα υπέρ του Δήμου, να είναι παιδότοποι, να είναι τέλος πάντων μέρη τα οποία ανακατοικούνται.
0: Αυτά τώρα είναι και συνήθως και κληρονομιές, ας πούμε, εξαδιαιρέτου και αυτό και κανείς
2: πιθανόν,
0: δεν ξέρει.
2: Πιθανόν. Αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Είναι κομμάτι αστικού ιστού, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απλό να είναι εγκαταλειμμένο ένα κτίριο και να έχει γίνει τεκές, ενώ δίπλα να κατοικούν, να υπάρχουν πολυκατοικίες. Δεύτερη παρατήρηση, ότι υπάρχει η δυνατότητα, εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε πίσω εκεί, υπάρχει δυνατότητα να ελέγχεται γρήγορα το τμήμα των εξαφανίσεων σε σχέση με το αν βρίσκουν ένα πτώμα. Δηλαδή, με το μάτι θα κοιτάμε. Μακάρι να υπάρχει. Μακάρι να υπάρχει η δυνατότητα.
0: Τώρα δεν μπορεί η αστυνομία να μπορεί να κάνει τόσα και τόσα αναλύσεις και κόλπα και συγκρίσεις και τα λοιπά και να μην είναι. Γιατί ακούω τώρα και κάτι βαρύγδουπα που λέμε εμείς στα δελτία. Ανοίγουν οι φάκελοι των εξαφανίσεων. Σε ένα Excel μπαίνουν και βλέπουν ποιοι έχουν δηλωθεί, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Το ζήτημα δεν είναι ποιοι εξαφανίστηκαν μόνο, που είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Καταρχήν να ξέρεις ποιοι εξαφανίστηκαν. Πολλές φορές τα νοσοκομεία δεν δηλώνουν πράγματα.
2: Έτσι,
1: το ξέρουμε
2: έτσι,
1: αυτό, το έχουμε δει σε προγενέστερο χρόνο ότι είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Το ζήτημα του μεγαλύτερου είναι να ταυτοποιήσεις. Γιατί πολλές φορές βρίσκονται κάποια πτώματα που είναι σε σύψη, που είναι δύσκολο να κάνεις ταυτοποίηση. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάρεις DNA από τις οικίες ή από τα προσωπικά αντικείμενα αυτών που έχουν εξαφανιστεί για να γίνει ταυτοποίηση. Εδώ στην περίπτωση της Κινέζας η αστυνομία έχει πάρει αντικείμενα και από ό,τι άκουσα θα ζήτησε κι άλλα. Ζήτησε μια οδοντόβουρτσα και λοιπά για να πάρει, να κάνει περαιτέρω ανάλυση, να πάρει περαιτέρω στοιχεία. Αλλά όντως υπάρχει ζήτημα σε αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Πρέπει να το δουν, ειδικά τα νοσοκομεία εκεί που.
0: Μα είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο να του πεθαίνει άνθρωπος και να μην το λέει, να μην το δηλώνει?
2: Δεν έχουμε βρει στα ζούκητα τόσα χρόνια. Μετά από καιρό.
0: Μετά από καιρό να το δηλώσει.
2: Να ψάχνουν οι οικογένειες, να έχουν πάει ήδη στα ζήτητα από νοσοκομεία ή επειδή βρέθηκαν όπως τώρα ο Ισορός εκεί κάπου. Και αυτό να αγνοείται, ξέρω εγώ, να μην έχει επικοινωνήσει.
0: Κοίταξε, πριν από λίγο καιρό, είναι κάνα δύο χρόνια πάντως, είχα πάει σε ένα γυναικολογικό νοσοκομείο και ένας γιατρός μου λέει, έλα να σου δείξω. Και με πάει σε ένα θάλαμο που ήταν μια κοπέλα νεαρή, έγχρωμη, μετανάστρια, Αφρικάνα. Ήτανε, η οποία μου λέει, ήρθε εδώ με αποβολή. Ήταν έγκυος με αποβολή. Έχει εμφανή σημάδια από κλωτσιές στην κοιλιά. Δηλαδή την κλωτσίσανε και απέβαλε. Τη φέρανε εδώ, μου λέει, την ξεφορτώσανε και φύγανε. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε την επέμβαση. Είναι καλά η κοπέλα. Δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με τίποτα μαζί της. Έχουμε φέρει μεταφραστές, έχουμε βάλει. Δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρουμε από ποια χώρα είναι, τι χαρτιά έχει, τίποτα. Τίποτα. Τώρα μου λέει που είναι καλά, κάνα βράδυ θα ντυθεί, θα βγει απ' έξω, θα πάρει ένα τηλέφωνο από το περίπτερο, θα έρθουν να την πάρουν και τη χάσαμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι.
1: Γιατί δεν λένε. Δεν λένε γιατί σου λέει, αν πω τα στοιχεία μου, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι τραγικό, γιατί το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές, υπηρετώντας 30 χρόνια στο αεροδρόμιο, έχω χειριστεί πάρα πολλές, εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις. Αυτές οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι κανονικότητα το ξύλο, γιατί αυτό έχουν ζήσει εκεί που ζούσαν πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν λένε όμως ποιες είναι, δεν καταγγέλουν τους κακοποιητές και δεν λένε ποιες είναι καν, γιατί σου λέει, αν πω ποια είμαι και με ταυτοποιήσουν, θα με στείλουν πάλι στη χώρα μου, γιατί δεν έχω χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, εγώ πλήρωσα τόσα χρήματα.
0: Ναι, αλλά αυτή τώρα και σε βαλίτσα να βρεθεί, δεν ξέρει κανείς ποια είναι και τι είναι και που θέλει να πω. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, για πάμε, Γιώργο μου, και στην Μεσσηνία εκεί πέρα. Εκεί ήταν ωραία ιστορία. Ναι. Αυτή
1: εκεί,
0: είναι
1: η
0: ωραία
1: ιστορία. Δύο χρόνων τώρα είναι μια ιστορία που έβγαλε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί έκαναν μια πολύ σωστή έρευνα. Με, με επισυνδέσεις,
0: ναι,
1: που σημαίνει τους άκουγαν για πολύ καιρό. Αυτοί οι τρεις δηλαδή ήταν, ο ένας ήταν πρώην πρόεδρος κοινότητας, ο αδερφός του, ο άλλος ήταν ο αδερφός του πρόεδρου και ο τρίτος ήταν ένας πυροσβέστης.
0: Ωραία.
1: Πυροσβέστης που βάλε φωτιά. Πενταετής πυροσβέστης που πριν ήταν και εποχιακός πυροσβέστης. Αυτοί λοιπόν κάνανε εκβιασμούς, ειδικά με το νερό. Στα χωριά, ξέρετε,
0: το νερό είναι βασικό πράγμα.
1: Είναι βασικό για να ποτίζει ο κόσμος και το ανοίγουν το νερό και το δίνουν ανάλογα με τη σειρά ο καθένας κλπ. Αυτοί λοιπόν, όταν πήγαινε κάποιος να τους πήγε το νερό, αυτοί του λέγανε θα μας δώσεις τόσα για να σου δώσουμε νερό. Λοιπόν, αν αρνούταν ο χωρικός εκεί, ο αγρότης, να δώσει χρήματα, γιατί αυτοί, σας είπα, ζητούσαν λεφτά, αυτοί πήγαν και του καίγαν την περιουσία. Του βάζαν φωτιά στην αποθήκη, του βάζαν φωτιά στο αγρόκτημα, του κόβαν τις ελιές και όταν πηγαίναν να του βάλουν τη φωτιά, αν έβρισκαν και κάτι που το ήθελαν, κάνα αγροτικό μηχάνημα και κάνα εργαλείο, του το παίρναν κιόλας. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκαν 7 πυρκαγιές.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτή η πυροσβεστική κατάλαβε ότι στην ίδια περιοχή πολλές φωτιές, όλες μαζί κάτι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είδε το 24, πήγε ένας διευθυντής, συγκεκριμένο άτομο στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Πυρκαγιάς και λοιπά, ναι, ανακριτικό τέλος πάντων πυροσβεστικής, και είδε ότι εκεί στις Γαργαλιάνους υπήρχαν πολλές φωτιές το 24 και άρχισε να ψάχνει. Πήρε κάποιες μαρτυρίες, άρχισαν κάποιοι να μιλούν δειλά και να λένε ότι εγώ είχα πρόβλημα με αυτούς γιατί μου ζητάγαν.
0: Και μετά πήρε φωτιά το χωράφι μου.
1: Και μετά πήρε φωτιά το διαποθήκη μου. Λοιπόν, μια έρευνα μεγάλη, σας είπα, με επισυνδέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διάστατη στοιχεία.
0: Άρα μπορεί και το ανακριτικό της πυροσβεστικής να ζητήσει επισύνδεση από τον εισαγγελέα.
1: Βέβαια.
2: Που ασκεί προ ανακριτικά καθήκοντα κανονικά.
0: Ναι. Δεν είχα επίγνωση. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, και τι άλλο φαίνεται ότι έκαναν, καταρχήν στις 3 περιπτώσεις από τις 7 αγροκτήματα. Στις 3 περιπτώσεις όμως η φωτιά ξέφυγε και έκαψε μεγάλη δασική έκταση. Στη μία περίπτωση 500 στρέμματα, στην άλλη 150 στρέμματα. Και φαίνεται από τις επισυνδέσεις ότι προσπαθούσαν να πάρουν και συγκεκριμένο χωράφι, να τον νοικιάσουν και να τον δηλώσουν στον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν.
1: Και αυτό ερευνάται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς,
0: ρε παιδί μου, λέω τώρα ότι αυτό τώρα, δηλαδή, ένα χωριό τώρα που έχει 500 ανθρώπους, ας πούμε, που όλοι ξέρουν τι σόβρακο φοράει ο άλλος τώρα. Ξέρουν, δηλαδή, να με συμμορία έτσι, να τους απειλεί 2 χρόνια και να κάνει να δείχνει, ας πούμε, και να μην τους πιάνουν. Δηλαδή, πάω εγώ στην Ασημέ και καταγγέλλω κάτι, δεν.
2: Κακό χωριό, τα λίγα σπίτια.
0: Ναι.
2: Το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα αυτοί.
1: Δεν μιλούσαν.
0: Δεν μιλούσαν,
1: Δημήτρη, ξέρεις γιατί σου λέει. Δεν πάει, θα δώσω εγώ 150 και θα μπω μπροστά από τους άλλους, θα ποτίσω πρώτος. Θα δώσω 200 και θα ποτίσω πρώτος. Όσοι όμως αρνήθηκαν, και σου λέει, όχι, εγώ δεν δίνω. Θα πρέπει να δώσω λεφτά, αφού το νερό είναι αγαθό που το πληρώνω στο Δήμο.
0: Το νερό είναι πολύ βασικό πράγμα στο χωριό.
1: Να
0: ποτίσεις τον μποστάνι σου, άμα δεν ποτίσει τις ελιές σου, τι θα γίνει. Τώρα, αυτοί, Παναγιώτη, αυτοί πάνε για συμμορία κανονικά και λοιπά, έτσι, κακούργιο.
2: Φάνος αν είναι πάνω από 3, για πολλά χρόνια κάθριξη τώρα οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, όταν υπάρχουν ειδικά επισυνδέσεις και έχουν ταυτοποιηθεί το γιατί μιλάνε και έχουν εντοπίσει το ότι μιλάγανε για συγκεκριμένα χωράφια και τα λοιπά και συνδέονται, γιατί το ζήτημα είναι οι επισυνδέσεις είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί οι ενδείξεις των πράξεων με άλλα στοιχεία. Δηλαδή με έρευνες, ας πούμε, από τις αυτοψίες που έχει κάνει πυροσβεστική. Ναι. Με άλλα ίχνη, ενδεχομένως με στοιχεία που άφησαν πίσω τους όταν έκαναν τα καψίματα αυτά. Γιατί τα καψίματα αυτά, εκτός από τις φωτιές που έφυγαν, που ξέφυγαν και έγινε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης, ήταν καψίματα του τύπου εκβίασης. Εκβίασης και σεκαίο μετά. Κάτι μπορεί να έχει μείνει εκεί. Άρα ναι, έχει ταυτοποιηθεί το υλικό των εμπρισμών.
0: Πες μου κάτι τώρα, επί τη ευκαιρία. Επειδή είδαμε και ένα τρίτο βίντεο με έναν Αλβάνο που τον πιάσανε και έβαλε φωτιά και τον έχει πιάσει κάμερα. Αυτός που βάζει φωτιά επί τούτου, Πόσα χρόνια τρώει, τι είναι κακούργημα, είναι η φωτιά, ο εμπρισμός.
2: Κακούργημα είναι, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μία φωτογραφία ή ένα βίντεο σκέτο πολλές φορές μπορεί να κάνει εντύπωση, αλλά δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Δηλαδή, εδώ βλέπω την υπερασπιστική γραμμή ανάγλυφη από το βίντεο. Δηλαδή, μα φυσικά, εγώ σκοπό είχα να βάλω να κάψω κάποια λίγα σκουπίδια και γι' αυτό φεύγω αμέριμνος. Τη βλέπω ανάγλυφη την υπερασπιστική γραμμή. Ναι. Εάν δεν ταυτοποιηθεί η πράξη και η πρόθεση από άλλα στοιχεία, ένα βίντεο, εντάξει, μόνο του μπορεί να είναι... να φεύγει αμέριμνος για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Μπορεί να το έχει σχεδιάσει, μπορεί να ήταν όντως αμέριμνος, υπάρχει ένα παράθυρο εκεί.
0: Ναι, ότι αφού φεύγω αμέριμνος, ούτε πήρα χαμπάρι και εγώ πέταξα ένα τσιγάρο
2: δεν
0: και
2: δεν το έφυγα, ήθελα. Ναι. Θα είχα προλάβει και θα είχα κάνει ένα σχέδιο για να μην φαίνομαι στην κάμερα.
0: Ναι. Ωραία, το δει, καλά, το πας, καλά το πας. Καλά το πας. Λοιπόν, αλλά πες ότι πιστοποιείται ότι εγώ βάζω φωτιά ή ανάβω μπάρμπεκιου και παίρνει φωτιά το δάσος. Τι τρώγω.
2: Εντάξει, άλλη περίπτωση αυτή, το να είναι εμπρισμός από αμέλεια και άλλο περίπτωση...
0: Ωραία, για πες μου από αμέλεια, φωτιά... περισσότερες από αμέλεια είναι. Τι τρως.
2: Εντάξει, πλημεληματική θα είναι η κατηγορία, αλλά μπορείς να μπεις μέσα γιατί οι ποινές είναι εκτίσιμες πλέον. Οι ποινές και για τα πλημελήματα υπό προϋποθέσεις είναι εκτίσιμες. Μπαίνεις μέσα.
0: Α.
2: Έτσι. Οπότε δεν είναι το θέμα τι ποινές έχουμε. Μέχρι τώρα 30
0: γιατί
2: χρόνια.
0: Γιατί εγώ είδα κάτι ρεπορτάζ που έλεγε: πιάσαν τον τάδε στην Κρήτη που είχε μπάρμπεκιου, έφαγε 7.000 πρόστιμο. Πιάσαν τον άλλον ο οποίος πήγε να είχε τροχό με 40 βαθμούς, ας πούμε, και πήρε φωτιά, 2.500 πρόστιμο. Είναι,
2: ναι,
0: πρόστιμο.
2: Σωστό. Σωστό, μισό λεπτό. Έχει σημασία ο χαρακτηρισμός της πράξης. Συν το ότι η κριτική δικονομία δεν ξέρουμε πώς χαρακτηρίζει αυτές τις πράξεις. Έτσι. Υπάρχει και ένα τοπικό θέμα το οποίο δεν το ξέρουμε τι είναι αυτό. Άλλο είναι ο εμπρισμός, άλλο είναι η πυρκαγιά από αμέλεια, άλλο είναι η παράβαση υγειονομική που μπορεί να έχει μόνο πρόστιμο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Δεν είναι όλα εμπρισμοί.
0: Ναι, εντάξει, όλα εμπρισμοί δεν είναι. Μα το 80% των πυρκαγιών, λέει, πυροσβεστική είναι από ανθρώπινη αμέλεια. Από αδιαφορία ή από αυτό. Βάζει, πετάνε τα τσιγάρα, το, βάζουν φωτιά, να κάψουν τα χόρτα, τέτοια δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δεν θα πάτε διακοπές, δεν θα πάτε διακοπές εσείς, δεν θα πάτε διακοπές.
2: Δεν υπάρχουν διακοπές.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Εγώ είμαι στην επαρχία, αλλά εντάξει.
0: Αλλά εσύ κάνεις πολιτική δουλειά τώρα. Πράγματα. Κάνεις διακοπές στην πολιτική δουλειά. Το είπαμε αυτό.
1: Διακοπές, εντάξει, δεν το λες, γιατί έχει πολύ τρέξει.
0: Πανηγύρια κάντε, Γιώργο, εγώ εκεί πέρα.
1: Εδώ γίνονται τα πανηγύρια. Εδώ
0: είναι τα πανηγύρια. Εμάς κάτω στην Κρήτη, δηλαδή από 10 Ιούλη περίπου, ας πούμε, μέχρι 20 Αυγούστου, μόνο στα Χανιά μπορεί να γίνονται και 100 πανηγύρια. 100. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Έτσι ακριβώς
0: γιορτή
1: είναι
0: του λεμονιού, καμώς. Γιορτή του καλτσουνιού, γιορτή του ξεροτήγανου, του γογλιού, του τσιψάνου.
1: Τώρα του Αηλιά με έχουν καλέσει εμένα σε 15 πανηγύρια. Πού να πρωτοπάς. Πρέπει να φας, να χαιρετάς και να φεύγεις.
0: Ναι. Και είχα και ένα φοβερό γείτονα, ο οποίος είχε επιστρατεύσει τα πάντα και έκανε γιορτές και πανηγύρια κτλ. Κάποια στιγμή ξανακάλεσε και του λένε τι αφορμή έχεις και λέει αραβόνιασα τη γάτα μου. Δηλαδή, ελάτε εδώ και με σε νοιάζει. Λοιπόν, την καλημέρα μας, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πού πάμε. Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται στα διεθνή. Ο κ. Ευθυμιόπουλος, για να τον δούμε τον Μάριο. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε, επικεφαλής του Strategy International και ο στρατηγός, ο κύριος Καμπάς, επίτιμος αρχηγός. Γεια σας, καλημέρα και στους δυο.
3: Δεν σας ακούω.
4: Καλημέρα και στους καθεατές και στον κύριο Ευθυμιόπουλο.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο στρατηγό μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Λοιπόν, στρατηγέ μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Ωραία πάμε, μια χαρά δεν πάει.
4: Μια χαρά χάλια, όπως λέγαμε. Πράγματι,
0: είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Δεν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
4: Είναι ξεκάθαρη πλευρά, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση, όπως και να γίνει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει κάποιο ίχνος εμπιστοσύνης. Ή κάποιος μεγαλύτερος θα βάζει τους άλλους στο ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά θα γίνονται υπό την αιγίδα αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί από μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει κάτι άλλο μεγαλύτερο. Έτσι κι αλλιώς το Τραμπ έχει βάλει στην άκρη όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ο ΙΕ, το ένα το άλλο, οπότε κανείς δεν μπορεί να εμπλακεί στα πόδια του. Βεβαίως από την άλλη πλευρά είναι και ένα Ιράν το οποίο έχει μπερδέψει τη σκιά του με το μπόι του που λέγαμε στα χωριά μας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ενώ φαίνεται στρατιωτικά ότι δεν έχει δυνατότητες να κάνει κάτι εκτός από το να ρίχνει μερικούς πυράβλους και να δημιουργεί ένα κλίμα εκφοβισμού σε όλη την περιοχή και γενικότερα
0: Να κλείνει τα στενά όμως.
5: Ναι, αυτό, κλείνοντας και το Ορμούζ ουσιαστικά να δημιουργεί οικονομικά οικονομικές επιπτώσεις τεράστιες. Από εκεί και μετά στρατιωτικά δεν κάνει τίποτα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μέσα στο Ιράν υπάρχει δυστυχώς διχογνωμία. Τώρα αυτό το αν θα το προσέξατε στις προάλλες, στην κηδεία του Χαμενεΐ βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζαν εναντίον του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών και τους πετροβολούσανε. Φανταζόμαστε όλοι ότι σε καθεστώτα τέτοιου τύπου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Γίνονται ηθελημένα, υποβολημία από κάποιους. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί σύγκρουση εξουσιών, μπορώ να το πω. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, στην οποία φαίνεται και ο Τραμπ που έχει μπει στο παιχνίδι πλέον, ξαναεπανήλθε δηλαδή. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεται να κάνει. Δηλαδή δεν μπορώ να δω το end state.
0: Αλλά όλα αυτά μόνο τέλος. Σε χερσαία επίθεση καταλήγουν. Αν πηγαίνουμε με βάση τη λογική, κάποια στιγμή μετά τις εκλογές θα μπει μέσα.
5: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Δεν ξέρω αν το θέλει και ειδικά μετά τις εκλογές, αναλόγως και τι θα έχει βγάλει στις εκλογές, εννοούμε τον Νοέμβριο, γιατί μέχρι τον Νοέμβριο μιλήσατε για μετά από 3,5 μήνες.
0: Φανταστείτε να συνεχίσει
5: όλο αυτό το πράγμα 3,5 μήνες. Θα την αχτίσει στον αέρα όλη η κορτέμα. Τελείωσε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά και δύσκολο να μπουν. Κατά τα ψέματα, πλέον ο Αμερικάνος έχει μάθει από πολλούς πολέμους στο παρελθόν. Θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μπει κανονικά. Ναι. Άλλο το να κάνει μια μικρή έκταση επιχείρηση στα στενά για να μπορέσει να έχει κάπως εξασφαλίσει τη διέλευση και άλλο το να μπει κανονικά στο Ιράν. Δεν καταλαμβάνεται μια τέτοια χώρα έτσι. Θέλει πολλά εκατομμύρια κόσμο εκεί πέρα. Για να φανταστείτε, αν θυμάστε στο Ιράκ, τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ, είχαν μαζευτεί γύρω στις 200.000 στράτευμα.
0: Ναι.
5: Για να μπει μέσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, για πες μας και στην εκτίμησή σου. Δηλαδή, πού θα πάει τώρα αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν και στους δύο.
0: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, η όλη κατάσταση είναι σίγουρα αναβαθμισμένη. Δεν χτυπάνε πλέον συγκεκριμένους στόχους μόνο στρατιωτικά, αλλά χτυπάνε στόχους οι Αμερικανοί πλέον αποτρεπτικού χαρακτήρα, δεδομένου και των δύο νεκρών και ενός που ακόμα δεν έχουν βρει, συν πολλούς τραυματισμένους. Οι Ιρανοί είναι σαφές ότι κάνουν έναν διάδρομο αεροπορικό με χτυπήματα σε χώρες οι οποίες ουσιαστικά θα οδηγήσουν προς το Ισραήλ. Δηλαδή το χτύπημα που κάναν στην Ιορδανία χθες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα είχε αρχίσει και από το Κουβέιτ. Τώρα το Ιράν είχε απειλήσει χθες το βράδυ ότι εφόσον θα συνεχίσουν τα χτυπήματα των Αμερικανών, θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν συγκεκριμένη χώρα. Είπαν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διπλωματική καταρχήν απειλή, αναβάθμιση απειλής. Υπάρχει μια στρατιωτική αναβάθμιση στον τρόπο που κάνουν και χτυπάνε οι Αμερικανοί. Δηλαδή χτύπησαν για πρώτη φορά νότια και νοτιοανατολικά, όχι μόνο βορειοδυτικά που χτυπούσαν μέχρι τώρα. Και υπάρχει επίσης και η επιδίωξη.
0: Το νότια νοτιοανατολικά έντονη... έχει σχέση με τα στενά.
3: Ναι, έχει σχέση με τα στενά. Ναι. Πάντα. Πάντα έχει σχέση με τα στενά, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα ίσως σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις απειλές να είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί, γιατί είναι σταθερό, δεν είναι κινούμενη κατάσταση. Άρα μπορεί να γίνει ένας εύκολος στόχος.
5: Είναι λιμάνι στον Ινδικό αυτό του Ιράν. Συγγνώμη που επεμβαίνω, γι' αυτό χτυπάνε και κάτω νοτιοανατολικά, που δεν μπορούν εύκολα να τα κλείσουν.
3: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο στρατηγός, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά κυμαίνονται τα χτυπήματα των Αμερικανών, είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα για να συνεχίσουν οι Ιρανοί. Αλλά αυτό το αποτρεπτικού χαρακτήρα δεν θα συνεχίσει για πολύ. Εάν κάνουν οι Ιρανοί, πως κάνουν χτυπήματα στις αραβικές χώρες με τον τρόπο που κάνουν στο Κουβέιτ χθες και προχθές, θα υπάρξουν δύο εξελίξεις. Πρώτον, δεν θα υπάρχει διπλωματική συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και δεύτερον, θα υπάρχουν κλιμακωτές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα ενταθούν εντός του Αυγούστου, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα και μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων.
0: Αυτό διαβάζω κι εγώ. Ότι κουβαλάνε, λέει, και στο Ισραήλ τα αεροδρόμια έχουν φρακάρει από αεροπλάνα αμερικάνικα.
3: Είναι η σταθερή βάση. Είναι η σταθερή βάση στο Ισραήλ για πολλούς λόγους. Εν τω μεταξύ, το ξαναλέω, το διάδρομο που προσπαθούν να ανοίξουν οι Ιρανοί πηγαίνει προς το Ισραήλ. Ναι. Σκεφτείτε λίγο να γίνει και ένα χτύπημα στο Ισραήλ αρχές Αυγούστου, ας πούμε, ή τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε μια κλιμακωτή σύραξη, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα ανοιχτές, όχι αποτρεπτικού επιχειρήσεις περιεχομένου, αλλά για να πέσει το καθεστώς, το οποίο βέβαια θα τεθεί ένα ερώτημα, τι κάνουμε με το χερσαίο κομμάτι. Και εκεί πέρα θα συμφωνήσω με τον στρατηγό ότι δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή επιχείρηση παρά μόνο αν έχουν μαζευτεί χιλιάδες των στρατευμάτων. Θα γίνουν όμως πάρα πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις και θα λειτουργήσουν πάρα πολύ μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών, όπως είναι το Ισραήλ, το οποίο ήδη κάνει τις δολοφονίες που είχαμε πει πολλές φορές, ότι ανεξαρτήτου τι γίνεται, οι ίδιοι κάνουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
0: Και πού θα καταλήξει αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ κάναμε πόλεμο, φέραμε ειρήνη, γράψαμε συμφωνία, ξαναξεκίνησε πόλεμο.
3: Όχι. Ούτε ειρήνη υπήρξε, ούτε ειρήνευση υπήρξε, ούτε τίποτα δεν υπήρξε. Βιαστήκανε κάποιοι να πούνε ότι υπήρχε συμφωνία. Συμφωνία δεν υπήρχε. Δεν νομίζω.
5: Όλα γίνονται υπό την πίεση του οικονομικού αποκλεισμού που είχε δημιουργήσει, της ασφυξίας μάλλον που είχε δημιουργήσει το Ιράν. Διότι εγώ το ξαναείχα πει και νομίζω και από την εκπομπή εδώ ότι όταν οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν μια επιχείρηση πρέπει να βάζουν μέσα όλες τις παραμέτρους και το κάνουν και πιστεύω ότι υπήρξε αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να μην σκέφτηκαν οι σχεδιαστές αυτών των επιχειρήσεων αυτού του πολέμου ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και από εκεί μετά θα δημιουργήσει οικονομική ασφυξία. Το θεωρώ απίθανο να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
5: οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Ευθυμιόπουλος, συμφωνώ απόλυτα. Αυτές είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσπαθεί να κάνει χτυπήματα ο Αμερικάνος για να τον κάνει τον άλλον να καταλάβει ότι το κόστος που πληρώνει είναι μεγαλύτερο, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που μπορεί να κερδίσει και να σταματήσει. Εγώ πάντως από αυτό δεν βλέπω δηλαδή κάποια άκρη. Ξέρετε, σε όλους τους πολέμους, όταν κάνεις μια σοβαρή σχεδίαση, ένα κράτος και η Αμερική είναι πολύ σοβαρό, κράτος, δεν το συζητάω και στρατιωτικά, πρέπει να έχεις κάπου που θα τελειώσει, δηλαδή το πώς θα τελειώσει. Τώρα αυτό πώς θα τελειώσει.
0: Έλατε.
3: Να πω λίγο κάτι, να προσθέσω λίγο κάτι
0: τελευταίο.
3: Δεν υπάρχει ζήτημα επίλυσης με το Ιράν. Υπάρχει ζήτημα συνθηκολόγησης του Ιράν. Οι Αμερικανοί το βλέπουν ως συνθηκολόγηση.
0: Δεν πρόκειται οι μουλάδες να συνθηκολογήσουν.
3: Κοιτάξτε, δεν ήταν άσχημη η πρόταση του κοινού φαντ με 500 δις συν και να ήταν. Απλά υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν πρόκειται να απαντηθεί ποτέ. Τι κάνουμε με το καθεστώς. Γιατί ανεξάρτητα των συμφωνιών της Αμερικής, το Ισραήλ δεν θα σταματήσει εναντίον του Ιράν. Και επίσης να ξέρετε ότι όσο χτυπάνε τις αραβικές χώρες και πλέον σε βασικές υποδομές, φοβάμαι πάρα πολύ ότι και οι αραβικές χώρες θα πρέπει να αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη φαίνεται ότι η Σαουδική αντιδράει και με τους Χούτι και με το Ιράν.
0: Την καλημέρα μας.
5: Αυτό
0: θα τα ξαναπούμε.
5: Αν αντιδράσουν είναι θετικό αυτό. Λέω ότι μας συμφέρει αυτό. Να αντιδράσουν και αυτοί επιτέλους.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Στρατηγία, να είστε καλά, κύριε Φιλιόπουλε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα και στην Κρήτη, να μιλήσουμε με τον Σταύρο τον Καλφάκη. Για να δούμε το Σταύρο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη.
0: Γεια σου, Σταύρο Καλφάκη. Τι κάνεις?
6: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Στα Χανιά. Ετοιμάζομαι να μπω στο καράβι να κατεβώ.
6: Περιμένω να πιούμε την τζικουδιά.
0: Μα ναι. Για πες μας, λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε θέμα εδώ πέρα με τις εισαγωγές. Τι εισαγωγές, για εξήγησέ μας δύο πράγματα.
6: Έχουμε πρόβλημα, τα προϊόντα μας όλα είναι σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Ναι.
6: Σε στάδιο που δεν μας συμφέρει να καλλιεργούμε καθόλου.
0: Για ποια προϊόντα τώρα λες?
6: Όλα τα προϊόντα. Δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που να μην έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
6: Από πού να το πιάσουμε, από τα πορτοκάλια, από το λάδι, από τα αβοκάντο. Όλα τα προϊόντα είμαστε σε χαμηλές τιμές.
0: Το αβοκάντο χαμηλά είναι φέτο?
6: Χαμηλά, ναι.
0: Ναι. Το λάδι έχει πάει πού είναι, στα 2,5 είναι τώρα, τιμή?
6: 3,80, ακούγεται για 3,5 ότι θα πάει. Πώς θα ξεκινήσουμε να βγούμε στις Αιγαίες να ξεκινήσει η συγκομιδή, με αυτές τις τιμές?
0: Ναι, και παρακάτω τώρα. Πάντα έτσι
6: και
0: ήταν.
6: Παρακάτω. Από ό,τι ακούγεται θα πάει και παρακάτω το λάδι.
0: Ναι. Ωραία. Και εσύ τώρα τι γνώμη έχεις, τι λες, λέει, τι φταίει γι' αυτό?
6: Φταίνε οι εισαγωγές, φταίνε πολύ.
0: Οι εισαγωγές.
6: Το βασικότερο είναι οι εισαγωγές. Ναι,
0: άκου εδώ να σου πω τώρα. Είμαστε σε μια οικονομία ευρωπαϊκή κτλ. Και η Κρήτη στέλνει προϊόντα έξω. Δεν μπορεί να θέλουμε μόνο εξαγωγές, αλλά όχι εισαγωγές. Το καταλαβαίνεις αυτό?
6: Ναι, να κάνουμε εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Όχι μη ευρωπαϊκές.
0: Άρα εσύ λες ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι το πρόβλημα.
6: Γι' αυτό είμαστε στην Ευρώπη, για να μας καλύπτει κάποια πράγματα. Άμα αναφέρουμε από τρίτες χώρες, χωρίς πιστοποιήσεις, χωρίς ελέγχους, χωρίς τίποτα.
0: Mm. Καλά, η Μερκοσούρ.
6: Και εμάς να μας έχουν μέσα στον έλεγχο για το οτιδήποτε.
0: Εντάξει, είναι στον έλεγχο για τα φυτοφάρμακα, για τα λοιπάσματα, αυτό τι βάζεις, που βάζεις. Εντάξει, υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό, ας πούμε. Ναι. Α, είστε δηλαδή και διαμαρτύρεστε τώρα. Καλά, κάτω τόσο κόσμο είναι, ρε παιδί μου τώρα. Τα κυπευτικά και αυτά δεν πουλούνται κάτω, ας πούμε, σε καλές τιμές?
6: Μια μερίδα είναι τα κυπευτικά και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Είναι ακριβά όλα τα νερά, πρώτες ύλες, εργατικά, είναι όλα στα ύψη.
0: Ναι. Δεν μου λες πορτοκάλια είναι πίσω, στα περβόλησε?
6: Ναι, πορτοκάλια. Πορτοκάλια, ναι.
0: Τέτοιο καιρό απάνω στο,
6: είναι.
0: Απάνω στο δέντρο, εντάξει, τριγύσει, από ό,τι βλέπω.
6: Πορτοκάλια πάνω στο δέντρο υπάρχουν 365 μέρες το χρόνο. Είναι διάφορες ποικιλίες, οι οποίες είναι, η κάθε ποικιλία είναι στην εποχή της.
0: Ναι, αλλά τα τριγάς κάποια στιγμή όμως, δεν πατάξεις αυτή.
6: Ναι, τριγάνε, τριγούνται βέβαια.
0: Τριγούνται. Από πού ακριβώς, πού είναι η σύνδεση τώρα?
6: Στο Σκηνέ Χανίων βρισκόμαστε.
0: Α, στο Σκηνέ. Έχεις πορτοκάλια εκεί μπόλικα. Νερό έχει ο φέτος τουλάχιστον?
6: Έχουμε πρόβλημα με το νερό.
0: Ούτε νερό δεν έχουμε.
6: Όχι, όχι. Λιγοστό είναι γι' αυτό.
0: Μα έβρεξε φέτο, δεν έβρεξε?
6: Έβρεξε με βάση... Εντάξει, μας κάλυψε κάποιες υποχρεώσεις, αλλά τα δέντρα δεν θέλουν το νέρο το χειμώνα.
0: Το καλοκαίρι.
6: Θέλουμε να γεμίσουν οι υπόγειες φλέβες για να έχουμε το

0: στο λιμάνι να πιω μια πρωταγαλάδα φυσικό χυμό, θέλει μισό αγροτικό πορτοκάλια να πουλήσει εσύ. Ε? Χοντρικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλά.
1: Με αυτές τις τιμές πώς θα μπορέσω του χρόνου να καλλιεργήσω?
0: Έλα, ντε, πες για μένα.
1: Ποια είναι τα εφόδια για να προχωρήσω στα επόμενα χρόνια, να μείνω στον πρωτογενή τομέα?
0: Τι θες να σου κάνει δηλαδή τώρα? Να σου κάνει τι θέλεις? Να σου μειώσει τι? Να σου μειώσει το ΦΠΑ? Τι θέλεις?
1: Να μου κάνει, πρέπει να βρει λύση. Άμα ήμουν ειδικός για να βρω εγώ τις λύσεις, δεν θα ήμουν στο χωράφι.
0: Λοιπόν, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλά Σταύρο μου, θα τα ξαναπούμε. Θα έρθω κάτω αν τα πούμε για από κοντά. Χαιρετώ.
1: Να κάνουμε και μια βόλτα στα χωράφια.
0: Να δω.
1: Την κουδιά μας.
0: Τουλάχιστον, αυτό το έχουμε ακόμη. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και μετά επανερχόμαστε εδώ. Έχουμε πολιτική συζήτηση, έχουμε ήρθει Φόφη εδώ πέρα, βλέπω. Έχουμε το Ζαχαρία, το Ζούμπι να καταρρίξουμε όλα, να τα κάνουμε εδώ. 50 ράκια θα σας τα κάνουμε τα πολιτικά. Διάλειμμα.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Με έφαγε μοναξιά δύο ώρες.
1: Ήρθαμε.
0: Λοιπόν, με έφαγε μοναξιά δύο ώρες εδώ στο στούντιο, αλλά τώρα ήρθαμε.
1: Α, όλα και όλα. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ορίσατε. Και Ζαχαρία Ζούψη εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, πόσες καλημέρες έχεις πει τώρα.
0: Έχω πει διάφορες καλημέρες. Έχω ακούσει τραγούδια, έχω πει αναλύσεις, έχω πει πτώματα, έχω τακτοποιήσει, έχω πολιτικά, τα έχω αυτό.
1: Που λένε.
0: Τη διεθνή κατάσταση την έφτιαξα.
1: Όλα.
0: Όσο μπόρεσα, τέλος πάντων.
1: Πάει ο πόλεμος, τέλος.
0: Όχι, το συνεχίζω.
1: Α,
0: το... Και Βενεζουέλα.
1: Πάρε μία απόφαση όμως, έτσι. Γιατί...
0: Δεν το βλέπω. Δεν... Είναι δύσκολο, δύσκολο να πάρω απόφαση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλά, εδώ πέρα. Έχουμε ο Ζαχαρίας εδώ επί τη ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση περί των πολιτικών, ας πούμε, διότι καταρχήν Ιούλιο μήνα, 20 Ιούλιο, πόσο είχε μήνα σε
1: 19.
0: Δεν είναι ντροπή να ασχολούμαστε με την πολιτική. Εδώ πρέπει να είμαστε στη θάλασσα τώρα, να πουτάμε.
1: Όντως.
0: Αλλά πάντα Ιούλιο μήνα, εγώ θυμάμαι, είχε πολλή δουλειά, ρε παιδί. Πάντα.
1: Και τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια έχει.
0: Ναι.
2: Από και τότε καλό... που έχω είπε αυτό για τον Αύγουστο, άλλαξε.
1: Πάει, πάει.
0: Λοιπόν...
1: Το χάσε το
0: στοιχείο. Και τώρα είναι όλοι τι γίνεται, ποιος προηγείται, τι θα κάνω Τσίπρας, τι κάνω ΣΥΡΙΖΑ αυτό, πότε θα γίνουν εκλογές, πότε... Να σε ρωτήσω κάτι καταρχήν. Για πες μια εκτίμηση. Τον Μητσοτάκη κατά τη γνώμη σου το συμφέρει να το παρατείνει αυτό μέχρι το Μάρτι ή το συμφέρει να πάει τώρα?
2: Εγώ πιστεύω το συμφέρει να το παρατείνει.
0: Το συμφέρει, ε?
2: Ναι, ναι,
0: προσπαθώ να μπω στο μυαλό του δηλαδή, να καταλάβω πώς μπορεί να το βλέπει.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει για αφετηρία ένα καλό ποσοστό, άρα βλέποντας και κάνοντας δίνεις παράταση.
2: Καταρχάς, σου λέω, εγώ είμαι θεσμικός, δεν το πάω μέχρι τέλους.
0: Ναι.
2: Έχω να κάνω δουλειές.
0: Ναι.
2: Έχω να εγκαινιάσω έργα, έχω να δω μέτρα πιθανά στοχευμένα και τα λοιπά. Δεύτερο, το ποσοστό του είναι στο 29-30. Θέλει χρόνο. Δηλαδή ακόμα και άμα μείνει 8-9% έξω από τη Βουλή, μια ναι. καλή περίπτωση, mm-hmm. θέλεις 37-37,5 για την αυτοδυναμία. 7 μονάδες, 8
0: δεν είναι εύκολες.
2: Έως ανέφικτος. Άρα έχει ξεκινήσει,
0: στην πρώτη κάλπη,
2: έχει ξεκινήσει αυτή τη δραστηριότητα, Δημήτρη. Πολλοί λένε, μα αφού τρέχει τόσο,
0: ναι.
2: μήπως... Εγώ λέω, το ερμηνεύω ότι ήταν μονόδρομος για να μπει μπροστά ο μηχανισμός, ο κομματικός, ο κυβερνητικός.
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά μόνο αυτό, να το ξεκινήσει από νωρίς.
2: Να το ξεκινήσει από νωρίς.
0: Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα. Το Τζίπρα, ας πούμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος δημοσκοπικά τουλάχιστον, τον συμφέρει η παράταση του χρόνου των εκλογών? Δηλαδή, τι αν μπορούμε τώρα να κρίνουμε, και εμείς μάντες κάλικες δεν είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Ότι αν έχει 8 μήνες μπροστά του μέχρι εκλογές, σου φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα ή ίσως φρενάρει?
2: Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι διαφορετικά το θέμα. Θέλει συζήτηση, γιατί υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι πριν περάσουμε στο Τσίπρα, ότι από τα πράγματα που σκέφτεται ο Μητσοτάκης είναι δύο. Να λαχανιάσω, δεν είναι εύκολος αυτός ο μαραθώνιος, ο πολιτικός.
0: Ναι.
2: Τις δυνάμεις, ποιες υπάρχουν σήμερα, και ο Τσίπρας μέσα. Και τον απασχολεί να ανεβάσει τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και το βαθμό βεβαιότητας που λέμε της ψήφου. Αυτοί δηλαδή που δηλώνουν σε έρευνες Νέα Δημοκρατία είναι... Αυτό το έχει καταφέρει, ενώ δεν έχει δείξει θεαματική άνοδο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Είναι εκεί, στο 29-30, έτσι είναι. Έχει αυξηθεί πολύ αυτοί που λένε τώρα Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα αλλάξουν μέχρι τις εκλογές. Τώρα για το Τσίπρα, είναι ακόμα 1,5 μήνα. Πρέπει να δει, υπάρχουν κάποια κεντρικά θέματα. Δηλαδή το πρώτο, ο κύκλος των νέων προσώπων. Άνοιξε ένας κύκλος, έχει μετρήσει θετικά. Το πράγμα όμως τα πάνελ στη δημόσια αντιπαράθεση θα γριέψουν και δεν ξέρω αν είναι τα άτομα στο σύνολό τους,
1: ναι,
2: τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έμπειρα στελέχη
2: να αντιπαρατεθούν.
0: Δεν έχει ξεπροβάλει κάποιο, ναι. όμως πολύ να πεις ότι να...
2: Συν Δημήτρη, ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ευγενική υποδοχή και από τους ίδιους δημοσιογράφους.
0: Βέβαια.
2: Ήρθε ο Ζαχαρίας πρώτη φορά. Έχω μια ασυλία. Μια φορά, δύο, τρεις. Αν ξαφνικά στο πάνελ μου έρθει ένα δυνατό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του δεν ξέρω τι, και έχω, πρέπει να η συζήτηση ανεβαίνει. Άρα και οι απαιτήσεις. Το δεύτερο είναι όλη αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ. τον βάζει μπροστά σε ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Στη δοσολογία που θα εμφανίσει και στο timing και στη μεθόδευση εισόδου στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ξαφνικά όσοι παρετούνται ή όσοι έχουν παρετηθεί, πάρε τώρα και από τις τοπικές, ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, από νομαργιακές. Ουσιαστικά θα κινδυνεύει να αλλοιωθεί το αφήγημα. Τώρα επειδή μου έδωσες 10 νέα πρόσωπα στη δημοσιότητα, μου έχεις πάρει 200 από τους παλιούς, θα χαλάει. Και το τρίτο, η μεγάλη εκκρεμότητα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εκεί στοιχειοθετείται το νέο ενός κόμματος. Είναι ότι και ο ίδιος παραδέχτηκε στη τελευταία του συνέντευξη, υπάρχει προγραμματικό έλλειμμα, ας πούμε, εδώ που τα λέμε. Δεν, ναι. Και είπε θα το λύσω εγώ μέχρι τη Διεθνή Έκθεση.
0: Μέχρι τη δεν θα έχω το πρόγραμμα.
2: Εκεί θα κριθεί. Το επικίνδυνο είναι κάποια στιγμή, Οκτώβρη, Νοέμβρη, το λέω πάντα με τη θεωρία που έχω εγώ ότι μάλλον πάμε για άνοιξη.
0: Μάλλον, ναι.
2: Ας πούμε ότι εκεί εμφανίζεται στο 16-16,5 ναι, κάπως παγωμένος και παγώνει το παιχνίδι. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τον ίδιο.
0: Βέβαια, αυτός, ναι.
2: Αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή οφείλουμε να πούμε ότι τον μετράγαμε στο 15 τόσο με το που ιδρύθηκε και τον είναι 17 ο μέσος όρος των... ίσως και 17.
0: Το 23, ψηλό. Το 23 πάντως την πρώτη φορά πήρε 20%, έτσι.
2: Ναι. Και γι' αυτό πολλοί λένε.
1: Ναι, αλλά
2: ότι...
1: τη δεύτερη 17 και
2: γι' αυτό πολλοί λένε υπάρχει ένα όριο.
0: Ναι.
2: Τώρα θα δέχεται πειρά, νομίζω σταδιακά όλο και περισσότερο και ειδικά και με αυτό που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω αν. Ζαχαρία. Εγώ αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Αυτό όλο το πλάνο με τις διαρκείς ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι ακολουθούν ένα μέσο στάδιο μέχρι να αποφασίσουν αν θα είναι με τον κύριο Τσίπρα ή όχι. Οι περισσότεροι ήδη λέγεται ότι είναι προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτό λειτουργεί θετικά στην εικόνα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα ή έχει αρνητικό αντίκτυπο?
2: Είναι μεγάλο θέμα. Εγώ έχω μια γενική θέση καταρχάς. Αυτή η εικόνα... είναι ιδιαίτερα απαξιωτική συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό μετράει σε πολίτες. Ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Να σας πω το εξής. Μια μεγάλη ανακατοσούρα έχει γίνει το 2011-2012, αν θυμάμαι καλά. Τότε με τα μνημόνια.
1: Με τις απαρατές διαγραφές.
2: Αλλά ποια είναι η διαφορά? Πρόσεχα και έλεγα, μα γιατί το κάνουν έτσι? Σε πάρα πολλούς από αυτούς που φεύγουν και παρετούνται και δεν αφήνουν και την έδρα, όπως έχεις ζητήσει, λείπει ακόμα και μία στοιχειώδης πολιτική δήλωση που να εξηγεί το γιατί. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς πριν 15 μέρες ψήφισαν σε μία κεντρική επιτροπή να υπάρχει μία ευρύτερη συνεργασία, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό, και ξαφνικά φεύγει και δεν... Νομίζω ότι εκεί αυτή η εικόνα, ανάλογα με το χειρισμό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταρχάς πολλοί δεν τηρούν τα δεδομένα που είπε ο ίδιος, ότι αφήστε και την έδρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Θα μπορεί να έχει συμπλήν ανάλογα με το χειρισμό και το πώς θα το εμφανίσει. Εκτός αν, ξέρετε, όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές, πολλά ξεχνιούνται κιόλας.
0: Εντελώς. Εγώ νομίζω πάντως ότι όταν βλέπουν τη Δούρου ή τον Μπολάκη ή τον Παπά να τα ρίχνουν στο Τσίπρα, είναι υπέρ του. Για το κοινό. Το ευρύ και το μεγάλο και το κεντρό και το αυτό που στο οποίο
2: συμφωνώ, Δημήτρη, γιατί σου λέει ο άλλος, για να τον βρίζουν οι παλιοί.
0: Είναι άλλος, είναι καινούριος.
2: Είναι καινούριος ο άνθρωπος. Τώρα εντάξει, τα είχαμε μαζί του πιθανά.
0: Ναι, άλλαξε αυτό.
2: Γιατί η αλήθεια είναι, πρόσεχα στην αντισυσπήρωση. Παλιά έβρισκα, από το Σεπτέμβριο παλιά, τον Οκτώβριο όταν έφυγε. Αντισυσπήρωση 70-71%. Τώρα το βρίσκω στο 64-65%. Α, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα κομμάτι που σου λέει...
0: Τον κοιτάει ακόμα.
2: Μήπως και λες, μπορεί ρε, κάτι να έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Γιατί να τον καταδικάσουμε εξ αρχής. Ανάλογα πώς θα απευθυνθείς αυτούς. Τα χτυπήματα, όσο θα δέχεται κριτική, θα υπάρχει μια διπλή επίδραση. Θα υπάρχει ένα κομμάτι που σου λέει θέλω να υπάρχει ριζοσπαστική αριστερά. Αλλά πόσο είναι αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι στο 1,5%.
1: Από το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και του 2024 των ευρωεκλογών.
2: Ναι.
1: Τι παίρνει ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μη σου μείνει το όνομα.
2: Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι από τις ευρωεκλογές, ας πούμε, ένα 60-65% πήρε με το καλημέρα.
1: Ναι.
2: Άρα μένει μικρή δεξαμενή. για τους υπόλοιπους. Όχι ότι οι υπόλοιποι μένουν ψηφοφόροι πιστοί του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν γίνει. Υπάρχουν μέσα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, για παράδειγμα.
0: Πολύ.
1: Στη ζώνη των αναποφάσιστων. Δηλαδή.
2: Στη ζώνη των αναποφάσιστων. Σου λέει να δούμε.
0: Τι πιθανότητες δίνεις εσείς στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όπως διασυγκροτήθηκε τώρα με Δούρου, Πολάκη, Παπάκη, να μπει στη Βουλή?
2: Γιατί τώρα πρωί θέλεις να απογοητεύσω? Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω, έχω την εξής θεωρία. Τώρα πάρτε το σαν τη γνώμη ενός αναλυτή. Δεν... Yeah. Όχι, το λέω για την ευαίσθητο θέμα. Χθες εκλέχθηκε η κυρία Δούρου.
1: Σωστά.
2: Ξεκινάει μια προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη.
0: Ότι είναι δύσκολη το παιχνίδια τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιθανά. Τώρα έχει λήξει το θέμα, δεν να πάρω θέση.
0: Ναι.
2: Ότι δεν αρκούστε στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ το «Είμαι ριζοσπαστική αριστερά». Δηλαδή, πιθανά ο κύριος Πολάκης να εμφάνιζε έναν αντισυστημισμό που να το βοηθούσε περισσότερο
0: και
2: να
0: εγώ
2: πάρει.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά άμα δεις την Αυγή που είναι επίσημη γραμμή, λέει «Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή». Αυτή, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Είσοδο στη Βουλή.
2: Ναι.
0: Είσοδο στη Βουλή. Που σημαίνει ναι, ότι και αυτοί αναγνωρίζουν ότι πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Με ποιο προφίλ περισσότερο? Δηλαδή βλέπαμε όλο το τελευταίο διάστημα να υπάρχει η Τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Η κυρία Δούρου ανέλαβε τα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και από ό,τι είδαμε μέχρι χθες το βράδυ, με το πώς εκλέχθηκαν τα νέα όργανα και συμπληρώθηκε η πολιτική γραμματεία, ισχυρό ρόλο έχει μεν και ο κύριος Πολάκης, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα σε αυτό το νέο ναι, πλάνο της προσπάθειας ανασυγκρότησης.
2: Κοιτάξτε τώρα, για να δώσουμε και κάτι, ένα σύν, ας πούμε, στους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό που βιωνόταν το τελευταίο διάστημα ήταν παρανοϊκό. Γιατί? Πολιτικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φυσικά, να ψηφίζει, να προτείνει ο πρόεδρος και να ψηφίζει μια κεντρική επιτροπή που άκουγα και με ανθρώπους που συζήταγα από εκεί, ότι πολλοί είχαν υπογράψει ακόμα και στη διακήρυξη του άλλου κόμματος ότι όχι αντιπαραθετικό. Ήταν ναι, δύσκολες καταστάσεις αυτές.
0: Δύσκολες ήταν.
2: Δεν είναι.
0: Αλλά
2: έχουν
0: πάντως
2: φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα θα...
0: Εγώ νομίζω το εξής. Νομίζω ναι, το εξής. Η Δούρου δεν είναι άνθρωπος που θα πει πάω υπό επιτροπία και πάω όχι, με αυτό και με τρώει και όχι θα μου λένε τι θα κάνω κτλ. Ξέρει ότι αν δεν μπει στη Βουλή έχει λήξει το θέμα και για αυτήν και τα λοιπά και σε αυτήν θα τα ρίξουν και νομίζω ότι θα πάει ως αφεντικό η Δούρου.
2: Και, εγώ αυτό
1: και αν παρακολούθησες χθες την ομιλία της, αυτό που έκανε κατά την ναι, εκτίμησή μου είναι να ανοίξει παράθυρο, αρκετά μεγάλο παράθυρο διαλόγου με τις άλλες δυνάμεις μετεκλογικά. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
2: Μα θα χρειαστεί συνεργασίες, ανοιγματάκια, όσο είναι δυνατόν. Και έχει δίκιο ο Δημήτρης.
1: Αναζητεί.
2: Αλίμονο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση να ξεκινήσει ένα, ότι κάθεστε να φτιάξουμε μια τρόικα.
0: Ναι, αυτό, ναι.
2: Κάθεστε να φτιάξουμε μια επιτροπή των πέντε που θα καταλήξουν.
0: Αυτό τώρα τα, στο χωριό μου ξέρω, το λένε Ζαχαρία με αυτό. Ναι. Λένε. Πολλές μαμές ζαβό παιδί. Λοιπόν, είναι η εκλαήκευση της πολιτικής ανάλυσης.
2: Θέλει ένα πρόσωπο προκειμένου,
1: ναι, ναι,
2: αλλά στην
1: αριστερά η συλλογική ηγεσία παίζει.
0: Εντάξει, ναι,
2: όπου να λέει αυτό, άλλο δημοκρατική λειτουργία. Αλλά ότι παίρνω τη σημαία και πάω εγώ σημαίοφορο.
0: Ωραία, πάμε και στο Πασόκ τώρα. Άλλο το θέμα τώρα εκεί. Εκεί σε τι κατάσταση. Κοίταξε, εγώ έλεγα προχθές, το είπα και στον υπεύθυνο τύπου εκεί πέρα, στον άντε, σταμάτησε το μυαλό μου. Στον Τζουκαλά, του λέω το γεγονός ότι πλακώνεστε τώρα με τον, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό και με τον Άδωνη και τα λοιπά, με τον Γεωργιάδη. Σας συμφέρει, διότι εσείς λέτε ότι ο Μητσοτάκης είχε διαλέξει τον Τσίπρα ως ηγέτη, ενώ τώρα οι δυο σας είστε ο πόλος που πλακώνεστε.
2: Yeah.
0: Ο Τσίπρας είναι λίγο έξω από αυτά, από αυτήν την αντιπαράθεση. Δηλαδή, φαίνεται ως η όξυνση, yeah, ακόμα και η τοξικότητα, να είναι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Το τους βολεύει, δηλαδή τους συμφέρει ως εικόνα. Αλλά ναι, τώρα τι κάνει αυτή, πού
1: ναι,
0: είναι τώρα?
1: Τους βολεύει ως εικόνα, η μεγάλη όμως διαφορά του πρώτου με το τρίτο κόμμα. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση την οποία δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει το Πασόκ?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Το Πασόκ τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές και να μην πετάμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να μην λέμε κατά ανάγκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30, το Πασόκ είναι στο 11. Υπάρχει 18-19 μονάδες διαφορά. Αυτή δεν καλύπτεται. Τελεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δύσκολα κάνεις το δίπολο. Δίνεις
2: τώρα μπορείς να πεις, εγώ στόχο έχω, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά βγω πρώτος. Μάλιστα. Το θέμα είναι ποιοι σε πιστεύουν. στις μέτρες φαίνεται ότι πάνω από το 30% της κοινής γνώμης δεν πιστεύει. Υπάρχει ένα 30%.
0: Προφανώς, και πάλι καλά. Και αυτοί που το 30%.
2: Όχι, προφανώς είναι το ηρωικό
0: Πασόκ,
2: το σκληρό. Ναι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι που είναι και πάνω από 60-65 χρόνια.
1: Σου λέει ότι για να γίνει Πασόκ.
2: Λοιπόν, κανείς άλλος δεν το πιστεύει. Εδώ αρχίζει και δημιουργείται μια συζήτηση. Θα τη δούμε βέβαια. Αλλά ήδη έχει πάρει κεφάλι 6 μονάδες. Γιατί είναι στο 17 η Ελλάδα, ο Τσίπρας. Ναι. Λοιπόν, το Πασόκ είναι στο 11. Δηλαδή το τελευταίο
0: έχει
2: μήνα.
0: Έχει χάσει έτσι. Από ότι εμφάνισε και ο Τσίπρας, έχει χάσει.
1: Μήπως όμως, Ζαχαρία, να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως υποεκπροσωπείτε το Πασόκ στην περιφέρεια, που είναι δύσκολο για σας να βγάλετε ένα συμπέρασμα γενικότερο, γιατί φάνηκε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι η αντίφαση του Πασόκ, η αντίφαση που έχει μέσα του, είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, στο λεκανοπέδιο Αττικής είχε μονοψήφια ποσοστά, ενώ είχε αρκετά ψηλά και πολύ ψηλά σε άλλες περιοχές, όπως την Κρήτη για παράδειγμα, που βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος.
2: Κοίταξε, το Πασόκ τώρα, για να μην, επειδή θυμάμαι τις εκλογές του 23 και τις ευρωεκλογές, ναι. Τώρα να δώσεις 12,5 σαν εταιρεία δημοσκοπήσεων και πάρει 13, δεν έπεσες και έξω.
1: Όχι,
2: να τα λέμε πώς είναι, ναι. Γιατί ακούω διάφορα και δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστό.
2: Το Πασόκ είναι το πιο εύκολα προβλέψιμο κόμμα.
0: Σε όλο τον κατάλογο, α.
2: Σε όλο τον κατάλογο. Γιατί έχει μηδενικές εισπράξεις. Και όλα παίζονται στη σπήρωσή του. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, του παίρνει ένα 10%. Του παίρνει ένα 5-5,5-6% η Καρισθιανού. Του παίρνει ο Μητσοτάκης. Και τα λοιπά. Άρα γι' αυτό θυμάστε τον Απρίλιο μετά το συνέδριο που έδινε 14-14,5.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το έχασε. Έχασε 3 μονάδες μόνο μιας. Τώρα δίνει μία μάχη, μπορώ να το ανεβάσω.
1: Στην τελική ευθεία προς
2: εκλογές. Μέχρι δεν το ανεβάζει.
1: Στην τελική ευθεία προς εκλογές, θεωρείς ότι ο μεγάλος κίνδυνος για το Πασόκ είναι προς τα δεξιά του ή προς τα αριστερά του, τον διαρροών εννοώ.
2: Η δικιά μου γνώμη είναι η εξής. Εάν ακολουθείς με την ίδια τακτική και μπορέσει, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο το 20% των ψηφοφόρων του, αυτών που λένε θα ψηφίσουν τώρα.
0: Ναι.
2: Βλέπει, σου λέει, καταλληλότερος είναι ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Το 20% βλέπει καλά το Τσίπρα. Κινδυνεύει λοιπόν, εάν δεν δει και δεν ανεβάσει ρυθμούς, απ' τη μία να βρίσκει ένα διάβλο, να τσιμπάει ό,τι τσιμπάει ο Τσίπρας, και απ' την άλλη να απελευθερώνεται το άλλο κομμάτι, αν βλέπει το Τσίπρα να ανεβαίνει πολύ περισσότερο.
0: Και να φεύγει προς την άλλη μεριά.
2: Και να φεύγει. Συν ότι οι αναλύσεις που κάνουμε και ακόμα και για το κόμμα Σαμαρά, προφανώς κοιτάμε κύρια τι κοστίζει στη Νέα Δημοκρατία και εκεί είναι το μεγάλο, αλλά μου φαινόταν περίεργο ότι είχε υψηλή δημοφιλία στο Πασόκ.
0: Ο Σαμαράς.
2: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, είχαν σχεδόν, και μάλιστα στην Ελληνική Λύση λίγο και παραπάνω, ήταν τα 3 κόμματα με τη μεγαλύτερη δημοφιλία.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχουν διαρροές και προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
2: Ναι, ένα κομμάτι ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που το ανακαλύπτεις αυτό ή...
2: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι έχει περισσότερες δυνατότητες Πελοπόννησο, Θεσσαλία, η οποία στη Θεσσαλία Λάνη, θα γίνει κιλελέρ, γιατί τσιμπάει και η Καρισιανού, τσιμπάει και ο Τσίπρας, τσιμπάνε όλοι, θα γίνει μια φοβερή πανσπερμία δυνάμεων, δηλαδή εκεί.
0: Σκορπίστος.
2: Και σε ζώνες της Μακεδονίας. Εκεί θα δούμε, κατά τη γνώμη μου, περίεργα πράγματα, ειδικά στις Τριεδρικές, που είναι σαφή και θα επηρεάσουν τη συνολική κατανομή εδρών. Στις Τριεδρικές, πρώτος είμαι εγώ, παίρνεις. Δεύτερης εσύ παίρνεις, τρίτος είναι ο Δημήτρης, παίρνει. Εάν εκεί πέσει και ο Βελόπουλος που είναι ισχυρός και ο Σαμαράς με τι ποσοστό μπορεί να εμφανιστεί σε περιοχές, θα γίνει πόλεμος. Θα δούμε άγριες μάχες, ειδικά σε αυτές τις τρεις ζώνες.
0: Τι ποσοστό παίρνει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Είναι δύσκολο. Άκου, Δημήτρη, παίρνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει το βαθμό συνοχής, βεβαιότητας που λέμε ψήφου. Αλλά υπάρχει μεγάλος αριθμός αναποφάσιστων. Νομίζω εκεί μπορεί να διεμβολήσει.
0: Δεν έχει εμφανιστεί ο Σαμαράς.
2: Εμένα η δικιά μου γνώμη είναι ότι έχει μία δυνατότητα να χάσει 2 μονάδες. 1,5 με 2 μονάδες.
0: Να χάσει το
2: Σαμαρά. Όπως το βλέπω τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί όταν εμφανιστεί.
1: Να χάσει σε σχέση με τα ποσοστά τη. Τον
2: από αυτό που βλέπουμε τώρα καταρχάς.
0: Το 30 ή 28.
2: Το 30 να γίνει 28. Να γίνει...
0: Ναι.
1: Από το ποσοστό του 2023, από το 41%.
2: Αρκετά μεγάλο. Γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία 12 μονάδες, 13 ναι. πόσο ήταν.
1: 12 προς 13 μονάδες.
2: Σε αυτή τη διαφορά μπορεί να πάρει ένα. Δηλαδή, ωραία. Διεκδικεί ένα σημαντικό.
0: Πότε θα αρχίσετε να μετράτε.
1: Ξανά.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πότε θα αρχίσετε να βάζετε στις μετρήσεις σας το τι θα ψηφίσετε στη δεύτερη κάλπη.
2: Κάτσε, ακόμα δεν έχουμε βγάλει ακριβώς την πρώτη.
0: Μα εκεί θα είναι το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Στη δεύτερη κάλπη θα το πούμε.
2: Θα αρχίσουμε σχέση, αλλά ας δούμε με την πρώτη.
1: Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε διπλές εκλογές.
2: Έχει δυσκολέψει το παιχνίδι.
0: Προφανώς θα είναι. Αυτοδυναμία την πρώτη δεν θα υπάρξει.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Συνεργασία δεν θα υπάρξει από κανέναν.
1: Ούτε συνεργασία.
0: Τι συνεργασία. Κυβέρνηση στην πρώτη, μετά τις πρώτες εκλογές, χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει. Yes.
1: Πάντως αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία και θα κάνω το οτιδήποτε δυνατό. Δεν σημαίνει ότι πείθει ούτε και τους βουλευτές τους αυτή τη στιγμή δεν πείθει, έτσι. Και θα φανεί αύριο, νομίζω ότι θα το επαναλάβει αυτό στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Είναι μονόδρομος αυτό. Εάν
1: άρα,
2: ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι να πέρασει ένα κλίμα. Ρε παιδιά, αφού ξέρουμε ότι θα υπάρχουν σίγουρα δεύτερες εκλογές.
0: Να συζητήσουμε την πρώτη καταβολή.
2: Δεν ρίχνουμε ένα μήνυμα τώρα.
1: Ένα μήνυμα στην πρώτη και
2: να το ευχαριστηθούμε. Και στις δεύτερες, αυτό όμως, εάν λέμε ότι μπορεί να πάει στο 27, για να τα λέμε όπως είναι, στο εύρος τιμών είναι 25 προς τα κάτω.
0: Βέβαια.
2: Άρα αρχίζει και παίζει με τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Αυτή η δουλειά γίνεται αυτή την περίοδο. Να ανέβει η συσπήρωση, ο βαθμός βεβαιότητας ψήφου, ότι γενικά έχω μία ετοιμοπόλεμη μηχανή.
1: Δεν μας είπες καθόλου όμως, αν έχουμε λίγο χρόνο, να ρωτήσω το εξής. Και πες ότι. Ο κύριος Μητσοτάκης ανασύρει από τη στρατηγική του το στοιχείο του ευνηδιασμού και πάει στο τέλος του Αυγούστου, μετράει τα κουκιά, μετράει τις δυνατότητες, μετράει το πώς θα είναι ο χειμώνας φέτος, οι πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω της συνέχισης
2: του πολέμου
1: κτλ. Κτλ. Θα μπει έχοντας εξασφαλίσει μια καλύτερη αφετηρία ή χειρότερη σε σχέση με αυτό που έλεγες πριν για την άνοιξη του 2027.
2: Κοίταξε, θα το πω πολύ κοινικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει μεγάλες διαφορές από το τι βλέπουμε τώρα ή όταν θα δούμε, όταν θα μετράμε. Γιατί έχω τη θεωρία ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί με την ανακοίνωση των εκλογών. Για να μην μεσολαβήσουν χρόνοι πολλοί για άλλους λόγους. Για να μην βρεθεί εν μέσω πυρών και για λόγους τακτικής. Λοιπόν, το κόμμα που κυβερνάει έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες πόρων. Δεν λέω μόνο οικονομικών, ανθρώπινων, μηχανισμών, τοπικών. Το μεγάλο
0: ερώτημα,
2: το ερώτημα άρα πετάγεται περισσότερο προς την αντιπολίτευση. Γιατί εδώ που τα λέμε μέχρι και τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο, σκεφτόμουν να έχουν 14 κόμματα, μαζί και ας πούμε και ουσιαστικά να έχεις 15% αναποφάσεις τους και το κύριο, εκεί που ιτάτο η αντιπολίτευση και πριν να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, δεν φαίνεται εναλλακτική λύση καθαρά. Δηλαδή πες τα κομμάτια που θέλουν να φύγει ρε παιδιά, Μητσοτάκης δεν το θέλω ξανά.
0: Ναι, ποιος.
2: Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Σου λέει αυτό. Οι άλλοι ανά δύο δεν θέλουν, πώς το λέγες ταινία ο Σταυρίδης, μαζί σου δεν θέλουν να έχω ούτε πυρετό. Πώς θα γίνει, κάτι πρέπει να γίνει και με τη χώρα. Αυτό ευνοεί το Μητσοτάκη.
0: Φυσικά.
2: Άρα και ο χρόνος.
0: Λοιπόν, ωραία. Μάλιστα. Ζαχαρία, κάτι τελευταίο θέλω να μου πεις. Ποιος θα πάρει το κύπελο.
2: Πότε, σήμερα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, εγώ ήμουν με την Αγγλία, είμαι βαθιά απογοητευμένος.
0: Κοίταξε. Δουξούδο, α.
2: Εδώ, ναι, μεγάλωσα με το.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
2: Με το 66, δεν μεγάλωσα με το κύπελο. Λοιπόν.
0: Εγώ ήμουν ο παδός της Ipswich, πρέπει
2: θεωρώ την Ισπανία και εγώ της Λίντς.
0: Της Λίντς, βέβαια.
1: Τι λέτε τώρα.
2: Νομίζω ότι η Ισπανία ήταν πιο, είναι πιο δεμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά την άλλη υπάρχει ο Μέση.
2: Αυτό είναι ο Μέση και μην υποτιμάτε, όταν έκανε αντεπίδες στην Αγγλία, έβλεπα 5 παίκτες που εγώ ζαλιζόμουν από τον τρόπο που τρέχανε και μαχόντουσαν. Ναι. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ας νικήσει ο καλύτερος.
0: Αυτά τα.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτά τα διπλωματικά. Ναι. Εδώ. Λοιπόν,
0: έμαθα ότι ξενύχτησες χθες για να δεις το Αγγλία.
2: Και χωρίς διάθεση, ας πούμε. Ναι. Γιατί γυρνώντας από γάμο, βλέπω 4-0.
1: Πήγες εκεί
2: δύο. Και μέχρι να φτάσει στο σπίτι, 4-3.
0: Εκεί λες δεν τα αφήνεις.
2: Ναι.
0: Είχες δίκιο. Ζαχαρία, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Την
0: καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Η Φόφη θα μείνει εδώ. Τώρα μια σκηνή.
1: Όχι, τώρα ναι, έμεινα. Εντάξει. Το υπόσχομαι. Λοιπόν,
0: ήρθε για να μείνει.
1: Λοιπόν, μην το πάρετε στα σοβαρά.
0: Για πάμε τώρα, για πάμε στον κύριο, στη σελίδα 10.
1: Ναι.
0: 14. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του νέου Ίνκα. Και να πάμε και στον κύριο Κιού, στον Μιχάλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά.
3: Καλημέρα σε όλο το πάνελ.
0: Καλημέρα. Καταρχήν, για πάμε μισό λεπτό, κύριε Γεωργιά, θα μας επιτρέψετε να πάμε εκεί που μας πονάει το... Γιατί λέω το πρωί να βάλω βενζίνη, να βιαστώ πριν αρχίσουν τα χτυπήματα σήμερα.
1: Θα πάνω τα χτυπήματα να προλάβω λίγο πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, κύριε Μιχάλη μας? Κύριε Κιούση.
4: Βρισκόμαστε ένα 97 μέσα στη Μη Ελλάδο στην Αμόλυβδη, ένα 89 στο πετρέλαιο κίνησης με στοιχεία στις 16 του μηνός, πάλι μέσω όρο Ελλάδος, με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και αν όχι χτες, Σάββατο, την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
0: όπως
4: και
0: έγινε
4: το Μάρτιο με τον πόλεμο. Τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης που αν δεν υπήρχε αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη η βενζίνη και κατά 5 λεπτά.
0: Αυτό ισχύει τώρα έτσι, απλώς το χάσαμε ισχύει, διότι ανέβηκε η τιμή γενικώς. Δηλαδή ψυχολογικά το ισχύει, χάσαμε, δηλαδή. Δεν το χάσαμε. Όχι, θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω, αλλά ψυχολογικά δεν το
4: έλεγα. Στο τέλος της ημέρας θα πληρώναμε 10 λεπτά τη βενζίνη παραπάνω και 5 το πετρέλαιο. Δεν το είδαμε τουλάχιστον στο πετρέλαιο γιατί σε τις δύο πρώτες μέρες από την περασμένη Τρίτη που μπήκε σε ισχύ αυτή η, να το πω έτσι, τα δηληστήρια, οι δυο όμιλοι δηληστηριακοί χαμήλωσαν την τιμή σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Αυτό δεν φάνηκε, ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση δεν φάνηκε καθόλου, γιατί τις πρώτες δύο μέρες είχαμε 6 λεπτά αύξηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν φάνηκε, αλλά στο λογαριασμό ισχύει. Δυστυχώς αυτά τα πισωγυρίσματα που έχουμε καθημερινά, τα βλέπουμε όλοι, δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των τιμών. Εδώ είχαμε μια
0: εδώ
4: σταθερότητα.
0: Εδώ αγριεύει, χειροτερεύει, κύριε Κιούσου.
4: Εδώ είχαμε μια σταθερότητα στις τιμές διεθνώς και δεν βλέπαμε αποκλιμάκωση σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο στις τιμές των δηλισμένων. Λόγω καλοκαιριού, λόγω αυξημένης ζήτησης, λόγω ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου. Εν πάση περιπτώσει, τον κόσμο αυτό δεν τον απασχολεί. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι ότι μέση τιμή Ελλάδος φλερτάρει με τα 2 ευρώ η βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερα γιατί αργεί να περάσουν αυτές οι δηληστηριακές αυξήσεις, αλλά θα φτάσει και αυτό εκεί στα 2 ευρώ. Και φοβόμαστε αν συνεχιστούν αυτοί οι απειλές, τέλος πάντων, ή αυτό που βαράει ο ένας τον άλλο καθημερινά, να μην το περάσει και φτάσουμε σε επίπεδα Μαρτίου.
1: Η ίδια κινητικότητα παρατηρείται στην αύξηση των τιμών και στα νησιά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν αρχίσει ο κόσμος να επισκέπτονται για τις διακοπές τους στα νησιά. Αιγαίο και Ιόνιο.
4: Καταρχήν, να θυμίσω ότι και χωρίς πόλεμο, πάρα πολλές περιοχές και ειδικά οι Κυκλάδες, ποτέ δεν πέφτουν ούτε το χειμώνα, δεν πέφτει η τιμή κατά από τα 2 ευρώ. Δεν σκεφτόμαστε ούτε το Φεβρουάριο ούτε το Γενάρη πόσο πληρώνουν οι νησιώτες στη βενζίνη. Απλώς λίγο τον Αύγουστο που πάει, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τη σκεφτόμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική αγορά, έτσι όπως είναι δομημένη η γεωγραφία της Ελλάδος, υπάρχουν περιοχές που είχαν, έχουν και θα έχουν άσχετα με τη μέση τιμή Ελλάδος 20 με 25 λεπτά ακριβότερο το καύσιμο εκεί. Αυτό δεν θα αλλάξει. Είτε έχουμε 1,5 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος και έχουν 1,70-1,75 εκεί, είτε έχουμε 2 εδώ μέση τιμή Ελλάδος και έχουν 2,25 εκεί, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν γίνεται να αλλάξει. Οπότε μη σκεφτόμαστε τις απομακρυσμένες περιοχές μόνο τον Αύγουστο που τις επισκεφτόμαστε, τις σκεφτόμαστε ή αν μπορεί να γίνει κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Γεωργιάδη εδώ. Α πούμε, ας τη βενζίνη. Βενζίνη είναι ένα κομμάτι μόνο του κόστου των διακοπών, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, αλλά προκαλεί ντόμινο.
0: Προκαλεί ντόμινο, ναι. Έχουμε όλα τώρα. Προσωπικά, να σας πω τώρα την αλήθεια, ας πούμε, βρίσκω τις τιμές αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στους τουριστικούς προορισμούς εξωφρενικές. Οι τιμές των ξενοδοχείων, οι τιμές του φαγητού, οι τιμές της ομπρέλας. Λέω τα πράγματα που πας...
1: Ναι, ρε, εγώ δεν έχω εικόνα, ναι, ακόμη, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι εξωφρενικές. Εξωφρενικές.
5: Ναι, είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή...
5: Και σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ναι, του 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Ο τουρισμός, οι διακοπές είναι και θέμα ψυχολογίας. Με όλες αυτές τις αρνητικές διεθνείς εξελίξεις και με τις τρέχουσες συνθήκες σε επίπεδο πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και με την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Εντάξει. Εδώ το θέμα δεν είναι τώρα ο πόλεμος στα στενά του ορμούς. Είναι ότι όταν μπαίνει.
5: Ζήτημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπαίνει και βλέπει την τιμή του ξενοδοχείου, τρελαίνεται.
1: Αυτό το 50% που είπατε ότι δηλώνει ότι θα πάει διακοπές. Δηλώνει για, ναι, πόσο διάστημα, για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
5: Το δύο εβδομάδες είναι διακοπές μόνο για όσους έχουν ιδιόκτητη εξοχική κατοικία. Δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις. Δηλαδή περιορίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς και οι ξένοι, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν οι αρμόδιοι φορείς για τον τουρισμό, μειώνουν τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και αντίστοιχα μειώνεται και το κόστος.
0: Εντάξει, αλλά όταν ένα διάρι,
5: τι θα ξοδέψουν.
0: Όταν ένα διάρι έχει 2,50. Δηλαδή.
1: Ένα
0: δίκλινο.
1: Α, ένα δίκλινο.
0: 2,50.
5: Ένα δίκλινο.
0: Με συγχωρείτε. 2,50, 3-4 διανυκτερεύσεις, 1,000.
1: Πάει, τελείωσε.
0: Μόνο να κοιμηθείς.
6: Για να μπορέσουν οι περισσότεροι να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της ακρίβειας και του πληθωρισμού, προσπαθούν να μετακυλήσουν αυτό το κόστος σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προσωπικό παράδειγμα δικό μου. Κάνω μια ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα που έχω. Ενώ συμφωνήσαμε μια τιμή Α με τον υπεύθυνο εκεί, γυρίζει και μου λέει, μου αυξήσανε το ενίκιο. Και γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να έρχομαι με την τιμή που συμφωνήσαμε 20% περισσότερο. Και άμα θέλεις, μες τον Αύγουστο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, η πίεση του ενός των άλλων, γι' αυτό και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, μετακυλίεται και διαχέεται παντού. Και γι' αυτό έχουμε τόσο ψηλό κόστος στις υπηρεσίες.
0: Εντάξει,
6: αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και στον τουρισμό. Δηλαδή, έχουμε αυξημένο ενεργειακό κόστος, αυξημένο κόστος, εργατικό κόστος. Γιατί υπάρχει και πολύ τρομερά μεγάλο πρόβλημα της εξέβρεσης εργατικών χεριών. Ειδικά στον τουρισμό, εδώ πονάμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
6: Όλο αυτό αυξάνει τη τιμή του τελικού τουριστικού προϊόντος. Με αποτέλεσμα, ενώ έχουμε πολλούς τουρίστες, περίπου όπως υπολογίζουν οι αρμόδιοι φορείς, θα έχουν του χώρου, θα έχουμε αντίστοιχα, μην πούμε και περισσότερους, περισσότερες αφήξεις σε σχέση με
0: πιάτσα
6: με
0: δεν το λέει αυτό. Δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα. Η πιάτσα η τουριστική. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι θα είναι λιγότερη φέτο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα και 2 και 3 και 5% κάτω να είναι δεν είναι.
6: Δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ. Εκεί που το πρόβλημα εστιάζεται είναι στις επιχειρήσεις της εστίασης, της διασκέδασης. Εκεί είναι μειωμένα τα έσοδά τους και κατά πολύ μάλιστα.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί ακριβώς κάνουν επιλογή οι καταναλωτές. Επιλέγουν μόνο εισιτήρια διαμονή. Πολύ ψηλά στις προτιμήσεις είναι. Τα νοικιαζόμενα δωμάτια για να μπορούν να Airbnb, για να μπορούν να ετοιμάσουν και ένα φαγητό, είτε ένα πρωινό είτε ένα βραδινό.
0: Δίνουν και 250 τη βραδιά, φωνάζουν ότι και εμείς και ο κόσμος Airbnb. Ναι, αλλά όμως το 250 τη βραδιά, διότι ένα δίκλινο εκεί είναι. Δηλαδή, μην νομίζει 200, 220, 270, 300. Είναι 120, 125 τη βραδιά το άτομο να κοιμηθεί. Όταν το Airbnb κατά μέσο όρο είναι 50 τη βραδιά.
1: Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια πόσο θέλει για μια εβδομάδα.
6: Και μπορείς να κάνεις. Για εισιτήρια και διαμονή, ξεπερνάνε τα 1.500 ευρώ.
0: Και το φαγητό.
6: 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ.
0: Και το φαγητό, κύριε Γεωργιάδη.
1: Επιπλέον κλειτώνει το φαγητό.
0: 50 ευρώ θες να φας.
1: Το κάνει σπίτι σου, βέβαια, αλλά δεν είναι διακοπές.
0: Σουβλάκι να φας 30 θες.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
6: δηλαδή, παράδειγμα, στα Χανιά που είναι πιο φτηνοί προορισμοί, στα Χανιά, παράδειγμα, 1 με 7 Αυγούστου, 499 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια είναι τακτοπλοϊκά και η διαμονή ανεβαίνει άλλα 1.600 ευρώ. Άρα μιλάμε στα 2.000 ευρώ, σύντομα θα πας εκεί, σε εξαπλώστρες. Γι' αυτό και 50% δηλώνουμε ότι δεν θα πάω διακοπές. Επίσης, η τάση το να εστιάζουμε μόνο στις διακοπές το πρώτο 15ο του Αυγούστου και αυτό αλλάζει σιγά-σιγά εξ ανάγκης. Πολλοί προγραμματίζουν άλλους μήνες. Ακόμη και σε
1: όταν μπορεί, όταν δεν μπορεί.
0: Ή τρώνε τα λεφτά τους όλα για μια εβδομάδα και μετά έρχονται εδώ και να έχουν φράγκο.
1: Το υψηλό κόστος
6: μια εβδομάδα, 4 μέρες. Φορτώνουν τις πιστωτικές κάρτες. Άλλο πρόβλημα κι αυτό.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Την καλημέρα μας και στους δύο ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας. Γεια
0: σας, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα έχουμε πολιτική συζήτηση. Εδώ θα γίνει...
1: Ω, χαμουλής. Εντάξει, περιμένω.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: This is my son Antonio.
15: So how are you enjoying Brooklyn so far?
16: I like it a lot.
17: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
18: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
19: I'll just give this to my lawyer.
20: Can Tony stay and meet with us?
17: No.
20: Why not? I won't talk to my parents then either.
17: Jake, talk to me.
21: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
23: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
24: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, παιδιά, με το Μουντιάλ θέλουν εδώ οι καλεσμένοι μας. Διότι καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Να αρχίσουμε από τις προβλέψεις.
0: Εδώ από την Νέα Δημοκρατία, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ο Γιάννης Οράπτης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα. Και να δούμε και τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, συγχαρητήρια.
1: Τώρα
0: έχεις αποκτήσει αρμοδιότητα, κανονική δηλαδή τώρα.
3: Ήταν που θα με διέγραφε ο Φάμελος που κατέβει την προηγούμενη φορά, το απόγευμα.
0: Ναι, ναι. Είχα προβλέψει ότι θα σε διώξει ο Φάμελος, αλλά τελικά κατάφερε τον έδιωξε εσύ.
3: Όχι εγώ. Ούτε
1: παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος.
0: Ναι, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχετε μπερδέψει λίγο τέλος πάντων.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, αλλά στην Κεντρική Επιτροπή δεν ήρθε. Δεν πήγε.
3: Είναι ελεύθερη η βούληση των μελών να προσέρχονται.
1: Καλά, αυτό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μας επιτρέψετε τώρα, επειδή γίνανε χθες όλα αυτά.
2: Βεβαίως.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Μανώλη, δεν σε πειράζει, έτσι. Αυτό, να...
4: Λοιπόν, έχουμε πολλά να μάθουμε.
0: Πού καταλήξαμε τώρα, Γιώργο, πες μας, κύριε Παναγιωτόπουλο.
3: Πού καταλήξαμε.
0: Δηλαδή,
3: καταλήξαμε σε ένα πολύ απλό πράγμα.
0: Ναι.
3: Εμείς τι λέγαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ότι είμαστε μια πλειοψηφία.
0: Ναι.
3: Τι έλεγε η προηγούμενη πλειοψηφία και νυν σχεδόν μια ανιχνεύσιμη μειοψηφία. Ενώ σαν λογική, έτσι.
0: Ναι.
3: Η λογική του μη μας ψηφίστε, πηγαίνετε αλλού, πλάι-πλάι, όλα αυτά που ακούσαμε τα φοβερά και τρομερά στο πολιτικό μας σύστημα, και φάνηκε ότι παραιτήθηκαν 100 άνθρωποι από τα όργανα, αναπληρώθηκαν επιτυχώς. Υπήρχε απαρτία και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και σε αυτή, παρότι ήταν συνεχιζόμενη, αλλά δεν είναι το θέμα απαρτίας. Και τι ζήσαμε. Ζήσαμε ένα ξέσπασμα χαράς από ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά, σε αυτό που υπηρετούμε.
0: Ναι.
3: Σε αυτό που πιστεύουμε, σαν σχέδιο πολιτικό. Ένα πρόγραμμα που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας, όλα αυτά που δεν προφέρονται τόσο χρόνο. Είχε προηγηθεί η εκλογή της Ρένα Σιδούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα ως Προέδρου, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει να είναι η καλύτερη στο κοινοβούλιο και πιο παραγωγική. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι, ο Πολάκη, η Σιδούρου, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία. Τι σημαίνει αυτό? Κατά την πρόβλεψη του καταστατικού του, και επειδή εμείς είμαστε, ξέρετε, πραγματικοί άνθρωποι, δεν έχουμε ούτε κανένας, δεν νιώθει ανώτερος από τον άλλον, μαζευτήκαμε σύμφωνα όπως λέει το καθεστώς.
1: Και γι' αυτό δεν υπάρχει επιτροπή και γι' αυτό δεν υπάρχει επικεφαλής, ναι, στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, γιατί είχε ακουστεί ότι θα είναι ο κύριος Πολάκης επικεφαλής.
3: Να σας πω, ακούστε, πολλά ακούγονται και νομίζω ότι δημιουργούν και εσφαλμένες προσδοκίες ή απαιτήσεις, γιατί ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι ανοιχνεύουν την είδηση. Και καλά κάνουν. Τα λάθος μηνύματα είναι πολλά και πηγαίνουν λάθος και αυτά. Δεν ετέθη ποτέ θέμα διάσπασης στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, υπάρχουν τόσοι πολλοί ρόλοι πια. Είναι τόσο στενά τα χρονικά περιθώρια για τις εκλογές, γιατί χάσαμε ένα χρόνο με τις αμφισημείες που λέγαμε και όλη αυτή τη θολή εικόνα. Κλείσαν οργανώσεις. Έλεγε, δηλαδή, τα είχαν παρατήσει όλα στον αυτόματο πιλότο άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ταχθεί εκεί και πληρωνόντουσαν γι' αυτό.
0: Εδώ πάντως τώρα δύο λεφτά.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω. Βλέπω εδώ την Αυγή, διότι λες άλλο, φήμες τέλει. Εδώ είναι γραπτά. Η Αυγή σήμερα λέει, δηλαδή ο στόχος είναι αυτός. Ανασυγκρότηση και είσοδος στη Βουλή. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, να μπείτε στη Βουλή.
3: Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, εμείς δεν παίρνουμε...
0: Άρα αναγνωρίζετε ότι μπορεί και να μην μπείτε.
1: Ναι. Ναι, γιατί επειδή αναπληρώθηκαν προφανώς τα μέλη στα όργανα. Αναπληρώνονται και οι χαμένοι ψηφοφόροι,
3: ναι,
1: γιατί είδαμε στο μεσοδιάστημα να μετακινούνται μαζικά.
3: Είναι πιο απλό, όπως φαντάζεστε, και θα το δείτε στις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν μετακινηθεί μαζικά οι ψηφοφόροι, έχουν μετακινηθεί μέλη που είχαν πάψει ψυχικά να είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλανε το άλλο κόμμα, του συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος από καιρό πολύ λέμε. Είχε κάθε δικαίωμα να ιδρύσει ένα άλλο κόμμα, αλλά είναι ένα άλλο κόμμα. Εμείς είμαστε ένα άλλο κόμμα, συγγενές καταγωγικά, αλλά με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Είστε ένα άλλο κόμμα που μπορεί μετεκλογικά, ναι, να συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του συντρόφου σας, όπως είπατε, του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε στις μετεκλογικές.
3: Ναι, κυρία Γιωτάκη, ακούστε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, ούτε αριστερά είναι το κόμμα, που θα συνεργαστεί ανεφόρητα χωρίς προγραμματική σύγκληση ουσιαστική. Αν τα βρούμε μετεκλογικά, γιατί προεκλογικά δεν θέλει ο κ. Τσίπρας. Δεν θέλει.
1: Το έχει πει.
3: Λοιπόν, αν τα βρούμε μετεκλογικά, λοιπόν, θα τα βρούμε με όλα τα δημοκρατικά κόμματα, τα προοδευτικά κόμματα, τα κεντροαριστερά κόμματα.
1: Και με το ΠΑΣΟΚ.
3: Γιατί αυτό που προέχει για μας, ναι, γιατί όχι. Με όλους. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό προέκυνε είναι να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα και αλλαγή των κοινωνικών σχετισμών και των οικονομικών. Υπέρ του κόσμου τη εργασία και τη παραγωγή, να σπάσει το καρτέλ.
0: Ωραία. Τώρα μέχρι τότε. Μέχρι
3: λέγατε για τι διακοπέ νωρίτερα, κύριε Καμπουράκη.
0: Ναι.
3: Πού να πάνε διακοπέ οι άνθρωποι, 8 στου 10 δεν έχουν 1000 ευρώ στην τράπεζα.
0: Ισχύει αυτό. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Σοβαρά. Λοιπόν, τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ για να τα πούμε στη συζήτηση.
3: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τότε, μέχρι τι εκλογέ. Το Τσίπρα είναι άλλο κόμμα. Θα έχετε και μαζί του αντιπαράθεση ή τον έχετε στα... επειδή έχετε ιστορική σχέση.
3: Όχι.
0: Πολιτικά.
3: Τα κόμματα, ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, είστε εμπειρότητα δημοσιογράφος και κύριε Γιωτάκη. Όταν δύο κόμματα κατεβαίνουν χωριστά στην κάλπη, το καθένα κυνηγάει την καλύτερη επίδοση γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Τι εννοείτε, εμείς δεν θα πάμε έτσι λιβανίζοντας. Όχι, δεν έχουμε ιστοπάθεια. Και να σα πω και κάτι. Εχθές στην πολιτική γραμματεία, όπως την ΕΤΣΕΛΕ, τη Κεντρική Επιτροπή, αν ερχόσασταν εχθές στην Κουμουντούρου, υπήρχε μια γιορτή ανθρώπων πραγματικών, τη πραγματική ζωή. Δηλαδή, με ξυπνάμε το πρωί, πάμε στα γραφεία μας, δουλεύουμε.
0: Δηλαδή, δύο λεπτά. Εσείς τώρα με όλο αυτό που έγινε, είστε χαρούμενοι.
3: Ναι. Απολύτως χαρούμενοι.
0: Okay.
3: Απολύτως χαρούμενοι.
0: Εντάξει,
3: και ξέρετε, να σα πω για κάτι. Όπως δικαιώθηκα και στην προηγούμενη πρόβλεψη, εμείς γλιτώσαμε από μπελάδες. Καλωρίζει μπελάδες εκεί που πηγαίνουν. Θα το καταλάβετε.
0: Εντάξει.
3: Είμαστε το μόνο μη γραφειοκρατικό αριστερό κόμμα πια.
0: Στείλατε τους μπελάδες αλλού δηλαδή. Λέτε. Μάλλον πήγαν μόνοι τους αλλού.
3: Ακούστε λοιπόν, θα εκλαγείτε από το νέο ΣΥΡΙΖΑ, από τη νέα μη γραφειοκρατική δομή των πραγματικών ανθρώπων της πραγματικής ζωής που το κάνουν γιατί το κάνουν κέφι, γιατί το αγαπάνε.
0: Εντάξει.
3: Όλοι στην πολιτική γραμματεία, μηδενός και μηδεμιάς εξαιρουμένης και εξαιρουμένου, το κάνουμε κέφι, το κάνουμε με χαρά. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Γέλασε η Κουμουνδούρου. Έφυγε η τοπάθεια, το σύννεφο αυτό έφυγε.
0: Λοιπόν,
3: έφυγε.
0: Ωραία.
3: Πάμε. Μεγάλο ποσοστό θα γράψει.
1: Για κάτω.
3: Χαίρετο Κεφαλογιάννη, βέβαια, ο κύριο
0: Κεφαλογιάννη. Δεν ξέρω αν χαίρετο.
3: Γιατί ξέρει ότι άμα πάρουμε μεγάλο ποσοστό εμείς, αλλά εμείς είμαστε των αθροισμάτων. Θα τα βρούμε και με το Πασό και με τον Τζίπερ. Μην αγχώνεστε.
0: Δεν αγχώνεστε καθόλου.
4: Εγώ ενωτικά θα ξεκινήσω. Εμείς και στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στην Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρούμε ένα κομμάτι του δημοκρατικού τόξου. Και συνεργαζόμαστε μαζί του και κυρίως στα εθνικά θέματα του εξωτερικού, που έχουμε ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις και έχουμε φέρει και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Σε πάρα πολλές περιόδους και με το Πασόκ βεβαίως και με τα άλλα κόμματα.
1: Ψηφίζετε και μαζί
4: τόξου.
1: Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τη Left.
4: Ορίστε.
1: Ψηφίζετε και μαζί τα ίδια.
4: Όχι, ψηφίζουμε μαζί. Κοιτάξτε, εγώ νιώθω πραγματικά υπερήφανος γιατί σε πολλά σημαντικά θέματα, όπως είναι τα εθνικά, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Συνεργαζόμαστε απολύτως. Δηλαδή, ότι για πρώτη φορά στις εκθέσεις μας έχουμε συμπεριλάβει το αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει στα 12 μίλια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα χωρικά της ύδατα. Ότι καταδικάζονται το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο. Ότι έχουμε πολύ αυστηρή γλώσσα στην προσπάθεια που κάνει η Τουρκία να μην επιλύσει στο Κυπριακό.
0: Καλά τώρα, όλα αυτά. Όλα αυτά σας τραβολογάει ο.
4: Τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έξω-έξω και φωνάζει και
4: αυτά. Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν θέματα για τα οποία διαφωνούμε και πάντα θα υπάρχουν θέματα τα οποία. Μην δεν συμφωνούμε σε αυτήν την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να ανεβάζει κάθε τρεις και λίγο τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως λειτουργία δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτιθέμεθα στο εξωτερικό. Αλλά η απάντηση. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα τα τελευταία δύο χρόνια, στις 7 παρατηρήσεις της, στις 4 είναι απόλυτα ικανοποιημένη. Αυτό εμάς μας ικανοποιεί. Αλλά κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι μια δυναμική διαδικασία. Πρέπει να προχωρά και τα προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν αιτιάσεις και πάντα θα είμαστε εδώ πέρα στη δημοκρατία για να επιλύουμε. Λοιπόν, δεν βλέπουμε χερέκακα το τι συμβαίνει στην αριστερά, όμως από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα. Η μόνη σταθερά, πραγματική σταθερά στο πολιτικό μας σύστημα, γιατί δεν υπάρχουν και στην Ευρώπη σταθερές, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και 50-60 χρόνια φαίνεται ότι είναι σταθερά στην Ελλάδα, ότι είναι ένας μπούσουλας συγκεκριμένος στον οποίο μπορεί να βασιστεί η ελληνική κοινωνία. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Σημαίνει ότι είμαστε πάντα στη σωστή μεριά της ιστορίας και πάντα αναλύουμε τα γεγονότα σωστά.
1: Πάντα
4: και
1: για αυτό ο κόσμος δηλαδή.
4: Είναι κοντά μας.
0: Εντάξει τώρα. Εδώ έχετε ολόκληρο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μην τον πολυπιστεύεις τώρα που τα λέει αυτά τα. Διότι δεν θέλει ο Μανώλης, δεν θέλει να μπει στη Βουλή, διότι όσο περισσότεροι μπουν στη Βουλή, τόσο ανεβαίνει το όριο της αυτοδυναμίας. Απλά είναι τα πράγματα.
4: Εμείς δεν θέλουμε τα άκρα.
3: Ναι, δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, την πρώτη Κυριακή, στις πρώτες εκλογές δεν υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, ότι σας αγαπάνε, μπορεί να σας αγαπάει ανθρώπινα. Πιείτε κανένα κρασί στην ταβέρνα. Όχι ότι θέλει να μπείτε στη Βουλή.
4: Εμείς δεν θέλουμε ετερόκλητες συμμαχίες. Εμείς δεν θέλουμε ετερόκλητες συμμαχίες. Ξέρουμε ότι το δημοκρατικό σύστημα πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε βάλει στόχο το 2030, γιατί το σύνθημά μας το αγκαλιάζει η
0: Ελληνική. Τώρα για τον απεγεμά μας πεις τίποτα που γίνεται.
4: Αλλά από ό,τι φαίνεται, έτσι θα κάνουμε και μια πάσα και στο Πασόκ. Μας απέρριψε το Πασόκ, γι' αυτό βάλαμε και στόχο την αυτοδυναμία. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που δεν θέλει η κυβερνησία θα μας δώσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
2: Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
0: Σας έκανε πάσα η Νέα Δημοκρατία και την απορρίψατε.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Ξέρετε κάτι. Είναι προφανές ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να ελπίζει σε οποιαδήποτε μορφή συμμαχία με το Πασόκ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε καμία απολύτως των περιπτώσεων. Πόσο δε μάλλον ότι η πολιτική της κυβέρνησης όλη την τελευταία περίοδο έχει να κάνει μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα ενισχύει την ακρίβεια.
0: Εντάξει, Νέα Δημοκρατία, το Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας τι?
0: Να ελπίζει να τα βρείτε μαζί.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Και αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω και λίγο.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που σου έκανε πρόσκληση ο Παναγιωτόπουλος. Ναι.
2: Κοιτάξτε, μετεκλογικά είναι προφανές ότι η επιδίωξη η δική μας είναι να σχηματίσουμε κυβέρνηση με κόμματα τα οποία θα είναι όμορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που το ευχόμαστε αυτό να μπει στη Βουλή, νομίζω ότι υπό προποθέσεις θα μπορούσε να ήταν ένα συμμαχικό κόμμα.
1: Θα προσπαθήσετε να σχηματίσετε κυβέρνηση ακόμα και αν είστε τρίτο κόμμα?
2: Κοιτάξτε, το ξέρετε πολύ καλά ότι ο εκλογικός νόμος δεν το επιτρέπει αυτό. Ότι

0: οριακό εκλογικά, δηλαδή κατά πόσο, εάν κινηθεί όντως εκεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Να πάει 24 Δημοκρατία, ναι, να και να είστε στις πρώτοι, να περάσετε στον Τσίπρα είναι, και να βγει και να είναι ο Παναγιωτόπουλος στη Βουλή μέσα και όλα αυτά μαζί
0: είναι,
1: να σου.
0: Είναι ένα οριακό σενάριο.
1: Καλά το λες εσύ.
0: Προφανώς ότι εάν υπάρξει αλλά αυτό το σενάριο, ίδιο, ναι, θα το εξετάσουμε.
1: Το ίδιο οριακό είναι ότι θα είστε και πρώτοι. Ότι έστω και με μια ψηφορία, ακόμα είναι ρε παιδιά.
2: Και δεν φαίνεται, δεν ακούγεται ρεαλιστικό από τη στιγμή που δημοσκοπήσετε. Είστε
1: από του ανθρώπου που έχετε πει ότι είναι δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα.
3: Ναι, το έχετε πει. Όμως δεν λέμε. Υπάρχουν σταθερές στο πολιτικό μας σύστημα. Εμείς κάναμε ένα εκλογικό νόμο το 1990 με τον Κωνσταντίνο, νομίζω, εκείνη την εποχή και είπαμε ότι δεν μπορεί να αλλάζει με τους εκλογικούς κύκλους ο εκλογικός νόμος. Και είπαμε ότι πάντα θα γίνεται στις επόμενες εκλογές.
4: Σωστό ήταν αυτό.
3: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά σωστό. Και τώρα είδατε πόσο καθαρά έχουμε διαμορφώσει τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό εμείς δεν βλέπουμε το 2 μπροστά στις εκλογές, βλέπουμε το 3 και το 24.
0: Εσείς το βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις και οι πολίτες δεν το βλέπουν.
3: Γι' αυτό και φιλοδοξούμε να είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Και βέβαια η πρόκληση για τα εθνικά θέματα είναι προς όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Κοιτάξτε, εάν κάτι, σε κάτι ομοίωμε σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι είμαστε στη φάση της ωριμότητας, έχουμε μια 15ετία πολύ σημαντική μπροστά μας και έχουμε συμφωνήσει στα βασικά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία, ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν θέλουμε ετερόκλητες όμως στην ενώση όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Πάνου του Καμένου. Θέλουμε πιο σωστές διαδικασίες οι οποίες να έχουν και μια συνέχεια.
2: Άρα εσείς
3: μαζί
2: μπορείτε να συνεργαστείτε.
3: Επίσης, ασφαλώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου σε εθνικά θέματα.
2: Είναι πολλά τόσο.
3: Αλλά πάντα μέσα στην ευρωπαϊκή λογική, κοιτάξτε, Γερμανία. Τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. S5, οι φιλελεύθεροι, ας πούμε, και οι σοσιαλιστές, βρεθήκανε. Κάτσανε καμιά.
4: Να σας δώσω στην κυβέρνηση με το Τσίπρα και να πεθάνω.
3: Καμιά. Όχι, μπορεί να είμαστε με το Πασόκ, όπως είμαστε και παλαιότερα. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, και αν παίρνει εθνικά θέματα, μπορούμε
2: να κάνει.
3: Και δεν λέω μόνο το Πασόκ. Όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ναι. Γιατί έτσι γίνεται πάντα. Το πρώτο κόμμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ο αρχηγός του είναι ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο κόμμα είναι υπουργός εξωτερικών, υπουργός οικονομικών και δεν έχει πάει δουλειά.
4: Σε λένε εγκληματική συμμορία και.
3: Λέμε και καμιά βλακία από την πότε να περνάει. Ωραία, μα γιατί έχουμε διακριθεί
5: πριν. Κύριε Καφουράκη, δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπου στην κυβέρνηση, ούτε στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε μια διακοπή, χωρίς να μαγενίζει για την πρόσφατη Κεφαλογέννητα, να πάρει τον χρόνο του κύριου Ράπτη. Όπως είχε πει, δανείζω με αυτό από τον Παύλο το Πολάκη που το είχε πει. Και είναι επίκαιρο. Η ιστορία αυτής της χώρας από το 1921 και μετά γράφηκε από την πάλη δύο παρατάξεων, της δεξιάς και της αριστεράς. Ούτε υπηρετούμε ούτε πιστεύουμε τα ίδια. Πιστεύουμε στην πατρίδα και στο εθνικό συμφέρον. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ο τρόπος που το υπηρετούμε διαφέρει. Εμείς δεν είμαστε με τα παράγωγα του Κολέτη, είμαστε με τα παράγωγα του Καραϊσκάκη, του Κολοκοτρώνη μέχρι του Βελουφιώτη.
3: Καλά. Εμείς χαιρόμαστε που προσεγγίζετε την εθνική παλιγενεσία και χαιρόμαστε και τώρα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Αν αρχίσουμε τώρα.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι είδα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έστειλε στεφάνι στη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Μπακαρίτσα τη Μάτσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέμε αυτά που λέγαμε παλαιότερα ότι έχει σημασία. Γιατί η Μολότοφ έχει σημασία ποιο τη πετάει. Σημαίνει λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη φάση τη ωριμότητα πια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Εμείς, όχι, ήμασταν όριμοι πάντα. Η αριστερά είναι κατά τη κουκούλα, κατά τη βία.
3: Άρα έχει σημασία από πού φεύγουν οι Μολότοφ και έχει σημασία πού πηγαίνουν οι Μολότοφ.
5: Πάντως. Όχι, το πού πηγαίνουν και το πού έρχονται.
3: Αναφέρομαι σε μια παλιή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν είναι ο αρχηγό Τσίπρα, είναι άλλο κόμμα.
3: Τέλος.
5: Μακριά από αυτά.
0: Πάντως, σχετικά με όσα αναφέρονται περί όσων έχουν υποθεί, να πούμε το εξή. Εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΕΠΕ τη χαρακτηρίζει την όλη δομή. Η κυρία Κουβέση στην υπογραφή που είσαι στη Βουλή. Δεν το πάμε εμείς αυτό. Εγκληματική οργάνωση δομημένη. Ένα σχόλιο. Ένα δεύτερο. Όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης την περασμένη εβδομάδα πριν από λίγες μέρες, προσωμιάζει πραγματικά σε συμμορία. Και θέλω να το σχολιάσω ο κύριος Κεφαλογιάννης αυτό. Όταν μας είπε πριν από λίγες μέρες ότι μπήκε μπροστά να μην φάει τη σφαίρα που έπρεπε να φάει ο Πρωθυπουργός, αυτό νομίζω ότι απαντάτε σε τέτοιους κύκλους. Σε συμμορία απαντάτε. Δεν απαντάτε σε μια κανονική δημοκρατία δυτικού τύπου. Έτσι δεν είναι. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα ο κ. Κεφαλογιάννης να σχολιάσει κάτι ακόμα.
1: Έχετε είπε... λίγο πρόβλημα με τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, όταν λέει τώρα με ένα λογοτεχνικό σχήμα, δεν τον υπερασπίζομαι.
0: Μα τώρα.
1: Μη μου λες τώρα ότι είναι μαφιόζικη δήλωση αυτή.
0: Βγαίνει ο ίδιος και λέει, θα φάγω, δεν έφαγα ό,τι σφαίρνουν οι
1: παλιά. Στην πολιτική σφαίρα εννοούσα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εμείς
0: είναι αυτή.

0: πάση περιπτώσει, επειδή ο κ. Κεφαλογιάννης είναι ευρωβουλευτής, θα ήθελα να ασχολήσει επίσης, λοιπόν, και θα ήθελα να αποδοκιμάσει κιόλας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος προχθές και νομίζω εδώ, ναι, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Για ποιο λόγο? Γιατί υπερασπίστηκε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι έτσι? Είναι δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος έρχεται, ο οποίος αναδεικνύει ένα σκάνδαλο, μιλάει για κλιματική οργάνωση, και επειδή, εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ μέσα από εκεί αναδεικνύει σειρά θεμάτων, να βγει ο κ. Γεωργιάδης και να μιλάει με τέτοιους χαρακτηρισμούς? Είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι τέτοιο και να μην υπάρχει ακόμα και σήμερα επίσημη αποδοκιμασία από πλευράς κυβέρνησης?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε δανειστεί ως φιλελεύθεροι κάτι από την αριστερά, το οποίο λέγει ο Μάο. Όταν λέει προτάσεις στο δάχτυλο, κάποιοι βλέπουν το δάχτυλο, κάποιοι βλέπουν το φεγγάρι. Εμείς στην αριστερά την έχουμε να βλέπει το φεγγάρι. Κοιτάξτε, μου λέτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπετε το δάχτυλο με αυτά που μου λέτε. Και λυπάμαι που σας το λέω. Γιατί λέτε μια κλιματική οργάνωση. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας νέος θεσμός του 2000. Θα περάσει και αυτή τις εφηβικές της φάσεις. Σήμερα η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις δικές της αποφάσεις, αυτό που έλεγε και που λέτε κι εσείς, και δεν πρέπει να θυμηθείτε ότι σας σερβίρουν εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση?
0: Σημαίνει ότι είναι οργάνωση με δομή.
1: Αφήστε με τώρα να σας τα πω. Σημαίνει ότι έχει κάνει μία παράβαση, ένα έγκλημα πάνω από 120.000 ευρώ, το οποίο ονομάζεται κακούργημα, και ότι το είχε τοποθετήσει στο 1,5 εκατομμύριο. Όταν μιλάμε τώρα ότι η ίδια η εισαγγελία, με την απαλλαγή των 9 από τα 13 μέλη,
0: θα μας πείτε ποιος το είχε
1: και αναστάτωση το σύστημα.
2: Ναι, αλλά τα 4, μας μιλάει, 4, 4,
1: μα μου κάνετε μια ερώτηση, αφήστε με να τελειώσω και μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Ναι, ναι.
1: Λέμε λοιπόν, το 1,5 εκατομμύριο έγινε 13.000
3: ευρώ.
1: 13.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τα 4 άτομα για 13.000 ευρώ. Τα κακουργήματα τα οποία έλεγαν έγιναν πλημελήματα. Τώρα είναι αστείο εσείς να επαναλαμβάνετε μετά από αυτές τις αποφάσεις τα
0: περιεχόμενα.
1: Καλό λοιπόν είναι τα κόμματα να δείχνουν μια ωριμότητα και μια αυτοσυγκράτηση και να μιλάνε σωστά για τα θέματα. Λοιπόν, είδατε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει και ελπίζομαι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις. Αφήστε με, σας παρακαλώ.
4: Θέλετε να σας ζητήσει συγγνώμη πολλά το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν θέλω να μου ζητήσει κανείς συγγνώμη. Εγώ αυτό που θέλω τα κόμματα να είναι όρημα, να σκέφτονται πριν μιλήσουν, να βουτάνε στο μυαλό τη γλώσσα και τότε θα πηγαίνουμε πάντα καλά. Γιατί αλλιώς σημαίνει προσπαθούμε να τραβούμε τα πράγματα από τα μαλλιά.
3: Με τον ξενόδουλο τώρα του Γεωργιάδη, τώρα πες σου κάνει δηλαδή, ερώτηση.
1: Εγώ πιστεύω
0: τον υπερασπίζεστε. Είναι αντιπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχω ζήσει και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες, είναι ένα πατριωτικό κόμμα, συμπεριφέρεται πατριωτικά, οι βουλευτές του είναι εξαιρετικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργαζόμαστε απολύτως και έτσι σε όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η αντιπαράθεση η οποία υπάρχει στα πολιτικά κόμματα πρέπει να αφήσει την τοξικότητα, γιατί η Ελλάδα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
0: Τον είπε τοξικό, μα τοξικός είναι ο κ. Γεωργιάδης τότε. Τι λέτε,
3: τον είπε τοξικό χωρίς να τον κατονομήσει.
1: Αφήστε λοιπόν τα περιεγκληματικές οργάνωσεις, εσείς σοβαρευτείτε, γιατί έχετε πολλή δουλειά να κάνετε.
0: Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Εδώ υπάρχει ένα
1: σκάνδαλο. Πιστεύω ότι είσαι σοβαρή. Δείχνετε το κιόλας ότι είσαι σοβαρή. Πιστεύω ότι είσαι σοβαρή.
0: Υπάρχει ένα σκάνδαλο που ένα δις ευρώ δεν πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Πήγε αλλού, στις ΕΠΕ Σαλονών. Ναι. Πήγε στο Φραπέ, στο Χασάπη και στην κυρία Σεμερτζίδη.
1: Αυτά λοιπόν που λέτε εδώ, Χασάπη εδώ, που ήταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εδώ, να δείτε τις δηλώσεις ΠΑΣΟΚ, του έτσι, κυρίου, του Μακαρίτη, του Πάγκαλου,
0: το
1: που σας εξήγησε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά έτσι, από το 1980 τι γίνονταν.
0: Ο αείμνησος Πάγκαλος έλεγε και άλλα πράγματα.
1: Αυτά έλεγε.
0: Έλεγε και άλλα πράγματα. Μιλούσε για τη Νέα Δημοκρατία όλη εκείνη την περίοδο και τον άθλιο ρόλο τον οποίο έφυγε.
1: Αφήστε λέει τις ταυτότητες του ΠΑΣΟΚ και λέτε να κουβεντιάζουμε πώς θα λοποδείτε σήμερα.
0: Αυτό που κάνετε, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ που
0: σας λέω. Εάν θέλετε να αγοράσει τον κύριο Πάγκαλο, πρέπει να το αγοράσει στο σύνολό του και στο σύνολό του τι έχει πει για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, λέω,
3: πάμε
1: παρακάτω.
3: Ας θέλουμε τον Πάγκαλο γιατί τώρα τον έχουμε ζήσει.
0: Να πιάσουμε,
3: ο Πάγκαλος τέλειωσε ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, ευτυχώς λοιπόν, έτσι ήταν. Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: από εκεί και
3: να
0: πέρα,
3: κλείσουμε, παιδιά.
0: Το τελευταίο μεγάλο σκάδο να το θυμίσουμε αυτό είναι του κύριου Χατζηγάκη. Έτσι, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, το θυμάστε, έτσι. Το θυμάστε αυτό.
3: Του Χατζηγάκη.
0: Τώρα, μα λέει ιστορικά τώρα.
1: Όποτε θέλει να πιάσουμε το λεφτά.
3: Παναγιωτόπουλε, επειδή είσαι καινούριο υπεύθυνο τύπου, σου δίνω ένα λεπτό.
2: Ούτε ένα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα δώρο στον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα συναντηθώ με τον γραμματέα μας τον καινούριο, τον Νίκο τον Παπά, με τη Ρένα τη Δούρου, τον Παύλο τον Πολάκη, με τον Γιάννη τον Μπουλέκο, με τον Τάση Καρά, με όλους όσους μπήκαν στην εκτελεστική, στην εκλογική επιτροπή. Θα τα πείτε, δεν χρειάζεται να λέω τα ονόματα. Και θα κάνουμε ένα μεγάλο δώρο. Θα πάρουμε τον Κώστα Ναρβανίτη και την Έλληνα την Κουντουρά να τους πάνε όλους τους φακέλους με τα σκάνδαλα που είχε αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τα έργα και τις ημέρες τους, και θα ζητήσουμε απαντήσεις. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα λέμε. Ερχόμαστε για αυτά που πιστεύουμε, με αυτά που πιστεύουμε και ενάντια στην
1: Ελλάδα. Δεν έχετε κάνει ήδη και έχετε πάρει απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Και καλό καλοκαίρι, πιστεύω. Δεν θα σας ξαναδώ τώρα μέχρι
2: τώρα. Εμείς δεν θα κάνουμε διακοπές.
4: Δεν σε κόβω να τους βλέπεις πάλι.
3: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε, να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Γεια σε δούμε, Υπουργέ.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Υπουργέ μου. Τι κάνεις, πώς είστε?
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην κυρία Γιωτάκη, στον κύριο
6: Καμπουράκη.
5: Και πάω με την ακαδημαϊκή τάξη.
3: Σωστό, σωστό.
5: Την ακαδημαϊκή τάξη.
3: Σωστό. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω...
6: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συζήτηση, την κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ακούγατε πριν εδώ τους καλούς καλεσμένους μας. Θεωρείτε ότι τα δύο κόμματα ή γενικότερα η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση θα πρέπει να συνεχίσουν την άγρια αντιπαράθεση και να ζητάει ο ένας τον άλλο συγγνώμη, αρκεί κάτι τέτοιο?
5: Κύριε Γιωτάκη, η πορεία της Νέας Δημοκρατίας από την ώρα που εμφανίστηκε το πρόβλημα το αναλύει ήταν σαφής και κρυστάλλινη. Και όταν από την Παϊκή Εισαγγελία εμφανίστηκαν κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούσαν σε σκέψεις διάφορες, σε καθαρά κρυστάλλινο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός, παραιτήθηκαν οι υπουργοί, παραιτήθηκε η άρση των βουλευτών. Σεβόμενοι πάντα την νομική διαδικασία.
3: Καλά, στο διαόλου τα κατάστηκα την είχατε γράψει την κοβέσα από την πρώτη μέρα, μόνο σώπα τώρα, Υπουργέ μου. Καλά.
5: Φτάσαμε λοιπόν που το να έχουμε μόνο 4, θα φορθούν όλοι οι υπόλοιποι να μπουν στο αρχείο, 2 και 2 στην αρχή και οι υπόλοιποι μετά. Κάτι το οποίο δείχνει, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, εγώ δεν είμαι, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν δεμένο. Άρα ήταν πρόχειρη η όλη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Το πρόχειρο. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για πρόχειρο. Είπε για επέμβαση κανονική.
5: Προφανώς το πρόχειρο οδήγησε σε παρεμβάσεις εσωτερικές. Το πήραν κάποιοι και το χρησιμοποίησαν. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε 4 βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε βαθμό πλημελήματος. Δεν ακυρώνω την αξία ούτε του 1 ευρώ, αλλά 4 βουλευτές για 13.000 ευρώ και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Άρα και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα παρεμβευθεί. Η ουσία λοιπόν είναι μία. Ότι κάποιοι προσπάθησαν να χτίσουν καριέρες, κάποιοι νόμιζαν ότι θα μας πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, αλλά πιάστηκαν αυτοί με τη γίδα στην πλάτη.
3: Μάλιστα.
5: Επένδυσαν χωρίς να γνωρίζουν.
3: Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε στις βάσεις τώρα.
6: Ναι, πότε θα ανακοινωθούν?
5: Πέμπτη Παρασκευή.
6: Α, άμεσα.
3: Πέμπτη Παρασκευή.
5: Αμεσότατα.
3: Μπορείτε να μας πείτε τι περιμένουμε, πώς, τι τώρα.
5: Πάντα θέλω να είμαι, κύριε Καμπουράκη, θέλω να είμαι όταν πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Περιμένουν τα παιδιά μέσα σε 5 μέρες να δουν που θα βγουν. Το να εκτιμήσει κανένας. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις στις βάσεις ανάλογα με το κάθε τμήμα. Εγώ δεν θα μπω στη λογική να πω πού ανεβαίνει, πού κατεβαίνει. Αυτό θα μπορούσε να το δει κάποιος βλέποντας τη ΣΕΒΕ. Δηλαδή την ελάχιστη βάση εισαγωγή, ότι θα δούμε ότι κάπου η ΕΒΕΑ ανέβηκε, κάπου κατέβηκε. Όμως, το έχω πει και σε άλλες μου τοποθετήσεις, παροτρύνοντας τα παιδιά, το αν ανέβηκε ή κατέβηκε κάπου η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν σημαίνει και πολλά, διότι η διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται και από το πώς θα κάνουμε το μηχανογραφικό. Τα ίδια τα παιδιά, πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό, τι θα επιλέξουν, ποιες πόλεις. Επομένως, με απλά λόγια. Σε 5 μέρες ξεκινάει μία ακαδημαϊκή ζωή για τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν. Τους προτρέπω να ζήσουν αυτόν τον ακαδημαϊκό δρόμο με τις όποιες δυσκολίες και να φτάσουν στο ξέφωτο, ενώ τα παιδιά τα οποία δεν θα εισαχθούν δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα πάντα. Και για αυτούς ξεκινάει μια νέα ζωή, θα βρουν το δρόμο τους είτε μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση είτε από οποιαδήποτε άλλη οδό έχουν επιλέξει.
3: Πείτε μου κάτι. Επειδή δεν έχουν, πολλά παιδιά θα διζοριστούν πάρα πολύ να βρουν σπίτι τώρα, ξέρετε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τις εστίες, για κάτι, για τους φοιτητές, κάπως ρε παιδί μου, κάπως. Λίγο
6: αν υπάρχουν νέες φοιτητικές κλίνες.
3: Ναι ρε παιδί μου.
5: Κύριε Καμπουράκη, νομίζω θέτεται το... Ένα ζήτημα που χιλιάδες
3: δεν για το άλλο θέλει να σπουδάσει αλλού και βάζει εκεί που μένει μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι.
6: Ακριβώς.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 2019 και μετά, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκης είχε ως πρόταγμα, και θα καταλήξω τι σημαίνουν αυτά, τη φοιτητική μέρημνα. Τι σημαίνει φοιτητική μέρημνα? Στέγαση και ζήτηση. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσω με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο το 19 το παραλάβαμε στα 44 εκατομμύρια ευρώ και τώρα είναι στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει λοιπόν, από 1.000 ευρώ πήγε στα 1.000-1.500 και τώρα είναι στα 2.000, τώρα είναι 2.000 και 2.500 ευρώ για παιδιά εκτός των πανεπιστημίων Αθήνας Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι αν συγκατοικώ μαζί σας, κύριε Καμπουράκη, μαζεύουμε και οι δύο 5.000 ευρώ. Επομένως, για στεγαστικό επίδομα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα χρειαζόμαστε κι άλλες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχει ένα ποσό μέσος ΔΥΠ 737 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να χτιστούν σε 6 διαφορετικά περιφερικά πανεπιστήμια εστίες, οι οποίες θα δέχονται περισσότερους ωφελούμενους. Ναι. Πότε θα γίνουν αυτές? Δεν είναι κάτι που πατάμε ένα κουμπί, κάποιες θα τελειώσουν φέτος.
3: Το θέμα είναι ναι, αλλά πότε, δηλαδή, εντάξει, πάντα. Ξεκίνασε το εσύ και, εν πάση περιπτώσει...
5: Ξεκίνησαν ήδη.
3: Υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, ρε παιδί μου, δηλαδή φέτο του χρόνου, ξέρω εγώ, θα δώσουν κάποια...
5: Βεβαίως, ανάλογα με το κάθε πανεπιστήμιο, και φέτος θα έχουμε και του χρόνου θα έχουμε την παράδοση των δωματίων, ναι, στα παιδιά. Από εκεί και πέρα, από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 224 εκατομμύρια για αναβάθμιση και ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων εστιών.
3: Ναι.
5: Προτές, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σε μια σύσκεψη που είχαμε τα 160 εκατομμύρια που έδωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, έτσι ώστε τα παλιότερα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια, ΕΚΠΑ, Απουθού, Αριστοτέλειο και Μεσόβιο, για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των χώρων τους. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι...
3: Εντάξει, θέλουνε.
6: Γιατί έρχονται από την επαρχία πάρα πολλά παιδιά εδώ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ μου, είπες Πέμπτη Παρασκευή τα αποτελέσματα.
6: Ναι.
3: Άιντε, με το καλό. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να είστε καλά.
5: 24 πρέπει να είναι η πιο κοντινή.
3: Εντάξει.
5: Η πιο πιθανή, αλλά μπορεί και
3: εντάξει,
5: την
3: τώρα τα παιδιά είναι
5: μέχρι αυτή την Παρασκευή θα έχουμε αποτελέσματα.
3: Αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι στην Πάρο. Να το ξέρεις αυτό.
6: Στην Πάρο.
3: Όλα, στην Πάρο.
6: Ναι, όλα
3: είναι στην Πάρο αυτή τη στιγμή.
6: Και θα επιστρέψουν.
3: Χαρά το πρωινό που συνδεθήκαμε, οι μισοί ήταν παιδιά που είχαν δώσει εξετάσεις και πηγαίνανε για Πάρο. Όλα. Καλά το κάνουν. Έτσι πρέπει.
6: Το καεί και μου να αλλάξω.
5: Παλιότερα οι της Βόρειας Ελλάδας που γνωρίζω, είχαν τη Σκιάθο.
3: Πηγαίνατε στη Σκιάθο.
5: Εντάξει.
3: Τώρα πάνε στην Πάρο.
5: Και καλά κάνουν.
3: Πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά. Διάλειμμα.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Hisense Easy Smart 12.000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση. Wi-Fi Connect, λειτουργία Smart για έξυπνη δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας. Και iFeel τώρα μόνο 349 ευρώ.
20: Σοβαρά τώρα.
19: Euronix. Σοβαρά πάντα.
21: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
22: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
23: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
24: Couldn't you just open yourself up a little bit?
23: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
24: I like her.
23: Me too.
22: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
19: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24.
25: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
26: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
27: Θάλασσες θα φτιάξω.
25: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
19: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε με τη Φόφη, η οποία σήμερα...
1: Ξυπνήσαμε
0: βράχος, βράχος, βράχος, βράχος,
1: βράχος. Στον καημό μου.
0: Εδώ. Βράχος, όχι τον καημό σου, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να πεις όχι στον
0: καημό. Θα μπορούσε να έχεις από τις 6 όμως.
1: Να τα, να τα. Δώσε θάρρος στο χωριάτι που λένε.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε εδώ να μιλήσουμε με την κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΜΑ και επιστημονική υπεύθυνη εφηβικής υγείας στο νοσοκομείο των Παιδών. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα πριν εδώ με τη Φόφη που ήμασταν ότι το πρωί έκανα μία σύνδεση στον Πειραιά με το καράβι και ήτανε...
1: γεμάτα με
0: τσούρμο,
1: παιδιά.
0: Τα μιλιούνια, 15, 16, 17, 15, 16, πηγαίνουν όλοι για τα νησιά. Πάρο, Νάξο,
1: Πλατό, Ήλιο κτλ.
0: Λοιπόν,
1: συνήθως.
0: Τώρα, έφηβο, όταν λέτε εσείς, ποια ηλικία είναι ο έφηβος?
2: Κοιτάξτε, βασικά με βάση τους ορισμούς των επιστημονικών οργανώσεων, ξεκινά από την πρώτη εφηβεία, που ξεκινά από τα 8 περίπου, μέχρι τα 13-14, μετά 14-17 είναι η μέση εφηβεία και 17 μέχρι 21 και ίσως και παραπάνω μέχρι να ολοκληρωθεί ο εγκέφαλος η μετεφηβεία.
0: Άρα είναι η έφηβα και τα 17 και τα 16 και τα 18.
2: Είναι ακριβώς στο κέντρο.
0: Α, είναι το κέντρο. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτά τώρα που σας φέρνουν εσάς εκεί στο νοσοκομείο τα παιδιά που έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας, τα έφηβα, για ποιες αιτίες σας τα φέρνουν συνήθως?
2: Η εφηβική ιατρική καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα, τη σωματική υγεία, την ανάπτυξη, τα θέματα, τα γυναικολογικά, ανδρολογικά.
0: Εντάξει, δεν λέω τα παθολογικά αυτά, αυτά είναι λογικά, μπορεί κάποιο παιδί να πάθει κάτι κτλ. Εγώ λέω εκτάκτως γιατί σας τα φέρνουν.
1: Λέει έφηβοι και διακοπές.
2: Έφηβοι και διακοπές έχουν να κάνουν με συμπεριφορές έτσι πειραματισμού υψηλού κινδύνου, όπως τη χρήση του αλκοόλ, την οδική συμπεριφορά χωρίς προστασία, το θέμα της έκφρασης της σεξουαλικότητος, κομμάτια δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εφηβική ηλικία και όλα αυτά που θυμόμαστε κι εμείς όταν ήμασταν έφηβοι. Και νομίζω είναι ωραία εικόνα να πηγαίνουν παιδιά στις διακοπές να περάσουν όμορφα. Όμως χρειάζεται, εννοείται, να έχουν προσοχή σε πολύ σημαντικά κομμάτια, όπως το αλκοόλ είναι πολύ βασικό.
0: Το αλκοόλ,
2: δηλαδή, ναι. Το να προσέχουν να μην φτάσουν σε υπερβολή και σε μέθη. Όταν είναι ανήλικοι δεν πρέπει να καταναλώνουν. Δηλαδή, όταν είναι κάτω των 18 στην νομοθεσία, δεν καταναλώνεται αλκοόλ.
1: Και ιατρικά προφανώς είναι...
2: Ακριβώς. Και νομοθετικά όμως, που είναι πολύ βασικό. Επίσης, να προσέχουν πάρα πολύ να μην βάλει κάποιος άλλος κάτι στο ποτό τους. Να προσέχουν την οδική συμπεριφορά, γιατί πολλά ατυχήματα, η πρώτη αιτία που μπορεί να τραυματιστούν ή να χάσουν τη ζωή τους σε αυτές τις ηλικίες είναι τα ατυχήματα.
0: Μηχανάκια.
2: Και ο πνιγμός. Και ο πνιγμός παίζει μεγάλο. Είναι από τα κομμάτια που πρέπει να προσέχουμε. Είναι μια αιτία που πρέπει να προσέχουμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην προσέξουν το φαγητό, να φάνε περισσότερο. Ή με τα σπορ, τα θαλάσσια σπορ. Πρέπει να τηρούν τους κανόνες, την προστασία, την ασφάλειά τους. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που χρειάζεται να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Κοιτάξτε, και σίγουρα τώρα, το πότε ένα παιδί... Ο έφηβος δεν πάει με τον πατέρα του και τη μάνα του τώρα. Και να πάει,
2: ναι, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή το πότε θα πάει μόνος του ολομόναχος.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πότε πρέπει τα παιδιά να πούμε τώρα φεύγουν, πηγαίνουν διακοπές μόνα τους? Σε ποια ηλικία? Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού?
2: Έχει να κάνει και με το αναπτυξιακό στάδιο. Δηλαδή μπορεί σωματικά ένα παιδί να φαίνεται αρκετά μεγάλο, αλλά να μην έχει ακόμη οριμάσει ψυχοκοινωνικά και αναπτυξιολογικά. Άρα παίζει ρόλο και η προσωπικότητα που αναφέρατε, δηλαδή το μείγμα του καθενός από εμάς, τα χαρακτηριστικά μας και πώς αντιδρούμε, και το αναπτυξιακό στάδιο και το χρονολογικό βέβαια. Θα έλεγα ότι ένας γενικός κανόνας είναι ότι μέχρι τα 16, μέχρι την όψιμη εφηβεία, είναι καλό να μην είναι ασυνόδευτα τα παιδιά, αλλά και 16 με 18 υπό όρους, δηλαδή ίσως να μπορούν να πηγαίνουν σε ένα φιλικό σπίτι ή με άλλους φίλους και άλλους γονείς, δηλαδή εξαρτάται από τη συνθήκη. Αλλά χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως να το συζητάμε και μαζί τους, να τους δίνουμε επιχειρήματα.
0: Ναι, αλλά όταν θα σου πει εσένα τώρα, εσείς που βλέπετε κάθε μέρα τόσα παιδιά ή τόσους γονείς, όταν σου πει, ρε πατέρα, Όλοι οι φίλοι μου τους αφήνουν. Εσύ εμένα δεν θα αφήσεις. Τι είμαι εγώ δηλαδή. Άντε τώρα, εσύ τι θα πεις γι' αυτό. Δηλαδή μια, είναι μια παρέα 7 παιδιά, δηλαδή, τα 6 τα αφήνουν να πάει. Στο δικό σου λες δεν σε αφήνω. Δεν νιώθει μειονεκτικά το παιδί εκεί πέρα.
2: Πάλι, υπάρχουν επιχειρήματα και πάλι που μπορούμε να πούμε ότι σε μερικές φορές δεν μπορεί να διαφέρουμε από τους άλλους. Εξαρτάται από τις αξίες της δικής μας οικογένειας. Δηλαδή να δώσουμε ένα στίγμα ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε όχι και να το υποστηρίξουμε αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς χτίζουμε και την προσοχή.
1: Ισχύει
2: και
1: ότι κάθε σπίτι έχει τους δικούς του κανόνες προφανώς. Λέτε αυτό, ότι έτσι.
0: Το κάθε σπίτι έχει τους δικούς
2: έχει τις αξίες του. Τις αξίες του. Και χρειάζεται όλα τα μέλη να συμφωνήσουν σε αυτό και να επιχειρηματολογούμε. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν επιβάλλουμε τόσο πολύ. Συζητούμε, επιχειρηματολογούμε. Προσπαθούμε να προάγουμε την πρόοδο και τις σκέψεις για να αυτονομηθούν υγιώς. Να μπορέσουν να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους. Με το σωστό τρόπο, αυτό θέλουμε.
1: Από την εμπειρία σας βλέπετε τελευταία ότι υπάρχει μια αυξητική τάση όσον αφορά στην χρήση αλκοόλ από εφήβους.
2: Ναι, υπάρχει αυξητική τάση και όλο και μικρότερες ηλικίες.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να σας τρομάξω, υπάρχει αυξητική τάση και στα ναρκωτικά.
2: Υπάρχει αυξητική τάση όντως και σε ορισμένες ουσίες όπως το χασίς, η μαριχουάνα, η κοκαίνη. Υπάρχει μια αυξητική τάση και μάλιστα τα προμηθεύονται στη μαύρη αγορά. Είναι δηλαδή ένα γεγονός αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να συζητάμε πολύ μαζί τους και να μπορούν να μας λένε πράγματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το λέω σε όλους τους γονείς και τους δίνουμε και τρόπους στη μονάδα εφηβικής υγείας πώς να μπορούν να επικοινωνούν, να προσεγγίζουν και πάντα όταν έρχονται παιδιά προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή τη σχέση.
1: Υπάρχει αυτή η τάση, βλέπετε ότι μπορεί να προέρχεται και από το ίντερνετ, από
2: κάποιο
1: άλλο δρόμο εντός αγωγικών.
2: Σίγουρα βλέπουμε και μετά την πανδημία και τις καραντίνες, βλέπουμε σε αυτή τη γενιά Α που έχει γεννηθεί μετά το 10-12, ότι υπάρχει ιδιαίτερη εξάρτηση από το διαδίκτυο και μέσα από εκεί υπάρχει influencing, το οποίο μπορεί να είναι καλό, αλλά μπορεί και να επηρεάσει αρνητικά. Και τρόποι να προμηθευτούν τέτοια σκευάσματα ή και αναβολικά όσον αφορά την φυσική άσκηση που θεωρούν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν στο να χτίσουν ένα σώμα όπως το θέλουν, αλλά και άλλες ουσίες. Και πραγματικά χρειάζεται και εκεί να υπάρχουν αντιπόλοι, άλλοι πόλοι έμπνευσης που να μπορούμε να τα καθοδηγούμε τα παιδιά.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτά πάνε και δεν κοιμώνται. Μένουν εξάγρυπνα, 2 μέρες, 3 μέρες. Κοιμώνται μια ώρα, πάνε στα μπαρ, ξυπνάνε, πάνε στη θάλασσα, γυρίζουν.
1: Δεν τρώνε καλά, πίνουν. Δεν κουράζονται τα ίδια.
2: Εσείς κύριε Καμπουράκη, δεν είχατε ξενυχτήσει ποτέ μετά τις πανελλήνιες.
1: Τώρα βεβαίω. Πες αλήθειες.
0: Ξέρετε, παιδί μου, είχα ξενυχτήσει και ό,τι μπορούσα και εγώ το έκανα σε αυτή τη ζωή. Αλλά...
2: Εντάξει. Σε αυτές τις ηλικίες, μετά από τις πανελλαδικές ιδιαίτερα, μπορεί έτσι λίγο να ξεφύγουμε και στον ύπνο. Το ζήτημα είναι ότι ο ύπνος είναι πολύ βασικό κομμάτι της υγείας όλων μας και των εφήβων ιδιαιτέρως, γιατί αναπτύσσονται το καλοκαίρι. Βλέπουμε παιδιά γυρίζουν αγνώριστα από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Είναι μια υπέροχη
0: εποχή.
2: Το
0: θυμάμαι αυτό που τελειώναμε το σχολείο. Και ξέρω εγώ τον Ιούνι. Και γυρίζαμε το Σεπτέμβριο και βλέπαμε κάτι στις μαθητές μας και είχαν γίνει θεόρατοι.
1: Ναι.
0: Μας έκανε εντύπωση.
2: Ναι, είναι
0: φοβερό. Α, το καλοκαίρι αναπτύσσονται τα παιδιά περισσότερο.
2: Βεβαίως, ναι. Και χαλαρώνουν και περνάνε όμορφα και αναπτύσσονται. Και χρειάζεται ένα μέτρο, μια ισορροπία για να περάσουν και καλά και σωματικά να αναπτυχθούν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τσίκα, να είστε καλά.
1: Και εμείς θα πάμε να αναπτυχθούμε θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε να αναπτυχθούμε και εμείς σύντομα σε διακοπές, γιατί δεν το βλέπω το θέμα. Έτσι, όπως θες.
0: Άμα πεις μπύρες, τρως, αυτό ξαναπτύξω.
1: Αλλά κάνεις και κολύμπι,
0: ασκήσεις όσο γίνεται λιγότερες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Η άσκηση τώρα, παιδιά, είναι πράγμα.
1: Μα τότε έχεις χρόνο.
0: Τι?
1: Τότε έχεις χρόνο, το καλοκαίρι, να ασκηθείς.
0: Ασκώ το μυαλό μου. Τρώγω και
1: σκέφτομαι. Εντάξει, και το μυαλό μας.
0: Πάμε στο Μάντο Τριγώνη, Πάτων. Πάμε στην Κρήτη. Μάνο. Όπα.
3: Καλημέρα.
0: Όπα. Το αγρίεψα.
3: Δημήτρη και Φόφη, δεν ξέρω αν έχετε μαυρίσει για την παραλία, αν είστε έτοιμοι για διακοπές.
1: Είμαι έτοιμη για διακοπές 100%, αλλά δεν έχω πάει στην παραλία ακόμα.
3: Κάτασπρη. Σοκολατένιο χρώμα έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε.
1: Όχι. Για πάμε να δούμε τι θες να πεις. Βλέπω,
3: σοκολατένιο. Εδώ που βρισκόμαστε, σε ένα κέντρο σολάριου.
0: Κέντρο.
1: Σολάριουμ.
3: Θα μας πει περισσότερα βέβαια η κυρία Αποστολή Αλιβιάκη, ιδιοκτήτρια του κέντρου Σολάριουμ, και η κυρία Χριστίνα Βογιατζή εδώ. Θα δείξουμε και πώς μαυρίζουμε στα γρήγορα, αν μπορούμε να το
0: πούμε. Ναι, στα γρήγορα. Ένα γρήγορα.
1: Όταν λέμε στα γρήγορα, πόσο γρήγορα είναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας.
3: Δούμε εδώ πέρα και τα χρώματα των κυριών εδώ πέρα. Ναι. Το σοκολατένιο αυτό μαύρισμα.
0: Κοίταξε, και εσύ μαύρος
3: είσαι. Έτσι από το σολάριουμ να πάμε παραλία, αν θέλουμε να είμαστε μαυρισμένοι. Βέβαια,
0: εσύ κατά μαύρος.
1: Εσύ με σολάριουμ ή από παραλία.
3: Εγώ μαυρίζω από μέσα προς τα έξω συνήθως.
0: Καλό είναι αυτό.
3: Με το άγχος του, το καθημερινό άγχος.
1: Χαμογελαστός άνθρωπος είσαι.
3: Για δεύτερη λοιπόν, συζήτηση.
0: Για πάμε εδώ πέρα. Η κυρία Βογιατζή είναι που είναι ντυμένη Φαραώ.
3: Αγαπητέ Δημήτρη, ήθελα να σου κάνω μια σύσταση όμως εδώ την κυρία Λιβιάκη που μας έλεγε ότι είναι από τα μέρη σου, είναι χανιώτησα στην καταγωγή. Έχουμε την τιμή να την έχουμε και στο Ηράκλειο εδώ. Θα μας πει μια καλημέρα. Αλλά όχι μόνο αυτό, ήταν και στο survival. Είχε συμμετοχή στο survival. Εκπροσωπούσε. Έτσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το νησί μας,
0: τώρα survival. Έχουμε παρέα εκλεκτή, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Καλημέρα.
3: Να πούμε μια καλημέρα, κυρία Λιβιάκη.
4: Καλημέρα, κύριε Καρμπουράκη. Καλημέρα, κυρία Γιωτάκη.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πού σας βρίσκει κανείς, στο Ηράκλειο, πού είσαστε ακριβώς, δηλαδή, για να πλακώσουν οι Ηρακλειώτες να μαυρίσουν, έτσι, στα γρήγορα.
4: Είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, 40πόρου 2.
0: Πολύ ωραία.
4: Έχουμε και άλλο ένα κατάστημα αντιστάσεως, 180. Στην αντιστάσεως. Είναι ωραία, το κατάστημα ωραία. Αυτό.
0: Εδώ. Αυτό το μηχάνημα που βλέπω εκεί πέρα...
3: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε...
0: Τι, εκεί τι βάζεις, εκεί...
3: Εδώ στις καμπίνες μπορούμε να σας δείξουμε πώς μπορεί κάποιος να κάνει σολάριο. Να περάσει η κυρία να δείξει
0: ναι, για να δούμε,
3: μικρή επίδειξη.
0: Για να δούμε, ρε παιδιά. Οπ, ο...
1: Αμάν.
0: Τι είναι αυτό.
1: Άμα έχεις κλειστοφοβία, τι γίνεται.
3: Είναι το booth, πώς το ονομάζουμε. Είναι η καμπίνα, πώς την ονομάζουμε.
4: Είναι το όρθιο μηχάνημα. Έχουμε και εξαπλωτό μηχάνημα.
1: Και πόση ώρα μένεις μέσα, δηλαδή.
3: Να κλείσουμε λίγο την πόρτα, να περιορίσουμε λίγο τον ήχο. Και να περιγράψουμε. Είναι πόση ώρα διαρκεί αυτό.
4: Ξεκινάμε με 6 λεπτάκια, αν έχει πολύ άσπρο δέρμα. Και ανεβάζουμε σιγά σιγά σταδιακά τα λεπτά.
3: Ωραία, να ρωτήσουμε την κυρία Βογιατζή λίγο κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά και τα τατουάζ. Κάποιος που έχει τατουάζ μπορεί να μπει και να κάνει αυτό το πράγμα ή και τι χρειάζεται να χρησιμοποιήσει.
5: Βεβαίως και μπορεί να μπει να κάνει σολάριουμ. Υπάρχουν και ειδικές κρέμες που μπορεί να χρησιμοποιήσει, εξειδικευμένες όσον αφορά το σολάριουμ. Και που μπορούν αρχικά να τις φορέσουν, που να ενεργοποιήσουν τη μελανίνη και να κάνουν ένα ομοιόμορφο μαύρισμα σταδιακά. Και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα bronzers για να δώσουν ένα πολύ πιο έντονο αποτέλεσμα στο ήδη μαυρισμένο δέρμα τους.
3: Πόσος καιρός χρειάζεται για να πάρουμε ένα χρώμα σαν αυτό που έχετε για παράδειγμα εσείς, πόσες συνεδρίες να το πούμε έτσι.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα στις 2 με 3 συνεδρίες θα δει ένα αισθητό αποτέλεσμα για αρχή.
3: Άρα προλαβαίνουμε, Δημήτρη και Φόφη.
0: Ρε παιδιά, είναι...
5: Να ρωτήσω κάτι.
0: Είναι υγιεινό, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Υγιεινό είναι.
5: Όταν γίνεται με μέτρο, είναι το υγιεινό. Και για να ξέρετε ότι το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε και τον ήλιο στην παραλία. Πάντα παίρνουμε τα μέτρα μας και
1: άρα
5: πάντα κάνουμε
1: με
5: συγκεκριμένους χρόνους.
0: Άρα δηλαδή, αν έρθω δύο φορές να κάνω από 6 λεπτά, είναι σαν να έχω κάνει 15 μπάνια, ας πούμε, έτσι.
4: Όχι έτσι ακριβώς. Απλά εδώ στο σολάριουμ είναι ελεγχόμενο. Έχει μόνο την ακτίνα UV που μαυρίζουμε.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ πιο υγιεινό από τον ήλιο.
3: Για παράδειγμα, είδαμε τα γυαλιά να φοράει η κοπέλα. Είναι προαιρετικά, είναι υποχρεωτικά.
4: Υποχρεωτικά.
0: Ναι, για βγάλε το μοντέλο έξω να δούμε τι χρώμα πήρε τώρα.
3: Για να δούμε λίγο. Για ελάτε από εδώ λίγο.
4: Να πούμε ότι δεν είναι αερογράφος. Χρειάζεται κάποιες συνεδρίες για να δει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όπα.
1: Τώρα δεν πέρασαν τα 6 λεπτά όμως.
0: Ναι. Εντάξει. Φοράει ειδικά γυαλιά από ό,τι είδα, έτσι.
1: Προφανώς για την προστασία των ματιών.
3: Ναι, αυτό περιγράψαμε, Δημήτρη, προηγουμένως. Τα υποχρεωτικά πρέπει να τα φοράει κάποιος αυτά τα γυαλιά για να εισέλθει.
0: Και πόσο κοστίζει, ρε παιδιά, αυτό.
5: Είναι όπως τα γυαλιά που φοράμε και... να σας πω, από καμπίνα σε καμπίνα διαφέρει το κόστος και αναλόγως και πόσα λεπτάκια θα κάνει ο καθένας.
0: Ναι, εγώ θέλω δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Κλείσε ρε Μάνο την πόρτα γιατί έχει πολύ φασαρία. Τράβα την πόρτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εμένα μου αρέσει να μπω σε αυτή την τοστιέρα που βλέπω στα πλάνα.
1: Το άλλο, το καθιστό.
0: Που ξαπλώνω.
6: Τοστιέρα.
5: Αφού ξαπλώνετε, βεβαίως.
0: Αυτό. Εκεί μπορώ να πω με την κοιλιά που έχω εγώ ή πρέπει να είμαι flat.
1: Ναι, εδώ θα σε πατήσουν κιόλας.
5: Βεβαίως, καλέ, βεβαίως. Μα είναι δυνατόν και βέβαια, εννοείται αυτό.
6: Μήπως το ύψος δεν τα βρίσκουμε κάποιες φορές.
5: Τα βρίσκουμε εμείς όλα. Τα βρίσκουμε, τα βρίσκουμε και στο ύψος και στο φάρδος και στο μήκος, σε όλα. Σε όλα.
0: Ωραία, και τι διαφορά έχει η όρθια από την ξαπλωτή καμπίνα.
6: Δημήτρη, και φόβη για να πάμε λοιπόν στην παραλία.
5: Θα σας πω τώρα, στις όρθιες καμπίνες, δηλαδή οι καμπίνες, οι ξαπλωτές από τις όρθιες διαφέρουν στο εξής. Οι καμπίνες, οι ξαπλωτές πιάνουν σε διαφορετικά σημεία λίγο παραπάνω και οι όρθιες σε διαφορετικά. Δηλαδή, σε μια ξαπλωτή καμπίνα πιάνουν πολύ, τα πολύ όμορφα τα ποδαράκια μας μαυρίζουν, που είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο να μαυρίσει γενικότερα. Πιάνει η πλατούλα μας και γενικώς το πίσω μέρος. Σε μια όρθια καμπίνα πιάνουμε συνήθως το πάνω μέρος περισσότερο, την κυλίτσα μας και το πλαϊνό μέρος του σώματος. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα ιδανικό μαύρισμα, είναι να γίνεται σε ένα λάξ. Δηλαδή να κάνουμε κάποιες συνεδρίες σε όρθια καμπίνα και κάποιες φορές εξαπλωτή.
0: Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραία.
5: Να μαυρίσουμε ομοιόμορφα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα μαλλιά σας τι χρώμα έχουν?
5: Α, τα μαλλιά μου. Είναι μοβ, κύριε Καμπουράκη.
0: Μοβ. Αυτό είναι άσχετο με τις καμπίνες και τα σολάρια.
6: Το χρώμα
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πού να ξέρω.
5: Αυτό είναι άσχετο, άσχετο.
4: Η κόμπα την έβαλε για να μοιάζει με τη
1: Ρούμη. Ούτε στην τοστιέρα, ούτε στην όρθια καμπίνα. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
5: Αυτό είναι δικό μου.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, η τεχνολογία προχωράει πολύ. Προχωράει πολύ. Σε μαυρίζει και σου κάνει μόβ τα μαλλιά. Ή τη φαλάκρα. Λοιπόν.
5: Όχι, όχι.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να
0: είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάνο, ήταν από τα πιο ωραία θέματα που έχει κάνει ποτέ. Λοιπόν.
6: Θα ρωτήσουμε και εμείς λεπτομέρειες πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς σολάριο.
0: Ρώτα. Όσο πιο πολλές λεπτομέρειες μάζετε, τόσο καλύτερα. Λοιπόν.
1: Και πάρε τηλέφωνο.
4: Να σας μαυρίσουμε εμείς.
0: Εντάξει, θα έρθουμε. Λοιπόν.
5: Εννοείται.
0: Πάμε λοιπόν, μένουμε στην Κρήτη.
1: Να μείνουμε στην Κρήτη, φυσικά και να μείνουμε στην Κρήτη.
0: Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μπαλαντίνο. Για να τον δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριος Μπαλαντίνος, Σπυροκόμος, είναι αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό. Καλά τον είπα, τον τίτλο.
7: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
7: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
7: Σπυροκόμος είμαι ο άνθρωπος.
0: Το βλέπω από πίσω. Γραβιέρες είναι αυτά.
7: Γραβιέρες, ναι.
1: Καλά, έπεσε
7: μέσα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές που από το τόσο ωραίο θέμα πριν τώρα, το μοντελάκι, το Μάνο του Τριγώνη και το υπόλοιπο έτσι ωραίο εικαστικά θέμα, πήγατε σε μένα που είμαι...
0: Όχι, μια χαρά. Άστο
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αληθεύει όμως ότι το τυροκομείο που έχετε είναι από το 1928, από γενιά σε γενιά?
7: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι από το 28 η παράδοση που έχουμε τυροκομική. Ξεκινήσαμε από το χωριό Θέρισο. Εκεί ήταν το πρώτο μας τυροκομείο. Μετά στον πόλεμο χάθηκε λίγο η σειρά, αλλά από το 1954 συνεχώς παράγουμε καθημερινά και γιαουρτιπρόβιο και τυριά.
0: Πού το έχεις το τυροκομείο
1: τώρα?
0: Τώρα.
1: Ναι, ακριβώς τώρα.
7: Στο Βαρύπετρο, είναι στο Βαρύπετρο. Στην Αγιά κοντά.
0: Στο Βαρύπετρο είσαι?
7: Βεβαίως.
0: Πες χαιρετίμα στο Γιάννη τον Κουλιαράκη.
1: Ναι, άρχισε τώρα.
7: Με χαρά. Είμαστε και συγγενείς ούτως ή άλλως.
0: Είστε συγγενείς?
7: Βεβαίως.
0: Αλήθεια.
7: Μην αναπτύξουμε το γενεολογικό δέντρο εδώ πέρα.
0: Όχι. Λοιπόν, πες μου τώρα κάτι. Πες του χαιρετίσμα, γιατί δεν είναι φίλος απλώς, αδερφικός φίλος είναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Η Κρήτη έχει ονομάσει και από την Ευρώπη γαστρονομική περιφέρεια για το 26.
7: Ναι, η Κρήτη έχει πάρει τη διάκριση της γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.
0: Ναι.
1: Για ποια προϊόντα κυρίως, δηλαδή, πήρε αυτή τη...
7: Από έναν εξάρτητο...
8: Κρίθηκε γαστρονομική περιφέρεια στο σύνολό της. Δηλαδή, έχει επιστοποιηθεί για τη γαστρονομία της. Στο σύνολο.
1: Συνολικά, δηλαδή, για όλα τα
0: αυτό
1: προϊόντα...
0: που ονομάζεται μεσογειακή δίαιτα, που έχει ονομαστεί...
1: Είναι εξαιρετική.
0: Είναι στην πραγματικότητα η κριτική διατροφή είναι. Δεν λέμε τώρα ότι είμαστε μόνο...
8: Η μεσογειακή διατροφή, ούτως ή άλλως, βασίζεται... Στην κριτική διατροφή.
0: Αυτό
8: δεν είναι κάτι που το λέω εγώ.
1: Λάδι,
0: όχι,
8: στην κριτική διατροφή.
0: Δεν λέω τώρα ότι η Ιταλία δεν είναι η Νότια Γαλλία, δεν είναι Μεσόγειος είναι και αυτή.
1: Όχι,
0: και, έχουν
1: βέβαια,
0: κάποια, και έχουμε και κάποια κοινά
1: μόνο
0: στοιχεία.
1: Τα δικά μας είναι
0: αλλά
1: καλά
0: όμως,
1: και όχι,
0: αλλά όμως η κριτική διατροφή, όπως την έμαθα εγώ όταν μεγάλωσα στα Χανιά, το 60 ή το 70, που τότε τρώγαμε κρέας δύο φορές τη βδομάδα.
1: Γραβιέρα τρώγατε.
0: Κτηριά τρώγαμε, όσπρια τρώγαμε, χόρτα τρώγαμε πολλά, κόκκινο κρασί λίγο, λάδι. Αυτό είναι. Λοιπόν, η κριτική διατροφή αυτό είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
8: Πρέπει να αναδείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί και η κριτική διατροφή βασιζόταν και στο ότι εκείνη, μάλλον και όλο το κομμάτι της ευζωίας πίσω από την κριτική διατροφή, βασιζόταν και σε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι περπατούσαν, είχαν άλλες συνήθειες.
0: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα...
8: Εμείς τώρα έχουμε γυρίσει στο γρήγορο φαγητό. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να δούμε.
1: Πώς μπορείς να ρωτήσω κάτι θέλω, έχω μια πορεία αυτή.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις μια καλή γραβιέρα από μια κακή δεύτερης ή τρίτης ποιότητας?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
8: Είναι πάρα πολύ απλό αυτό.
1: Πώς είναι?
8: Κόβεις ένα μικρό κομματάκι κόβεις,
1: ναι.
8: Το δοκιμάζεις και απευθείας αν σου αρέσει είναι μια εξαιρετική γραβιέρα. Αν δεν σου άρεσε.
0: Ο ουρανίσκος. Ουρανίσκος τα ούλα ουρανίσκος τα φέρνει.
8: Υπάρχει γραβιέρα που εγώ δεν μπορώ όχι να τη δοκιμάσω, ούτε να τη βλέπω. Δηλαδή, και μου υπάρχουν κάποιες γραβιέρες, οι οποίες συνήθως κάποιες παραγωγές που γίνονται σε ένα περίεργο περιβάλλον, θα πω, οικιακά, που δεν έχουν σωστές συνθήκες και έχουν και μια κακή όψη.
0: Ναι.
8: Και τη βλέπω εγώ και λέω, δεν μου κάνει ούτε υγειονομικά ούτε τίποτα, και όμως είναι και καλή η γεύση της και κάποιοι ψάχνουν αυτή τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πει. Να πει στον καθένα από τι θα φάει.
1: Για εσάς η γραβιέρα, για παράδειγμα, θα πω με τα πιπέρια. Μια πιπεράτη γραβιέρα. Είναι καλύτερη ή αυθεντική η απλή γραβιέρα αυτή που ξέρουμε της Κρήτης και όχι μόνο της Κρήτης και της Νάξου και πολλών άλλων περιοχών? Εσείς ποια προτιμάτε?
8: Μια γραβιέρα που έχει οριμάσει σωστά στους 8-9 μήνες ορίμανσης, νομίζω είναι στο ιδανικό της σημείο για την απολαύση σε επιτραπέζια. Μετά, εντάξει, καλή και η 12μηνη, και άλλοι προτιμάνε πιο φρέσκια. Πάντως, για μένα, στις 9 μήνες είναι μια άψογη ορίμανση και το προϊόν αναδεικνύει...
0: 9 με 10 μήνες είναι, 9 με 10 μήνες.
8: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι νομίζω, τώρα, ναι. Τα κεφάλια που έχεις πάνω, τι είναι, 5 κιλά?
8: Αυτά είναι 15 κιλά.
0: 15 κιλά,
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
8: Φαίνονται μικρά πίσω μου, γιατί εγώ είμαι μεγάλο. Είναι 15 κιλά το καθένα.
0: Εντάξει, έτσι. Παράσημα είναι αυτά. Τα κιλά μας, τα παράσημά μας. Τα έχουμε δηλαδή με κόπο και βάσα να τα χτίσαμε. Δεν θα τα πετάξουμε έτσι.
1: Και με γραβιέρες, και με γραβιέρες.
0: Θα κάνουμε δύο γυμναστικές που θα σου δείξω τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
8: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι επισκέψιμο το τυροκομείο σου, δηλαδή περνάει ο άλλος από το δρόμο, από το δρόμο της Αγίας, στρίβει προς Βαρύπεδρο και σε βρίσκει, ας πούμε?
1: Τα λέει απλά ένας και ξέρουμε όλοι.
8: Εσείς που έχετε το τηλέφωνο μου εκεί θα με βρείτε εύκολα.
0: Εντάξει.
8: Δεν είναι επισκέψιμο γενικά, αλλά κάποιες ιδιωτικές επισκέψεις τις κάνουμε.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρετούμε.
1: Να τα πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Για πάμε εδώ πέρα. Οπα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Παύλο Παπαπαύλου. Συνάδελφο, δημοσιογράφο, τεχνολογία. Α, καλημέρα. Γεια σου, Παύλο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Για πάμε εδώ πέρα, διότι το διάβασα και μου έκανε εντύπωση ότι έχει αναπτυχθεί ένα κύκλωμα με απάτες, με κρατήσεις ξενοδοχείων και τέτοια πράγματα και ταξιδιών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Το κλείνεις και
1: τι
0: τα λοιπά.
1: Κλείνεις, πληρώνεις και μετά γεια σας.
0: Ναι, ναι, θα πει ο Παύλος.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι.
9: Υπήρχαν περιπτώσεις, ειδικά ξεκίνησε να γίνεται πάρα πολύ έντονο και να φαίνεται και στην ελληνική κοινωνία με το Final Four που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό, που υπόσχονταν κάποιοι πάρα πολλοί πακέτα με εισιτήρια που δεν βρίσκονταν εύκολα. Και αντίστοιχα έχουν συνεχίσει αυτές οι απάτες και έχουν εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. Είτε κάποιος ψάχνει κάποιο πολυτελές κατάλημα να μείνει, είτε να βρει κάποιο δύσκολο προορισμό με εισιτήρια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι σου λένε ότι ξέρεις τι, στείλε μου με έμβασμα αυτά τα λεφτά ή στείλε μου με IBAN. Yeah. Θα σου κάνω την κράτηση και θα σου στείλω τα εισιτήρια. Πλησιάζει το ταξίδι, αν είναι αεροπορικά εισιτήρια, δεν έρχονται τα εισιτήρια. Έχει τύχει σε κάποιους να στείλουν και ψεύτικο αριθμό κράτησης, να προσπαθούν οι άνθρωποι μια μέρα πριν να κάνουν τσεκίνα, μην τους αφήνουν και τους λέει θα το κάνετε στο αεροδρόμιο. Φτάνει στο αεροδρόμιο και ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει καν κράτηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξει κάποιος όταν θέλει να κλείσει ένα εισιτήριο, ειδικά αν μιλάμε για ταξιδιωτικά γραφεία. Τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα έχουν ένα αριθμό που λέγεται αριθμός MITE. που είναι αριθμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων.
0: Ναι.
9: Αυτός θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Ναι.
9: Και μπορεί να το αναζητήσει κανείς και με τον τρόπο που έχει το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από το site. Υπάρχει δηλαδή πολύ εύκολος τρόπος να τσεκάρει κάποιος ένα αφημί, αν υφίσταται όχι. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με ιστοσελίδες που είναι κλόνους. Υπάρχουν δηλαδή πολύ γνωστές πλατφόρμες που κάνουν κρατήσεις.
0: Δηλαδή μπορεί να την πάθεις μέσω Booking ή μέσω Airbnb κλπ.
9: Μπορεί να την πατήσεις έτσι με ποιο τρόπο. Μπορεί να μπει σε μια σελίδα που μοιάζει στην Booking ή στην Airbnb.
0: Που είναι αντιγραφή και
9: άλλο, το άλλο. Ναι. Αν δεν προσέξεις τη διεύθυνση στο πάνω μέρος, να είναι ασφαλής η διεύθυνση που έχει το ειδικό κλειδάκι στο browser. Υπάρχουν και, άλλα, και άλλη μια πατήση.
0: Κάτσε ρε παιδί, αν γκουγκλάρεις όμως Booking, δεν μπορεί να σου βγάλει τη μαϊμού. Πρέπει να, μέσω mail.
9: Μπορεί και να στη βγάλει.
0: Α, ναι.
9: Μπορεί και να στη βγάλει στο Google. Ναι, βέβαια μπορεί να στη βγάλει. Απλά θα πρέπει να προσέξεις τι κλικάρεις όταν βγαίνεις στην κεντρική σελίδα της Google.
1: Μάλιστα.
9: Για μένα καλύτερο να το πάνε Booking.com, είναι πολύ εύκολο.
0: Και τι σου λέει τώρα, σου λέει σου κλείνω ξενοδοχείο και σου κλείνω και αυτοκίνητο και σου κλείνω διακοπές στο Άγιο Νικόλα, ας πούμε. Και πας σύντα τα
9: στείλε μου έμβασμα ή στείλε μου με Άιρις τα λεφτά την προκαταβολή, ένα πεντακοσάρικο.
0: Ναι. Ναι.
9: Λες ένα κατάλημα πεντάστερο με πισίνα, ξέρω εγώ να πω την οικογένειά μου να μας τάρχονται με τιμή που δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Του στέλνει το πεντακοσάρικο, σε μπλοκάρει τα social, εξαφανίζει, σε μπλοκάρει τα κινητά, δεν μπορεί να το βρει πουθενά. Η τράπεζα δε, στην περίπτωση που στείλει έμβασμα ή μεταφέρει λεφτά μέσω Άιρις ή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι μέσω πλατφόρμα όπως είναι το PayPal που δεν προστατεύονται από το νομικό πλαίσιο, έχει χάσει τα λεφτά σου.
0: Και τι να προσέξουμε, ρε παιδί μου.
9: Δηλαδή... Λοιπόν, προσέχουμε το εξής. Πρώτον, αν πάμε σε ταξιδιωτικά γραφεία, είπα αυτό που τσεκάρουμε τον αριθμό του Μητρώου. Κατά δεύτερον, αν μπούμε σε πλατφόρμες που κλείνουμε, προσέχουμε να μπαίνουμε στη σωστή διεύθυνση. Δηλαδή, booking.com από το browser ή airbnb.com ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα υπάρχει. Κατά τρίτον, πληρωμή με κάρτα.
0: Με κάρτα.
9: Πολύ σημαντικό. Με κάρτα, είτε χρεωστική, είτε πιστωτική, είτε δεν εμπιστευόμαστε τίποτα, μία debit, προπληρωμένες κάρτες. Ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν και πάρα πολλές online πλατφόρμες και ελληνικές πλατφόρμες που σου βγάζουν ψηφιακή κάρτα. Δεν χρειάζεται καν να πας σε τράπεζα. Κάνεις μία βιντεοκλήση από το κινητό και σου δημιουργούν μία κάρτα που βάζεις ό,τι λεφτά θες. Γιατί αν δώσεις τα στοιχεία της κάρτας σου κάπου, είναι δεδομένο ότι αν έχει φτιάξει κάποιος ένα κλόνο του Booking, ας πούμε, που συζητούσαμε πριν, αν δώσεις τα στοιχεία της κάρτας σου εκεί πέρα μέσα, μέχρι να πάρεις χαμπάρι και γίνει σου γνωστικό λεφτά.
0: Κατάλαβα.
9: Και γεια σας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Παύλο μου.
9: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ωραία. Μας σηκώσαν όρθιους εδώ πέρα, όπως βλέπετε.
1: Μπράβο. Εμείς θα παραμείνουμε όρθιοι.
0: Λοιπόν. Διότι φροντίζουμε για τις διακοπές σας.
1: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, σιγά, σιγά εδώ πέρα και για την άσκηση κυρία. Και τα λοιπά.
0: Για πες.
10: Τι κάνετε, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
10: σας.
1: Καλημέρα.
10: Πώς είστε?
0: Πώς σε λένε?
10: Μάντι Περσάκη.
0: Η Μάντι Περσάκη, γεια σου, Μάντι μας.
10: Θα
0: είμαστε καλά.
1: Πάλι Κρήτη.
10: Πολύ καλά. Όχι, η Μανιάτσα, η μαμά.
0: Α, ναι, λοιπόν, λοιπόν, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τι ήρθες εδώ με αυτό το στρώμα.
10: Τι ήρθες να κάνεις εδώ πέρα, να φύγεις. Λοιπόν, να δείξουμε μερικές απλές ασκησούλες μπορεί να κάνουν οπουδήποτε ο καθένας για να χαλαρώσει τώρα τις διακοπές. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει για κάποιους. Για κάποιους όχι ακόμα, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε και ένα διάλειμμα και μια ξεκούραση. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε μεγάλα διαστήματα που να μην κάνουμε άσκηση. Mm-hmm. Μπορούμε όμως να εναλλάσσουμε πιο δύσκολες ασκήσεις και πιο εύκολες για να μην κουραζόμαστε πολύ, να έχουμε και έτσι μέρες ξεκούρα.
0: Να κάνουμε άσκηση, δηλαδή.
10: Προσπαθούμε να το αφέρω ήρεμα.
1: Σου λέει πας διακοπές, μην ξεχαστείς.
10: Πας διακοπές, κάνε μερικές
1: διατάσεις.
10: Διατατικές ασκήσεις να χαλαρώσω. Να δείξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Ωραία. Ωραία. Θα δείχνω και θα σας λέω, λοιπόν.
0: Ναι.
10: Εδώ. Ήπιες ασκήσεις, ήπιες, απλές ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε όπου και αν βρισκόμαστε για να επιμικρύνουμε τις μυϊκές μας ομάδες, να μεγαλώσουμε το εύρος της κίνησης, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα, να μην έχουμε τραυματισμούς και ναι, βέβαια να μην χάσουμε και τη φυσική μας κατάσταση. Πολύ σημαντικό.
1: Και μπορείς να κάνεις και στην άμμο, φαντάζομαι.
10: Αυτό, βέβαια, όμως και αν είμαστε,
1: στην αμμουδιά.
10: Μας ενδιαφέρει
0: αυτό.
10: Η τεχνική.
0: Να με κουβαλεί στο νοσοκομείο.
10: Το εύρος θα έρθει σιγά σιγά με το χρόνο. Σιγά σιγά.
0: Αυτό.
10: Αργά, σταθερά, ελεγχόμενα. Του τα λέω σιγά σιγά, μήπως θα δοκιμάσει, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Εγώ άμα το κάνω αυτό θα πάθω με ρίξη μηνίσκους.
10: Όχι, αποκλείεται. Από ίσα ίσα. Όσο πιο ευλίγιστοι είμαστε, τόσο αποφεύγουμε τους τραυματισμούς. Εδώ.
0: Δεν
10: και φυσικά και εδώ λίγο στα χέρια.
1: Το ένα, το άλλο. Δεν μπορώ
10: αυτή, να... αυτή η διάταση είναι πολύ καλή και για τον αφιένα.
1: Αυτή εδώ για πες για τον αφιένα εκεί που έχουμε.
10: Γιατί συνήθως όταν ενοχλεί ο αφιένας έχουμε μουδιάσματα μέχρι τα δάχτυλα των χεριών.
0: Σωστό.
10: Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να κάνουμε έτσι ήπιες ασκησούλες και για το κεφαλάκι εδώ δεξιά-αριστερά. Και για τα χέρια.
1: Έτσι, μπράβο.
10: Ξαναλέω,
1: σιγά, σιγά,
10: τώρα το καλοκαίρι πολλοί σταματάνε τη γυμναστική. Δεν είναι σωστό.
0: Όχι,
10: δεν
0: όχι.
10: Πρέπει να αφήνουμε μεγάλα χρονικά και διαστήματα αυτό, και αυτό χωρίς το κάνω. Άσκηση.
0: Και αυτό είναι
10: με ίσια πλάτη, λοιπόν, σιγά σιγά μπροστά. Οπότε επιλέγουμε κάποιες πιο εύκολες ασκήσεις που μπορούν να γίνουν όπου και αν βρισκόμαστε.
0: Κάτσε
10: εδώ.
0: Τώρα, γιατί κάνω πλάκα, αλλά πες μου κάτι.
10: Έλα,
0: σιγά σιγά θέλει. Έτσι.
10: Να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Ναι. Σιγά σιγά.
10: Θέλει σιγά σιγά. Οι διατατικές ασκήσεις θέλουν σιγά αργές κινήσεις, ελεγχόμενες. Και επίσης να πούμε ότι η πληγησία δεν είναι κάτι που κάποιος το έχει και λέμε ότι δεν βελτιώνεται ή το έχει δεν το έχει. Μπορεί να βελτιωθεί σε όποια ηλικία. Ναι. Οπότε όσο δουλεύουμε διατατικές ασκήσεις, τόσο θα βελτιώνουμε το εύρος της κίνησής μας και την εμπληγησία
0: ωραία,
10: μας.
0: Ωραία, τις διατασικές αυτές ασκήσεις.
10: Διατατικές.
0: Διατατικές αυτές ασκήσεις τις κάνουμε για να κάνουμε μετά κάτι άλλο.
10: Οι διατατικές ασκήσεις μπορούν να γίνουν σαν ζέσταμα πριν από κάθε μορφή άσκησης, ανάμεσα στις ασκήσεις ή σαν αποθεραπεία. Αλλά μπορεί να γίνουν και αυτόνομα σαν μια προπονητική μονάδα.
0: Σαν ένα είδος, ας πούμε,
10: γυμναστικής. Είστε στην παραλία, μπορείτε να κάνετε μερικές διατάσεις. Πριν τα θαλάσσια σπορ, πριν ή μετά το κολύμπι. Είμαστε στο σπίτι, δεν έχουμε πάει διακοπές ακόμα, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε και έντονη άσκηση. Κάνουμε μερικές απλές διατατικές ασκήσεις και χαλαρώνουμε. Και διατηρούμε τη φόρμα μας.
0: Διατηρούμε τη φόρμα.
10: Τελευταίο, τελευταίο. Να πιέσουμε και λίγο εδώ. Τα έχετε δει, θα τα ανεβάσουμε και στα social media, γιατί αν δεν τα θυμάστε, πρέπει να τα θυμηθείτε να τα κάνετε σωστά. Αυτά.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλή, μπράβο.
10: Ήμουν απλή, λυτή και απέριτη για σήμερα,
0: ναι,
10: για ζέσταμα, όχι, αλλά σκοπεύω να ξανάρθω να κάνω, βάλτε και στις φόρμες, να τα κάνουμε λίγο πιο έντονα.
1: Σαββατοκύριακο και τώρα να έχεις μάθει τις ασκήσεις σου.
0: Κάνεις και έχεις γυμναστήριο εσύ, κάνεις
10: έχουμε μία λυσίδα personal γυμναστηρίων. Μία λυσίδα, πιλάτες by Mandy τα λένε,
0: ωραία,
10: σε διάφορα σημεία της Αττικής και σας περιμένουμε.
1: Προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτή εδώ πέρα ήταν καλή.
10: Αυτό ήταν ωραίο. Για πάμε να το κάνουμε πολύ, εδώ. Μπράβο.
0: Ήταν
10: και
0: ωραίο.
10: Εδώ.
0: Και αυτό.
10: Και επίσης, αυτό εδώ, έτσι ωραίο. Για πάμε λίγο εδώ στο πλάι.
1: Γυμνάστηκες για σήμερα.
10: Άστο. Έτσι, λίγο μακραίνω. Αυτό είναι. Και λίγο από την άλλη μακραίνω. Και δέσε μου και λίγο τα χέρια μπροστά. Εδώ.
0: Και αυτό είναι.
10: Αυτό, με κολάν. Όχι, δεν χρειάζεται. Και με σορτσάκι μπορεί να έρθει εδώ. Και μακραίνω πάνω, πάνω, πάνω. Ωραία. Δοκίμασε λίγο και αυτή για τον αφιένα να δεις τι ωραία. Και για τους ώμους φυσικά, αλλά έτσι. Και εδώ, και εδώ. Μπράβο.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
10: Απλά, εύκολα.
0: Ναι, αυτό δεν είναι το άλλο.
10: Κάποιος έχει τρομάξει με τη γυμναστική. Δεν είναι έτσι.
0: Το πόδι που ανέβαινε στο κεφάλι ήταν λίγο.
10: Και αυτό μπορείς.
0: Δεν μπορώ.
10: Νομίζεις. Άμα έρθεις εδώ στο στρώμα, θα δεις ότι μπορείς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά.
10: Εγώ σας ευχαριστώ. Κάτσε
0: εδώ να πούμε.
10: Να γυμνάζεστε κι εσείς και ο κόσμος.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Στις διακοπές δεν πάμε να διακόψουμε αυτά που κάνουμε διαρκώς.
10: Εσείς δηλαδή κάνετε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, γιατί κάνει όλη τη χρονιά. Μετά θέλει να τα ακούσω κι αυτό.
10: Σίγουρα χρειάζεται
0: να πάω στις διακοπές, στο χωριό τέλος πάντων. Βλέπω κάτι τουρίστες λοιπόν 7 ώρα το πρωί.
10: Τέλειο.
1: Τι ώρα θα πας για τρέξιμο.
10: Για περπάτη, ας μην τρέξουμε, ας περπατήσουμε ο καθένας. Ό,τι μπορεί, δεν χρειάζεται να βλέπουμε κάτι και να τρομάζουμε. Πρέπει να το κάνουμε σιγά σιγά να έχουμε πρόγραμμα και θα γίνει εθιστικό.
0: Γιατί θα γίνει
10: εθιστικό. Γιατί άσκηση βέβαια παράγει ενδορφίνες που είναι οι ορμόνες της χαράς.
1: Χαρούμενος όμως πες.
0: Είμαι πάρα πολλά και εγώ από μόνος.
1: Φαντάσου, φαντάσου. Είσαι όπως είσαι να αρχίσεις και την άσκηση.
0: Να έχω και ενδορφίνες.
1: Ωραία, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χωρίς τεράς.
0: Θα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Φόφη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, πέρασα μια
0: χαρά. Και εσάς, κυρία μου, σας ευχαριστώ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο τη σεζόν. Με την Αντριάννα εδώ. Χαιρετούμε.
1: Γεια χαρά.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην

την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερες από 45 χώρες να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1989, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2010, η τρομοκρατική οργάνωση ΣΕΧΤΑ Επαναστατών δολοφονεί με 13 σφαίρες κάτω από το σπίτι του τον δημοσιογράφο Σοκράτη Γκιόλια. Οι δράστες που παραμένουν ασύλληπτοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του και του ζήτησαν να κατέβει κάτω με την πρόφαση ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο. Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με προκήρυξή της που στάλθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 27 Ιουλίου. Το θύμα είχε εργαστεί σε αθλητικές εφημερίδες καλύπτοντας για χρόνια το ρεπορτάζ Στίβου. Το διάστημα πριν από τη δολοφονία του εργαζόταν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ήταν διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 989, ενώ θεωρείται ότι δικό του δημιούργημα ήταν το blog Τροκτικό, το οποίο είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2021 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 81 χρόνων ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της χώρας μας, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Υπήρξε από τους δημοφιλέστερους και εμπορικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Υπηρέτησε με συνέπεια για περίπου 6 δεκαετίες το λαϊκό τραγούδι, ενώ διακρίθηκε και ως συνθέτης μεγάλων επιτυχιών. Καλλιτέχνης με φανατικό και πιστό κοινό, μοναδική σκηνική παρουσία και προσεγμένο πάντα ντύσιμο, υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος Έλληνας στάρ. Άφησε πίσω του επιτυχίες όπως «Το φεγγάρι πάνω θέμου», «Γαλανομάτα μάγισσα», «Πριν χαθεί το όνειρό μας», «Οι άνδρες δεν μιλούν πολύ», «Αγωνία», «Ανεπανάληπτος» και άλλες πολλές αμέτρητες επιτυχίες. Έκανε καριέρα και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο, ενώ στους χώρους που εμφανιζόταν οι θαυμαστές του δημιουργούσαν καταστάσεις που ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ζήσει. Η προσωπική του ζωή γέμιζε τα πρωτοσέλιδα του σκανδαλοθυρικού και όχι μόνο τύπου. Είχε γεννηθεί στην Κοκκινιά στις 26 Ιουλίου του 1940.

this mess.

Oh!

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Γιατί έστριψες, ευθεία πρέπει να πας, εγώ να στριψεις.
2: Μα το GPS λέει ρε μπαμπά.
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη και δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Κυρία Σούλα, τι θυμίζεις.

0: θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε με ένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται, για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές σε ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται, αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην Καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα
1: τι
0: λουλουδάκια. Καλά είστε.
1: Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα, δεν έχει. Πού και πού κάνει έναν αντί στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα, Τέτα.
1: Μπράβο, αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα καλό άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και.
0: Είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα, ή.
1: Την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο. Πες τα κόλπα. Πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέρθει μόνος του.
1: Παρές, παρές. Πήγανε και πίνανε. Και μετά έκαναν καντάδες στα κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου, όχι, δεν πρέβγαινα.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και εδώ μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει. Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, αγοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνό.
1: Να πα τη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό, παιδί μου, να πάτε. Στο καλό, στο καλό.

0: παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούς εσύ.
0: Της Δίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει. Προβάρουμε. Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Γενικά, ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και ποια ομάδα είστε?
2: Εγχορδές και οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Θα μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα, σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόση από διάφορα λόγια μουσική. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ανωσίδα παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζανε όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ήταν ταβέρνα, ήταν ταβέρνα, ιστορική τη Σύρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές, κανένα δίμηνο.
0: Τι είσαι να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησες καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 1973, αυτός πέθανε το 1972.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φράγκος Ιριάννη είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκω στα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά, πια έβαλε στη Φράγκος Ιριάννη. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο τώρα μας για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ότι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος είχε κάνει μια σπορά όπως το παιδί εδώ πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρης επηρέασε όλε τι μεταγενέτερε τέχνε μετά. Ο Μάρκο περιέγραψε κοινωνικέ ηθίκε, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, ας πούμε, πώ αντιμετωπίζει τι γυναίκε ο Μάρκο μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμεί σήμερα. Όταν δούμε πώ περιγράφει την αδικία και τι ηθίκε τη εποχή, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Άριστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: Μόλις ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο, ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο Απέντη Νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι δείχνει.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρυγρί είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρυγρί το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες στη Σύρο για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Σύρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα τον πάρουμε.
2: Μπήκα. Πάμε πίσω.
0: Πίσω.
3: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
4: Σου άρεσε.
5: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
4: Αυτό είναι ευχάριστο.
5: Ψαρότοπος.
6: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με ποικιλία ψαριών.
5: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα.
6: Έχουμε αφήσει κάποια.
5: Αντώνη, δουλεμά τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
5: Πω, ακόμη πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
4: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
5: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
4: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
5: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
4: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
5: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
6: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
5: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου. Έλα, stop. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Θα μαγειρέψουμε.
1: Θα μαγειρέψουμε κυρινό με δαμάσκηνα.
0: Ωραία.

δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά. Ύψος 105 μέτρων. Με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω. Σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο. Εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε. Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό, δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδική ποικιλία σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό. Γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: Όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τι βάφκαμε.

0: Τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε όλοι με μία
0: ναι.
1: βούτα.
2: Ωρε φίλε. Για τα χέρια σου.
0: Μπράβο ρε Γιώργο.

0: κάνετε εκεί?
1: Τι γίνεται εδώ στα Μελίσια? Τα ελέγχουμε.
0: Κάτσε να δω.
1: Όπω, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Α.
1: Εκεί. Να σου φέρω στολή.
0: Α, ναι, σωστά. Πού πάω να πάω? Πού πάω να μπλέξω?
2: Δεν είσαι αλλεργικός, έτσι?
0: Όχι, όχι, ευτυχώς. Προς το παρόν δεν γνωρίζω κάτι. Ελπίζω να μην το μάθω σήμερα.

0: τώρα κοιτάζουμε να βρούμε τη Βασίλισσα.
1: Και πώς την ξεχωρίζουμε τη Βασίλισσα μέσα στο λαό?
2: Βασίλισσα, αυτό που έχει είναι λίγο μεγαλύτερη, σχεδόν μία μισή φορά σου μία μέλισσα. Αυτή εδώ πέρα είναι μία μέλισσα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουμε τις μέλισσες, τους κυφίνες και τη Βασίλισσα που είναι μόνο μία.
1: Και πόσα παιδιά βλέπετε, πόσο χρόνο είναι αυτή?
0: Από την κινητικότητα, από το χρώμα.
1: Από όλα,
3: Από τα φτερά της, αν έχει κομμένα φτερά, σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν τη θέλουν πια, γιατί δεν είναι παραγωγική.

0: φρεσκότατο. Εσύ τι γενιά είσαι, Μελισσοκόμου?
1: Είμαι δεύτερη.
0: Δεύτερη. Τα παιδιά είναι γη του κύριου Γιώργου Διαμαντίσιου Νικόλας. Είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Και είναι εδώ Μελισσοκόμοι του νησιού. Έχετε όμως μελίσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι?
1: Έχουμε και στο νομό Μαγνησίας. Mm-hmm. Και αυτά μεταφέρονται τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά της στερεάς Ελλάδας. Για να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι, λόγω ότι οι περιοχές εδώ έχει πολύ ζέστη.
0: Να φανταστώ ότι κατασκηνώνεται και έξω μαζί με τα μελίσια, σε περιπτώσεις.
1: Τις περισσότερες φορές είμαστε κι εμείς μαζί, γιατί είμαστε νομάδες μελισσοκόμοι.
0: Ωραίο συνέστημα. Ωραίο ακούγεται βασικά.
1: Ακριβώς, ακούγεται ωραία.
0: Την πραγματικότητα και τόσο ωραίο και ρομαντικό.

Μια από τις αγαπημένες μου βόλτες όταν έρχομαι στο νησί είναι να ξεκινήσω από τη γλώσσα, να έρθω εδώ στο αθέατο και να καταλήξω στο παλιό κλίμα. Είναι μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακό καλντερίμι από ένα σημείο και μετά και με θέα το Αιγαίο και τη Σκιάθο. Ο οικισμός εδώ ονομάζεται αθέατο καθώς δεν το βλέπεις από τη θάλασσα. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ζούσε εδώ για να προστατευτεί. Αργότερα, όταν πια η πειρατεία άρχισε να σβήνει στη Μεσόγειο, ανέβηκαν προς τα πάνω και έκτισαν τη σημερινή γλώσσα.

την πρώτη στάση εδώ στο προάβλιο των Αγίων Αναργύρων. Εδώ είμαστε στο κάτω κλίμα και αυτό είναι το πάνω κλίμα. Υπήρχαν δύο οικισμοί. Δυστυχώς και τα δύο χωριά ταλαιπωρήθηκαν από τους σεισμούς που ξεκίνησαν από το 1950, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φύγει από εδώ, να μετακινηθεί προς το Λουτράκι και αργότερα προς το νέο κλίμα. Αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων αναφέρουν ότι οι κλιματιανοί ήταν οι πιο γλεντζέδες εδώ στο νησί και ειδικότερα την 1η Ιουλίου στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων γινόντουσαν μεγάλα γλέντια. Πολλές φορές ακόμα και απλές Κυριακές έστειναν γλέντια στις πλατείες και στις ταβέρνες. Και ίσως αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η διαδρομή, γιατί περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα χωριά, έχοντας αυτές τις ιστορίες στο μυαλό μου, κάνω κι εγώ ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Οξυγόνο. Έχει αυτή τη δροσούλα τώρα, ηρεματιά. Φίλε μου, φυσιολάτρη και μη, αν έρθεις στο Σκόπελο, να έρθεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι. Θα σε ανταμείψει σίγουρα. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Στάση για ανεφοδιασμό. Όπου παραλίγο.

φτάσαμε στο παλιό το κλίμα. Αυτός, παιδιά, είναι όμορφος γραφικός οικισμός εδώ στη Σκόπελο. Άλλο ένα όμορφο χωριό, όπου αξίζει τον κόπο μετά την παραλία να περάσεις να κάνεις μια βολτούλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα τελειώσει η σημερινή μας βόλτα. Με αυτή την φανταστική θέα. Πίσω η γλώσσα, το λιμάνι, το Λουτράκι, απέναντι Σκιάθος, το Πήλιο, η Εύβοια. Αυτή η θέα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
16: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες.
17: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
15: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
18: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκης και Βούμπης.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καταιγισμός επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως αντίπινα για τους νεκρούς στρατιωτικούς. Οργή Τραμπ, νέες απειλές από την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σωρού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Τετραήμερος καύσωνας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Οι περιοχές στο κόκκινο, ποια θα είναι η χειρότερη μέρα? Απευθεία σύνδεση. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ, οι προετοιμασίες και η απόβαση Ισπανών και Αργεντίνων στη Νέα Υόρκη.

0: Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια έκτακτη είδηση. Έχουμε μεγάλη φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα, αλλά και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής. Ο Φάνης Καραμπατσάκης μαζί μας. Φάνη, απειλούνται σπίτια?
1: Είναι σοβαρή η πυρκαγιά κοντά σε σπίτια, τα οποία πράγματι απειλούνται. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε πριν από περίπου μία ώρα και αμέσως κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ πριν από λίγο εκδόθηκε και μήνυμα 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, και ένα δεύτερο λίγο μετά όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα να κινηθούν προς την παραλία. Επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 23 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Είναι, όπως βλέπουμε, σε δασική έκταση.

0: Άφαντο, ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεϊ, να απειλεί πως το Ιράν θα δώσει αξέχαστα μαθήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νέα διάσταση παίρνει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες πέφτουν νεκροί μετά από ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις του κόλπου.
2: The search is on for a U.S. service member missing in action in Jordan, where two others were killed yesterday, defending against Iranian missile and drone attacks.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρονται ακόμη τέσσερις με ελαφρά τραύματα.
3: Enemy forces strike our bases. The president turns to our intelligence community, not just the CIA, but military intelligence as well, NSA, overhead reconnaissance, for all the intelligence we have to determine where these strikes were launched from inside Iran that killed our soldiers.
1: Ως αντίπεινα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προαναγγέλει νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με τον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του Ιρανικού στρατού στον Μπαντάρ Αμπάς και στην πόλη Σιρίκ.
4: Να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν.
5: The State Department has just issued a brand new worldwide caution, urging Americans to think twice about any travel to the Middle East.
1: Το State Department καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να είναι σε επιφυλακή.
6: Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή. Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος.
1: Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει Αμερικανικούς στόχους, χτυπώντας δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ εκρήξεις σημειώνονται για ακόμη μία φορά κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρμπίλ του Ιράκ.
7: Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ξαναρχίσει τον πόλεμο, πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό Ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα.
1: Δεν θα περιοριστεί πλέον σε αντίπεινα, προειδοποιεί το Ιράν, απειλώντας με ευρύτερη στρατιωτική απάντηση. Οι απειλές διαδέχονται η μία την άλλη. Οι επιθέσεις συνεχίζονται και ο φόβος μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης μεγαλώνει.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την αρχιοθέτηση 9 υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με εχμές, επικαλούμενο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση αντάλλαξαν πειρά για την πορεία της έρευνας, με την πολιτική σύγκρουση να αναμένεται να συνεχιστεί και εν μέσω θέρους.
7: Βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως σημειώνει παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι υποθέσεις των οποίων τελικά τέθηκαν στο αρχείο.
4: Και επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη.
7: Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να διαβάσει προσεκτικά την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτή καταγράφει σοβαρές επισημάνσεις για τη διαφθορά υψηλού επίπεδου, τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, συστήνουμε στον Πρωθυπουργό να την διαβάζει και να μην μένει σε όσα του μεταφέρει το επιτελείο του. Γιατί αν την είχε διαβάσει, δεν θα έγραφε αυτά που γράφει. Εκτός και αν έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του στο θράσος.
7: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο πλατό του Action 24, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σαφείς απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης απορρίφθηκαν σχετικοί ισχυρισμοί, με κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης.
9: Εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη χαρακτηρίζει την όλη δομή η κυρία Κουβέση στην υπογραφή που είσαι στη Βουλή. Δεν το πάμε εμείς αυτό. Εγκληματική οργάνωση δομημένη.
10: Και θα ζητήσουμε απαντήσεις. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα λέμε. Ερχόμαστε για αυτά που πιστεύουμε, με αυτά που πιστεύουμε.
11: Λέμε λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο έγινε 13.000
12: ευρώ.
11: 13.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τα 4 άτομα για 13.000 ευρώ. Τα κακουργήματα τα οποία έλεγαν έγιναν πλημελήματα. Τώρα είναι αστείο εσείς να επαναλαμβάνετε μετά από αυτές τις αποφάσεις τα περιεχόμενα.

0: Καλό λοιπόν είναι τα κόμματα να δείχνουν μια ωριμότητα.
1: Με την υπόθεση του ΠΚΠ να παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν τη σκληρή σύγκρουση. Ενώ οι εξελίξεις σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο αναμένεται να κρατήσουν το θέμα στο επίκεντρο και το επόμενο διάστημα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή δεν έφερε εμφανή τραύματα και ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε πριν από μία εβδομάδα. Να θυμίσουμε πως το μακάβριο έβριμα εντόπισε άστεγος που ειδοποίησε τις αρχές, με το τμήμα ανθρωποκτονιών να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής να αναμένεται να φωτίσουν την υπόθεση.
1: Την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτηρίων στην Κυψέλη ψάχνουν οι αρχές.
3: Δεν είχε εμφανή τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου.
1: Τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή δείχνουν ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 με 35 ετών, ύψους 1,60 με 1,65, τα μαλλιά σε κοκκινοπό χρώμα και δεμένα κότσο, ενώ φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μαύρο σορτσάκι και μπλουτζάκι.
3: Ελέγχεται και η περίπτωση, επικοινώνησα χτες με τον σύζυγο της Κινέζας, ελέγχεται και αυτή η περίπτωση στη Λούτσα με την Κινέζα, αν και τα χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν εκεί.
1: Η σωρός εντοπίστηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου από έναν άστεγο, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο. Ο άνδρας αντιλήθηκε έντονη δυσοσμία και ακολουθώντας την πηγή της έφτασε σε μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι.
4: This building up until 1 year ago was open and there was a few homeless people living inside. I understand there was also about 2 years ago one fire and the fire burnt this building right behind us here.
1: Η βαλίτσα με το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε σε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο από έναν άστεγο, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές χθες το μεσημέρι. Η σωρός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και μέσα σε σακούλα τοποθετημένη στη βαλίτσα. Κατά την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 6 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.
5: Θα αναζητήσουν οι αρχές να δουν ποιοι άνθρωποι αγνοούνται εκείνη τη χρονική περίοδο και επαγωγικά θα καταλήξουν στο ποιος είναι. Πέρα όμως από αυτό το κομμάτι, είναι και το κομμάτι φυσικά του DNA.
1: Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο η γυναίκα να διέμενε ή να κινούνταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν βρει καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών.
5: Σε περιπτώσεις αγνοούμενων ανθρώπων μιλάμε για αναζητήσεις που είναι δηλωμένες εξαφανίσεις. Οπότε αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, για το άτομο το οποίο βρέθηκε στη βαλίτσα, το οποίο δεν υπάρχει κάποια δήλωση εξαφάνισης, τότε το πρόβλημα είναι σοβαρό.
1: Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και την ταυτότητα της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν και την περαιτέρω πορεία της έρευνας.
2: Ο Φάνης Καραμπατσάκης μαζί μας. Φάνη, τι έχουν αποκλείσει οι αρχές να δούμε και τι εξετάζουν πλέον?
6: Ανοιχτές, Αθηνά, όλες οι υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών. Τον τελευταίο καιρό από το κάδρο έχει φύγει η υπόθεση της Κινέζας στην Αρτέμιδα. Δεν ταιριάζει η ηλικία, διότι η Κινέζα είναι 50 ετών, ενώ η νεκρή είναι 30 με 35. Δεν ταιριάζει το χρώμα των μαλλιών. Δεν ταιριάζει και ο χρόνος εξαφάνισης, διότι οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο θάνατος επήλθε αμέσως. Το έγκλημα έγινε αμέσως. Δολοφονήθηκε δηλαδή η γυναίκα και τοποθετήθηκε στη βαλίτσα, καθώς αν είχε περάσει χρόνος δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, διότι παρατηρείται ακαμψία στην σωρό. Τι εξετάζεται επιπλέον τώρα? Εξετάζεται υλικό από κάμερες των γύρω καταστημάτων και των οικειών, να δουν ποιος μπήκε και ποιος βγήκε από το κτίριο. Και όπως είπαμε, όλοι οι φάκελοι εξαφανίσεων προσπαθούν με επαγωγικό τρόπο οι αστυνομικοί να φτάσουν κοντά, μαζί και με την εξέταση DNA που θα γίνει σε λίγες ημέρες, θα έχουμε αποτελέσματα.
2: Λίγο και φτερό τα στοιχεία και φυσικά ο ιατροδικαστής θα φωτίσει την υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή σύγκρουση γεωταχύμα ασθενοφόρο στα Χανιά έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ασθενή που μετέφερε. Ο ανταποκριτής μας Μάνος Τριγώνης έχει τις λεπτομέρειες.
7: Όλα συνέβησαν Αθηνά στις 7.30 το πρωί, όταν μία νοσηλεύτρια του νοσοκομείου είχε τελειώσει τη βάρδιά της και κινούνταν με το αυτοκίνητό της στην οδό Μουρνιών. Τότε συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, στο οποίο επέβαιναν δύο διασώστες. Μάλιστα, την ώρα κατά την οποία κινούνταν το ασθενοφόρο, μετέφερε και έναν ασθενή με ανακοπή. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, να πούμε, Αθηνά, που χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβιστούν και η οδηγός και οι δύο επιβαίνονται στο ασθενοφόρο. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα στο θώρακα, αλλά και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψή τους, ενώ να πούμε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης ο ένας τραυματιοφορέας φέρεται να έκανε κάρπα στον ασθενή, το οποίο μετέφερε το ασθενοφόρο και είχε υποστεί ανακοπή, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της φοδρής αυτής σύγκρουσης διενεργεί η Τροχιά Χανίων.
2: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση βιασμού 60χρονης γυναίκας από τον 66χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Απότα, ο δράστης ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του.
8: Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές από χτες το πρωί, όταν ο ίδιος ο 66χρονος Αθηνά μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Κορδελιού και ομολόγησε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της. Θα πρέπει να σου πω ότι ο άνδρας συνελήφθη, αναμένεται πλέον να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η 60χρονη, όπως πληροφορούμαστε, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει καταθέσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Θεοδώρα, ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι τυχεροί απολαμβάνουν τη δροσιά της θάλασσας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι ξένοι τουρίστες, παρά τη ζέστη, συνεχίζουν τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ενώ άλλοι, λιγότεροι μεν, επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις για τα ψώνια τους σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Νερό και καπέλο, τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του καύσωνα.
9: Βράζει το κέντρο της Αθήνας με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με μπουκάλια παγωμένου νερού, καπέλα, βεντάλιες και ομπρέλες αναχείρας, οι κάτοικοι αναζητούν λίγη δροσιά και προστασία από το καυτό ήλιο.
10: Αντιλιακό, βεντάλια και θα έπρεπε να έχω και κάτι για το air condition στο μετρό κτλ.
11: How do you find the weather? Very hot.
12: Not very hot. No, it's fine.
9: Η αφόρητη ζέστη δεν φαίνεται να πτωεί τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι συνεχίζουν αδιάκοπα τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
13: How do you deal with the heat, with the sun?
14: Just do it. Just drink a lot of water, wear a hat and put sunblock.
15: It's fine. It's good. I enjoy it. Water, yeah, lots of it. Hat.
9: Παρά τον καύσωνα, η κίνηση στην αγορά είναι αυξημένη, με τους καταστηματάρχες να προσδοκούν ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση τις επόμενες ημέρες.
16: Από νωρίς το πρωί, φορώντας αντιλιακό, γυαλιά ηλίου και καπέλο, έρχονται στο κέντρο της Αθήνας οι τουρίστες προκειμένου να κάνουν την βόλτα τους και να προστατευτούν από τις ψηλές θερμοκρασίες.
17: Αντιλιακό και νερό.
18: Αντιλιακό και νερά.
19: Και λίγο ερκοντήσιον το βράδυ για να κοιμηθούμε καλά.
9: Το διαχώρητο επικρατεί στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες, λουόμενοι κατακλείζουν τις ακτές αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς από τον καύσωνα.
20: Ήρθαμε εδώ να κάψουμε κανένα 2-3 ωρίτσες με νεράκι, να κολυμπήσουμε, να περάσει η ώρα.
21: Κάνουμε κανένα μπανάκι τώρα το πρωί, μετά φεύγουμε, πάμε σπίτι.
16: Από νωρίς το πρωί, το διαχώρητο επικρατεί στις παραλίες Αττικής, καθώς όσοι δεν έχουν φύγει εκτός Αθηνών αναζητούν μια ανάσα δροσιάς.
9: Βουτιές, υιοθεραπεία στην άμμο και παιχνίδια με ρακέτες συνθέτουν το σκηνικό στις παραλίες, που αποτελούν για μικρούς και μεγάλους ένα καταφύγιο από τις υψηλές θερμοκρασίες.
22: Να κάνουμε άλλο να περάσουμε ωραία.
23: Πολύ ζέστη.
22: Είναι ζέστη, αλλά εντάξει, θα κάτσουμε μέχρι τις 12. Μετά τα φεύγουμε στο σπίτι.
9: Ο υδράργυρος παραμένει σε ανωδική τροχιά, με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών.
2: Μίνι καύσωνας με σαραντάρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν Αθηναίοι και τουρίστες τη ζέστη. Συνδεόμαστε με τα σημεία του ρεπορτάζ. Βρίσκουμε την Αλεξάνδρα Μερακλίδη σε παραλία του Φαλήρου, τη Γεωργία Τσάλη στην Ερμού. Ενώ στο στούντιο ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου, να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Να ξεκινήσω φυσικά με σένα, Αλεξάνδρα, γεμάτη παραλία.
16: Γεμάτη είναι η παραλία από τις 9 το πρωί, καθώς όσοι έχουν μείνει Αθήνα και δεν έχουν πάει στο εξωτερικό ή σε κάποιο νησί, έχουν έρθει αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. Βλέπουμε οικογένειες, μικρά παιδιά, παρέες να έχουν έρθει να απολαμβάνουν τη θάλασσα, κάνοντας συχνές βουτιές προκειμένου να δροσιστούν. Να φέρουμε ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει καλά προετοιμασμένοι, έχουν φέρει πετσέτες, ψάθες, ομπρέλες προκειμένου να προετοιμαστούν καλά, φορώντας φυσικά καπέλο αντιλιακό και γυαλιά ηλίου, καθώς η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουν έρθει, έχουν φέρει ψυγιάκια, φαγητά, φρούτα και σαλάτες, καθώς όπως μας είπανε, έχουν σκοπό να περάσουν την ημέρα στην παραλία μέχρι και το βράδυ. Και όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε όλο και περισσότερους να έρχονται εδώ. Η προέλευση αυξάνεται, αφού δεν είναι λίγοι οι οποίοι θα προτιμήσουν να έρθουν το απόγευμα που θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία Αθηνά, προκειμένου να απολαύσουν τις βουτιές τους.
2: Τα χαμόγελα νομίζω δεν κρύβονται από τα πλάνα τα οποία μας μεταφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας για να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Ανεβαίνει ο υδράργυρος.
0: Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Σταδιακά θα αρχίσει να κορυφώνεται αυτό το κύμα καύσωνα, το πρώτο του καλοκαιριού, που θα μας επηρεάσει. Χθες είχαμε το πρώτο 40. Σήμερα θα έχουμε λίγο παραπάνω 40. Θα ανέβει περίπου ένα βαθμό η θερμοκρασία σχέση με χθες. Mm-hmm. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές του 35 με 38, τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, σε Θεσσαλία, στην Ετωλοκαρνανία. Και σε περιοχές στο τοπικό της Πελοποννήσου θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα ο υδράργυρος. Θα δούμε χαρακτηριστικά. Στην Καρδίτσα περιμένουμε 39 με 40 βαθμούς. Στα Τρίκαλα παρόμοια θερμοκρασία, 39 με 40 βαθμούς γενικότερα στο Θεσσαλικό κάμπο. Στο Αγρίνιο υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Και στη Θήβα περιμένουμε να φτάσει ο υδράργυρος 38 με 39 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα. Εδώ στην Αττική. Είναι μια μέρα και εδώ στην Αττική με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλότερες θα καταγραφούν στη Φιλαδέλφια, περίπου 38 βαθμούς, και σε περιοχές δυτικής Αττικής, λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα, στη Μάλτα, περιμένουμε 38 με 39 βαθμούς αργά το μεσημέρι σήμερα. Από αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία και την Τρίτη θα φτάσει στους 40 με 41, τοπικά και 42 βαθμούς. Τετάρτη πέφτει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία, στη κεντρική, κυρίως στη νότια χώρα, θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πάλι θα έχουμε 40 και την Τετάρτη στη νότια, κεντρική και νότια χώρα, και από την Πέμπτη φαίνεται να αποκλιμακώνεται ο καύσωνας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων σήμερα. Γεωργία Τσάλη, η ζέστη αποθάρρυνε τους καταναλωτές. Έχει κόσμο.
3: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, με τον υδράργυρο να καταγράφει 38 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι έντονη είναι η παρουσία του κόσμου στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στα εμπορικά καταστήματα, εκμεταλλευόμενοι οι καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές. Να πούμε ότι σήμερα Κυριακή η αγορά λειτουργεί κανονικά, καθώς ξεκίνησε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου. Οι καταστηματάρχες τώρα εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της αγοράς, προσδοκώντας αυξημένη αγοραστική κίνηση τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές φαίνεται να εκμεταλλεύονται τις προσφορές, ωστόσο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αγορές τους.
2: Μάλιστα. Αυξημένη και η κίνηση. Περισσότερο από όσο περίμενα, μπορώ να παραδεχτώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπαρά συλλήψεων τώρα για εμπρισμού σε όλη τη χώρα, την ώρα που ο κίνδυνο πυρκαγιά παραμένει υψηλό. Ενδεικτικό είναι πω μόλι σε δύο ημέρε έγιναν 13 συλλήψει για εμπρισμού. Ενώ από τι αρχέ του έτου οι συλλήψει έχουν φτάσει τι 204. Στην άνοιξη Αττικής, κάμερα κατέγραψε 50χρονο να βάζει φωτιά σε ξερόχορτα, με την πυροσβεστική να τον συλλαμβάνει άμεσα. Οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα.
4: Ξημερώματα Παρασκευής 17 Ιουλίου στην Οδό Δημοκρατίας στην Άνοιξη Αττικής, ένας 50χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα να βάζει σκόπιμα φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα κοντά σε δασική έκταση. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να παρακολουθεί για λίγα δευτερόλεπτα τις φλόγες και στην συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς την δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκέλης, με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται άμεσα.
5: Εδώ και πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με βουλή, όπως σας έχει την πυρόδεση, ότι δεν υπάρχει πυρκαγιά, ούτε μία ίσως, που να μην έχει ανθρώπινο χεράκι. Απλά πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι αυτοί οι εγκληματίες, οι οποίοι εγκληματούν στο περιβάλλον της χώρας, ότι τα τεχνικά μέσα αυτή τη στιγμή που διαθέτει η χώρα, που μπορεί να πιάσει και τον εγκληματία, ο οποίος προσπαθεί να βάλει και τη φωτιά την έναρξή της.
4: Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη σύλληψη για εμπρισμό, ούτε η πρώτη πυρκαγιά από πρόθεση. Μέσα σε δύο μέρες η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε 13 σύλληψεις για εμπρισμούς σε 12 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, η Βιωτία, η Καβάλα, η Αχαΐα, η Ροδόπη, το Κιλκής και η Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά, αφού οι παραβάσεις αφορούν κυρίως την καύση υλικών ρεύμάτων και απορριμμάτων, εργασίες με τροχούς ή γεωργικά μηχανήματα, ψήσιμο σε υπαίθριους χώρους και χρήση πυροτεχνημάτων. Από την αρχή του 2026 έως και τις 18 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών. Από αυτές το 89% ήταν από αμέλεια και το 11% από πρόθεση. Ενώ την ίδια περίοδο επιβλήθηκαν συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, με το ύψος τους να ανέρχεται περίπου στα 800.000 ευρώ.
1: Η ΔΑΕ είναι πολύ καλά και αξιόλογα, ικανά στελέχη, επιτέλους. Έχουν δρομολογήσει κάτι πάρα πολύ καλό στη ΔΑΕ. Ψάχνουν μέσω καμερών, μέσω οτιδήποτε και βρίσκουν αυτούς τους ανεγκέφαλους, να τους πω, ή τους πληρωμένους, να τους πω, που βάζουν τις φωτιές.
4: Το τελευταίο τριήμερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερες από 120 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν επέμβει σε περισσότερες από 1.700, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει την βλάστηση εξαιρετικά ξηρή και εύλεκτη.
6: Σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά από πυρκαγιές, για ίσως από τις πρώτες φορές οι διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού προσπαθούν και σε μέσα σε πολύ λίγη ώρα, ίσως τα περισσότερα συμβάντα και όταν ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη του συμβάν, να μπορούν να έχουν τον εγκληματία, εγώ θα το πω, εμπριστή, είτε από αμέλεια είναι αυτός, είτε από πρόθεση.
4: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 3 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως η χρήση τροχών, ηλεκτροσυγκολήσεων και άλλων εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
2: Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούμενοι για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία και συστηματικών εκβιασμών. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι κατηγορούμενοι ιδρούσαν ως εκβιαστική μαφία του νερού, με συνεχείς απειλές στους συγχωριανούς τους στη Μεταμόρφωση.
7: Μίλαμε, Αθηνά, για τον πρόεδρο της κοινότητας της Μεσσηνίας, τον αδελφό του και έναν εποχικό πυροσβέστη, οι οποίοι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχαν αναλάβει την διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρεται να ζητούσαν χρήματα από τους αγρότες προκειμένου να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Σε περίπτωση τότε που εκείνοι αρνούνταν να πληρώσουν, τότε τους περίμεναν απειλές και σε πολλές περιπτώσεις αντίπεινα. Οι κατηγορούμενοι δηλαδή φέρονται να πυρπολούσαν τα χωράφια τους και άλλες καλλιέργειες, με την φωτιά σε ορισμένες περιπτώσεις να επεκτείνεται και στην παρακείμενη δασική έκταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οι τρεις αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες, ενώ παράλληλα φέρεται να εξετάζονται και για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Σήμα SOS, για να αλλάξουμε θέμα, εκπέμπει ο πόρος λόγω λειψιδρίας, με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική κίνηση εκτοξεύει τη ζήτηση για νερό. Ήδη σε ορισμένες περιοχές του νησιού καταγράφονται μειωμένη πίεση και προσωρινές διακοπές υδροδότησης. Το μικρό νησί του Αργοσαρονικού προστίθεται στη λίστα των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

0: Τα καλοκαίρια είναι όλο ένα θερμότερα, οι βροχοπτώσεις όλο και πιο ακανόνιστες και το νερό στα νησιά μετρημένο. Οι αρχές αγωνιούν για το αν θα καλυφθούν και αυτό το καλοκαίρι οι ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων τουριστών.
1: Τι θα γίνει αν και τη φετινή χρονιά δεν έχουμε εκ νέου βροχοπτώσεις?
0: Στη λίστα με τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προσθέθηκε τα τελευταία 24 ώρα και ο Πόρος.
2: Εμείς χρησιμοποιούμε κάποιες γεωτρήσεις στο υπηρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και έχουμε και δύο αφαλατώσεις, οι οποίες βέβαια επαρκούν κατά τη χειμερινή περίοδο πολύ άνετα. Όσο όμως αυξάνεται ο πληθυσμός, ειδικά τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αυτό αναγκαστικά έχει ένα έλλειμμα νερού, το οποίο προσπαθούμε να το καλύψουμε μειώνοντας τις ποσότητες, τις καταναλώσεις.
0: Σε κάποια σημεία του νησιού παρατηρούνται διακοπές του νερού και μείωση της πίεσής του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα ίδρευσης στις επιχειρήσεις και στα καταλήμματα.
2: Υπάρχουν κάποιες ώρες όπου κάποια υψηλότερα τμήματα του οικισμού έχουν πρόβλημα με την πίεση και τη ροή, ακόμα και με προσωρινή διακοπή νερού για λίγη ώρα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε αυτή η διαδικασία να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ο Πόρος θα παραμείνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες. Εκτός όμως από το νησί του Σαρονικού, στη λίστα βρίσκονται και άλλα 7 νησιά του Αιγαίου. Η Τίνος, η Πάτμος, η Αλόνισος, η Αστυπάλαια, η Λέρος, η Σίμη και η Κάρπαθος, που είναι αντιμέτωπα εν μέσω θέρους με τον εφιάλτη της Λειψιδρίας.
3: Ορισμένα νησιά με τις ανάγκες που έχουν καταγράψει η τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως με την παράμετρο που λέγεται τουρισμός, βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Η ανησυχία για την Λειψιδρία έχει κινητοποιήσει και επιχειρήσεις του τουρισμού που αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης νερού.
4: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης.
0: Η Λειψιδρία δοκιμάζει όχι μόνο τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών, αλλά και τους αγρότες, οι οποίοι προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες άρδευσης, επέστρεψαν στα πηγάδια.
5: Τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές, οι οποίες κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
0: Η προσωρινή λύση της αφαλάτωσης έχει υψηλό κόστος, ωστόσο αποτελεί αναγκαία εφεδρεία απέναντι στην ξηρασία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν έκκληση για επίσπευση των έργων αφαλάτωσης, αναβάθμιση δικτύων και κατασκευή δεξαμενών.
6: Να δούμε μια διαφορετική πτυχή του ελληνικού καλοκαιριού. Η εσχροκέρδεια θολώνει τη λάμψη των διαμαντιών των Κυκλάδων. Μύκονος και Σαντορίνη καταγράφουν μεν υψηλές πληρότητες, ωστόσο η δυναμική τους δεν θυμίζει σε τίποτα τη χρυσή εποχή τους. Το υψηλό κόστος καθιστά τα δύο νησιά απλησίαστα για τους Έλληνες, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η γενικότερη ανασφάλεια αποθαρρύνουν και τους άλλοτε σταθερούς ξένους επισκέπτες.
7: Η ακρίβεια στα δύο διαμάντια του Αιγαίου στρέφει τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες προς άλλους προορισμούς, με τις πληρότητες Ιούλιο μήνα σε Μύκονο και Σαντορίνη να μην θυμίζουν τις άλλοτε χρυσές εποχές.
8: Η σεζόν είναι δραματική. Διανύουμε τη χειρότερη τουριστική σεζόν από καταβολής τουρισμού στο νησί της Σαντορίνης και στην κορύφωση και στους 10 καλύτερους παγκόσμιους προορισμούς του πλανήτη, όσον αφορά τη δημοφιλία. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες αιτιάσεις στο γιατί κατεγκρινίστηκε εκεί που κατεγκρινίστηκε.
7: Η Μύκονος παραμένει ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς πολυτελείας παγκοσμίως. Η ακρίβεια είναι έντονη παντού, από το ημερήσιο κόστος διαμονής ανά άτομο που κυμαίνεται από 65 ευρώ έως και 780 ευρώ έως και το φαγητό με τη χωριάτικη σαλάτα στα 28 ευρώ.
9: Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει τους πάντες και επηρεάζει και τη Μύκονο, επηρεάζει πάρα πολύ την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γιατί η Μύκονος ήταν ήδη, είχε ήδη αυξημένες τιμές και δεν μπορεί να τις αυξήσει παραπάνω και λόγω του ότι είναι ένας νησιωτικός προορισμός όπως και η υπόλοιπη, οπότε τα πάντα έρχονται ακόμα πιο ακριβά. Από εκεί και πέρα όμως οι επιχειρήσεις και θα προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται δυνατόν.
7: Οι κρατήσεις, σύμφωνα με επαγγελματίες του νησιού, καταγράφουν αυξήσεις σε έως 8% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο η συνολική τουριστική κίνηση απέχει πολύ από την έγκλη των προηγούμενων ετών.
10: Αυτή τη στιγμή το νησί έχει πολύ καλές πληρότητες. Είμαστε και στις 20 Ιουλίου, οπότε ήθιστε να είναι υψηλά οι πληρότητες. Το νησί μας είναι γεμάτο. Ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα η σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά. Όλα τα ξενοδοχεία είναι σχετικά σε πολύ καλά επίπεδα πληρότητων.
7: Η ακρίβεια έχει μειώσει όχι μόνο τον αριθμό των τουριστών, αλλά και τις αφήξεις πολυτελών γιότ και επισκεπτών με φουσκωμένα πορτοφόλια. Τον τουριστικό της δυναμισμό προσπαθεί να ανακτήσει και η Σαντορίνη.
11: Η τουριστική κίνηση στη Σαντορίνη συνεχίζεται και το νησί εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους κορυφαίους τουριστικά προορισμούς παγκοσμίως. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες επιχειρήσεις που κινούνται πολύ καλά και κάποιες άλλες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.
7: Η επιβράδυνση είναι εμφανής κυρίως σε ταξιδιώτες από Ασία, Αυστραλία και Αμερική, με τους επιχειρηματίες να προσπαθούν μέσα από πιο ανταγωνιστικές τιμές και πακέτα προσφορών να προσελκύσουν ακόμη και τον Ιούλιο τουρίστες.
12: Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή σε εμπορικότητα έχει πέσει κατά 20% από την περσινή χρονιά. Είναι αρκετές επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει ή που κλείνουν αυτή τη στιγμή λόγω της αναδουλειάς.
7: Πάντως, η Μύκονος και η Σαντορίνη προσπαθούν να γίνουν πιο προσιτοί προορισμοί, αφήνοντας στο παρελθόν τα κρούσματα σχροκέρδειας των προηγούμενων ετών.
6: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται ο Καναδάς, καθώς σχεδόν 1.000 πύρινα μέτωπα σαρώνουν τη χώρα από άκρη σε άκρη. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές είναι εκτός ελέγχου στην Ανατολική επαρχία του Οντάριο, με τον έφος καπνού να καλύπτει αμερικανικές μεγαλοπόλεις, εξαφανίζοντας κυριολεκτικά το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Απολύτως απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Οντάριο την κριτική Τραμπ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
13: Ο Καναδάς συνεχίζει να φλέγεται, με 955 ενεργά μέτωπα να καταστρέφουν δασικές εκτάσεις, εκ των οποίων οι 241 να βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από περιοχές που επηρεάζονται από τις πυρκαγιές, μετακινούμενοι προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα στο νότιο τμήμα του Οντάριο.
14: It's terrible, and I feel like you go inside and you can still smell it. The coughing, it's just terrible.
13: Ο Καναδικός στρατός προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση των περίπου 600 κατοίκων στο μικρό οικισμό Fort Hope, στο βορειοδυτικό Οντάριο, καθώς οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται. Η συνολική έκταση που έχει καταστραφεί από τις φλόγες ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές έχει περάσει τα σύνορα του Καναδά και έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εικόνες από τη Νέα Υόρκη είναι αποκαρδιωτικές. Το άγαλμα της ελευθερίας μόλις που διακρίνεται πίσω από το πυκνό γκρίζο πέπλο καπνού. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς χώρους. Ο καπνός έχει φουντώσει και την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Οτόβα και την Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, μετά τις κατηγορίες του Τραμπ για την μόλυνση του αέρα της Αμερικής, έκανε λόγο για παράδεικτες δηλώσεις.
15: Trying to get through this, and maybe I got an idea. I got an idea for President Trump. Why don't you get rid of the softwood lumber tariffs? Because 30%, 33% of the lumber that you use in your building, guess what? It comes from Canada.
16: Κατηγορούμε τον Καναδά ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και την βλάστησή του, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη.
13: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες και ξηρές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.
6: Είμαστε μια ανάσα πριν από το μεγάλο τελικό για το παγκόσμιο κύπελο και το βλέμμα του πλανήτη είναι στραμμένο στη Νέα Υόρκη που θα φιλοξενήσει τον αγώνα Ισπανίας-Αργεντινής. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ο ενθουσιασμός έκδηλος, με τη Μεγαλούπολη να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε ρυθμούς Μουντιάλ.
17: Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι λίγο πριν τη μεγάλη αναμέτρηση στο στάδιο MetLife στο New Jersey. Βλέπουμε τους Αργεντινούς φιλάθλους που έχουν κάνει τη δική τους κατάληψη στη Times Square της Νέας Υόρκης με σημαίες και πανό, συνθήματα υπέρ της ομάδας τους για τον Λιονέλ Μέση, τον οποίο θέλει να τους φέρει ένα ακόμα μεγάλο θρίαμβο, ενώ κάνουν και επενιγμούς στο θρυλικό Diego Maradona. Την ίδια στιγμή οι Ισπανοί φιλάθλοι είναι συγκεντρωμένοι στους δρόμους του Μανχάταν και αυτοί με σημαίες και συνθήματα πανηγυρίζουν στους δρόμους λίγο πριν τη διεκδίκηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου που θέλουν να κατακτήσουν μετά το θρίαμβο που είχαν το 2010 στη Νότια Αφρική. Λίγες ώρες λοιπόν μας χωρίζουν από το μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί σήμερα 10 η ώρα Ελλάδος Αθηνά.
6: Σας ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Δικό μου! Παπά, πες κάτι! Δικό μου είναι!
3: Γιατί έστριψες! Ευθύ έπρεπε να πασούμε εγώ να στριψεις!
4: Μα το GPS λέει ρε παπά!
3: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη και δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Η αναμονή φτάνει στο τέλος της για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αργεντινή και Ισπανία αναμετρώνται απόψε στις 10 με στόχο την κορυφή του κόσμου και υπόσχονται πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις.
1: Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή και Ισπανία κοντράρονται με φόντο την κορυφή του κόσμου, με την Αλμπισελέστε να επιχειρεί κάτι μοναδικό. Να διατηρήσει τα κεκτημένα και να καθίσει για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο θρόνο της πρωταθλήτριας κόσμου. Προβλήματα για τον Λιονέλ Σκαλόνι δεν υπάρχουν, με τα βλέμματα φυσικά να στρέφονται πάνω στον απόλυτο ηγέτη και πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Λιονέλ Μέση.
2: Haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está con sus 39 años y lo tenemos que valorar lo que hace y la historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos, a unos años que aunque uno pueda siempre tener esa idea de que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil, muy difícil.
3: Primero que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá que eso, que en ganar. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que la verdad es difícil de decirlo en palabras. La verdad, a veces lloro solo en pensar lo que hemos conseguido.
1: Από την άλλη, η Ισπανία βρίσκεται μετά από 16 χρόνια σε τελικό Μουντιάλ και όχι απλώς θέλει να το χαρεί, αλλά να το κατακτήσει. Η Ρόχα, μετά από μια εκπληκτική πορεία στο τουρνουά, έχει φτάσει πλέον στην πηγή, γνωρίζοντας φυσικά τις απαιτήσεις και την πρόκληση ενός τελικού απέναντι στην Αργεντινή.
4: Es una suerte estar en esta circunstancia, en esta situación. Y lo que queremos es, insisto, Miguel Ángel, es disfrutar de este momentazo.
5: Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, entendiendo eso, pues evidentemente que muchas cosas, pero lo importante no es que cambiarías, que no, es creo que todo es un proceso.
1: Το ερωτηματικό πλάι στο όνομα του Λαμίν Γιαμάλ που υπήρχε τα τελευταία 24 ώρα δεν ανησυχεί τους Ισπανούς, με τον νεαρό στάρ του ποδοσφαίρου να προπονείται αρχικώς ατομικά, έχοντας φίξιμο στο μυρό, αλλά να εντάσσεται στο ομαδικό πρόγραμμα και να βρίσκεται στη διάθεση του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το μεγαλύτερο μάτς της ποδοσφαιρικής του καριέρας ως τώρα.
0: Σε έναν μικρό τελικό δίχως προηγούμενο, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας της Γαλλίας με 6-4. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε φεστιβάλ γκολ, με την κάθε ομάδα να έχει από ένα ημίχρονο και τα τρία λιοντάρια στο τέλος να καταφέρουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με το απίθανο 6-4 τη Γαλλία και κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Το σκορ άνοιξε ο Ράις μόλις το τρίτο λεπτό με ωραίο πλασέ, με τον μέσο της Arsenal από εκτελεστής να γίνεται δημιουργός για το 2-0 του Κόνσα. Στο 37 ήταν η σειρά του Σάκα να βρει δίχτυα για να διευρύνει το αγγλικό προβάδισμα, με τον ίδιο παίκτη να κάνει το 4-0 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 48 ο Εμπαπέ με ωραίο σούτ μείωσε για τους τρικολόρ και 6 λεπτά μετά έφτιαξε τον γκολ του Μπαρκολά για το 2-4. Ο σούπερσταρ των Γάλλων μείωσε ακόμα περισσότερο στο 66 μετά από ασίστ του Ολίσε. Στο 87 ο Σάκα από το σημείο του πέναλτι πέτυχε hat-trick για να ακολουθήσουν τα τέρματα των Ντεμπελέ στο 96 και Μπέλιγχαμ στο 98 που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στην ελληνική επικαιρότητα τώρα, ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στόχος για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους παίκτες του, η επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Είναι οκ. Μικρόφωνο. Μαλλιά μου καλά. Περίμενε. Είμαστε έθιμοι. Let's go.
0: Με στόχο να πρωταγωνιστήσει ξανά στη Super League και το κύπελο Ελλάδος, ταξίδεψε ο Αστέρας Άκτρος στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έως τις 2 Αυγούστου. Οι Αρκάδες, μετά από μια σεζόν που δεν κύλησε όπως θα ήθελαν, έχουν θέσει τον πύχη ψηλά για τη χρονιά που ακολουθεί και θέλουν να βάλουν από νωρίς τις βάσεις για νέες κορυφές και να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος που οδηγούν στην Ευρώπη. Ο Αστέρας Άκτρος, κατά την παραμονή του στη χώρα της Τουλίπας, θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις της Genk και Μπέρσχοτ από το Βέλγιο και τη Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χάγκ από την Ολλανδία. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα έχει στη διάθεσή του και τα 11 καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα του Αστέρα, αλλά και πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. ποδοσφαιριστές και όραμά του είναι να φτιάξει μια ομάδα που θα συνδυάζει την εμπειρία, το ταλέντο και το πάθος, στοιχεία που ανέκαθεν χαρακτήριζαν την ομάδα της Τρίπολης. Η εντυπωσιακή πορεία της Μαρίας Σάκαρη στο Athens Open συνεχίζεται. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε και την Κορνέβα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, δείχνοντας έτοιμη να κατακτήσει τον τίτλο μπροστά σε ελληνικό κοινό. Η Μαρία Σάκαρη ξεσπάσε κλάματα για την νίκη της κόντρα στην Αλίνα Κορνέεβα με 2-0 σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 6-1 και 7-5 στα Games και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Athens Open. Μπροστά στο ελληνικό κοινό, η 27χρονη είναι ασταμάτητη και με μία ακόμα επιβλητική εμφάνισή της πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, έχοντας στο πλευρό της και τον αραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος πανηγύρισε κάθε πόντο της.
7: Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά πόσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα. Νομίζω ότι αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι μια γιορτή για μένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να τους σκώσουμε.
0: Στον τελικό της Αθήνας, η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 την Κρεϊτσίκοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί 3 φορές, με την Τσέχα να μετράει ισάριθμες νίκες. Η Ελένη Ιακωβάκη έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ριέτι της Ιταλίας. Με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό και συνέντριψε κατά 61 εκατοστά του δευτερολέπτου τα 53 και 39 που σημείωσε στις 27 Ιουνίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 στην Πάτρα, χρόνος που αποτελούσε εθνικό ρεκόρ τόσο για τη δική της κατηγορία, όσο και για αυτήν των Ιαννίδων. Παράλληλα, ανέβηκε στην 7η θέση της λίστας με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στη χώρα μας, σε ηλικία μόλις 17 ετών και 3 μηνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Ανατολική Μακεδονία, την Νότια Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και στο Ανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές κάτω από τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας με τον υδράγιο στις περισσότερες περιοχές να φτάνει στους 35 με 39 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα και σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τους 40 με 42 βαθμούς. Παράλληλα, αστάθεια αναμένεται μόνο στη βορειοανατολική χώρα, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, εκτός από το νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 6. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: I got just the spot for you two.
17: Police!
18: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
17: Police, freeze!
19: That's Karras, cut him off.
3: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερες από 45 χώρες να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1989, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2010, η τρομοκρατική οργάνωση Σέχτα Επαναστατών δολοφονεί με 13 σφαίρες κάτω από το σπίτι του τον δημοσιογράφο Σοκράτη Γκιόλια. Οι δράστες που παραμένουν ασύλληπτοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του και του ζήτησαν να κατέβει κάτω με την πρόφαση ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο. Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με προκήρυξή της που στάλθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 27 Ιουλίου. Το θύμα είχε εργαστεί σε αθλητικές εφημερίδες καλύπτοντας για χρόνια το ρεπορτάζ Στίβου. Το διάστημα πριν από τη δολοφονία του εργαζόταν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ήταν διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 989, ενώ θεωρείται ότι δικό του δημιούργημα ήταν το blog Τροκτικό, το οποίο είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2021 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 81 χρόνων ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της χώρας μας, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Υπήρξε από τους δημοφιλέστερους και εμπορικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Υπηρέτησε με συνέπεια για περίπου 6 δεκαετίες το λαϊκό τραγούδι, ενώ διακρίθηκε και ως συνθέτης μεγάλων επιτυχιών. Καλλιτέχνης με φανατικό και πιστό κοινό, μοναδική σκηνική παρουσία και προσεγμένο πάντα ντύσιμο, υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος Έλληνας στάρ. Άφησε πίσω του επιτυχίες όπως «Το φεγγάρι πάνω θέμου», «Γαλανομάτα μάγισσα», «Πριν χαθεί το όνειρό μας», «Οι άνδρες δεν μιλούν πολύ», «Αγωνία», «Ανεπανάληπτος» και άλλες πολλές αμέτρητες επιτυχίες. Έκανε καριέρα και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο, ενώ στους χώρους που εμφανιζόταν οι θαυμαστές του δημιουργούσαν καταστάσεις που ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ζήσει. Η προσωπική του ζωή γέμιζε τα πρωτοσέλιδα του σκανδαλοθυρικού και όχι μόνο τύπου. Είχε γεννηθεί στην Κοκκινιά στις 26 Ιουλίου του 1940.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε.
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
8: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Boys in the lab have gone over the storefront with everything in their kit and have come up with not one blessed thing. Unless, until Sister Elizabeth regains consciousness, we have no description of her assailant. Which means we have zip. R&I is running a check to see who might be sick enough to start in on such a campaign. Of course, they don't guarantee anything, but... Danko, I want you to ride with Gillis. Webster, I've got something for you.
11: Hey, brother. Wendy Slim don't want no trouble of no kind, and that's the gospel truth.
12: Well, that's what you say. How do I know you're not lying?
11: Have I ever lied to you?
12: Yeah.
11: Well, have I ever lied to you about something important?
12: Yeah.
11: Okay, maybe once or twice, but no more than that.
12: I don't think you realize how hard this is going down. If you got any idea...
11: Hey, Terry, baby, we know what's happening. You know, Wendy Slim wants to keep things cool. But here come these crows cramping his action at the house. Now, he knows that beating up on a lady, that don't get it. And beating up on a white lady, that's like going to war in Beverly Hills. But beating up on a white lady that's a nun, that's like sitting on a bread slice and throwing a switch. And me and Wendy Slim ain't that dumb. No way. I mean, you know where I'm coming from.
12: Yeah, I know where you're coming from. Almost wish I didn't.
11: How come, man?
12: Because Wendy Slim was the only guy with an upfront motive. So if it isn't him, it's got to be somebody with no motive. Somebody who... Somebody.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Αμέσως μετά. EQ.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Ξανθούλη, με ποια φράση θα χαρακτηρίζατε τη ζωή σας?
2: Αναλόγως καλά τα πήγα.
1: Απρόβλεπτος, ευφυής, αυτοσαρκαστικός και βαθιά τρυφερός. Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς της χώρας μας. Με την αχαλήνωτη φαντασία του να καθοδηγεί το μολύβι του, άρχισε από πολύ νωρίς να μετατρέπει τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής σε απολαυστικές ιστορίες. Γεννήθηκε το 1947 από γονείς πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Αναζητούσε πάντοτε μια άλλη, πιο συναρπαστική ζωή μέσα από τα βιβλία, το ραδιόφωνο, το σινεμά. Έφηβος ακόμη, η πρώτη του επαφή με την Αθήνα και το θέατρο υπήρξε καθοριστική. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και τα φώτα της Μεγαλούπολης έγιναν θεμέλια μιας αισθητικής που θα τον συνόδευε για πάντα. Σπούδασε δημοσιογραφία, εργάστηκε σε εφημερίδες και ραδιόφωνο, αφήνοντας εποχή με το ύφος και το καυστικό του σχόλιο. Έγραψε μυθιστορήματα, θεατρικά έργα για ενήλικες και παιδιά, ενώ βιβλία του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Παρότι κάθε νέο του βιβλίο αποτελεί εκδοτικό γεγονός, εκείνος δεν απολαμβάνει τίποτα όσο την ησυχία του σπιτιού του και το ξύσιμο των μολυβιών του.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν ξεχωριστό συγγραφέα με πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει τον κόσμο, τον Γιάννη Ξανθούλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ως ιδιαίτερος, ναι.
0: Ως ξεχωριστός.
1: Ως ξεχωριστός. Το πιστεύετε? Μ' αρέσει που θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις τελικά.
0: Αχ, ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Αν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Φυσικά το πιστεύω.
1: Έχετε διαβάσει τη βιβλία μου?
0: Δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα τα βιβλία σας, να είμαι ειλικρινής.
1: Καλά, είναι πάρα πολλά γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά.
1: Πότε με ανακαλύψατε?
0: Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι κάθε ύπαρξη, για να το πάρουμε γενικά, είναι σπουδαία. Μετά υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν αποτύπωμα. Και θεωρώ ότι έχετε αφήσει μεγάλο αποτύπωμα.
1: Όταν θα πεθάνω, θα αφήσω το αποτύπωμα. Ακόμα ζω.
0: Αυτό
1: αποτυπώνω
0: το
1: ακόμη, καταλάβετε. Ναι. Αλλάζουμε τους χρόνους.
0: Αυτό το είχα διαβάσει στη συνέντευξή σας. Ότι είχατε πει όταν ήσασταν νεότερος ότι πιστεύατε ότι όλοι οι συγγραφείς είναι πεθαμένοι.
1: Ναι, όταν πήγαινε στο δημοτικό, πίστευα ότι όλοι οι ποιητές πεθαίνουν από φυματίωση. Οι συγγραφείς ζουν λίγο παραπάνω, αλλά και αυτοί πεθαίνουν.
0: Και τώρα, γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να αναγνωριστεί κάποιος μετά θάνατον και όχι από πριν?
1: Ναι, ευτυχώς το πράγμα έχει αλλάξει λίγο. Τιμούν τους συγγραφείς, τους βραβεύουν ενίοτε. Mm. Μερικοί βέβαια πιστεύουν ότι οι συγγραφείς είναι, δεν χρειάζονται να φάνε, να πιούν νερό και τίποτα και να πληρώσουν ενίκιο. Δίνουν κάτι βραβεία αστεία, τα οποία είναι ηθικά. Δεν έχουν ανάγκη οι συγγραφείς από ειδικά βραβεία, έχουν και από πρακτικά βραβεία.
0: Άρα πιστεύετε ότι η κοινωνία δεν υποστηρίζει αρκετά τους συγγραφείς και την τέχνη για να μπορούν να βιοπορίζονται από αυτό?
1: Όχι, γιατί κάπου διάβασα για μια συγγραφέα πάρα πολύ καλή, η οποία έλεγε ότι τα ποσοστά που παίρνουν δεν φτάνουν ούτε για να ταΐσω ένα χάμστερ. Μια πολύ καλή συγγραφεύς και βραβευμένη κλπ. Όμως αυτό ήταν μια μεγάλη πραγματικότητα. Τώρα, για κάποιο λόγο. Γιατί τα βιβλία δεν τα προωθούσε ο εκδοτικός οίκος, γιατί έτσι αισθανόταν η ίδια. Θέλω να σας πω δηλαδή, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία τη ζουν όλοι οι συγγραφείς.
0: Εκτός και είσαι ανησυχούσε.
1: Οι συγγραφεύσεις του Χάρι Πότερ ή κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσάς το κομμάτι αυτό σας ανησυχούσε?
1: Όχι ειδικά. Εγώ έκανα άλλα πράγματα. Εγώ έγραφα θέατρο, δημοσιογραφούσα.
0: Κάνατε
1: και κάποια στιγμή,
0: μαζί.
1: Το 1980, έγραψα ένα πεζό. Το μεγάλο θανατικό. Δεν έδωσε πολύ σημασία. Το 1981 έγραψε ένα άλλο, το Οικογένεια Μπεσβιές, ένα βιβλίο πάρα πολύ αναρχικό, ας το πω έτσι, με μια άναρχη δομή. Αναρχική καθόλου δομή, συγκεκριμένη δομή είχε, απλώς δεν μπορώ να σας διηγηθώ, γιατί θα τρομάξουμε. Οπότε μετά άφησε πολύ καιρό και ξαναέγραψε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που λεγόταν Το Καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα. Και ενώ δεν με ενδιέφερε καθόλου, απλώς θα πει γιατί έγραψε τα βιβλία. Γιατί έγραφα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, είπα να γράψω και ένα βιβλίο. Πεζό. Μου λέει ο Κωνσταντινίδης, έλα να πληρωθείς. Άλλοι πληρώνονται συγγραφείς, δεν το ξέρω. Γιατί ακούγω ότι υπήρχε πάντα τεράστιο πρόβλημα. Και όντως υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε ένας δισταγμός. Όταν μιλούσαν για λεφτά. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε με λεφτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή για τους συγγραφείς. Πήγαιναν στους εκδότες και λέγανε, μήπως είναι δυνατόν, ακόμη και καταξιωμένοι συγγραφείς. Και λέγανε, βεβαίως θα ήθελα να σου δώσω λεφτά, αλλά ξέρεις τη δυσκολία για να βγει ένα βιβλίο. Θέλει τόσο χρατή, θέλει εκείνο, θέλει μεταφορείς. Θέλει να φάνε και αυτοί ένα σάντουιτς το μεσημέρι. Θέλουν εκεί. Άρχισαν και ράβγαζαν διάφορες δικαιολογίες. Οπότε ο συγγραφής, να μην σας πω τι έπαιρνε, εν πάση περιπτώσει, έφευγε ο άνθρωπος με κάτι το. Με ένα προσβλητικό ωραιότατο ποσό. Λοιπόν, αυτά τελειώσαν. Με τον Καστανιώτη έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα τότε, η δεκαετία του 80 πάντα μιλάω, και όχι μόνο με τον Καστανιώτη, και με άλλους εκδοτικούς οίκους, γιατί κάποια βιβλία δημιούργησαν, κάποιοι συγγραφείς, μια οικονομική ευτυχισμένη κατάσταση όσον αφορά την βιβλιοαγορά.
0: Άρα μπορούσαν να θεσπίσουν περισσότερα δικαιώματα μέσα από αυτό.
1: Και δικαιώματα και να πληρώνονται. Και έτσι λοιπόν θυμάμαι με αυτό το βιβλίο που εγώ τάχασα, γιατί είχα άλλες δουλειές, είχα θέατρα, έγραφα σε περιοδικά, στην ελευθεροτυπία βέβαια, από τη μέρα που βγήκε ως την ώρα που έκλεισε. Θέλω να πω, ήταν άλλου είδους. Ταξίδευα πάρα πολύ. Πήγα και πήρα κάποια πολύ σημαντικά λεφτά για βιβλίο, για ένα μικρό βιβλίο, και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα, σε βιβλίο τσέπης. Ήταν μικρό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα πάρει τόσο. Βαριά ότι είμαι κανένα συγγραφέα, ότι έτσι αλλιώς, ότι θα κάνω καριέρα πεζογράφου, ούτε μου πέρασε το μυαλό. Και ήθελα τα βιβλία να πουλούνται στα περίπτερα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, γιατί μου άρεσαν πολύ οι νυχτερινοί αγωνιούντες που είχαν μια αγωνία πώς θα περάσει η βραδιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, που τότε τριγυρνούσαν σαν τις μυγές γύρω από το φως των περιπτέρων. Ίσως ακόμη και τώρα να γίνεται, αλλά δεν νομίζω πια.
0: Και αυτή η διαμάχη που υπάρχει καμιά φορά μεταξύ του ευπόλεπτου.
1: Δεύτερης κατηγορίας βιβλία ήταν αυτά, όπως τα χαρακτηρίζαν, το οποίο αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πρώτης. Ας πούμε, πουλιόταν η Πατρίτσια Χάισμιθ. Σε έναν εκδοτικό οίκο που έβγαζε και την Αγκάθα Κρίστη, έβγαζε και τον Εσμπρέγια και πολλούς άλλους συγγραφείς πάντως αστυνομικής λογοτεχνίας ή ας το πω μυστηρίου. Και κυρίως τα βράδια αυτοί οι αναγνώστες ψάχναν εναγωνίως για ένα επιβλίο μυστηρίου για να περάσει η βραδιά. Με λίγο μυστήριο να παρηγορηθούν ώσπου να θεί το πρώτο δώσ της αυγής. Λοιπόν, εμένα όλη αυτή η περιπέτεια, η νυχτερινή περιπέτεια, με εγωίτευε. Και έλεγα, τι ωραία, τα βλέπουν να πουλούνται το βράδυ, να τα παίρνουν, να διαβάζουν αυτοί οι μυστήριοι οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο να παρηγορηθούν.
0: Είναι τρυφερό και είναι μια σύνδεση ιδιαίτερη.
1: Είναι τρυφερό, όλο το δικό μου πουλήθηκε στα βιβλιοπολία και μοσχοπουλήθηκε, θα έλεγα. Οπότε μετά πήγε και λίγο στα περίπτερα, δεν είχε καμία τύχη στα περίπτερα.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να συμπληρώσω να ρωτήσω το εξής. Γιατί υπάρχει έτσι μια άτυπη διαμάχη ώρες-ώρες με το τι είναι ευπόλυτο ή τι είναι πιο βαριά ποιοτικό.
1: Ναι, καλά, ξεπεράστηκαν αυτά.
0: Πιστεύω ότι το έχουν ξεπεράσει.
1: Όλοι οι εκδότες θέλουν να έχουν ευπόλυτα βιβλία, μην τρελαθούμε κιόλας. Βεβαίως υπάρχουν βιβλία τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πουλήσουν πολύ, γιατί είναι δύσκολα, γιατί έτσι και τι αλλιώς. Αλλά και αυτά πια βρίσκουν το κοινό τους. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20, μπορεί και παραπάνω χρόνια, ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από βιβλία. Όχι μόνο η εύκολη λογοτεχνία ή πιο σοβαρή λογοτεχνία ή ακόμη πιο σοβαρή λογοτεχνία ή άλλη λογοτεχνία που είναι βαριά και σήκωτη.
0: Αυτό είναι σημαντικό να μπαίνουμε στα βιβλία.
1: Δεν είναι μόνο λογοτεχνία, ναι, βεβαίως. Ακόμη και αφορμή ένα ευπόλυτο βιβλίο, ας το πω ροζ λογοτεχνία. Ακόμη και αυτό. Θες να πάρεις ένα βιβλίο. Τα γνωστά. Ο πλούσιος, η φτωχιά, η μάνα δεν θέλει, έτσι κι αλλιώς, όπως ήταν παλιά οι ελληνικές ταινίες. Υπάρχουν τέτοια βιβλία, αυτά είναι κλισέ, ξέρετε. Είναι οι συνταγές δεδομένες. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, ανοίγει την πόρτα του βιβλιοπωλείου. Άνθρωποι που φοβόταν να ανοίξουν την πόρτα, γιατί πιστεύουν μόλις την ανοίξουν θα ανατιναχθεί όλο το βιβλιοπωλείο και θα σκοτωθούν. Ναι, έτσι ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Άρα αξίζει να αρχίζει να διαβάζει κανείς το οτιδήποτε.
1: Καλά, το οτιδήποτε. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και μια εκπαίδευση.
0: Και μετά πηγαίνει σε ωραία. Άλλα είδη.
1: Όλα αυτά τα χρόνια γραφτήκαν, δημιουργήθηκαν πολλές σελίδες, οι περισσότερες εφημερίδες αρχίσαν να προβάλλουν κάποιους συγγραφείς, έστω με βιβλιοπαρουσίαση, η κριτική. Γενικά, να γίνεται κουβέντα γύρω από ένα βιβλίο. Είδατε τώρα τελευταία. Με αφορμή μία ταινία, ξαφνικά κινήθηκαν ένα σωρό ιστορικά βιβλία για τον Καποδίστρια. Λες και ανακαλύψαμε ξαφνικά τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας προϋπήρχε του αγαπητού Γιάννη Σμαραγδί και πολλών άλλων, αλλά να που μία ταινία έδωσε αφορμή ξαφνικά και να γίνουν εκδόσεις και να βγουν οι παλιές εκδόσεις που υπήρχαν, μελέτες και σοβαρές και λιγότερο σοβαρές και μυθιστορηματικές καταστάσεις για τον Καποδίστρια.
0: Είναι σημαντικές να δημιουργούνται
1: βεβαίως,
0: αφορμές.
1: Δημιουργήθηκε ξαφνικά μία, δεν θα έλεγα παραφιλολογία, μία φιλολογία, ας το πω έτσι. Μία κουβέντα μάλλον.
0: Εσείς θετικά το βλέπετε πάντως επίσης.
1: Βεβαίως το βλέπω θετικά. Αλίμονο. Όλοι το βλέπουν θετικά.
0: Όλοι μακάρι, αλλά για κάποιον λόγο υπάρχει και ένας διχασμός πολύ συχνά στην κοινωνία μας. Και μέχρι και στα θετικά βρίσκουμε τρόπους καμιά φορά να διαφωνούμε, ενώ θα μπορούσαμε απλά να χαιρόμαστε παρέα.
1: Να διαφωνούμε τι, για τα βιβλία?
0: Όχι, για το οτιδήποτε. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει στην κοινωνία μας έτσι μια διχαστική τάση?
1: Μόνιμα. Καλά, αυτό εντάξει. Ο κόσμος είναι αντίφαση και παραλογισμός. Αυτό είναι γνωστό. Για δέσιμο είναι. Βέβαια.
0: Εσείς πώς απαντάτε όταν βλέπετε το παράλογο δίπλα σας? Πώς γαλινεύετε?
1: Σαν λογικό. Όλα είναι παράλογα. Αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε, ανοίξτε εφημερίδες, γιατί εγώ διαβάζω ακόμα εφημερίδες, είμαι από τους παλιούς, που αν δεν ανοίξω εφημερίδα, αν δεν κάνω.
0: Να σε λιώσω. Να το πιάσετε το χαρακτήρα.
1: Ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια είναι δυνατόν. Λοιπόν, αν δεν διαβάσω τις εφημερίδες και αν διαβάσω, αρχίζω από τα κοινωνικά. Ποιοι πεθάναν, ποιοι ζουν. Άλλο, σήμερα καλά πάμε. Πεθάναν δύο. Ναι, πραγματικά έχω μία λόξα με τα κοινωνικά. Τους αραβώνες τους παραλείπω. Πηγαίνω κατευθείαν στις κηδείες. Γιατί πια οι γνωστοί μου περισσότεροι είναι στις κηδείες. Τώρα σιγά δεν έχω γνωστούς που αραβωνιάζονται, πρέπει να είναι τρελοί. Στη δικιά μου την ηλικία να αραβωνιάζονται. Υπάρχουν βέβαια και τέτοια. Κάτι πολύ πλούσιοι. Αλλά πώς είναι πλούσιοι στην Ελλάδα?
0: Ερωτεύονται σε αυτή την ηλικία?
1: Ναι, οι γεροντοέρωτες που λένε, αλλά αυτά είναι στις παλιές ελληνικές ταινίες. Και μου αρέσει που όλοι αυτοί που αραβωνιάζονταν, που φαινόταν οι ηθοποιοί και αημένοι ότι ήταν μεγάλοι, ήταν πάρα πολύ νέοι. Δηλαδή ναι. Που βλέπαμε τον Ευρωλίνη ήταν 58 χρονών ή το λογοθετήδη πέθανε πόσο, 61 χρονών. Αλλά τότε η φτιαξιά τους, το ντύσιμό τους ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Ο κύκλος ζωής ξεκινούσε νωρίτερα και τους τελειώναν νωρίτερα.
1: Εγώ 150 και φαίνομαι ούτε 79.
0: Και νιώθετε πόσο?
1: 180.
0: Όλες τις στιγμές.
1: τις περισσότερες. Mm. Ναι.
0: Έτσι, για να μπούμε λίγο περισσότερο ακόμα, αν μου επιτρέπετε, στην δική σας ψυχοσύνθεση, πώς ήσασταν σαν παιδί?
1: Σαν παιδί ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν ικανοποιόταν πολύ εύκολα με πολλά πράγματα. Με τα όσα τουλάχιστον διέθετη η εποχή. Μεγάλωσα στη δεκαετία του 50. Mm. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία στην επαρχία, σε μια απομακρυσμένη επαρχία, που τότε ήταν ανυπόληπτη για τη μητέρα Αθήνα, την οποία Αθήνα υπερακαπώ, εννοείται. Αθηνολάτρης, γι' αυτό έγραψα και το τελευταίο βιβλίο, που είναι ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Που λέγεται «Η άλλος των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα». Οι αδερφές Γαργάρα ζουν σε μια μικρή κομμόπολη της Βόρειας Ελλάδας και το όνειρό τους είναι να έρθουν στην Αθήνα. Όπως στην Αθήνα γίνονται τα πάντα. Υπάρχουν οι βασίλειες, είχαμε τότε βασίλειο της Ελλάδος. Υπάρχουν οι διάδοχοι, υπάρχουν πριγκίπισσες, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν οδοντόκρεμες. Είχα μια μανία πάντα με τις οδοντόκρεμες και πάνω το αναφέρω. Πάντα θαύμαζα, ξέρετε, περίεργα πράγματα θαύμαζα εγώ. Πώς βάζουν την κρέμα μέσα στο σωληνάρι, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Προσπαθούσα να βρω τέτοιο είδους, για μένα ήταν γρίφη αυτά. Ναι, θέλω να πω, γινόταν μερικά θαύμαστα πράγματα, για αυτά που πίστευα εγώ ότι είναι θαύμαστα. Ήταν μια εποχή δύσκολη. Ήμασταν φτωχοί. Τα πάντα υμνούσαν τη φτώχεια. Αν ήσουν φτωχός, ήσουν καλός. Αν ήσουν φτωχός, αριστερός, κομμουνιστής, δεν ξέρω τι λέω, ήσουν το τέλειο.
0: Αυτό υπάρχει και σήμερα, πιστεύετε?
1: Υπάρχει λίγο. Αν είσαι και μαύρος, ακόμη καλύτερα στην Αμερική αυτό. Αυτοί είναι που επιχορηγούνται, αυτοί που κάνουν αυτό που. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει αυτό το Me Too, δημιούργησε και πάρα πολλές άλλες αντιθέσεις και πολλές παρενέργειες.
0: Πιστεύετε ότι είναι καλό που δημιουργήθηκε το Me Too?
1: Βεβαίως, ως ένα βαθμό. Απλώς φτάσαμε σε μια υπερβολή. Φτάσαμε σε μια υπερβολή η οποία πια ξεπερνάει. Λογοκρίνουν τον Πλάτωνα για το όνομα του Θεού. Και μάλιστα σε πανεπιστήμια που είναι ιδιαίτερα πεφωτισμένα.
0: Δεν έχουμε το μέτρο.
1: Χάσαμε το μέτρο εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Με όλα αυτά. Δηλαδή, σήμερα, ό,τι και ανοίξει, πολύ πάντα υπήρχε ένα παραλογισμό στον κόσμο. Γίναν πόλεμοι τρομακτικοί. Γίναν καταστροφές. Αλλά και σήμερα, που υποτίθεται ότι περνάμε μια μεγάλη περίοδο ειρήνης, τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες, και τα διαβάζουμε όλα αυτά και τα μαθαίνουμε, απορούμε δηλαδή πώς στέκεται ακόμη αυτός ο κόσμος.
1: Άρα, σήμερα, τι σας απογοητεύει περισσότερο?
0: Είμαι.
1: Απογοητεύει περισσότερο.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι απογοητεύουμε με τίποτα. Έτσι είναι ο κόσμος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι.
1: Το έχετε πάρει απόφαση?
0: Μα όλοι το έχουμε πάρει απόφαση. Ποιος δεν το πήρε απόφαση?
1: Δεν υπάρχουν κάποιες ρομαντικές ψυχές που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα?
0: Πάντα υπήρχαν ρομαντικές. Αυτοί που βλέπαν μια νημόνα και κλαίγαν. Ή μετά βλέπαν το φεγγάρι και γράβαν ποίηματα.
1: Δεν εννοώ μόνο οι ιδεαλιστές κλεισμένοι στο δωμάτιο. Άνθρωποι που μπορεί και να προσπαθήσουν έστω να βάλουν το λιθαράκι του.
0: Μα όλοι βάζουμε ένα λιθαράκι. Ακόμη και με ένα βιβλίο. Ακόμη και με ένα χαμόγελο. Και με ένα καλό λόγο. Καταλάβατε. Ναι, ως ένα βαθμό.
1: Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι μπορούμε να προοδεύσουμε ακόμα περισσότερο σαν κοινωνία θετικά?
0: Δεν προοδεύω. Ο άνθρωπος αυτός είναι. Είτε η τεχνολογία προχωρήσει, είτε δεν προχωρήσει, ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να αντέξει περισσότερα πράγματα. Περισσότερα φάρμακα, περισσότερες χημειοθεραπείες, γι' αυτό έχουμε και παρενέργειες. Μπορεί να σώζεις από τον καρκίνο, μπορεί να πας από κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν. Ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη αντοχή. Παραπάνω δεν αντέχει.
1: Εσείς τι δύσκολο έχετε αντέξει?
0: Εγώ δεν αντέχω την τεχνολογία. Δεν μπορώ να τα μάθω. Όχι τίποτα άλλο. Η τεχνολογία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή και σε ορισμένα σημεία πάρα πολύ ωφέλιμη κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη, τεχνολογία, ξέρετε τι έκανε. Απέλυσε χιλιάδες ανθρώπους, μείναν χωρίς δουλειά. Δηλαδή, αν δείτε την ταινία του Charlie Chaplin, το Modern Time, του μοντέρνου καιρού, θα καταλάβετε τι γίνεται. Ήρθαν οι μηχανές, διώξαν τους ανθρώπους. Τότε. Που άρχισε η πολύ έντονη η βιομηχανική επανάσταση.
1: Κάθε καινούρια.
0: Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν, θέλω να σας πω. Κάνουν κάτι καλό, απ' την άλλη δημιουργείται ένα άλλο κακό. Το οποίο το κακό, αν το αναλύσεις, μπορεί να βρεις κάποια δικαιολογητικά, αλλά πάλι τα πράγματα είναι.
1: Απλά οι αλλαγές τώρα, πάντα υπήρχαν αλλαγές και σε αυτό έχετε δίκιο. Απλά οι αλλαγές στην σύγχρονη εποχή γίνονται πολύ γρήγορα. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστεί η κοινωνία.
0: Δεν μάθω εγώ αυτά τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα βγαίνει κάτι καινούριο.
1: Ισχύει.
0: Ή δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο με τα κινητά, να προχωρεί και να λέει πού πηγαίνει.
1: Νιώθετε από ξένωση όταν είναι όλοι τα κινητά του?
0: Μα αυτά τι είναι? Υποτίθεται ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει, βγάλει selfie. Γιατί δεν βγάλω selfie και να λέω πού βρίσκομαι? Παλιά είχαμε ιδιωτικότητα. Λέγαμε μυστικά. Αυτή η κίνηση δεν γίνεται πια. Δεν ξέρω στα δικαστήρια που βάζανε και του χαρτοφύλακε, τι πώ τα λέγανε εκείνα. Ναι. Αλλά τώρα του φακέλου. Αλλά τώρα γίνεται αυτό. Τώρα όλοι φωνάζουν, ουρλιάζουν. Ναι, ναι, θα πάω το βράδυ εκεί. Τα ακούει άλλο. Τα ακούσα στο 10ο τετράγωνο παρακάτω. Βγαίνουν φωτογραφίε. Θέλουν που βρίσκονται. Τώρα τρώω αυτό. Πραπ η πάστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ανόητα πράγματα τα βρίσκω εξωφρενικά.
1: Εσείς γράφετε ακόμα με μολύβι?
0: Εγώ γράφω με μολύβι, όχι ακριβώς με μολύβι, ναι. Θα έλεγα με σκαρπέλο, μόλις το άφησα. Εγώ ζω γενικά στην προγκουτεμβέργεια εποχή. Αλλά μου αρέσει πολύ.
1: Τι σας κάνει να αισθάνεστε όταν γράφετε με μολύβι?
0: Με μολύβι, γιατί εγώ ζωγραφίζω κιόλας. Οπότε.
1: Θα κάνετε και ωραίες σκιές τότε. Τι με κάνω? Το μολύβι. Μπορεί να κάνει κανείς ωραίες σκιές όταν ζωγραφίζει.
0: Εγώ δεν κάνω σκιές. Εγώ ζωγραφίζω, ζωγραφίζω. Με μπογιές και με. Λάδι όχι, με ακριλικά, με οτιδήποτε.
1: Τι ωραίο.
0: Στο γραφείο είμαι περισσότερα τα πινέλα παρά τα μολύβια. Λοιπόν, επειδή όμως μου αρέσει πάρα πολύ όταν γράφω να κάνω και ένα σχέδιο, θέλω να βλέπω και μέσα στο βιβλίο το τελευταίο, όπως και στο προτελευταίο, στο Ονειρεύτηκα τη Σανγκάη, έχω κάποιες ζωγραφιές δικές μου πίσω. Ειδικά στο τελευταίο έχω κάπου 12-13. Ζωγράφισα τους ήρωές μου. Καλώς πάντων, ένα κτίριο το οποίο έχει το μέρος που γίνεται η δράση του βιβλίου μου, που λέγεται Ροδόσταμη, γιατί έχει τριαντάφυλλα τα οποία βοηθούν σε πολλά πράγματα. Ξέρετε το τριαντάφυλλο, έτσι και το κάνει γλυκό. Παλιά λέγανε ότι ήταν ένα και ένα για τη δυσκυλιότητα. Τώρα περάσαμε σε άλλο τομέα, ναι, στη γαστρεντολογία. Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό και στην πόλη που περιγράφω, το τριαντάφυλλο ήταν το σήμα κατετεθέν της πόλης. Οπότε είχε δημιουργηθεί ένα κτίριο, το έχω ζωγραφίσει γι' αυτό σας το λέω, με τριαντάφυλλα πολλά, ένα κτίριο παλιό, το οποίο το ονόμαζε ο Δήμαρχος Κέντρο Αφοδευτικών Μελετών. Για να έχει και μία σπουδαιότητα. Γιατί το λέτε? Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Άρα βλέπετε.
0: Είχε αφοδευτικό τουρισμό. Πώς λέμε, εκκλησιαστικό τουρισμό. Εκεί είχαν αφοδευτικό τουρισμό.
1: Εσείς βλέπετε σε κάθε τι το φως και το σκοτάδι.
0: Εξαρτάται. Και φωτίζω και πράγματα τα οποία άλλοι δεν θέλουν να τα φωτίσουν καθόλου.
1: Ναι, γιατί.
0: Εκεί έρχεται μια ωραία παρεξήγηση. Αλλά ξέρετε πια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με τον Γιάννη Ξανθούλη.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Προτείνω συνένωση των περιουσιακών μας στοιχείων.
14: Η πρόταση γίνεται δεκτή.
15: Έτσι μιλάει η λογική. Και έτσι η λογική και η απόλαυση μαζί.
16: Στραγγιστό γιαούρτι με στρατσιατέλα.
17: Και blueberry.
15: Νέα Vitaline Lemon Pie και στρατσιατέλα blueberry. Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
18: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Police!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Γιάννη Ξανθούλη. Mm. Και αναρωτιέμαι, επειδή έτσι τα λέτε έξω από τα δόντια, τελικά σας απολαμβάνουν ή σας παρεξηγούν?
1: Δεν τα λέω για απόλαυση αυτά. Είναι πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μου. Τα πιστεύω απόλυτα. Άλλα έχω ζήσει, άλλα τα ζω.
0: Αυτά τα λέτε, αλλά δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που το εννοείται θα το αντιληφθεί και ο ακροατής. Αυτός που είναι απέναντί σας μπορεί να το πάρει με τον δικό του τρόπο.
1: Α, δεν το υπολογίζω αυτό ποτέ.
0: Σοβαρά.
1: Το πώς θα το πάρει.
0: Δεν σας νοιάζει?
1: Καλά, και δεν διαφωνώ με κανέναν. Ούτε μιλάω, γιατί είμαι τυφλίαρο άτομο. Οπότε αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των λόγων μου.
0: Η αποδοχή σας ενδιαφέρει?
1: Η αποδοχή, ξέρετε, όταν γράψουμε κάτι, μιλάμε για βιβλία πάντα. Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Για λοιπόν,
1: βέβαια, σε βιβλία και στην δημοσιογραφία που έγραφα άρθρα κάθε Σάββατο για πάρα πολλά χρόνια. Είχα μια στήλη τη Σαββατιάτικα στην Ελευθεροτυπία. Ήμουν εγώ, η Εύη Κυριακοπούλου και ο Κυρ. Ήμασταν κάθε Σάββατο ένα σαλόνι, α το πω έτσι, και μέχρι τώρα κρατάμε τη σχέση μα και είμαστε εν ζωή. Ωραία. Και βρισκόμαστε και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ναι, ό,τι γράφαμε τουλάχιστον είχαν ένα χαμόγελο. Ο Κυρ, βεβαίως. Ήταν ο Κυρ. Κλασικός. Αλλά και οι υπόλοιποι, και εγώ και η Εύη, ό,τι γράφαμε, και εγώ δηλαδή στα άρθρα μου, προσπαθούσα να γράψω σοβαρά πράγματα με έναν δικό μου τρόπο, που όχι ότι δεν ήταν σοβαρός τρόπος, αλλά ήταν χαμογελαστός. Είχε και ένα χαμόγελο. Ξέρετε, μέσα μου ίσως το έχω αυτό. Μπορεί να είμαι και μελαγχολικός άνθρωπος και αφόρητος για κάποιους, αλλά θέλω να υπάρχει ένα χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο να κουβαλάει και λίγη αισιοδοξία.
0: Είστε πολλά χρόνια παντρεμένος.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες. Νομίζω ότι.
1: Το 72.
0: Τι είναι αυτό, γιατί έχετε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Ήταν το 72, καλή χρονιά. Εξαιρετική. γιατί κυκλοφόρησε ο μεγάλος θανατικός και γύρισε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Ελλάδα. Έχει και αυτό σημασία για μένα.
0: Τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε στη σύζυγό σας και τέριαξε έτσι, με τη δικιά σας δυναμική προσωπικότητα?
1: Α, ήμουν πολύ νέος τότε. Ήμουν 25 χρονών. Περίπου μεγαλώνουμε μαζί. Ναι.
0: Εμπιστεύεστε τη γνώμη της? Σας τη λέει πρώτα απ' όλα?
1: Βεβαίως, ναι. Δεν συμμετέχει απόλυτα σε αυτό που κάνω. Απλώς και αυτή όμως είναι ένας πολύ αντικειμενικός και μάλιστα πολύ αυστηρός κριτής.
0: Δεν είναι ωραίο εγώ οι άνθρωποι
1: μας? Όταν γράφω βιβλία, επειδή κυρίως βέβαια περνάει, εγώ δεν ξέρω γράφω μηχανή, ναι, ούτε γράφω σε υπολογιστές, γράφω με τα χέρια. Ναι. Οπότε αναγκάζεται να κάνει γραμματεία στα βιβλία μου.
0: Άρα είναι κοντά σας στη διαδικασία.
1: Είναι κοντά μας στη διαδικασία, ναι. Παρόλο που είναι νομικός, αναγκάστηκε να γίνει και συνεργάτης.
0: Στο βιβλίο που το τελευταίο σας που αναφερθήκατε και νωρίτερα.
1: Στις Γαργάρες.
0: Ναι. Μιλάτε για μια ελληνική έτσι, οικογένεια.
1: Καλά, αυτή δεν είναι η οικογένεια πρότυπο.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα θέλαμε να είναι σπάνιο. Πρότυπο. Είναι μια γυναίκα, η μάνα, η οποία είναι το πιο στέρεο πρόσωπο που δουλεύει. Γιατί σε μια οικογένεια κάποιο δουλεύει, ξέρετε, λίγο παραπάνω. Τουλάχιστον σε αυτές τις οικογένειες. 4 παιδιά, προβληματικά λίγο. Και ένας μπαμπάς, ο οποίος είναι τραλαλάρο-ρο-ρο. Ο οποίος έχει βρει την υγειά του, κάνει δύο δουλειές. Μία δουλειά είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, σηκώνει μόνος του τον επιτάφιο. Σόλο. 4 πάνε τον επιτάφιο, αυτός τον πάει μόνος του. Και μία το προφητηλία, που γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στην περιοχή. Και επειδή είναι υπεχλιβάνης και δαυραντισμένος, παλεύει. Και κερδίζει. Το έπαθλο είναι ένα πρόβατο και 1000 δραχμές. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Έτσι αποδεικνύει τον ανδρισμό του.
1: Τον ανδρισμό του έχει πολλούς τρόπους που τον αποδεικνύει μέσα, αλλά αυτά τουλάχιστον είναι οι βασικές του δουλειές.
0: Και η γυναίκα που προσπαθεί να φροντίσει
1: όλη την οικογένεια. Η γυναίκα δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Τα έχει. Όχι. Αποφάσισε ότι έτσι είναι η ζωή της. Ότι δεν υπάρχει άλλο μέλλον. Έχει 4 παιδιά.
0: Συμβιβάστηκε λοιπόν.
1: Συμβιβάστηκε απόλυτα. Πηγαίνει το πρωί, σηκώνεται στις 6 ώρες και πηγαίνει και κάνει τις δουλειές της. Ξενοδουλεύει. Υπάρχουν πάντα τέτοια. Βέβαια, σε μένα όλα αυτά αποκτούν μια μυθιστορηματική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχετε εμπνευστεί από υπαρκτά πρόσωπα.
1: Τι είπατε?
0: Αν έχετε εμπνευστεί από υπαρκτά πρόσωπα.
1: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Απλώς τα υπαρκτά πρόσωπα είναι τα δύο κορίτσια της οικογένειας. Είναι δύο κόρια, δύο κορίτσια. Τα οποία η Μαγιοπούλα, καμιά σχέση με το Θεοδωράκι, το Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, και η Φιλοθέη. Οι φιλοθέοι, οι οποίοι όλοι αυτοί ζουν σε αυτή την πόλη που σας έλεγα με τα τριαντάφυλλα, την Ροδόσταμη. Λοιπόν, τα οποία ονειρεύονται την πρωτεύουσα. Ονειρεύονται την πρωτεύουσα, πιστεύουν ότι εκείνη η λύση, εκείνη η ζωή τους.
0: Και εσείς ονειρευόσασταν την πρωτεύουσα.
1: Πάντα, ναι, ήμουν αθηνολάτρης, ναι. Γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο. Ήξερα όλα τα θέατρα είναι στην Αθήνα. Το θέατρο με ενδιέφερε. Και όχι μόνο, πίστευα ότι όλα τα ωραία είναι στην Αθήνα. Και ήταν όλα στην Αθήνα.
0: Και
1: στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, επειδή ήμασταν Βορειοελλαδίτες, πηγαίναμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην περίοδο της έκθεσης.
0: Η συνάντηση με τον Κάρολο Κουν.
1: Ναι.
0: Σας επηρέασε την πορεία σας?
1: Όχι. Με επηρέασε την πορεία μου. Είδα ξαφνικά ένα άλλο θέατρο. Σαν θέατης. Αλλά είχα γράψει και θεατρικά έργα, γιατί πολύ νέος. Από το γυμνάσιο έγραφε θεατρικά έργα και τα έστελνα. Σε διάφορους. Στο Χόνο, στη Λαμπέτη, στη Βαλάκου, στον Κουν, στον Αλέξη Σολομό, με τον οποίο είχε μια αλληλογραφία. Ήταν, ναι.
0: Οι γονείς σας, αυτό το.
1: Όχι, όχι, καλλιτεχνική... Οι γονείς δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, το ενίσχυαν ή το εμπόδιζαν ή τους ήταν αδιάφορο.
1: Τους γονείς μου τους ενδιέφερε να περνάω την τάξη, γιατί ήμουν πάρα πολύ επιρρεπής στον εμένα μεταξιδεστέως και να είμαι καλός στα μαθηματικά, που δεν ήμουν καθόλου καλός. Εκτός από την αφαίρεση.
0: Αυτό σας στεναχωρούσε που δεν είχατε την αποδοχή?
1: Όχι, αλλά χαιρόμουν που ήξερα την αφαίρεση, γι' αυτό επιμένω. Γιατί όμως, έμαθα αφαίρεση από τα νεκροταφεία. Πήγαινα στο νεκροταφείο, γιατί ήμουν πολύ του νεκροταφείου, μου αρέσαν όλες αυτές τις ταφικές διαδικασίες, γι' αυτό μου αρέσει και η Αντιγόνη ίσως, από όλες τις τραγωδίες περισσότερο. Έβλεπα πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, έκανα τον υπολογισμό, να το, από κάτω. Αν έχετε πρόβλημα στην αφαίρεση, μπορείτε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο, θα βελτιωθείτε πάρα πολύ. Και έτσι έμαθα αφαίρεση, αφού έλεγε η μάνα μου δεν υπάρχει νεκροταφείο με διαίρεση. Απορούσε, ναι.
0: Ήσασταν πιο κοντά στη μαμά ή στον μπαμπά?
1: Σε κανέναν.
0: Σε κανέναν.
1: Έλεγα ότι είμαι θυμωμένος.
0: Δεν φαντάζομαι να χαιρόντουσαν αυτό.
1: Έτρωγα ξύλο.
0: Το λέγατε για πλάκα ή μέσα σας το σκεφτόσασταν?
1: Δηλαδή ο κόσμος ήταν αφελής τότε. Πιο αφελής. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ενημέρωση. Εμείς είχαμε βέβαια ραδιόφωνο και εγώ ήμουν με το αυτί κολλημένο. Αυτό το αυτί είναι, ξέρετε, πιο προβληματικό από το άλλο, γιατί ακούγα πολύ ραδιόφωνο. Τα πάντα. Είχα κάποιες πολύ συγκεκριμένες εποχές. Εκπομπές. Πρώτα απ' όλα οι θεατρικές, θέατρο της Τετάρτης, θέατρο της Κυριακής, το θέατρο στο μικρόφωνο του κυρίου Αχιλλέα Μαμάκη, που με ενδιαφέραν πάρα πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει το θέατρο.
0: Ποιος σας καταλάβαινε, γιατί έχω την αίσθηση ότι έτσι ήσασταν σε διαφορετικό κόσμο.
1: Ξέρετε, καταλαβαίναν διάφορα πράγματα από μένα. Άλλος καταλάβαινε ότι είμαι αυτό, άλλος καταλάβαινε ότι δεν είμαι αυτό. Οπότε ήμουν ένα παζλ ακαταλαβίστικο, που αν το εννοείς όλοι μαζί, πάλι θα βγάλεις άκρη. Κανείς στο τέλος. Μόνο εγώ καταλάβαινα τον εαυτό μου, ή σχεδόν.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό, αλλά όταν δεν σε καταλαβαίνει και κανείς, προσπαθούσα βέβαια.
0: Μοναχικό.
1: Προσπαθούσα να εκπαιδεύσω κάποιους φίλους, αυτό είναι αλήθεια, ειδικά στην εφηβεία, για να έχουν τρόπο να επικοινωνώ. Στα πράγματα τέλος πάντων με ενδιαφέρα.
0: Τα καταφέρατε.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υπήρχαν βεβαίως και έξυπνα παιδιά και ταλαντούχα παιδιά.
0: Αλλά ήθελα να δημιουργήσω.
1: Τι είπατε?
0: Εκεί συναντηθήκατε πιο πολύ ψυχικά.
1: Ναι, αλλά δεν πλειοδότησα σε αυτού του είδους τις σχέσεις. Τις εκτιμούσα, τους αγαπούσα κλπ. Αλλά πάλι κρατούσα ένα πολύ μεγάλο μέρος για τον εαυτό μου. Γι' αυτό έρχομαι σε μεγάλη αντίθεση με όλη αυτή τη σημερινή πολυφωνία των, πώς το λένε, των κινητών και όλη αυτή τη μανία για έκθεση των ανθρώπων, να φωτογραφηθούν, να κάνουν, να δείξουν. Όλα αυτά μου φαίνεται τρομακτικά. Δεν κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους πια.
0: Έχετε έναν γιο που αποφάσισε και ζει η Νορβηγία. Είναι γιατρός, σωστά?
1: Είναι γιατρός, ναι. Είμαστε όλοι πρακτικοί μάλλον. Σύζυγος είναι νομικός, ο γιος είναι γιατρός. Είναι κλασικά πράγματα.
0: Πηγαίνετε Νορβηγία εσείς, να επισκεφτείτε? Πώς σας φαίνεται εκεί?
1: Κρύα. Τώρα ήμουν πριν από ένα μήνα, ήμουν στο μείον 19 και ήρθα στο συν 19.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά, βέβαια.
0: Σαν κοινωνίες είναι ακόμα πιο φιλελεύθερες από ό,τι είναι στην
1: Ελλάδα. Περίεργα φιλελεύθερες. Υπάρχει ένα προτεσταντικό κλίμα, που δεν βγαίνει βέβαια υπερβολικά, το λέω εγώ έτσι προτεσταντικό. Υπάρχει μία σεμνότης και μία σαχλότης μαζί. Και μια οικονομική ευμάρεια γιατί έχουν πετρέλαια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και αυτό δεν είναι και στην ΕΟΚ και δεν είναι πουθενά. Είναι καπετάν ένας που λέμε. Αλλά και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Είναι άνθρωποι αρκετά σφιχτοί. Τα λεφτά τα μαζεύουν για social security, τέτοια πράγματα. Δεν είναι ούτε σπάταλοι, ούτε.
0: Θα ήταν.
1: επιδεικνύουν τον πλούτο, που πραγματικά έχουν πλούτο.
0: Ναι, αλλά όταν παρά είναι στενοί, δηλαδή δεν ζουν τη ζωή τους.
1: Ζουν βεβαίως. Υπάρχουν και οι τάξεις, οι κάστες, όλες αυτές που έχουν έναν τρόπο ζωής. Μια ποιοτική, βέβαια το κρύο πάντα δημιουργεί μια πιο κλειστή κοινωνία, σε αναγκάζει να είσαι μέσα και αναγκάζει λίγο να υποδηθεί στους ήρωες του Ήψεν.
0: Πώς ήσασταν σαν μπαμπάς?
1: Προσπαθούσα να είμαι όσο γίνεται συνεπής. Δεν ήμουν τόσο πολύ κοντά στο παιδί, γιατί έκανα τότε, ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος για μένα. Η σύζυγός μου ήταν πιο κοντά στο γιο μας, ναι. Αλλά ο γιος μου είναι πολύ καλύτερος πατέρας, εννοείται από μένα. Ίσως θέλει το κρύο. Το κρύο σε μια φορά συγκεντρώνει. Παρόλο είναι χειρουργός βέβαια και έχει άλλου είδους απαιτήσεις σε αυτή τη δουλειά. Όταν σηκώνεσαι 6 ώρα το πρωί για να πας στο νοσοκομείο και πρέπει να φιαρίσεις, να βγάλεις το χιόνι για να φτάσεις στο νοσοκομείο,
0: Σας θυμάμαι όμως που αναγνωρίζετε το γιο σας σαν λέτε ότι αυτό το έχει κάνει καλύτερα από μένα.
1: Α, βεβαίως, δεν το συζητώ. Αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν αντιλαμβάνομαι ούτε κάτι δεν εγώ. Είναι άλλοι άνθρωποι, μια άλλη εποχή. Φαντάζομαι ότι έχει και ένα καλύτερο μυαλό όπως και η γυναίκα του, όπως και τα παιδιά του. Ας πούμε, ο εγγονός μου, ο οποίος είναι 13 χρονών, ξέρω όλα αυτά τα μαραφέτια.
0: Της τεχνολογίας.
1: Της τεχνολογίας απ' έξω και εκατοτά. Τα πάντα. Καλύτερα και από το γιο μου.
0: Έχετε και εγγονή και εγγονό.
1: Έχω και εγγονή και εγγονό.
0: Πώς νιώθετε σαν παππούς?
1: Όπως είναι οι παππούδες. Κάτι μεταξύ άτι, καλά παιδιά που είστε και πάλι. Εγώ, ξέρετε, είμαι πάντα κρατώ αποστάσεις. Mm. Πάντα κρατώ αποστάσεις. Δεν γίνεται, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός.
0: Αυτό είναι προστασία.
1: Όχι. Προστατεύω τους άλλους από μένα. Δεν προστατεύομαι εγώ.
0: Ναι,
1: προστατεύω
0: τους άλλους. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Τι θέλετε να προστατεύετε. Τι φοβάστε ότι θα κάνετε?
1: Τίποτα. Πιστεύω ότι είμαι λίγο περίεργο άτομο.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να είστε λίγο
1: πιο. Θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά σε εσάς, γι' αυτό κάτι άλλωστε και εδώ. Το ζήτησα από το σκηνοθέτη.
0: Έχετε όμως μία. Δεν φοβάστε να δείτε την αλήθεια σας, έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω.
1: Τι να φοβηθώ. Φοβηθώ, δεν φοβηθώ, αυτή είναι η αλήθεια μου. Τι να σας πω, ότι είμαι πάρα πολύ ωραίος, αλλά μην κοιτάζετε που είμαι έτσι απόψε. Αλλά ως το βράδυ θα γίνω ο Μπραντ Πιτ. Τι να σας πω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι.
0: Αν έτσι μαγικά επιστρέφατε στην αρχή της ζωής σας, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια ή θα θέλετε να αλλάξετε πράγματα?
1: Δεν μπορούσα να αλλάξω πολλά πράγματα. Ας πούμε, ήθελα έναν αδερφό. Δεν έτυχε να έχω αδέρφια. Mm. Τώρα τι να κάνω, βάλω τη μάνα μου να ξαναγκαστρωθεί για να κάνει παιδί? Δεν γίνεται.
0: Θέλετε παρέα?
1: Τότε ήθελα.
0: Mm. Πολύ παιδιά ζητάνε αδερφά.
1: Ήταν μια άλλη περίοδος τότε. Ήταν μια άλλη κοινωνία. Ο κόσμος είχε πολλά παιδιά, πολλά αδέρφια. Εμείς έτυχε να μην έχουμε. Ο πατέρας μου είχε αδέρφια, η μητέρα μου είχε. Όλοι είχαν πολλά παιδιά.
0: Σήμερα τι σας συγκινεί?
1: Μικρές ευαισθησίες. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα. Ότι οι άνθρωποι τις ψάχνουν. Ή επιστρέφουν σε αυτές. Με συγκινούν πάρα πολύ. Κάποιοι νέοι άνθρωποι που γίνουν στα μέρη τους και προσπαθούν να επιζήσουν καλλιεργώντας τη γη. Με συγκινεί πάντα η καλλιέργεια. Τα φυτά. Τα χόρτα. Είμαι πάρα πολύ καλό στο μάζεμα των χόρτων. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και μετά τα μαγειρεύετε?
1: Και μαγειρεύω και καλά.
0: Α.
1: Ναι.
0: Σπεσιαλιτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που κάθε καλοκαίρι είχαμε φεστιβάλ μελιτζάνας. Αρχίζανε από την τηγανητή μελιτζάνα και τελειώνανε και εγώ δεν ξέρω πού. Παπουτσάκια, πασουμάκια, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε το κάνανε. Γενικά τρώγαμε μελιτζάνες πολλές. Στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή τιμάται ιδιαίτερως η μελιτζάνα.
0: Οι φρέζες σας αρέσουν ακόμα?
1: Οι φρέζες ήταν το πρώτο λουλούδι που μύρισα στην Αθήνα. Μου το έφερε ο πατέρας μου. Ήμουν άρρωστος, είχα έρθει πολύ άρρωστος στην Αθήνα. Και θυμάμαι μέναμε σε ένα ξενοδοχείο, ας με το συζητώ καλύτερα, όπου είχε πάρα πολύ ωραίο θέατη βαρβάκιο. Όλο το ξενοδοχείο μύριζε στο τζούκια και λουκάνικα. Και λέω, κοίταξε τι ωραίο άρωμα που έχει η Αθήνα, στο τζουκίλα. Παρόλο που ήμουν στην Αθήνα. Και ο πατέρας μου έφερε ένα ματσάκι φρέζιες. Πρώτη φορά μύρισε φρέζια. Δεν το ήξερα το λουλούδι αυτό. Και πάντα με συγκινεί. Ήταν ένα λουλούδι της Άνοιξης. Βέβαια ήταν λουλούδι της Άνοιξης του Μαρτίου του 1962.
0: Πολύ ιδιαίτερη κίνηση ένας μπαμπάς να προσφέρει λουλούδια στο γιο του.
1: Ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ τα λουλούδια και ειδικά ήταν καλλιεργητής χρυσανθέμων. Θα μπορούσα να γράψω ένα έργο γι' αυτό. Καλλιεργούσε εκείνα τα χρυσάνθεμα και στη δεκαετία του 50 ήταν της μόδας κάτι της μόδας. Ήταν τέλος πάντων μία αιμονή κάποιοι με τα χρυσάνθεμα τα οποία ήταν σαν λάχανα. Τα έχετε δει. Κάτι άσπρα, μεγάλα, τεράστια. Και είχαν μία μανία όσο πιο μεγάλα γινόταν. Εγώ λίγο πολύ τα φοβόμουν αυτά. Τα βλέπα σαν κεφάλια μωρών. Γιατί όταν έπιανε βροχή, αυτά μπορούσαν να χαλάσουν. Οπότε είχαμε μια αυλή γεμάτη από τέτοια χρυσάνθεμα. Και όταν έπιανε βροχή, βγαίναμε όλοι, ξεμολιόμασταν έξω και τα κόβαμε. Και όλο το σπίτι, για να σωθούν, γέμιζε από χρυσάνθεμα που εγώ τα φοβόμουν γιατί ήταν ακριβώς σαν κεφάλια μωρών, σαν αποκεφαλισμένα.
0: Έτσι όπως περιγράφετε τα μέρη, χρησιμοποιείτε πολλές αισθήσεις, πολύ την όσφρηση, πολύ...
1: Η καλύτερη μου αίσθηση νομίζω είναι ακόμη. Τη γεύση έχω την εντύπωση ότι αρχίζω να τη χάνω λίγο.
0: Ενώ η όσφρηση σημαίνει πιο δυνατή.
1: Ναι.
0: Μία μελωδιά μπορεί να σας γυρίσει
1: όλες
0: αναμνήσεις.
1: Όλες, ναι, βέβαια. Βέβαια. Άλλωστε, αυτό ήταν ένα πράγμα που με γοήτεψε πολύ, κυρίως σαν ιδέα. Ήταν το άρωμα του Ζισκίν, αυτό το βιβλίο.
0: Α,
1: όπου κάποιος έκανε εγκλήματα, ακριβώς. Και τον ενδιέφερε πάρα πολύ το άρωμα. Δεν τον ενδιέφερε ποιον εκπροσωπούσε αυτό το άρωμα. Μπορεί να ήταν από ένα σώμα, μπορεί να ήταν από κάτι άλλο, από ένα αλλά κυρίως τον ενδιέφερε η μυρωδιά, το άρωμα.
0: Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Κατασύρωη δολοφόνος.
1: Δεν έχει σημασία, αυτό το αντιπαρέρχομαι.
0: Ναι. Και αφού μιλήσαμε και για ταινίες, υπάρχει και το. Πέρα του Patrick Ζιούσκιν το βιβλίο, υπάρχει το. Που έπαιζε, ποιος έπαιζε, ο Αλ Πατσίνο, το άρωμα γυναίκας.
1: Ναι.
0: Το άλλο ήταν το άρωμα.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό. Το είχα δει με τον Βιτόριο Γκάσμαν και το προτιμούσα. Για την Αγκοστίνα Μπέλη, πιο παλιά.
0: Μας ταξιδεύετε και με βάζετε έτσι σε διάφορες σκέψεις. Και εντωμεταξύ είστε ενηγματικός.
1: Τεράστιος γρίφος. Σταυρόλεξο. Με έχουν βάλει και στο Σταυρόλεξο. Ένας μου είπε, α, τώρα είσαι πολύ διάσημος, τις βάλαν και στο Σταυρόλεξο. λέω, τι άλλο θες.
0: Τι είναι αυτές τις αναμνήσεις που κρατάτε με περισσότερο έτσι, αγάπη και φροντίδα και δεν θέλετε να αφήσετε.
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα. Προσπαθώ να θυμάμαι πάντα τα πρόσωπα των δικών μου ανθρώπων. Γι' αυτό η άνοια, το μυαλό μας να έχουμε. Όταν χάσουμε την ανάμνηση, όταν σβηστεί η μνήμη, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Τότε επέρχεται ο θάνατος. Ο πραγματικός θάνατος. Αλλά όσο ζούμε, είναι καλό να θυμόμαστε, αν όχι τις φωνές, τουλάχιστον τα πρόσωπα των ανθρώπων. Τα βλέμματα των ανθρώπων.
0: Άρα, επειδή έχετε δηλώσει ότι τον θάνατο δεν τον φοβόσαστε.
1: Ποιον?
0: Τον θάνατο.
1: Όλοι τον φοβούνται. Τον θάνατο, εντάξει. Τον φοβηθώ, δεν τον φοβηθώ, θα έρθει.
0: Η άνοια είναι κάτι που σας τρομάζει περισσότερο.
1: Η άνοια, βεβαίως. Είναι τρομερό. Και δυστυχώς το έχω δει σε πολλούς ανθρώπους. Είναι. Αυτό είναι μια δυστυχία. Ή το να είσαι ένα ζωντανό πτώμα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε πρόσωπα, το οποίο με πονούν και πάρα πολύ. Αλλά τα πράγματα έτσι είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ενώ γράφετε έτσι ωραία μυθιστορήματα, έχετε γράψει και βιογραφία.
1: Τις Μαρινέλλες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι βιογράφος, οπότε προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν ένα δικό μου βιβλίο, σαν ένα δικό μου μυθιστόρημα, με ηρωίδα μια γυναίκα, η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή. Και πραγματικά όσο μιλούσαμε, πιο πολύ με ενδιέφερε αυτή η ζωή της, η δική της, η σχέση με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Α, είναι αυτή που την ξέρουν όλος ο κόσμος. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Αλλά πέρα από εκεί, η ίδια έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν άνθρωπος. Τους ανθρώπους που όχι μόνο που γνώρισε και η ίδια που καλυπορήθηκε, που πάλεψε για τη ζωή της, για όλα αυτά, έδωσε και αυτή τις μάχες της. Και όλη αυτή, αν θέλετε, την περιπέτειά της, αυτή προσπάθησε να αποτυπώσω.
0: Τι ξεχωρίσατε σε εκείνη?
1: Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά όταν κάναμε ένα σίριαλ. Την ήξερα τη Μαρινέλλα από πιο παλιά, από μια συνέντευξη την γνώρισα, στην Ελευθεροτυπία του 1980. Τότε τη γνώρισα. Αλλά ήρθαμε πολύ κοντά όταν γυρίστηκε από τον Κουτσομίτη ένα βιβλίο μου, το «Ύστερη Θανημέλησες» και πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλλα. Και τότε όλη η παρέα, όσοι ήμασταν εκεί, γύρω από αυτήν τη γυναίκα κλώσσα που λέω εγώ, μας μάζεψε, γιατί είχε αυτή την τάση, δεν ξέρω πια τι χρόνο να χρησιμοποιήσω για τη Μαρινέλλα, με την κατάσταση που υπάρχει, που γίναμε μια παρέα πολύ στενή.
0: Τι ξεχωρίζεται σε εκείνη στην εκπληκτική ερμηνεύτρια που βλέπει έξω και θαυμάζει ο κόσμος και στη γυναίκα που ήταν η φίλη σας?
1: Ναι, ήταν πια φίλη μου. τα τελευταία χρόνια η ερμηνεύτρια ήταν η ερμηνεύτρια, πηγαίναμε να δούμε τη Μαρινέλα. Αλλά πια ήταν ένας άνθρωπος πολύ δικός μας. Μιλούσαμε για φαγητά με τη Μαρινέλα. Το φαγητό μας ένωνε. Γιατί αυτό έλεγε, πολύ για φαγητά μιλάς. Μου λέει, γιατί αν δεν πεινάσεις, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει για μένα το φαγητό. Και πείνασε πάρα πολύ στη ζωή της. Και με τους, γιατί ξεκίνησε από έναν μικρό θείασο. Ήταν αναγκασμένη να δουλέψει για την οικογένειά της και να επιζήσει. Και έδινε πραγματικά αγώνα ζωής. Και σε μάλιστα πολύ δύσκολα χρόνια. Οπότε έλεγε σε αυτό το σπίτι, δεν πετάμε φαγητό. Για να πει η γυναίκα μου να πετάξει κάτι. Λέω όχι, το φαγητό δεν το πετάμε ποτέ. Το τιμούσε. Γιατί το φαγητό είναι φαγητό.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Νομίζω ότι έχουμε νιώσει λίγο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση η οποία δεν μπορεί να την πεις αμιγώς επαγγελματική. Φυσικά το υπόβαθρο της είναι επαγγελματικό, αλλά ξέρετε, ο Γιάννης μου έχει μαγειρέψει, μας έχει ταΐσει με τη γυναίκα μου πολλές φορές. Η σχέση ξεπερνάει λίγο το επαγγελματικό. Οπότε αυτό που με δένει είναι, μαζί του είναι η προσωπικότητά του, αυτή η πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και δεν θα τα αναφέρω μόνο σαν συγγραφέα, αλλά και σαν άνθρωπο. Έχει απίστευτο χιούμορ, γελάμε πάρα πολύ μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με τους ηρωές του, αλλά διασκεδάζει πολύ με τους ηρωές του. Δεν έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο που διασκεδάζει και γελάει τόσο πολύ με τους ηρωές του. Όταν σου περιγράφει βιβλίο ο Γιάννης Ξανθούλης, κρατάει ώρες, αλλά τον βλέπεις ότι γελάει ασταμάτητα. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ χαρισματικό. Χαίρομαι με τη χαρά του, να σας το πω έτσι. Πέρα από την ποιότητα των βιβλίων του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει νομίζω αυτό που κάνει. Ο τρόπος που γράφει είναι, και ο τρόπος που σκέφτεται για να γράψει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσα πολλά χρόνια στην επικαιρότητα και ότι έχει πουλήσει και τόσα πολλά αντίτυπα. Και ότι είναι αντικείμενο πολύς βαθιάς κριτικής. Αλλά πάντα όλοι αναγνωρίζουν ότι το γράψιμο είναι μοναδικό. Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν αντιγράφεται. Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται ποτέ να μιμηθεί τον τρόπο της, τον τρόπο που γράφει. Και ας έχει όλα τα δεδομένα. Γιατί ο Γιάννης Ξανθούλης ανακαλύπτει ξανά και ξανά τον εαυτό του, θα σας πω. Το τελευταίο του βιβλίο, Η Άλωση των Αθωνών από τις Αδερφές Γαργάρα, έχει πολλά στοιχεία Ξανθούλη. Ξέρεις ότι είναι Ξανθούλης αυτογραφία. Αλλά το θέμα που αναπτύσσει και ο τρόπος που το αναπτύσσει είναι πάλι διαφορετικός. Και γι' αυτό ο κόσμος το εκτιμάει αυτό και του δίνει ακόμα περισσότερο την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του και τις πωλήσεις του.
1: Από εσάς, τι θέλετε έτσι, πώς θέλετε να σας θυμάται ο κόσμος?
2: Καθόλου με θυμάται. Δεν έχω λόγο να με θυμάται κανείς.
1: Δεν θέλετε να διαβάζετε βιβλία σας και μετά
2: και άλλα. Μπορεί να βγουν άλλοι συγγραφείς. Κατά καιρούς υπάρχουν συγγραφείς που κάποτε ήταν της μόδας. Και μετά πέρασε αυτή η μόδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είμαι μόδα, γιατί κρατάει πολύ αυτή η μόδα. Από το εδώ και 40 χρόνια. Τα βιβλία μου έχουν διαβαστεί, δεν έχω να πω. Τώρα, ξέρετε, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι διαβάστηκαν πάρα πολύ. Διαβάστηκαν πολύ και πουλήθηκαν πολλά, να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, ας πούμε, είμαι σε εκδόσεις Διόπτρα και βγαίνουν όλα τα βιβλία, ή σχεδόν όλα, που έχω γράψει και βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Αν μου πεις γιατί τα έγραψες, δεν πολύ θυμάμαι τους λόγους. Απομακρύνομαι, ξέρετε, μόλις κάνουμε λίγο σαν τυχή να κάνει τα αυγά, φεύγει. Δεν κολλάω σε κάτι να πω, ναι, τότε είχα, τίποτα δεν είχα.
1: Πώς λειτουργεί?
2: Μια τρέλα ήταν που το έγραψα.
1: Πώς λειτουργεί σε εσάς αυτή η τρέλα, αυτή η διαδικασία? Βάζετε τον εαυτό σας κάτω τώρα που πρέπει να γράψει, ή σας έρθει έμπνευση και κάθεστε?
2: Φυσικά, αν περιμένω εγώ την έμπνευση, δεν θα έρθει ποτέ. Πρέπει να βάλω τον εαυτό μου στην πρίζα και να κάνει ορισμένες ασκήσεις.
1: Ναι.
2: Και να πει ότι τώρα θα γράψει.
1: Τι ασκήσεις?
2: Ασκήσεις νοηματικές.
1: Και αρχίζετε νοημοσύνης. Να γράφετε?
2: Όχι, δεν κάνω έτσι καθόλου.
1: Αν εσείς γράφετε έτσι, δεν γράφετε έτσι. Σωστό και αυτό.
2: Με τα πλήκτρα δεν τα πάω καλά.
1: Και μετά έρχεστε σε επαφή μέσα σας και ξαναπιάνετε την ιστορία από την αρχή.
2: Πώς?
1: Ενώ δεν ξέρω αν λειτουργείτε γράφοντας και ξέρετε, ή μετά μπορεί να ξαναρχίσετε από την αρχή.
2: Όχι. Όταν αρχίζω να γράφω, ξέρω περίπου τι γράφω. Κάνω μεγάλη προετοιμασία. Ποιοι είναι οι χαρακτήρες, θέλω να τους ξέρω, τι φορούν, τι κάνουν, τι τρώνε. Έχουν
1: καλή υγεία. Φανταστείτε τα πρόσωπα πρώτα.
2: Και φανταστείτε κάνει τα πρόσωπα όλα. Τώρα, αν παίρνω δάνεια από εσάς ή από τον ΑΒ, αυτό είναι έτερον ή κάτερον. Καμιά φορά και από μένα, κάτι τριτεύοντας ρόλους. Ναι. Αλλά κυρίως γράφω πράγματα που δεν θέλω να συμβούν σε μένα. Από εκεί αρχίζει η έμπνευση.
1: Τα ξορκίζετε με αυτόν τον
2: τρόπο? Τι τα κάνω? Μ' αρέσει όμως να παρατηρώ πράγματα που δεν θα συμβούν ποτέ σε μένα. Και έτσι γίνομαι ένας παρατηρητής πραγμάτων που δεν θα έκανα εγώ ποτέ.
1: Άρα γεύεστε και πολλά πράγματα.
2: Αυτή η οικογένεια Γαργάρα. Ναι. Δεν θα ήθελα να είμαι μέλος της οικογένειας Γαργάρα. Την παρατηρώ όμως. Περνάω καλά. Με όλα τα ευτράπελα. Γιατί είναι μια λολή οικογένεια. Μια λολή και μια δραματική οικογένεια. Αλλά εγώ τη βλέπω με έναν άλλο τρόπο. Είναι μια εξόχως δραματική οικογένεια. Έχουν και ένα παιδί μικρό το οποίο, κατά λάθος μάλλον το καημένο γεννήθηκε και το λένε Σους. Πολλοί νομίζουν ότι το λέγανε Σους από το Ιησούς. Αλλά ήταν η εποχή που λέγανε Σους, τα μικρά παιδιά δεν μιλούν. Ναι. Οπότε το παιδί δεν μιλούσε καθόλου.
1: Καταπιεσμένο μεγαλώνει το
2: παιδί. Καταπιεσμένο, αλλά έγινε ζωγράφος.
1: Άρα εκφράστηκε μέσα από την τέχνη μετά, αφού δεν μπορούσε να μιλήσει, ζωγράφισε.
2: Ναι, την εικόνα.
1: Πώς σας φαινόταν να μεταφερθεί στην τηλεόραση?
2: Τώρα συζητιέται, δεν λέω συζητιέται, προχωράει, να γίνει η Σανγκάη. Το ονειρεύτηκα τη Σανγκάη.
1: Έχετε αγωνία το πώς θα μεταφερθεί?
2: Έχω μια αγωνία, μη φάω και μια ντομάτα ή κανένα γιαούρτι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Ελπίζω ότι θα κρυβίνουν ακόμα περισσότερο αυτά τα προϊόντα.
1: Αγωνία καλλιτεχνική, αν αποτυπωθεί όπως το είχατε φανταστεί?
2: Ξέρετε, ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι συγγραφείς. Έχω δει τα βιβλία μου πώς παρουσιάστηκαν, πώς κάναν. Κάποια στιγμή άλλα πήγαν καλύτερα, άλλα λιγότερα. Ας πούμε, αναφέρω ένα το οποίο πήγε αρκετά καλά, το Ταγκό των Χριστουγέννων. Το οποίο αποτυπώθηκε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ καλά, από τον σκηνοθέτη.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο?
2: Αγαπημένες σελίδες υπάρχουν. Αγαπημένες σελίδες και κάποια βιβλία τα οποία είχαν πάρα πολύ ωραίες αφορμές για να γίνουν καλύτερα από αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Αλλά απλώς δεν μπαίνω σε αυτές τις διεργασίες, γιατί θα ήθελα να τα ξαναγράψω τότε. Καταλάβατε. Γιατί περάσαν και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θα μπορούσαν να ήταν κάπως αλλιώς, θα μπορούσαν να είναι έτσι, θα μπορούσαν να είναι αλλιώς.
1: Τι τίτλο θα βάζατε στο βιβλίο που θα ήταν η ζωή σας?
2: Κοιτάξτε, η ζωή μου είναι σκορπισμένη σε όλα αυτά τα βιβλία. Υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, οπότε μιλάω λίγο σαν να είμαι στάχτη, βέβαια. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ακόμη και στα πιο περίεργα βιβλία μου, ας το πω έτσι, υπάρχω εγώ. Υπάρχω εγώ. Δηλαδή κουβαλάω αυτόν την προσωπικότητά μου, τη μοιράζω αν θέλετε, ή τη δανείζω καλύτερα, στους ηρωές μου. Μερικές φορές με περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη μυθιστορηματική, έτσι, μυθιστορηματικό ναρκισισμό, να πω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας και που έτσι απλόχερα μοιραστήκατε κομμάτια των βιβλίων σας στη ζωή σας.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Περισσότερα από αυτά που έπρεπε.
1: Υπάρχουν τέτοια πρέπει?
2: Ξέρω εγώ. Πάντως, χαρά στο κουράγιο σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι να απολαύσατε την κουβέντα, να σας ταξιδέψαμε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
14: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
15: Couldn't you just open yourself up a little bit?
14: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
15: I like her.
14: Me too.
16: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου. Εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δίστροπος χαρακτήρας. Έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη του Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατέβαιναμε με 7 παρά 20.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όση ώρα κάθομαι εδώ με τον Νίκο Μακρόπουλο, παίζουν στο μυαλό μου χιλιάδες εικόνες μιας ζωής κοινής σε πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου σε πρώτη φάση και απ' την άλλη σε ένα καλλιτεχνικό μέγεθος τέτοιο, λαϊκό, το οποίο ανά τα χρόνια μας έχει αποδείξει ότι δεν έχει ούτε ένα πτωτικό σημείο. Η Αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
0: Τίποτα. εγώ θυμάμαι μια εικόνα, η πρώτη, γιατί πάντα όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο έχεις μια εικόνα στάνταρ πρώτη. Εγώ έχω την πρώτη εικόνα μια καφετέρια στο Παγκράτη που εγώ ήμουνα μέσα σε δικαστήρια και σε προβλήματα και σε πράγματα και εσύ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος ήρθες και μου είπες προχώρα και θα σε βοηθήσω εγώ. Και θα δούμε στην πορεία. Δεν ήθελες τραγούδι, είχες μόλις βγάλει δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Τρούτσα. Αυτό το δίσκο δηλαδή, ο οποίος ήταν με σου ξέρω πώς το μέκαψες, εγωιστή μη με λες, τραγούδια που παίζονται και σήμερα άνετα, απορώ που δεν τα έχουν κάνει επανεκτέλεση πολλοί καλλιτέχνες.
1: Είναι η εποχή.
0: Αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνει κάποιος επανεκτέλεση δικά σου τραγούδια.
1: Μην το λες. Υπάρχουν, βλέπω προσπάθειες διάφορες.
0: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα θυμάμαι έναν άνθρωπο που πάντα ήταν πρώτα άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης. Ήταν πρώτα φίλος, ήταν μετά τραγουδιστής.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρώτος άξονας δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο Νότης ο Σφακιανάκης που είχε δώσει δύο τραγούδια όσο ήσουν μέσα. Και ήρθε ο συγχωρεμένος ο Χάρης ο Καλούδης. Και μου λέει: έχω έτσι και έτσι. Έχω ένα πολύ καλό καινούριο στιχουργό, ο οποίος έχει μια ανάγκη. Του λέω: εντάξει, ό,τι θέλει. Σίγουρα, ρε, λέω σίγουρα. Ήπιαμε καφέ τότε στο Παγκράτη.
0: Δεν είχες λεφτά, Νίκο, τότε. Δηλαδή, Νίκο, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είχες λεφτά τότε. Και ήρθες και μου έδωσες. Δηλαδή, για να πάω εγώ στο δικαστήριο, πού με ήξερες, τι με έκανες.
1: Κοίταξε. Εγώ λειτουργούσα πάντα όπου μπορώ να βοηθήσω ένα φίλο. Ο Χάρης ο Καλούδης ήταν πολύ φίλος μου. Εφόσον λοιπόν ο Χάρης έβαλε το στήθος του μπροστά για σένα τότε.
0: Ο Χάρης Καλούδης, για να πούμε για τον κόσμο, που μπορεί να μην ξέρει. Ήταν ένας μεγάλος μπουζουξής της εποχής, ο οποίος είχε γράψει
1: και συνθέτης.
0: Τραγούδια από τη Σάτζελα Δημητρίου τη Θυσία μέχρι, τι να πω κι εγώ, το χθες το βράδυ στον ηρώ μου του Σταμάτη Γονίδη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Χάρης λοιπόν, στο πρόσωπο του Χάρη τότε, εγώ είδα εσένα και εφόσον ο Χάρης εγγυήθηκε για σένα τότε, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Τελικά όμως δικαιώθηκα γιατί το δικό σου τοπίο, η δική σου η πένα και ο δικός σου τρόπος αποδεικνύεται ότι ακόμα μέχρι και σήμερα αυτά που έγραψε, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, αυτό που έχεις γράψει ήταν πάνω από το 70-80%. Εγώ σε θεωρώ ότι, χωρίς να σου πλέκω εγκόμιο, γιατί είμαστε φίλοι, ότι είσαι μέσα στο top 10 των Ελλήνων στιχουργών που είναι διαχρονικοί και θα παραμείνουν και θα αφήσουν έργο πίσω τους.
0: Διαφωνώ με την αξιολόγηση από την άποψη.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: στο top 5. Στο top 5.
0: Το top 50 θα πω. Το top 50 θα είμαι μέσα.
1: Όχι στο top 10. Εγώ είπα top 10 γιατί, ξέρεις, είμαι πάντα με τους φίλους μου.
0: Υπήρξαν μεγάλες στιχουργάρες. Εγώ μια τρίχα που λέει
1: στην
0: από...
1: Στην εποχή μας, λέω. Ναι. Μιλάω για την εποχή μας, δεν μιλάμε για στιχουργάρες. Σαφώς υπήρχαν και στιχουργάρες. Η εποχή δική μας όμως τώρα, οι στιχουργοί οι οποίοι κατ' εμέ πάντα, έτσι, γιατί προς Θεού είναι υποκειμενικά τα πάντα, κατ' εμέ, νομίζω ότι εσύ ίσως σε, αλήθεια έκανε την ένσταση αυτή που έκανε για το top 10, είσαι στο top 5.
0: Τότε έχεις κάνει τον πρώτο σου δίσκο με δύο κορυφαία ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Τρούτσα. Η Εύη Τρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος εκείνης της εποχής, με δικό της πορτφόλιο στην εταιρεία, τη δισκογραφική που ήταν. Έλεγε σε μια συνέντευξη η Ελένα Βραχάλη, λέει. Πήγα, λέει, στη Universal, αλλά ήταν η Εύη Τρούτσα, λέει, και αν δεν με παίρναγε ο Χατζηγιάννης, δεν θα είχα γράψει ούτε ένα τραγούδι. Δηλαδή, η Εύη Τρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος και φυσικά και στη συνέχεια Χρυσοβέργης, Γιατράς, Καπύρης, πράγματα τα οποία δεν τα έκανε εύκολα ένας νέος καλλιτέχνης, να το πω έτσι. Αλλά εσύ είχες και τη φωνή, αλλά κυρίως το ηθικό ανάστημα και το φυσικό ανάστημα να σταθείς, να μην σε καταπιεί καμία πίστα. Σε θυμάμαι το 2000 δούλευες με την Άννα Βύση στα Αστέρια της Γλυφάδας, ξέρω εγώ, σαν νέος καλλιτέχνης και είχε μείνει η Αθήνα κάτω με το στόμα ανοιχτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια εποχή όμως που υπήρχαν τουλάχιστον άντρες τραγουδιστές βουνά και μεγαθύρια, έτσι. Δεν ήταν εύκολο.
0: Καράστερζης.
1: Όλοι. Σφακιανάκης και δεν συμμαζεύεται.
0: Και Αδαμαντίδηδες και πράγματα πολλά.
1: Υπήρχε ο Μητροπάνος, ο Μητσάρας συγχωρεμένος και πολλοί κόσμος υπήρχε στο προσκήνιο τότε. Δεν ήταν εύκολο για να τραγουδιστεί.
0: Αυτό λέω.
1: Την εποχή, με τα μέσα της τότε εποχής. Μην κοιτάς τώρα, τώρα όποιος θέλει, τσακώνει μια βούρτσα από τα μαλλιά, βγαίνει και κάνει τον τραγουδιστή και βλέπεις τι γίνεται.
0: Τότε και η δισκογραφία ήταν ένα άλλο εντελώς παιχνίδι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αλλά και το ραδιόφωνο και τα νυχτερινά κέντρα. Νυχτερινά κέντρα που δουλεύανε 6 φορές την εβδομάδα, 5, 6, 7 φορές την εβδομάδα.
1: 6 φορές και 7 φορές. Αλήθεια είναι.
0: Πώς αντιμετωπίζεις, είσαι ένας άνθρωπος που κατάγεται από Βόρεια, από τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη τα παιδικά σου χρόνια, ήσουν βολεϊμπολίστα στον Ηρακλή, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από εκεί πέρα και ήρθε.
1: Ένα ετό έπαιζα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Μήλο, εδώ κάτω πήρα μεταγραφή. Πολλά ήθελα να κάνω στη ζωή μου, τελικά με κέρδισε αυτό που έκανα καλύτερα. Νομίζω.
0: Ναι, αλλά έκανες και τα υπόλοιπα για να επιβίωσεις.
1: Τα έκανα και τα υπόλοιπα. Όλα τα έκανα.
0: Δηλαδή και τεχνικές δουλειές και ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας.
1: Και ακόμη κάνω. Και ακόμη κάνω.
0: Και ακόμα, ε.
1: Και ακόμη, και ακόμα. Μ' αρέσουν τα εργαλεία, μ' αρέσουν να μ' αρέσει να παίζω με τα εργαλεία.
0: Κατασκευές φτιάχνεις και φωτιστικά έτσι, μέσα από αλκοολούχα, ποτά και τέτοια.
1: Μπουκάλια, μπουκάλια. Παίρνω οποιοδήποτε μπουκάλι, οποιοδήποτε αυτό και το φτιάχνω και το κάνω φωτιστικό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αλλά εγώ έχω τον τρόπο μου να περνάει η ώρα μου.
0: Εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να έχεις αυτή την ένταση μέσα σου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτή την. Πώς να την πω τώρα και να μην παρεξηγηθώ. Αυτή την αγάπη, τον έρωτα, να το πω έτσι, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα ασταμάτητος. Σε παρακολουθούσα με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Βοτανικό που εμφανίζεστε και νομίζω ότι καλυτερεύει το προϊόν σου πάνε με τα χρόνια, καλυτερεύει και ξανακαλυτερεύει. Και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα υγιεινής ζωής. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις εθισμούς, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, δεν. Αλλά μπορείς με μια ψυχολογία η οποία δεν ξέρω από πού πηγάζει, κάθε φορά να δείχνεις απροβλημάτιστος και να δείχνεις ο πιο άνετος τραγουδιστής λαϊκός που υπάρχει σήμερα για μένα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, μου πήρε χρόνο να καταλάβω ότι. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι και από τη στιγμή που κάνεις αυτή τη δουλειά, θα πρέπει καταρχήν, μάλλον όποια δουλειά και να κάνεις, θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Και κουράζομαι και βαριέμαι, εννοείται. Αλλά προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Γιατί αν κουράστηκα και αν βαρέθηκα, θα πρέπει να σταματήσω. Με αυτό το γνώμονα, εγώ πορεύομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Μου πήρε καιρό να το καταλάβω. Επίσης, μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι αυτός που έρχεται από κάτω να σε ακούσει και δίνει τα λεφτά του, μπορεί να είναι το όνειρο της ζωής του. Μπορεί να έχει μαζέψει τα λεφτά του εδώ και ένα χρόνο. Μπορεί να θέλει να ήταν το όνειρο της ζωής να σε ακούσει, να έχει προγραμματίσει τα γενεθλιά του, να έχει προγραμματίσει τα πάντα. Να είναι πρώτη φορά που σε βλέπει.
0: Να πω κάτι πιο σημαντικό. Να είναι από τις τελευταίες μέρες της ζωής του, το έχει σκεφτεί αυτό.
1: Όλα.
0: Γιατί
1: όλα.
0: Εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
1: Όλα παίζουν αυτά. Όλα αυτά. Εσύ λοιπόν δεν δικαιούσε να του χαλάσεις την εικόνα που έχει δημιουργήσει στο μυαλό του για σένα. Άρα δεν πρέπει να έχει κακό εαυτό, ρε φίλε, εκεί πάνω. Άρα πρέπει να αποβάλεις πατώντας την πίστα όταν βγαίνεις εκεί. Θα πρέπει να αποβάλεις όλη την κακή και αρνητική ενέργεια που έχεις μέσα σου και να τη μετατρέψεις να την κάνεις θετική. Γιατί το οφείλεις αυτό το πράγμα στον ακροατή σου, στο fan club σου, στο θαυμαστή σου, στον άνθρωπο ο οποίος έχει προγραμματίσει. Όπως πρόσφατα πέρασα μια ασθένεια, κόλλησα έναν ιό, τον RSV, ο οποίος γύρισε σε βροχίτιδα, από βροχίτιδα και βροχιολίτιδα γύρισε σε πνευμονία.
0: Καταστροφή για τραγουδιστή αυτό.
1: Καταστροφή, θα λέγαμε, μεγαλύτερη για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, όσο μάλλον για ένα τραγουδιστή. Δεν στεναχωρέθηκα που μετά από 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα πήγαινα μόνο να κλείσει το μαγαζί, γιατί θα χάναν το μεροκάματό του 150 άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνά ότι εμεί κάναμε μια δουλειά που. Είναι περιορισμένων εμφανίσεων πλέον. Άρα το κάθε μεροκάματο, γιατί με μεροκάματο λειτουργεί η δουλειά μας, το κάθε μεροκάματο έχει αξία και σημασία για κάποιον άνθρωπο, για την οποιαδήποτε οικογένεια που δουλεύει μαζί μας.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς, ούτε μόνο για ανθρώπους του μαγαζιού.
1: Για μακηγέ,
0: για χορευτές.
1: Ένα μαγαζί για να δουλέψει χρειάζονται 150-200 άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν για να γίνει όλο αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, άρα δεν στεναχωρήθηκα μόνο για αυτούς, που μην ξεχνάς ότι μία εβδομάδα μη δουλεύοντας είναι το 25% του μηνιαίου εισοδήματός τους, έτσι. Στεναχωρήθηκα για αυτούς που μου γράφαν στα μηνύματά τους. Όχι ρε φίλε, ερχόμαστε από Ρόδο και έχουμε κάνει εισιτήρια, έχουμε κάνει ξενοδοχεία, έχουμε κάνει αυτό για να σε ακούσουμε. Ερχόμαστε από την ΚΟ, ερχόμαστε εδώ. Σε αυτά τα παιδιά, ειλικρινά σου μιλάω, πιο πολύ στεναχωρήθηκα, όχι γιατί ήμουν άρρωστος εγώ, όχι γιατί δεν θα άνοιγε το μαγαζί και θα χάνανε, όπως σου είπα, για αυτά τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι το μέλημά μου και ζητώ ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να ήταν πέρα από τις δυνατότητες μου.
0: Και τώρα είναι πιο σημαντικό ακόμα, γιατί με δύο μέρες εμφανίσεων είναι πιο σπάνιο και πιο δύσκολο ο άλλος να το ταιριάξει, να έρθει, να κλείσει, να μην βρει το μαγαζί, τίγκα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι, έχω αυτή τη διάθεση κάθε φορά, γι' αυτό είμαι πάντα χαρούμενος, γι' αυτό είμαι πάντα. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνω, καταρχήν κάνουμε μια δουλειά που είναι ευλογημένη. Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά. Και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Όμως κάνω μια δουλειά πραγματικά ευλογημένη. Όπου δεν δικαιούσε, φίλε, να είσαι στεναχωρημένος, ούτε να βαριέσαι και να κουράζεσαι. Διαφορετικά, κάτσε σπίτι σου και κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσου με κάτι άλλο. Ειδικά για τη δική μου δουλειά. Πόσο μάλλον για τις υπόλοιπες δουλειές.
0: Πιστεύεις ότι και άλλοι τραγουδιστές το αντιμετωπίζουν έτσι?
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, πίστεψέ με, ούτε τους κρίνω. Ούτε τους αυτό. Σου μιλάω για μένα, καθαρά για μένα, πώς βλέπω εγώ τα πράγματα.
0: Και μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, δηλαδή τώρα πόσα είναι από τα έτη χρόνια?
1: Κοίταξε, δεν θα σου πω πόσα, αλλά εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
0: Έπληξε, βλέπεις, είπαμε, να μην τα λέω. Ο Νίκος είναι χιουμορίστας, δυνατός χιουμορίστας. Δεν θυμάμαι μια στιγμή που να έχω στεναχωρηθεί μαζί σου. Αλλά αυτό είναι μια αντιστασιακή πράξη ζωής. Μέσα σε μια ζωή η οποία είναι στενάχωρη από την αρχή. Με κλάμα έρχεσαι σε αυτή τη ζωή, με κλάμα φεύγεις.
1: Εγώ δεν το είδα ποτέ έτσι. Είναι το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Εγώ πάντα το έβλεπα μισογεμάτο.
0: Θέλω να πω ότι, όπως λέει και ο Μαγιακόφσκι, δεν έχεις ούτε μία άσπρη τρίχα στην ψυχή σου. Αν και εδώ πέρα έχουν βγει γκρίζι κρόταφοι, άσπρες τριχούλες.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο ηλικίες. Υπάρχει η βιολογική ηλικία και η ηλικία η αριθμητική, μου είπε κάποιος φίλος πρόσφατα. Καμιά φορά δεν συνάδουν, είναι αντίστροφα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μικρός αριθμητικά, αλλά βιολογικά να είναι γερασμένος. Και το αντίστροφο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι βρίσκομαι στο αντίστροφο εκεί.
0: Και θα βρίσκεσαι για πάντα. Γιατί όπως το πεις, μέσα στα 85 και μετά θα σταματήσω. Στο 86 μην πεις τραγουδάω.
1: Όχι, τελειώσαμε.
0: Έχει μια πολύ πετυχημένη χρονιά με τον Γιώργο Τσαμπάνη. Ένα σχήμα που φαινόταν ατέριαστο στην αρχή, φαινόταν εξής κάπως, αλλά το οποίο είχε την απόλυτη επιτυχία όχι μόνο για τον κόσμο που ήρθε, αλλά και το πώς εξελίσσεται ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το έχετε δηλαδή φτιάξει τόσο ωραίο και διασκεδαστικό, αλλά και δείχνοντας προς τα πίσω όλα τα κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Τραγούδια τώρα από το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά μέχρι τι έχετε πει στο λαϊκό, δεν το πιστεύω. Και ο κόσμος από κάτω δείχνει να τα αποκρίνεται. Δεν είναι το κλασικό μοτίβο ενός καλλιτεχνικού προγράμματος. Να, πέντε καινούργια, πέντε παλιά, πέντε κλασικά, ξέρω εγώ. Δεν βασιστήκατε σε αυτό. Ήταν κάτι που το δουλέψατε με το Σαμπάνι?
1: Όχι, ήταν το μέγεθος του Γιώργου τόσο. Ήταν ίσως παραπάνω από αυτό που περίμενα και φανταζόμουν. Γιατί εγώ τον Γιώργο τον ήξερα και σαν συνθέτη και σαν τραγουδιστή από την παρουσία του, γιατί ξέρω τους περισσότερους συναδέλφους, θέλοντας και μία μέσω της δουλειάς. Δεν ήξερα όμως το μέγεθος των γνώσεών του και το μέγεθος της ικανότητάς του. Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο, σε όλα τα επίπεδα, είτε ξέροντας μουσική ιστορία, γιατί έχει, για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί και εγώ δίνω σημασία πολύ στο ποιος έγραψε, τι έγραψε και ξέρω ποιος και πού και πώς, όσο μπορώ βέβαια. Ο Γιώργος είναι υπέρμετρο αυτό. Αυτές οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ρεπερτοριακά ήταν κάτι το ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με το Σαμπάνι. Οπότε βρήκα το άλλο μου μισό. Μουσικά. Άσχετα αν ο καθένας μπορεί να έχει μια στάμπα και μια ταμπέλα και να υπηρετεί το pop ή το κλασικό, το λαϊκό ή το οποιοδήποτε τραγούδι. Μουσικά ο Σαμπάνης είναι τεράστιος. Γι' αυτό ίσως είναι και τεράστιος συνθέτης. Γιατί έχει μέσα του πολύ λαϊκή μουσική, πάρα πολύ λαϊκή μουσική. Και γενικότερα έχει πολύ μουσική μέσα του και έχει γνώσεις. Λοιπόν, σταθήκαμε τυχεροί, δεν προγραμματίσαμε τίποτα. Τον κυνηγούσα κάνα δύο μήνες να κάνουμε πρόβες, να βρεθούμε, να βάλουμε τα πράγματα σε ένα χαρτί. Μέχρι που δεν σου κρύβω ότι πήγαμε να ψιλοπαρεξηγηθούμε. Ότι τι θα γίνει, ρε φίλε, θα βρεθούμε? Τελικά κάναμε ένα μπούσουλα στο χαρτί, βάλαμε κάποια πράγματα στο χαρτί, αλλά τηρήσαμε μόνο 3-4 τραγούδια στην αρχή και μετά από εκεί πέρα. Φεύγει και κυλάει νερό, ό,τι μας βγει και όπως μας βγει κάθε βράδυ η διάθεση του κόσμου και η δική μας διάθεση.
0: Ο Γιώργος είναι λίγο επικριτικός στην παρέα. Δηλαδή, σε μένα που είμαι φίλος, θα κάτσει και μου πει αυτός ο καλλιτέχνης, εκείνος ο άλλος. Για σένα δεν έχω ακούσει μισή κουβέντα. Και ξέρεις, έμπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ότι δεν τον πιάνει η ιδιοτροπία του στο στυλ, ξέρω εγώ, του τραγουδιού ή στο λαϊκό πρόγραμμα, ξέρω εγώ, που μέχρι σήμερα το πήγαινε μόνος του ως ένα βαθμό, ξέρω εγώ. Και τώρα έχει ένα μέγεθος λαϊκό, βάλει μέσα στα πόδια του, να το πω έτσι λαϊκά, Το οποίο θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι του δημιουργεί και πρόβλημα καλλιτεχνικό. Και όμως δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή. Δηλαδή δεν υπήρξα, μου λέει, ποτέ πιο ευτυχισμένος. Θες μου το πει, ποτέ πιο ευτυχισμένος, μου λέει, με έναν καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Ποτέ.
1: Και όχι αυτός μόνο, και εγώ είναι από τις σπάνιες φορές που πραγματικά απολαμβάνω αυτό που συμβαίνει στη δουλειά, γιατί σου είπα, βρήκα έναν άνθρωπο που είναι ίδιος με εμένα, στον τρόπο που λειτουργεί πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο, το οποίο τηρούν κατά γράμμα και παίζουν αυτό το πρόγραμμα κάθε βράδυ, είτε έχει από κάτω 100 άτομα, είτε έχει 1000, είτε 1500. Στα πλαίσια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα βλέπω από κάτω και αντιμετωπίζω το κοινό ανάλογα με το τι θα δω από κάτω και τι θα πάρω από εκεί. Δηλαδή, τι διάθεση θα δω και τι θα πάρω. Και έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα.
0: Δεν θες να τελειώσει, το λέω για μένα γενικότερα και για τον κόσμο που ακούει αυτό το σχήμα. Και ξέρεις, παίρνεις σε μια στενάχωρη διαδικασία, σκεφτείς ότι, άρε παιδί μου, μέχρι το Πάσχα δεν θα τελειώσει. Και από εκεί και μετά τι. Δηλαδή λες, θα μου λείψει αυτό. Αυτό και από μόνο του είναι επιτυχία. Σοβαρή επιτυχία. Του να σκέφτεσαι κάτι το οποίο υπάρχει τώρα, ότι όταν θα τελειώσει στο μέλλον, το άμεσο, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι το σχήμα.

0: ήταν απρόσμενο. Γιατί τους άλλους λίγο πολύ τους ήξερα. Ναι, τους ήξερα περίπου, ας πούμε. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη τον Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατέβαινα με 7 παρά 20. Εποχή που ακόμα κάπνιζα και πίναμε γι' αυτό, βάζαμε ένα τραπεζάκι στη μέση. Υπάρχουν βίντεο έτσι κι αλλιώς άλλο στο YouTube. Και βάζαμε τα τσιγάρα μας και ένα μπουκάλι ουίσκι πάνω και τραγουδάγαμε μέχρι τις 7 παρά 20. Έχουν γίνει και αυτά. Έχω περάσει υπέροχα στη δουλειά, σε αρκετές συνεργασίες. Αυτό με τον Γιώργο ήταν απρόσμενο.
1: Υπήρξαν συνεργασίες που δεν πέρασαν καλά.
0: Οι συνεργασίες με τις οποίες δεν τέριαζα.
1: Δεν ξεκίναγες καλά.
0: Όχι, δεν βρισκόμουν επί σκηνής. Έκανε ο καθένας τη δουλειά του στην πίστα και δεν βρισκόμασταν από κοινού.

0: πιο.
1: Ολυμπιακή χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα.
2: Με τους Ολυμπιακούς και εγώ μαζί.
1: Κανονικά και κλείνεις τώρα 22 χρόνια, απίστευτο, με επιτυχία, γιατί αυτό έχει σημασία μεγάλη. Και μέσα από την Αθηναϊκή νύχτα είδες κάτι να αλλάζει, έχουν γίνει τα πράγματα πιο ρομποτικά, πιο, ή ακόμα προσπαθεί η Αθηναϊκή νύχτα να κρατήσει κάτι από την παλιά της στην Έγλη. Όσον αφορά τη διασκέδαση, όσον αφορά τη λεζάντα, όσον αφορά όλο αυτό που μπορεί να προσφέρει μια πίστα.
2: Κοιτάξτε, τα χρόνια που προαναφέρεις ξεπερνάνε μία γενιά. Είναι μία γενιά και κάτι. Κάθε γενιά που αλλάζει δεν γεφυρώνονται τα χάσματα των γενιών, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από γενιά σε γενιά υπάρχει ένα χάσμα γεφύρωτο πάντοτε. Σαφώς άλλαξε ο τρόπος. Αλλά όχι της νυχτάς, άλλαξε ο τρόπος της καινούργιας γενιάς. Η καινούργια γενιά δεν υπήρχε τραπ όταν βγήκα τότε στην Επουλές το 2004, δεν υπήρχε ραπ, δεν υπήρχε τίποτα. Και αν υπήρχε η ραπ, υπήρχε στα τρα, στα σπάργανα.
1: Active member.
2: Ναι, υπήρχε στα σπάργανα. Δεν υπήρχε τραπ, δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος. Όμως αυτά είναι σημεία των καιρών, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς άλλαξαν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ακούσματα έχουν αλλάξει. Το ευτύχημα είναι ότι τα καινούργια παιδιά ψάχνονται και ανακαλύπτουν και τα παλιά τραγούδια, ανακαλύπτουν τη λαϊκή μουσική. Και αυτό είναι που εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Ναι, γιατί οι πιτσιρικάδες τώρα πάνε και στα πανηγύρια, ακούνε και δημοτικό τραγούδι.
2: Πάνε παντού. Πάνε παντού, παντού.
1: Στα πάρτι των γιών μου, ξέρω εγώ, ξαφνικά ακούω Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και γυρίζω και κοιτάω. Δηλαδή, εκεί που έχεις ακούσει πριν το τραπ και έχεις ακούσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ξαφνικά ακούς το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο, σου λέω πολύ.
1: Το
2: πόσο χαίρομαι, ειδικά όταν βλέπω πιτσιρικάδες που παίζουν μπουζούκι και τραγουδάνε παλιά λαϊκά. Δεν μπορείς να. Σου λέω, με κάνει χαρούμενο. Βλέπω βιντεάκια σε TikTok, σε Instagram για αυτά που πιτσιρικάδες που παίζουν και τραγουδάνε. Με τα όποια λαθάκια τους και την απειρία τους και τους καταυχαριστούμε ειλικρινά.
1: Γυρνάνε στο αυθεντικό, έχουν την ανάγκη της επιστροφής στο αυθεντικό, όταν όλα τα υπόλοιπα είναι για λατζή, από το ρούχο μέχρι τα μάξι. Το να γυρίσω στο αυθεντικό, το οποίο αυθεντικό είναι των πατεράδων μου, υποτίθεται η έκφραση, ή και των παππούδων μου προς τα πίσω, αλλά σε καινούργιες εκτελέσεις ή σε εκτελέσεις παλιές που στέκουν μέχρι σήμερα. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Και απ' την άλλη, χωρίς να έχουν την ψυχοσύνθεση του παλιού του Έλληνα. Ο οποίος παλιός Έλληνας είχε ζήσει κάποιες άλλες καταστάσεις, δικτατορίες, αυτό, πολιτικές καταστάσεις, ζυμώσεις.
2: Φτώχεια, πείνα.
1: Ναι, όλο το πακετάκι.
2: Κακουχία και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια τα παλιά είχαν λόγο. Είχαν η γραφή των παλιών στιχουργών, ήταν λόγοι οι περισσότεροι. Δεν ήταν απλά στιχουργοί, ήταν λόγοι. Δεν βάζανε AI στιχάκια.
1: Ήταν λαϊκοί ποιητές, δεν ήταν τεχνικοί κατασκευαστές στίχου.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε ίσως αυτό ψάχνουν ορισμένα παιδιά. Μακάρι να το βρουν και να το βρουν και άλλοι μπροστά τους.
1: Θα ξαναγραφτούν μεγάλα κομμάτια, εγώ αυτό πιστεύω. Αρκεί όπως είπες, ο χειρισμός της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι ένα πανάρχαιο αντικείμενο 1000 μετά Χριστόν. Υπάρχει η δημοτική γλώσσα.
2: Δεν μας βοηθάει πουθενά παγκόσμια η γλώσσα μας και βλέπεις ότι αναγκαστήκαμε όλοι να πάμε στα αγγλικά, άρα στα γκρίκλις εκ των πραγμάτων, γιατί ο τρόπος και η γλώσσα επικοινωνίας των υπολογιστών είναι τα αγγλικά. Οπότε παραμερίστηκε η ελληνική γλώσσα, γιατί δυστυχώς δεν μας βοηθάει να βγούμε παρέξω. Όμως και μόνο σαν ιστορία, αν κρατάγαμε αυτό, είναι πραγματικά ένας θησαυρός, ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί. Η ελληνική γλώσσα είναι ένας θησαυρός που δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί, δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι. Αυτό φωνάζω στα καινούργια παιδιά. Είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας, έτσι κι αλλιώς, και το ξέρεις καλύτερα. Δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας, δεν πρέπει να χαθεί ο πλούτος αυτής της γλώσσας.
1: Ναι, να το διαβάσουν όμως τους παλιοποιητές, άμα δεν θέλουν να χαθεί λιγάκι. Και για να συμβαδίσεις με την τεχνολογία, πρέπει να βάλεις και λίγη λογοτεχνία, το ανάποδο μέσα.
2: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια κουμπί και να τους διαβάζουμε εμείς και να κάθονται να ακούνε. Στο TikTok και να βάζεις

0: προσωπικά που σ' αρέσει η ποίηση και το ξέρω. Θα πρέπει να διαβάζεις λοιπόν ποίηση και ανεβάζεις αποσπάσματα ποίησης και να λες αυτός είπε αυτό, πάρτε και αυτό και ακούστε το. Γιατί για να το διαβάσουν μόνοι τους αποκλείεται. Στο λέω υπεύθυνα, όμως να δω ένα βιντεάκι που θα, κάτι άλλο θα τους κινήσει το ενδιαφέρον
1: αυτό
0: και την προσοχή μαζί με το στίχο, θα το βρεις τον τρόπο να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί αν τους πεις ότι ο Καριωτάκης, ρε παιδί μου, έγραψε αυτό τώρα, θάνατος είναι οι κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους στίχους και τα κεραμίδια, θάνατος είναι οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Όπα, σου λέει, όπα, τι είναι.
0: Βάλε δύο κορίτσια λοιπόν να καθαρίζουν με μια ποδιά μόνο κρεμμύδια και λέγει από πίσω το στίχο.
1: Όχι, εκεί πρέπει να τους πεις ότι ο Καριωτάκης όμως κατηγορήθηκε ότι έφερε ένα κιλό κόκα από το Παρίσι και τον πήγανε για μέσα και αυτοκτόνησε μετά για αυτό το λόγο. Όπα, σου λέει, θα το διαβάσω τώρα. Γιατί σε βάλε σε μια διαδικασία τη ζωή του, ενό κομματιού τη ζωή του. Όταν βλέπει το Ρίτσο, ξέρω εγώ, και έχει βγάλει τη μισή του ζωή στη φυλακή και στην εξορία, μπορεί να κάτσει να τον ακούσει εκείνο το στίχο. Που λέει: αδερφέ μου, πέρα από μένα και από σένα, πέρα από το θαμπό μα βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή τη γη, εκεί, στη ρίζα του παντό, άκου το κύμα τη ορμή. Αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και αλεξέλεκτο μα έπλασε και μα εξουσιάζει. Άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τι πύλε τη αυριανή δημιουργία και μετέτρεψε την οδύνη σε έκσταση και την κραυγή σε προσευχή. Τότε μπορεί να το διαβάσει. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν πρόκειται να κάτσει να διαβάσει το τραγούδι τη αδερφή μου που ο Κωστής Παλαμάς του είπε μόλις το διάβασε. Μεριάζω για να περάσει, μεγάλη ποιητή. Ο Κωστής Παλαμάς. Κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να του βάλουμε με ενδιαφέρον και στο σχολείο. Αυτό είναι το βασικό λάθος που κάνουν. Δηλαδή, πιάσε τον Καβάφη, αλλά εξήγησε του για λίγο πώς ένιωθε ο Καβάφης. Εξήγησε του για λίγο γιατί έγραψε αυτό ο Καβάφης. Εξήγησε του για ποιο λόγο πρέπει να μπει στη διαδικασία να ταυτιστεί με τον Καβάφη. Και όταν θα ανακαλύψει αυτά, σιγά σιγά θα μπει και στη διαδικασία της ελληνικής γλώσσας, που νομίζω είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα. Δεν έχουμε άλλο πολιτιστικό στοιχείο. Και αν παίρναμε πνευματικά δικαιώματα για την ελληνική γλώσσα, για κάθε λέξη στην επιστήμη που έχει βγάλει, σαν ρίζα, πιστεύω θα είμαστε πλούσιο κράτος. Έτσι είναι.
0: Πολύ. Πολύ. Πολύ.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
10: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
11: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Αστερόσκονη.
2: Φυσικά και οι μελωδίες παίζουν το ρόλο τους και είμαστε μια χώρα η οποία έχει όλες τις ανατολικές επιρροές. Έχει μέσα της Τουρκιά, έχει μέσα της Αίγυπτο, έχει μέσα της Μέση Ανατολή, έχει Βαλκάνια, έχει Ιταλία, έχει πράγματα. Δηλαδή τα οποία όλα αυτά έχουν συγκεραστεί σε ένα βαθμό που λες εντάξει και η παγκόσμια γλώσσα, η μουσική και από εκεί και πέρα εμείς εδώ στο κέντρο υποτίθεται μιας ακτίνας πραγμάτων εξάγουμε κιόλας μουσική. Όπως δεχόμαστε δάνεια, έτσι δίνουμε και δάνεια. Στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ. Αγαπημένη γλυκερία, ο Νταλάρα στο Ισραήλ.
14: Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές.
2: Αυτό.
14: Όλη η ελληνική μουσική έτσι κι αλλιώς.
2: Και τι δείχνει αυτό, ότι η δύναμη είναι εκεί. Η δύναμη είναι στο πνεύμα, η δύναμη είναι στην τέχνη. Αλλά η τέχνη που είναι σήμερα. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι ένα πίνακα. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Ένα συνειρμικό σχέδιο το οποίο ο άλλος μπορεί να το αντιλαμβάνεται έτσι και ο άλλος αλλιώς. Αλλά η ξεκάθαρη λαϊκή τέχνη που είναι για κατανάλωση προς τα κάτω θα έπρεπε να είναι σοβαρή. Όχι αστεία, όχι επαναληπτική, όχι φτηνή. Θα έπρεπε να είναι σοβαρή, όχι να μου γυρίσει και να μου γράψει, ξέρω εγώ, το χελιδόνι άνοιξε ακριβή. Γιατί τώρα πια δεν συντρέχει ο λόγος. Αλλά πες μου κάτι ωραίο. Πες μου κάτι δικαιολογημένο να το καταλάβω και να μου μείνει σαν έκφραση. Αυτό λέω εγώ στοιχουργικά.
14: Και δίκιο έχεις.
2: Και τι να το κάνουμε, να γράψουμε 1500 τραγούδια και τι έγινε. Ένα μπορείς να περάσεις. Ένα τραγουδάκι. Ένα πέρασε ο Διονύσης ο Σολωμός. Εντάξει, εκεί ένα τραγουδάκι. Τα άλλα ήταν. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψεσαργά. Που μπήκε στη Βαρκούλα να πάει στην Ξενιτιά. Διονύσης ο Σολωμός, έτσι. Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ας προντιμένη οκτωβουνό, τώρα που τούτη η κόρη φαίνεται, το χόρτο γίνεται ανθία παλό. Ρε Διονύση, Τον αστικό ύμνο έγραψε. Δηλαδή, αγόρι μου, δηλαδή, τι, ποια είναι τούτη που κατεβαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία τέτοια.
14: Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει.
2: Ας προτιμένει από το πούνε. Γιατί ήταν Παρθένος, πέθανε Παρθένος ο Διονύσιος.
14: Έλα.
2: Ναι, είχε ένα κύκλο απολόγιους γύρω-γύρω που λέγανε εσύ, ποια γυναίκα, εσύ τώρα, εσύ Θεός, εσύ. Γιατί ήταν εν ζωή εθνικός ποιητής. Δεν υπήρξε άλλος εθνικός ποιητής εν ζωή. Λοιπόν, οπότε τις έβλεπε όλες για κάτι ψιλογέρασε. Και κατέβαινε η Ξανθούλα, έφευγε με τη βαρκούλα στη ξενιτιά. Η άλλη ασπροντημένη κατέβαινε από το βουνό. Του γύρισαν τα μάτια του Διονύσου. Ο ποιητής για μένα πρέπει να έχει και τη ζωή και το έργο ίδιο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να γράψεις αυτό που θα γράψεις. Ο Καβάφης το έφτασε σε ένα βαθμό αυτό. Δηλαδή και το πήγε όπως πρέπει. Θα έπαιρνες ένα ζεμπέκικο που θα έγραφε από κάτω στίχους Κωνσταντίνος Καβάφης.
14: Μα τι λες τώρα, εννοείται.
2: Θα μπαίνεις στη διαδικασία να το τολμήσεις.
14: Εύκολα. Εύκολα. Και μόνο για την ιστορία. Χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, σου ξέρω, άλλωστε εγώ αποδεδειγμένα δεν το κυνήγησα αυτό ποτέ στη δισκογραφία μου. Γιατί τα περισσότερα τραγούδια με μένα ήταν βραδιφλεγή. Αργούσαν να πάρουν εμπρός, αργούσε ο κόσμος να τα καταλάβει.
2: Το σωστό λαϊκό τραγούδι.
14: Πρόσφατα ένα τραγούδι μου κάνει τώρα.
2: Το τι κάναμε.
14: Μετά από 25 χρόνια, ας πούμε. Αυτό είναι ευχή και κατάρα, αλλά εγώ αυτό ήμουνα. Στα τραγούδια μου και στην επιλογή των τραγουδιών μου και των στίχων μου.

0: Και το καινούργιο τραγούδι του Τσαμπάνη μου άρεσε πολύ, του Βασίλη του Γιαννόπουλου, δηλαδή κομματάρα και λειτουργεί με τα μπούνια, νομίζω. Που δεν πιστεύω όμως ότι αν θα το λέγει κάποιος άλλος καλλιτέχνης θα λειτουργούσε έτσι.
1: Μπορεί
0: δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μπορεί και περισσότερο, μπορεί και λιγότερο. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ, δυστυχώς.
0: Η δυναμική έχει σημασία μεγάλη. Και το τι αποδέχεται ο κόσμος, γιατί όταν του έχεις πει τους παπάδες από πίσω και μέχρι σήμερα του έχεις παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο, φυσικά και θα βγει να σε ακούσει. Φυσικά και θα κάτσει να τα ακούσει και παραπάνω από 10 φορές αυτό που του λες το καινούριο. Γιατί σου λέει για κάποιο λόγο ο Μακρόπουλος διάλεξε αυτό το κομμάτι. Για κάποιο λόγο το λέει μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Και δεν το ψήνει ότι σου είπε κάποιο ραδιόφωνο να το πεις και το είπες. Ότι η δισκογραφική εταιρεία. Αυτά έχουν πάει λίγο στην άκρη.
1: Όχι, αυτά σε μένα δεν υπήρχαν ποτέ.

0: Στη δουλειά σου έχει άμεσο συνεργάτη, δεξί χέρι τον αδερφό σου, τον Λορέτζο. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι το alter ego σου, θα το έλεγα. Δηλαδή, ό,τι δεν είσαι εσύ είναι ο Λορέτζο και ό,τι είσαι εσύ μαζί πάλι είναι ο Λορέτζο. Δηλαδή.
1: Είναι, η σχέση είναι περίεργη γιατί εγώ με τον Λορέτζο, αν και έχουμε 4 χρόνια διαφορά, είμαστε σαν Σιαμαίοι. Στη ζωή μας γενικότερα, πόσο μάλλον στη δουλειά μας. Οπότε είναι ένα κομμάτι, ένας αφανής ήρωας για τον περισσότερο κόσμο, αλλά για τους ανθρώπους δουλειάς μας ξέρουν πολύ καλά. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με σταματάνε στον δρόμο άνθρωποι άσχετοι που δεν τους ξέρω καν και μου λένε: Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει ο αδερφός ο Λορέτζος, να τον δώσει χαιρετίσμα από τον τάδε, από τον τάδε, από τον τάδε. Είναι ασύλληπτο το πόσες γνωριμίες και πόσους γνωστούς έχει. Πολύ περισσότερο από εμένα σε πληροφορώ.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η αγάπη σου για τον μικρότερο αδερφό που σε έκανε να τον έχει στη δουλειά σου.
1: Όχι.
0: Και φυσικά δεν τον ακούς από αγάπη. Τον ακούς γιατί αυτά που λέει ξέρεις ότι ισχύουν και ότι είναι σαν να λειτουργούσε για τον εαυτό του.
1: Δεν του έκανα καμία χάρη. Άλλωστε, εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δύστροπος χαρακτήρας. Γιατί είμαι απόλυτος και είμαι τελειομανής. Δεν συμβιβάζομαι εύκολα σε ό,τι μου προσφέρουν και ό,τι μου λένε, εάν δεν μου το τεκμηριώσουν και δεν μου το δικαιολογήσουν. Άρα δεν θα έκανα ποτέ κανένα συνεργάτη, αν δεν ήμουν πεπισμένος ότι αυτό που κάνει συνάδει με τα δικά μου δεδομένα, με το δικό μου τρόπο σκέψης, με τα δικά μου θέλω και με τα δικά μου πρότυπα και σταθμά. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα και σταθμά. Ο Λορέτζος ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, τον τρόπο και με εκπροσωπεί απόλυτα σε ό,τι συμβαίνει. Σκέψω ότι ξέρω ότι παίζω στην Κύπρο. Δεν ξέρω την πόλη, δεν ξέρω το μαγαζί. Ξέρω ότι παίζω στην Καβάλα, ξέρω ότι παίζω στις Σέρες. Αλλά ξέρω μόνο σε ποια πόλη παίζω. Όλα τα υπόλοιπα τα χειρίζεται ο ίδιος. Στα 18-20 άτομα που είναι η αποστολή, η μουσική μου, η τεχνική μου, οι τραγουδιστές και όλοι αυτοί που πλαισιώνουμε μια κατάσταση. Το πού θα κοιμηθούν, πώς θα ταξιδέψουν, πώς θα μετακινηθούν, πόσο θα είναι το stage, τι ηχητικά θα υπάρχουν, τι φώτα θα υπάρχουν, τα συμβόλαια, τα λογιστικά, όλος αυτός ο κύκλος πραγμάτων. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς το Λόρι.
0: 24ωρη απασχόληση αυτή η δουλειά και δεν έχει να κάνει με το μανατζερικό έτσι όπως το ορίζουμε.
1: Και να έχει από πάνω και εμένα. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα από πάνω με τις ιδιοτροπίες μου, σου λέω, με τα νεύρα μου, με όλο αυτό. Με τις παραξενιές μου, οπότε είναι ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι ήρωας.
0: Και για να φανταστεί ο κόσμος με τέτοια φωνή που έχεις, όταν τσαντίζεσαι, το τι φωνή μπορείς να βγάλεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή μπορεί να σε ακούσουν.
1: Δεν είναι η φωνή, άκου, δεν είναι η φωνή. Όταν έφτιαχνα σπιτάκι εκεί στην Ηράκλεια, εκεί που έχει έρθει στο χωριό, τσακώθηκα με ένα μάστορα και άρχισα να φωνάζω. Και ένας μάστορας πιο υπέρα στη γωνία, αφού μου πέρασαν τα νεύρα μου και μου πέρασε αυτό. Όσο εγώ φώναζα, δεν μιλάγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ηρεμήσε τα πράγματα, μου λέει: Να σου πω κάτι, κύριε Νίκο. Λέω: Τι ρε, αλήθεια σε πιάνει κρίση. αλήθεια σε πιάνει κρίση. Λέω: Τι νόμιζε, εσύ.
0: Έτσι
1: θα έλεγα τα τραγούδια εγώ στον αέρα. Ναι, είμαι. Μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα, το διαχειρίζομαι πολλά χρόνια. Παλεύω να διαχειριστώ αυτή μου τη σπίδα που έχω, αλλά. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα μέχρι σήμερα. Ξέρεις, κάποτε μέτραγα, βρήκα. Ψάχνω διάφορους μεθόδους να χρησιμοποιήσω. Και η σύντροφός μου και ο γιος μου και ο ανιψιός μου και ο αδερφός μου. Ξέρεις, μου λένε τρόπους, αλλά δεν τα καταφέρνω. Όταν μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα.
0: Το κουλαντρίζει σιγά-σιγά όμως.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Πιστεύω στα 85 θα έχουμε καταλήξει.
1: Μακάρι.

0: Άλλο ένα πρόσωπο σταθερό στη ζωή σου, χωρίς, πριν πάω στον Τάσο, τον οποίο Τάσο τον ξέρω από μικρό παιδί κι εγώ και ξέρω την αδυναμία που του έχεις και την αγάπη του, δηλαδή.
1: Όπως εσύ στα παιδιά, όπως κάθε γωνιά στα παιδιά του.
0: Και παραπάνω θα λέγα εγώ, γιατί είχες και το έτσι ότι δούλευες νύχτα και γιατί...
1: Όχι, η αδυναμία που του έχω είναι για την ποιότητά του.
0: Είναι άλλο παιδί ο Τάσος.
1: Είναι ευγενής ο Τάσος. Είναι διαφορετικός, για την παιδί μου είναι διαφορετικός.
0: Θέλω να αναφερθώ στη Γιούλη. Άλλο ένα σταθερό πρόσωπο στη ζωή σου. Και πολλά χρόνια εγώ που ξέρω Νίκο Μακρόπουλο, σαν άντρα, έχουν περάσει γυναίκες, έχουν αυτό πράγματα. Το να είναι μια γυναίκα δίπλα σου, να μένει δίπλα σου, σημαίνει ότι έχει κάτι το εξαιρετικό. Για να είσαι εσύ με μια γυναίκα μαζί τόσα χρόνια. Τι έχεις να πεις για τη Γιούλη?
1: Τι να πω, είναι. Δεν μπορώ
0: πλάσμα,
1: να
0: πω. Πραγματικά
1: μόνο
0: πλάσμα.
1: Μόνο καλές κουβέντες έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το άλλο μου μισό στη ζωή μου. Τι να σου πω. Ανέχτηκε, δέχτηκε. Όχι παρεξενιές μου.
0: Κατάλαβε,
1: συμπορευτήκαμε, έλεγα, ναι. Συμπορευτήκαμε, γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Από τη μέρα που γνωριστήκαμε μέχρι τα 15-16 χρόνια που είμαστε μαζί, πόσα είμαστε, έχω χάσει πια το λογαριασμό και συμπορευόμαστε, αν και μεγάλη διαφορά της ηλικίας μας, συμπορευόμαστε άριστα.
0: Οι ψυχές σας συνομήλικες όμως και
1: ναι,
0: αποδεικνύεται
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ τη ζωή μου εγώ χωρίς τη Γιούλη. Είμαι απόλυτα δεμένος με αυτή τη γυναίκα. Με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ποιο τραγούδι θα τις αφιέρωνες, Γιούλη?
1: Ποιο τραγούδι? Mm. Πολλά. Από το έχω έρωτα μαζί σου μέχρι σου έχω αγάπη μεγάλη. Δεν το συζητάω. Πραγματικά την αγαπάω.

0: από εκεί πέρα είμαστε σε μια φάση που συνεχίζει να δουλεύει νύχτα. Θα πας μέχρι Πάσχα, λογικά.
1: Όχι, ευελπιστούμε, θα περάσουμε το Πάσχα.
0: Θα το περάσετε. Ναι, ναι, για ποιο λόγο Πάσχα, να μην το περάσετε.
1: Θα φτάσουμε πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Μάη και μετά κάνουμε πλάνα να πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Θα κάνουμε μαζί με τον Γιώργο. Συναυλίες.
1: Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε χρόνο για συναυλίες. Ναι, γιατί ή θα κάναμε συναυλίες ή θα πάμε Θεσσαλονίκη. Τελικά θα πάμε Θεσσαλονίκη 99%.
0: Θα είναι κρίμα και άδικο να μην πάτε Θεσσαλονίκη πάντως. Για τους Θεσσαλονίκης κυρίως.
1: Ναι, και για εμάς. Και για εμάς, γιατί. Και σου είπα, δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν θέλουμε να σταματήσει. Εγώ τουλάχιστον. Δεν θέλω να σταματήσει αυτή η συνεργασία. Προβληματίζομαι τι θα βρω μετά τον Γιώργο.
0: Αν είχες μπροστά σου εκείνο τον Νίκο τον Μακρόπουλο πριν 20 χρόνια. Λέω εγώ. Δεν λέω 30, λέω 20. Τι θα του έλεγε.
1: Τι θα του έλεγα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν έχω να το πω πολλά πράγματα. Γιατί ό,τι έκανα το αγαπάω. Και τα λάθη μου και τα σωστά μου. Εγώ είμαι τα λάθη μου, εγώ και τα σωστά μου, όπως λέω σε ένα τραγούδι μου. Δεν θα είχα να το πω πολλά πράγματα.
0: Εγώ έλεγα για τον εαυτό μου, άμα τον είχα τον εαυτό μου, θα του έκανα σκαμπίλι και θα του έλεγα θα καταλάβεις αργότερα γιατί.
1: Όχι, όχι, δεν τον χτύπαγα. Όχι. Δεν τον χτύπαγα γιατί εγώ με αγαπάω, φίλε. Και αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, αγαπάω τον εαυτό μου. Όσο εγωιστικό κι αν ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τον αγαπάω με τα λάθη του και τα σωστά του. Τον αγάπησα πάρα πολύ γρήγορα και εκεί σώθηκα. Σου είπα. Ο χαρακτήρας μας, έχω πει ότι είναι η μοίρα μας έτσι κι αλλιώς. Ο χαρακτήρας του καθενός μας είναι η μοίρα του καθενός μας. Λοιπόν, αυτός ήμουνα. Δεν γινόταν να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι νομίζω τα ίδια θα έκανα.
0: Ακριβώς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φίλες και φίλοι πρέπει να τον αγαπάμε κιόλας, όχι να τον ξέρουμε μόνο τον εαυτό μας. Πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία αγάπης του εαυτού μας.
1: Όχι, εγώ τον αγαπάω, το φροντίζω.
0: Και όχι με τον κακό τρόπο, με τον άσχημο, με τον λανθάνο. Να αγαπάω τον εαυτό μου, θα καπνίσω 5 πακέτα τσιγάρα. Αγαπάω τον εαυτό μου, δεν είναι αγάπη αυτό στον εαυτό σου. Αγαπάω τον εαυτό μου, του πήρα μια Mercedes. Θα την κλέψουν.
1: Άλλο αγαπάω το εγώ μου, αλλά αγαπάω τον εαυτό μου. Εγώ δεν αγαπάω το εγώ μου. Το εγώ μου με έχει οδηγήσει σε αρκετά λάθη. Λοιπόν, αλλά και αυτό δικό μου είναι.
0: Και βοηθάει πάλι ποιήση. Λέει ο Χαλίλ Γκυμπράν: χώρισε ο Θεός ένα πλάσμα από τον εαυτό του και έπλασε έτσι την ομορφιά. Γιατί άμα δεν τον χωρίσει τον εαυτό σου, δεν πλάθεις ομορφιά. Και τη έδωσε, λέει, πρώτα την κούπα της ευτυχίας και τη είπε: σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, μην μεθείς, μην τρελαθείς. Και μετά την κούπα της δυστυχίας και τη είπε: αυτή πιέστη μονορούφη. Να τελειώνεις και να νιώσεις κοντά σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Ο Χαλίλ.
1: Ο Χαλίλ.
0: Κάτι ξέρει και ο Χαλίλ. Γαλλολιβανέζος. Γιατί είναι και το Λίβανο τώρα της μόδας. Να γυρίσει

0: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κούνια μας.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, παραπονεμένα λόγια δεν έχουν τα τραγούδια μας. Δεν είναι, πάψαν αυτές οι εποχές που έχουν παραπονεμένα λόγια. Δεν υπάρχει παράπονο. Υπάρχει στάση και θέση. Βγες απέναντι στα πράγματα και πάρε θέση. Πάψε να κρύβεσαι πίσω από αυτό, να κάθεσαι στον καναπέ, να βλέπεις να πέφτουν βόμβες και εσύ να τρώσει εγώ και να αυτό. Πάρε θέση.
0: Πάντως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα οικονομικά, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσει αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ, αν θα έχουμε χαρτί υγείας στο σπίτι.
1: Βλέπεις για πόσα πράγματα, μικροπράγματα μας απασχολούν. Τελικά, ο καθένας τι τον απασχολεί, αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ του.
0: Ναι.
1: Δε στο δάσος.
0: Χωρίς να ξέρει αν θέλει να πάει κάπου.
1: Δες
0: αλλά να είναι το ρεζερβουάρ.
1: Στο δάσος. Α, το δέντρο, δε στο δάσος. Φύγε, δε στο δάσος. Νομίζω ότι μας αξίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και είναι στα χέρια μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε θέση γι' αυτό.
0: Νίκο, μου άνοιξες για άλλη μια φορά την ψυχή σου, αλλά με την κάμερα ανοιχτή. Λέει καμερούλα, μια σταλιά 2x3, την είχαμε εδώ πέρα σήμερα και μας έγραψε.
1: Να σου πω ότι σε αγαπάω πολύ.
0: Εγώ να δεις.
1: Και ότι περιμένω από σένα δύο καλά στιχάκια. Μέχρι τα 85 μου έχεις το περιθώριο να μου τα δώσεις.
0: Εγώ τα γράφω τα καλά στιχάκια, αλλά πρέπει να έχω και αντίστοιχη μουσική και αντίστοιχα τέτοια. Αυτό θα το βρω και θα το κάνω, αλλά
1: θα βρεθούν οι δρόμοι μας.
0: Εγώ θέλω πιο πολύ από σένα να γράψω. Τραγούδησες ένα από ό,τι θες εσύ από μένα.
1: Με χαρά, με χαρά, με χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν η Αστερόσκονη. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Πέρασε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, καίγοντας όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10. Όλα έτοιμα για τη μητέρα των μαχών. Ισπανία και Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ για το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πρωταγωνιστές, τα στοιχήματα, οι σελέμπριτις και ο Τραμπ. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Οργή Τραμπ για τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Κορυφώνεται ο καύσωνας αύριο και την Τρίτη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο, πότε θα δροσίσει. Θρίλερ χωρίς τέλος στην Κυψέλη. Ισορρός στη βαλίτσα και το DNA που μπορεί να λύσει το γρίφο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
5: Just the spot for you two.
6: Police officers! Freeze!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
8: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
9: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το Νεκτάριο στο στάβλο του Μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το Νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κορίτσια μου, έλα, έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω, ναι. Μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα
0: για την
1: παροδημία. Εγώ
0: δεν χρειάζεται να στηθώ, με ξέρουν.
1: Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν στήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καμπαλάω μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει η Ανατολή.
0: Και η Ανατολή όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα ενοχλούν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλογα.
0: Μου να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: Πώς το πω, δικό πρέμα. Έλα. Μπράβο.
1: Και τους τα καθαρίζεις, ε?
0: Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Για να, έχουν, να είναι υγιέστατα τα πόδια τους.
1: Και να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καρά, καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σπουσκάθετε.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουμε πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην ακουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρόνο είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσο όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Νεκτάρε, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Αγίου Κωνσταντίνου, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάνουμε πρώτα το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθαμε από εδώ πρώτα, ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι εδώ καλύτερο, εσύ.
0: Αν είχε πολύ κόσμο, θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού πάνω.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα άλογα μου.
0: Let's go.

0: ήταν, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς.
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Φωτεινή και φτάσαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο, μάλλον, το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Η ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τα γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: Να φανταστείτε όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψω, για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχουν τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα, τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνει τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνει τον δρόμο και μαζί. Σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Τυχερέως.
1: Ναι, γεννημαθρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
2: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ύδρα?
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
2: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία. Και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
2: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
2: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
2: Ισχύει.
1: Ε?
2: Ισχύει.

Αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης εδώ στην Ίδρα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα, σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις, θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ίδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ίδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί. Από κάτω στάβλος. Δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά η ύδρα καθώς ανεβαίνεις. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα διαπιστώσει πόσο μακριά έχω φύγει, αλλά βλέπετε, στα πόδια μας από κάτω ακριβώς το λιμάνι της ύδρας, δίπλα του καμίνι, και η αλήθεια είναι πως όσο όμορφη είναι από κάτω, αλλά τόσο όμορφη είναι και από ψηλά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ίδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρουνικό.

είδαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ουρανός. Στιγμές σαν κι αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι, ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
3: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο. Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Ο οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστηση. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικά συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Κι άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο, πρέπει να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές, έχει πράσινη τζιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές του ακανθόδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας, της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω του ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους. Το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίνανε στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε, οι αρχαίοι ιτσιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησίου, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε κι εμείς με ξένους Έλληνες τουρίστες και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δένανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω, να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσανε όλοι.

Κουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ος αιώνας. Αποφασίσανε και οι τότε προεστοί να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβανε ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός θέλει Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσουν. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: δοκιμασία. Τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγει στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκει στο Θεό.
1: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, εντάξει, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός πρέπει να χάσει κιλά, γιατί όπως εγώ ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
1: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
0: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα, και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε, και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Όλα έτοιμα για τη μητέρα των μαχών. Ισπανία και Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ για το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πρωταγωνιστές, τα στοιχήματα, οι celebrities και ο Τραμπ. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Οργή Τραμπ για τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Κορυφώνεται ο καύσωνας αύριο και την Τρίτη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο. Πότε θα δροσίσει? Θρίλερ χωρίς τέλος στην Κυψέλη. Ισορρό στη βαλίτσα και το DNA που μπορεί να λύσει το γρίφο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Ελάτε να πάμε μια βόλτα από το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου και της Αναστασίας Βαλτάιτς. Ένα μουσείο που θα ζήλευα να έχουν πολλές μεγάλες πόλεις εξαιτίας του μεγέθους και του πλούτου των εκθεμάτων του. Στις πρώτες αίθουσες είδαμε ένα μέρος της συλλογής βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, αλλά και πίνακες ζωγραφικής του Μάνου Βαλτάιτς. Είδαμε εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας, αλλά και συλλογή έργων γλυπτικής. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο χώρος με το σκυριανό σπίτι.
2: Και εδώ τώρα παίρνουμε στο παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Είναι το μονόχωρο σπίτι του νησιού.
3: Μονόχωρο γιατί ένας χώρος, έτσι.
2: Ένας χώρος. Ένας χώρος, ο οποίος χωριζόταν σε τρία μέρη με αυτή τη ξύλινη κατασκευή. Mm-hmm. Ο πάνω χώρος ονομάζεται σφάς, σοφάς.
3: Σφάς,
2: ναι. Και είναι ένα απέραντο κρεβάτι που κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδο, ας πούμε. Έτσι, χοντρικά το λέμε. Λοιπόν, έχουμε σκαλίτσα εδώ. Ανοίγει αυτό.
3: Τακ,
2: και
3: τακ, τακ.
2: Ανεβαίνουμε. Κάτω λέγεται αποκρέβατες. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι το τσάκι εκεί και γενικότερα προσπαθούμε οι δουλειές του σπιτιού να περιορίζονται μέσα στον αποκρέβατε, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους ξένους. Εδώ έχουμε το περίφημο ράφι, στο οποίο αντανακλάται η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι. Ανάλογα την ποιότητα και την παλαιότητα κυρίως των κεραμικών που βρίσκονται πάνω στο ράφι. Όσο πιο παλιά τα κεραμικά, τόσο πιο παλιά η οικογένεια και τόσο πιο ευμαρείς, ας πούμε. Και για ένα σπίτι, τα έπιπλα, όπως βλέπουμε, είναι μικρά.
3: Ναι, βασικά πολύ μικρά.
2: Πολύ μικρά.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι κατά αναλογία κλίμακας με το χώρο. Πολύ ιδιαίτερο, αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, σε αυτό μάλλον, γιατί εδώ δεν φαίνεται πολύ, είναι ότι έχει μια κλίση.
3: Αχ, ναι, ναι.
2: Αυτή η κλίση βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλή στήριξη στην πλάτη και στο να είναι λειτουργικό για ενήλικες. Αν ήταν ευθεία, ένας ενήλικας θα καθόταν λίγο προς τα μπρος. Αυτό δίνει μια πολύ εξαιρετική στήριξη στην πλάτη, λοιπόν, και επίσης βοηθάει σε δουλειές. Δηλαδή, όταν έχουμε
3: πλέξιμο,
2: οτιδήποτε, καθαρίζουμε πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες από εδώ, καθαρίζουμε στη μέση.
3: Μια δοκιμή θα μας πείσει.
2: Βάζουμε στην άλλη μεριά. Επίσης, αυτό το ότι τα γόνατα έρχονται πιο ψηλά από το σώμα, βοηθάει τα πόδια να ξεχωριστούν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες από τις φορεσιές του νησιού. Είναι ο γαμπρός και η νύφη, οι αρχοντικές φορεσιές του νησιού που χρησιμοποιούνται για νηφιάτικες, η κυριακάτικη γυναικεία φορεσιά και η φορεσιά για τη σκυριανή απόκρεια.
1: Στη συνέχεια είδαμε ένα μέρος από παραδοσιακά χειροποίητα σκυριανά κεντήματα, αλλά και το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, που είναι η προκήρυξη της φιλικής εταιρείας. Το κάλεσμα δηλαδή των Ελλήνων να μετάσχουν στην απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που συντάχθηκε ευθύς με την έναρξη της επανάστασης. Υπάρχουν μόνο δύο αντίγραφα και το ένα βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.

0: Καλημέρα από τη χώρα της Κύρου. Έχω έρθει νωρίς το πρωί εδώ στο καφενείο για να απολαύσω ένα παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ορίστε. Λοιπόν, τι θα θέλατε.
0: Έμαθα ότι εδώ σερβίρεται σκυριανό πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό?
1: Περιλαμβάνει λαδόπιτα, φέτα το χειμώνα και ξηρωτήρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο υπάρχει. Και φρασκόμηλο ζεστό ή και κρύο μπορεί να το πει κάποιος.
0: Φρασκόμηλο σαν τσάι, ε.
1: Ναι, το τοπικό το δικό μας. Ορίστε, αυτό είναι σε κρύα έκδοχη.
0: Το φρασκόμηλο, ε. Κρύο δεν το έχω ξαναπιεί.
1: Οι ξένοι το προτιμούν πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Παιδιά, φασκόμηλο. Παλιά οι αρχαίοι το έπιναν συνεχώς, ήταν το ελληνικό εθνικό βότανο και ρόφημα.
2: Εσύ έγινες Ευρωπαίος.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
2: Καλό.
0: Ωραία είναι.

0: Α.
1: Ορίστε.
0: Για να το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Άντε, θα φας πάλι.
1: Το πέντε και μαζί σας.
0: Έχουμε περπάτημα μετά.
1: Βεβαίως, έχει κι άλλο. Συνοδευτικό για το περπάτημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε.

0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Παιδιά, η Χρυσάνθη θα μας ξαναγήσει εδώ στην όμορφη περιοχή και θα μας πει έτσι για το φυσικό περιβάλλον της Κύρου.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το οροπέδιο του Άρη. Έχει πάρει το όνομά του από ένα είδος βελανιδιάς, τις αριές, όπως είναι αυτό εδώ το δέντρο που έχουμε εδώ. Είναι ένα οροπέδιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Κόχυλα, στην νότια Σκύρο.
0: Αυτά είναι άγρια.
1: Άγρια άλογα. Εδώ ζουν κάποιες αγέλες, λίγες, 3-4 αγέλες. Έχουν και σκυριανά και μουλάρια.
0: Χρυσάνθη, ότι δεν συναντήσαμε τυχαία εδώ τα σκυριανά άλογα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Παλαιότερα ζούσαν ελεύθερα εδώ στο βουνό. Τα μαζεύανε τον Ιούνιο, κάνανε τις αγροτικές τους εργασίες, κυρίως το αλώνισμα της φάβας. Και μετά το τέλειο Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα ξαναφύνανε ελεύθερα εδώ να ζουν στο βουνό. Και μάλιστα πριν τα αφήσουνε, κάνανε και μια μικρή τελετή. Κάνανε τις λεγόμενες υποδρομίες. Δηλαδή τα στολίζανε με υφαντά και διάφορα άλλα στολίδια και κάνανε διαγωνισμούς, κυρίως μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω και προσπαθούσαν ή να τρέξουν λίγο ή πιο παιδάκι θα κατάφερνε να σταθεί όρθιο και μετά τα αφήνανε το Σεπτέμβρη πάλι ελεύθερα εδώ να ζήσουν.

0: είσαι μια χαράντρα ουσιαστικά. Και αυτή η χαράντρα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει πάρα πολλά σφεντάμια. Τα σφεντάμια είναι ένα πολύ σπάνιο, προστατευόμενο πλέον είδος. Το βρίσκουμε και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε μονάδες, στη Σκύρο και στη Χίο, βρίσκουμε δάση από σφεντάμια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν.
1: Σε όλες, ας το πούμε, τις χαράδρες μέσα υπάρχει πυκνή βλάστηση προς το βουνό, προς τα πάνω.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Πιθανότητα παλιότερα ήταν παντού έτσι.
0: Ναι, πιθανότητα έτσι ήταν. Στις αρχές του 1900 λένε προφορικά οι ντόπιοι ότι πρέπει να έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βουνό και πάρα πολλά δέντρα κάηκαν, πάρα πολλά δάση. Κατάφεραν σιγά σιγά να ξαναγεννηθούν, να ξαναγίνουν, απλώς αυτά τα είδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουν πάρα πολλά χρόνια να μεγαλώσουν. Εάν προσθέσουμε και τα κατσίκια και τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα που έχει περιοχή,
1: που
0: θέλουν να φάνε, άρχισαν να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί το δάσος. Στις χαράδρες όμως, όπως βρισκόμαστε εδώ, επειδή το μικροκλίμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό λόγω της υγρασίας, κατάφεραν να αναπτυχθούν και γι' αυτό ακόμα υπάρχουν αυτά τα. Και προφανώς δεν είχαν καεί και κάποια μέσα στις χαράδρες.
1: Ναι, φυσικά. Λόγω της υγρασίας.
0: Λόγω της υγρασίας.
1: Επιβίωσαν.
0: Επιβίωσαν.

0: Το ερωτεύτηκα το μέρος αυτό.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εμείς το έχουμε ερωτευτεί εδώ, όσοι μένουμε στο νησί. Είναι πραγματικά ένας τόπος που θέλεις να βρίσκεσαι όσο γίνεται πιο πολλές φορές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όλα.
1: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ ο Γιάννης, ε.
1: Εγώ είμαι, εσύ ο Δημήτρης.
0: Ναι. Όμως σε πετυχαίνω την ώρα της δημιουργίας.
1: Βεβαίως.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Εδώ φτιάχνω ένα πιάτο. Θα φτιάξω ένα παραδοσιακό σκυριανό έτσι σχέδιο. Τους πετινούς. Όπως σου είπα, Δημήτρη, εδώ έχουμε πολύ παράδοση στα κεραμικά, σε σκύρο, και κυρίως στη ζωγραφική. Όλα μας τα πιάτα, όλα μας τα κεραμικά είναι πάρα πολύ φορτωμένα, πολύ ζωγραφισμένα. Και είναι εμπνευσμένα από το φυτικό διάκοσμο της σκύρου και πουλιά, δηλαδή πουλιά και λουλούδια. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
0: Η παράδοση όσον αφορά τη ζωγραφιά στα πιάτα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθε μέσω της πειρατείας και του εμπορίου στο νησί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά σχέδια που έχουμε εδώ πέρα στη Σκύρο είχαν εξαπλωθεί και στη Σκύρο αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από 16ο-17ο αιώνα μέσω της πειρατείας, από τους Ενετούς. Απλά εδώ στη Σκύρο τα εκτίμησαν ιδιαίτερα και με ανταλλαγές που κάναν τα έβαλαν στα σπίτια τους, τα στόλισαν, κυρίως στις Κυριανές. Και ένα τυπικό σκυριανό σπίτι έχει κυρίως πάνω από το τζάκι, τη φουγού που λέμε, έχει πιάτα. Πιάτα και λαΐνια.
0: Και πώς στην ουσία να φανταστώ και ανάλογα την κοινωνική τάξη της κάθε οικογένειας, ήταν διακοσμημένο και με τα αντίστοιχα
1: Ακριβώς.
0: πιάτα.
1: Τα μπλε πιάτα ήταν τα πιάτα που είχαν έτσι οι πιο εύπορες οικογένειες. Γιατί ήταν και τα πιο δυσέβρετα τότε. Ήταν και πιο όμορφα. Είχαν πολύ ζωγραφική πάνω. Ήταν τα πιο όμορφα πιάτα. Και τα είχαν και όλα σε περίοπτη θέση μες στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τρία πιάτα μόνα τους στον τοίχο κρεμασμένα.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη ζωγραφιά της Κυριανή,
1: σαν σχέδιο?
0: Σαν σχέδιο, ναι.
1: Είναι σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από παλιά σχέδια ή εμπνευσμένα από κεντήματα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δικό σου, 100% δικό σου?
1: 100% σαν σχέδιο δεν θέλω να φτιάξω, γιατί θα ξεφύγω από την παράδοση και εδώ πέρα δείχνουμε αυτό, δηλαδή την παράδοση του Σκύρου.
0: Νομίζω έχω καταλάβει ποιο σχέδιο πας να κάνεις τώρα. Αυτό δεν θα κάνεις?
1: Ναι. Περίπου αυτό, ναι.
0: Περίπου,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βάψαμε και τώρα...
1: Το ζωγραφίσαμε και τώρα ακολουθεί η άλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα μας κάνει χρηστικό το κεραμικό και θα το προστατεύσει στο χρόνο. Παίρνουμε το κεραμικό μας, το εμβαπτίζουμε ελάχιστο χρόνο.
0: Το βαφτίσαμε.
1: Το βαφτίσαμε ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμο.
0: Δεν βλέπω το
1: ουσιαστικά, ζωγραφιά. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να καλυφθεί η ζωγραφιά από ένα λεπτό στρώμα, μια λεπτή στρώση γυαλιού. Το οποίο είναι αυτό που όταν ψηθεί στο καμίνι, στους 1005 βαθμούς ή και πιο πάνω, θα μετατραπεί σε διάφανο γυαλί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Με ένα σφουγγαράκι, το οποίο έχει νερό, αφαιρούμε το γυαλί από τον πάτο του, δηλαδή από το σημείο που θα ακουμπήσει στην πλάκα του στο καμίνι.
0: Γι' αυτό όλα τα πύλινα που έχουμε στο σπίτι από κάτω είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα έχει αφαιρεθεί το γυαλί από κάτω. Γιατί αν δεν είχε, θα κολλούσε με την πλάκα.
0: Τι ωραία, θα τους ξέφυγε.
2: Απορία ζωής, έτσι.
0: Φίλε, κούπες έπιανα, Λέω, μα καλά, εδώ λίγο γυαλάκι δεν μπορούσα να βάλω, ναι. Ξέρεις, ναι, οκ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο φουρνάκος
1: έχει μια θέση ειδικά γι' αυτό.
0: Μπράβο. Το έχεις το ίδιο το σχέδιο, να το δείξουν πώς θα βγει, γιατί το δεκάζει.
1: Βεβαίως, επειδή έχω φτιάξει κι άλλο ένα σχέδιο.
0: Νοικοκύρης. Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη, έκανες και φοβερή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Άριστος, παιδιά, εδώ πέρα, Γιάννης Τούλης. Να έρθετε στα μαγαζιά, να το επισκεφτείτε.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ναι, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα παρατηρήσεις κάποια ερείπια. Βρισκόμαστε στο τραχή, και αυτές είναι οι κατούνες. Στον κάμπο που βλέπετε πίσω μου, που είναι το σημερινό αεροδρόμιο, παλιά οι άνθρωποι έσπερναν σιτηρά. Οπότε αυτά εδώ τα κτίρια, οι κατούνες, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθήκευσης των σιτηρών και των εγωπροβάτων. Έτσι οι άνθρωποι έμεναν και εδώ πολλές φορές για να μην επιστρέφουν πίσω στη χώρα. Οι κατούνες εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν τα κτήματα εδώ των αγροτών αγοράστηκαν για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, οπότε πια δεν υπήρχε η ανάγκη για την αποθήκευση των σιτηρών και παραμένουν ερείπια μέχρι και σήμερα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Τη μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξερολιθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μες στα σοκάκια, ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστομένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα στο σοκάκι και τα καλτερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων, εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα? Από εδώ ή από εδώ?

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Τροκωμένα κορίτσια.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία. Sharing a word or two,
2: telling a story too. Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και εσύ θα ανακατεύσεις.
0: Ωραία.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τίο γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα. Και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.
0: Όλα εσύ με την αδερφή σου τα φτιάχνετε εδώ?
2: Ναι, οι δυο μας.
0: Είστε οι μοναδικές, να φανταστώ, γυναίκες.
2: Είμαστε οι μοναδικές στο νησί. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, μόνες μας, με τη βοήθεια των γονιών. Και σιγά σιγά, όσο πάμε, θέλουμε να ανεβάσουμε και την παραγωγή μας και να εξελιχθούμε λίγο και πιο έξω από το νησί. Να μας μάθουν και λίγο πιο έξω.
0: Εδώ πάμε στην ορμή.
2: Ναι.
0: Αφέντε πόρτα, πόρτα.
3: Όχι.
0: Όπου μυρωδιές.
1: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε, π.χ. για τις γραβιέρες, είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα, λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
1: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα, ε.
1: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
1: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
1: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά, ε.
1: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυροκόμου ποια είναι?
1: Εμείς ερχόμαστε εδώ. Το ήδη γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 26.
2: Εγώ είμαι 28.
1: Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο νησί. Ο μπαμπάς βασικά είχε τα ζώα και ξεκινήσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι για τα κορίτσια της οικογένειας. Οπότε εμείς στην ουσία συνεχίσαμε λίγο τη δουλειά του μπαμπά, αν και είχαμε και άλλη μια δεύτερη. Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί, είπαμε σαν νέα κορίτσια να μπούμε στην γυναική επιχειρηματικότητα και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Βοηθάει και τόπος, έχουμε και άλλους κτηνοτρόφους, εκτός τα ζώα του μπαμπά και όσο πάμε να μεγαλώσουμε και την παραγωγή μας.
0: Σας άρεσε κάτι συγκεκριμένο στη διαδικασία παρασκευής του τυριού ή απλά ήταν...
2: Μου άρεσαν τα ζώα. Έβλεπα τον μπαμπά από μικρή που ασχολιόταν με αυτό και μου άρεσαν τα ζώα πάρα πολύ. Πιο μικρή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν τα κατάφερα με το σχολείο και τα μαθήματα. Και έτσι αποφάσισα και βρήκα τη σχολή στα Γιάννενα, τη Γαλακτοκομική Σχολή. Και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
0: Το γάλα που χρησιμοποιείται για τυριά είναι μόνο από την Κύθνο.
2: Ναι,
1: μόνο. Χρησιμοποιούμε μόνο κατσικίσιο και πρόβιο, δεν υπάρχει γελαδινό και φτιάχνουμε όλα μας τα τυριά με αυτό.
0: Ποιες είναι έτσι οι πιο έντονες εικόνες που έχετε από το νησί?
1: Οι στιγμές που φτιάξαμε οικογένεια και στην ουσία μείναμε, ζώσαμε εδώ.
2: Κάθε μέρα που περνάει μου ομορφαίνει τη ζωή ακόμα πιο πολύ. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός αέρας, από τις παιδικές μας ηλικίες που είπε και η Φιλίπα και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγε κάποιος να περιγράψω την Κύθνο, θα έλεγα ότι είναι ένα στολίδι. Ένα μοναδικό στολίδι, που όποιος δεν έχει έρθει, αξίζει να έρθει. Να δει αυτό εδώ το υπέροχο τοπίο που δεν το βλέπουν κάθε μέρα αρκετοί. Να δει αυτό εδώ τον ήλιο που δεν το βλέπει κανένας σχεδόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους, πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα τα οποία αξίζει να έρθουν να δουν.
0: Και να δοκιμάσουμε και τυράκι στο τέλος.
2: Και να δοκιμάσουμε και το τυρί, ναι.
0: Μην ξεχνάμαστε.
2: Εννοείται.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω το εξοκλήσι του Αγίου Φιλίππου, αυτό στο βάθος που βλέπετε, και ξεκινάμε την πεζοπορία μας προς το κάστρο, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σηματοδοτημένο το μονοπάτι, οπότε θέλει λίγο ψάξιμο. Και στους δρόμους θα συναντήσετε πάρα πολλά εμπόδια, γιατί κτηνοτρόφοι εδώ, για να μην φεύγουν τα κατσικάκια, έχουν βάλει σκηνάκι και κλείνουν τους δρόμους για να μην τους φεύγουν τα ζώα. Οπότε ανοίγεται η πόρτα, ξανακλίνεται και συνεχίζουμε. Δεν θα άντεχα να μην βρω το μονοπάτι για το κάστρο. Ψάξε εδώ, ψάξε εκεί. Αυραγιές, αλόνια, πέτρες, ξερολιθιές. Μονοπάτι πουθενά. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τίποτα. Στο τέλος, καβάλισα 3 αυραγιές, του έδωσα ευθεία και έφτασα στο κάστρο την καλύτερη ώρα. Περνάμε την πύλη. Η εκκλησία που είναι πάνω στο κάστρο είναι της Αγίας Ελεούσας. Φτάνοντας και περπατώντας τα πρώτα σκαλάκια, ανεβαίνεις και βλέπεις έτσι το μικρό προάβλιο και την γραφική έτσι λευκή εκκλησία που κάνει έτσι μια ωραία αντίθεση με τις πέτρες και τον βράχο. Εδώ λοιπόν, πάνω στο βράχο, 250 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου της Κύθνου, προσφέροντας πανοραμική θέα προς τα τριγύρω νησιά και την Κέα. Το κάστρο υπήρξε η πρωτεύουσα της Κύθνου στα Βυζαντινά και στα Ενετικά χρόνια. Πρόκειται για μια μικρή, καλά οχυρωμένη πόλη, με πυκνά διαταγμένους οικισμούς που καλύπτει μια έκταση 10.700 τετραγωνικών μέτρων. Στο κάστρο αυτό υπήρξε συνεχόμενη ζωή για 10 αιώνες. Σήμερα το κάστρο, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εγκατελειμμένο, μόνο ερείπια και πέτρες θα δεις, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι μια όμορφη διαδρομή, καθώς περπατώντας για να φτάσεις μέχρι το κάστρο, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Οπότε ναι, να έρθετε, να περπατήσετε και να το ζήσετε κι εσείς. Και θα σας συμβούλευα να έρθετε κι εσείς στο Σούρουπο την ώρα που δει ο ήλιος, για να τον δείτε να βουτά μέσα στη θάλασσα.

Να περπατάτε, φίλοι μου, στη φύση. Να το έχετε στο πλάνο σας. Πέρα από το κομμάτι της άθλησης που είναι ωραίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ένα μέρος και να το ανακαλύψεις σωστά. Τι εννοώ? Να μυρίσεις, να δεις, να ακούσεις. Αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις, πώς θα νιώσεις ένα τόπο?

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος μας, θα καταλάβατε ποιος είναι. Έχει μια απίστευτη προσωπική ιστορία από τη Ζιμπάμπουε στην Αθήνα, στο West End, στη Νέα Υόρκη, σε όλο τον κόσμο. Με ένα μαγικό τρόπο έγινε ο εθνικός μας τενόρος, με διεθνή βεβαίως αναγνώριση. Μπήκε μέσα στο στούντιο και κάτι άρχισε να φυσάει κοσμοπολίτικος αέρας. Μαζί μας είναι ο Μάριος Φραγκούλης.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τενόρος, το είπα σωστά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι χαρακτηρίζεται τον εαυτό σας, θα λέγατε είμαι τενόρος.
1: Θα έλεγα είμαι έντοχνος τραγουδιστής. Έχω φυσικά τη χαρά να έχω μάθει κοντά σε πολύ σπουδαίους ερμηνευτές, σε πολύ σπουδαίους δασκάλους. Mm-hmm. Φυσικά είμαι τενόρος σαν φωνή. Ναι. Αυτό μου έδωσε η φύση, αυτό είμαι. Και αυτό έχω σπουδάσει. Ναι. Βέβαια, ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει ότι δεν είμαι μόνο τενόρος.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει μια στενή
1: ναι,
0: εντύπωση.
1: Καμιά φορά ξέρετε.
0: Ό,τι και να τραγουδίσετε, μας αρέσει.
1: Ναι, ευχαριστούμε
0: πολύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει όμως καμιά φορά. Λένε ότι είναι καλό τα παιδιά μας να ακούνε και κλασική μουσική. Και λέω δεν τραγουδά μόνο κλασική μουσική.
0: Ναι, γιατί... αν ήταν στο χέρι μου θα την επέβαλα με το ζόρι. Αλλά εντάξει, δεν. Φράου Χέλγα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, οπότε εσείς λέτε ότι έχετε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο.
1: Σίγουρα.
0: Από το να είστε κλασικός τραγουδιστής.
1: Σίγουρα.
0: Όμως για εμάς είστε αυτό, δηλαδή είστε, δεν έχουμε κάτι άλλο, θέλω να πω, στο δικό σας είδος. Αισθάνεστε ότι έχετε αυτή τη βαριά αποστολή, ότι είναι και λίγο αποστολή
1: είναι
0: ο ρόλος
1: μια αποστολή.
0: Σας.
1: Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρός να τραγουδάω, δηλαδή από 4-5 χρονών τραγουδούσα. Mm. Αγαπούσα πάρα πολύ τις μεγάλες φωνές. Δηλαδή ακούγα τον Μάριο Λάντζα, χωρίς να ξέρω ότι είναι ο Μάριο Λάντζα. Mm. Ας πούμε από 4 χρονών, 5 χρονών βλέπαμε ας πούμε, τις ταινίες στο The Great Caruso, που έπαιζε το ρόλο του Ενρίκο Καρούζο ας πούμε, στην ταινία και έλεγα πω θέλω να γίνω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ναι. Ο πατέρας μου έπαιζε πιάνο, ναι. Ο παππούς μου έπαιζε βιολί. Υπήρχε μια μουσικότητα, ας πούμε, στο σπίτι, στην Αφρική τώρα μιλάω. Ναι. Όταν τότε λέγονταν...
0: Έχετε μνήμες από την Αφρική, γιατί φύγατε από εκεί 4 ετών.
1: 4,5 χρονών, ναι. Ναι. Δηλαδή 4,5 γιατί ήταν καλοκαίρι, εγώ γεννήθηκα τον Δεκέμβριο. Ναι. Και έτσι 4,5 ήταν καλοκαίρι, ας πούμε, που ερχόμασταν στην Αθήνα για πρώτη φορά. Να δούμε τη γιαγιά μου, τις θείες μου, τα ξαδέρφια μου κτλ.
0: Επομένως, στην Αφρική θυμάστε να ακούτε μουσική στο σπίτι.
1: Κάθε Κυριακή μαζευόταν όλες οι οικογένειες, όλες οι ελληνικές οικογένειες. Είχε πολύ μεγάλη δύναμη η ελληνική οικογένεια. Και ήμασταν κασιώτες κυρίως στην Αφρική.
0: Από τη μεριά του μπαμπά σας,
1: του μπαμπά.
0: Έτσι.
1: Από τη μεριά της μαμάς ήμασταν κερκυραίοι, τρελοκερκυραίοι, θα έλεγα.
0: Οπότε τα πήρατε όλα, έτσι. Είστε ένα τέτοιο, ένα συνοθήλευμα.
1: Δηλαδή σίγουρα.
0: Και κερκυραίος και κασιώτης. Κασιώτης τι φέρνει σε μια προσωπικότητα, αυστηρότητα.
1: Αυστηρότητα σίγουρα. Ναι. Και πολλή δουλειά. Και ο πατέρας μου ήταν αυτό που θέλω να είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή δεν θέλω να κανένας να ξέρει τίποτα για την προσωπική μου ζωή. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Ναι. Η μητέρα μου θέλει όλος ο κόσμος να ξέρει τα πάντα. Mm. Δηλαδή η μητέρα μου είχε το χαμόγελο, ήθελε όλοι να έρχονται οι γείτονές της, να πίνουν καφέδες, να λένε τα δικά τους, να διάβαζε ας πούμε, τα χέρια, έλεγε τον καφέ, η μαμά μου. Ήταν τέτοιος
0: τύπος. Κουβέντα να γίνεται δηλαδή.
1: Κουβέντα να γίνεται.
0: Ό,τι πρέπει για το
1: ψώμα. Και θεία μου βέβαια ήταν η θεία Ράνα Βλαχοπούλου, που όπως καταλαβαίνετε.
0: Αργήσατε όμως να την γνωρίσετε.
1: Ναι, άργησα.
0: Λοιπόν, πρέπει να είχατε μια οικογένεια, έχετε μιλήσει. Μιλήσει πάρα πολύ για την έτσι, ωραία ιστορία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία η παιδική σας ηλικία.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί πρέπει να ήσασταν μία οικογένεια, αν και η Ρένα Βλαχοπούλου είναι από τη μεριά της μαμάς, έτσι.
1: Ναι,
0: πολύ προσγειωμένη, γιατί δεν θέλαν να σας συνδέσουν. Όχι. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Σας βλέπατε τις ταινίες, σας άρεσαν. Ναι. Δεν το είχαν συνδέσει ποτέ. Από τη μία είναι και λίγο ωραίο αυτό, να μην φουσκώνουμε ένα παιδί, ας πούμε, με κάτι που δεν είναι δικό του.
1: Και αυτό, και ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός. Γιατί κάθε Σάββατο τότε ήμουν μικρό παιδί, βέβαια η γιαγιά μου από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έφτιαχνε ωραίο χαλβά, σιμιταλένιο, με τέτοια. Ναι. Πολύ του σπιτιού, ας πούμε, η γιαγιά. Είχε κάνει και 13 παιδιά η γιαγιά μου, ας πούμε,
0: 13 παιδιά.
1: Με τον Κερκυραίο, τον παππού μου, ας πούμε. Και λάτρευε να είναι στο σπίτι, να φροντίζει τα παιδιά, να τους λέει παραμύθια μιας άλλης ας πούμε, κατηγορίας γυναίκα που θαύμαζε πάρα πολύ και τη λάτρευα τη γιαγιά μου. Ας πούμε, η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη μου παρέα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι έμαθα να φτιάχνουν και ένα εκπληκτικό χαλβά με τα Ελένη.
0: Ξέρετε να φτιάχνετε
1: χαλβά. Βέβαια. Είναι η αγάπη μου και μάλιστα η εικόνα αυτή που είχε η γιαγιά μου που έλεγε όταν αρχίζεις και βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, γιατί της έλεγα πότε θα το βγάλω τώρα.
0: Ναι.
1: Μου λέει όταν αρχίζεις και βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, τότε πρέπει να βάλεις το νερό μέσα για να σβήσει αυτό. Για να
0: καταπληκτική μπορέσεις... συνταγή δηλαδή.
1: Καταπληκτική συνταγή.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που θέλανε, γιατί εγώ ήμουν και πολύ ζυζάνιο παιδί, δεν ήμουν το φρόνιμο κλασικό παιδί, ας πούμε, που έγινα μετά αργότερα. Έκανα φασαρίες συνέχεια. Και λέγανε, βρε παιδί μου, να μην σε γνωρίσουμε τώρα, γιατί έλεγα τα κάλαντα με φωνή, ας πούμε, δυνατή, όταν έλεγα τα κάλαντα Χριστούγεννα. Ναι. Και δεν θέλω να με γνωρίσουν ακόμα στη Θεία Αρένα, ας πούμε, πολύ πολύ, πολύ μικρό. Και γνώρισα τη Θεία Αρένα όταν έπαιζε στο Δελφινάριο κάποια στιγμή. Πρέπει να ήμουν 8-9 χρονών.
0: Πόσο χρονών περίπου ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου τότε? Καταξιωμένη, πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ. Εντάξει, πολύ γνωστή, βέβαια, την αγαπούσε, τη λάτρευε ο κόσμος. Και ήταν ο Μεταξόπουλος, νομίζω, ο χορογράφος της κτλ. Και έκανε αυτές τις υπέροχες. Κάθε καλοκαίρι έκανε αυτές τις παραστάσεις. Πού πηγαίναμε, γελούσαμε, τον ορίζος, ήταν, ας πούμε, όλοι οι ηθοποιοί, τέλος πάντων, παίζανε μαζί.
0: Όταν καταλάβατε, σας είπαν ότι αυτή είναι η θεία σου, αυτή η κυρία που έβλεπε στις ταινίες. Δικαιωθήκατε. Είπατε, να, είμαι καλλιτέχνη, από τους λόγους που έχω και καλλιτεχνική φλέβα είναι και αυτή η γυναίκα.
1: Σίγουρα το σκέφτηκα, γιατί έλεγα... οι γονείς μου το σκεφτήκαν αυτό. Σου λέει, μα αυτό το παιδί για να τραγουδάει, από κάπου έρχεται, άρα μπορεί να έρχεται από τη Ρένα. Τώρα βέβαια εγώ σκέφτομαι ότι το κλασικό μέρος μπορεί να έρθει και από τον πατέρα μου, που ας πούμε ακούγε αυτούς τους μεγάλους τενόρους, ή μπορεί να έρχονταν και από ένα θείο μου, ο οποίος μου έμαθε το «Μάμα», που είναι ένα ιταλικό τραγούδι που το λάτρευα πάρα πολύ και είχε έτσι ωραία φωνή ενός βαρύτονος, πούμε, μια πολύ ωραία φωνή, ένας θείος μου καημένος.
0: Και η Βλαχοπούλου τζαζ τραγουδίστρια.
1: Και η Θεία Ρένα, καταπληκτική τζαζ τραγουδίστρια.
0: Καταπληκτική τζαζ τραγουδίστρια.
1: Με το Σπάρτακο, ας πούμε, έκανε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική. Αλλά λάτρευε τόσο την Ελλάδα, ας πούμε, που την είχε επιθυμήσει. Και αυτός που την έκανε ηθοποιό ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, η Θεία Ρένα. Γιατί είχε παίξει την Οδό Ονείρων με τον Χόρν και τον Μαρίνο. Και ο κόσμος δεν. Και του λέει, έλα Μάνο, πες μου τι τραγούδι θα μου γράψεις. Και λέει, δεν θα παίξεις εδώ, δεν θα τραγουδήσεις εδώ θα παίξεις. Εγώ λέει, είμαι τραγουδίστρια. Ναι. Έλα Μάνο μου, σε παρακαλώ, πες μου τι θα τραγουδήσω. Λέει, όχι, εδώ θα παίξεις. Ναι. Και τελικά την έκανε στο ρόλο να παίξει μια διάσημη ηθοποιό, τέλος πάντων, που τη φέρνουν μέσα στο θέατρο. Και εκεί έδειξε η Θεία Ρένα, βέβαια, το μεγάλο της ταλέντο, το υποκριτικό ταλέντο που έπεσε στο θέατρο από το γέλιο. Και από εκεί και πέρα ήρθε ο Κατρανίδης, όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες, ας πούμε, του θεάτρου και την κάναν ηθοποιό.
0: Είχε πλάκα στη ζωή, αυτό που εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να είχε πλάκα, να ήταν μια γυναίκα με χιούμορ.
1: Όπως ήταν στις ταινίες, ήταν και στη ζωή της, δεν υπήρχε. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ από τη Θεία Ρένα ήταν ότι ερχόταν στις παραστάσεις μου. Όταν πέσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, ερχόταν στο θέατρο να μας δει και ερχόταν στη δραματική σχολή, όταν ήμουν δραματική σχολή στο Λονδίνο, που 85 με 88, ας πούμε, και μου έλεγε, Μάρη, δεν καταλαβαίνω τίποτα από τι είπες, αλλά θα γίνεις ένα σπουδαίο στο οποίο το ξέρω, λέει, το έχω, λέει, μέσα μου, το καταλαβαίνω.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Έχετε μιλήσει για το ότι είχατε μία τραυματική εμπειρία. Βέβαια, ήταν αλλιώς ο κόσμος τότε. Ήρθατε στην Αθήνα με τους γονείς σας και μια μέρα σας είπε η μαμά, σας πάω για ψώνια.
1: Ναι.
0: Και φύγαν οι δικοί σας, επέστρεψαν στην Αφρική.
1: Αφρική, ναι. Δυστυχώς αυτό ήταν κάτι που με πείραξε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν μπορώ, προτιμώ να μου πει ο άλλος κάτι που να με επικράνει εκείνη τη στιγμή, αλλά να είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, ας πούμε, τις ιστορίες ή δεν μπορώ κάποιο ψέμα ή δεν μπορώ κάτι που αποφεύγει ο άλλος να μου πει.
0: Πάντως, για να σας το μαλακώσω, ως μαμά θα σας πω ότι πολλές φορές κάνουμε λάθος το τι καταλαβαίνουν ακριβώς τα παιδιά. Και πιστεύουμε, για να αισθανθούμε και εμείς ως γονείς καλύτερα, ότι εντάξει, ας μην το πω αυτό, γιατί θα το πάρει καλύτερα αν δεν το πω. Αλλά εσείς καταλαβαίνατε ότι η μαμά δεν επέστρεψε από τα ψώνια.
1: Η μαμά δεν επέστρεψε. Ούτε με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει την επόμενη μέρα, ξέρεις, το σκεφτήκαμε. Ή τουλάχιστον να είχα την ευκαιρία να χαιρετήσω τον αδερφό μου. Σωστά. Γιατί έχασα τον καλύτερο μου φίλο. Ο αδερφός μου ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Και δύο αδέρφια δεν πρέπει να χωρίζονται.

0: από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπορεί να σας άφησαν, σας εγκατέλειψαν στην πραγματικότητα, ναι, αλλά σας άφησαν σε πάρα πολύ καλά χέρια.
1: Σίγουρα. Και εντάξει, ναι, αυτό που δεν ήξερα είναι το τι θα γινόταν στο μέλλον. Mm. Εντάξει, η Ελλάδα, εντάξει, τότε ήταν δύσκολα γιατί δεν ήξερα κανέναν.
0: Πώς ήταν η Ελλάδα σε σχέση με την Αφρική? Γιατί στην Αφρική ήταν, φαντάζομαι, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, γιατί οι Έλληνες ήταν.
1: Ναι.
0: Εδώ ίσως τα πράγματα μπορεί να φάνηκαν πιο απρόσωπα σε ένα παιδί που είχε μεγαλώσει.
1: Πιο απρόσωπα, πιο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πιο λίγο. Υπήρχε και εδώ μεγάλη αγάπη.
0: Μιλούσατε καλά ελληνικά. Πρέπει να πηγαίνατε σε σχολείο αγγλόφωνο.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: δεν πήγαινα στην Αφρική.
0: Δεν είχατε προλάβει.
1: Τέσσερα χρονών, τέσσερα
0: δεν
1: είχα προλάβει. Δηλαδή τον κήπο ήξερα και τις οικογένειες. Τα παιδιά των άλλων οικογενειών, ας πούμε, ακόμα. Ναι. Δεν είχα προλάβει. Δηλαδή μιλούσα πολύ σπαστά ελληνικά, ναι, κυρίως αγγλικά, γιατί μιλούσαμε στο σπίτι κυρίως αγγλικά στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Ήταν νέοι γονείς, τη γιαγιά μου την ήξερα πάρα πολύ λίγο. Αφού δεν πήγα ούτε καν, ούτε στο νηπιαγωγείο δεν πήγα,
0: ναι,
1: ούτε, δηλαδή πήγα κατευθείαν πρώτη δημοτικού.
0: Ναι. Για να προσαρμοστείτε.
1: Για να προσαρμοστώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με πήγε η θεία μου, βέβαια, στο θέατρο, πηγαίναμε, ακούγαμε κλασικές παραστάσεις, ενώ μουσικές παραστάσεις. Εκεί αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική. Εκεί μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να μάθω βιολί.
0: Ναι.
1: Γιατί το βιολί το λάτρεψα πάρα πολύ. Ήταν το αγαπημένο μου όργανο.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησα βιολί, ας πούμε.
0: Και είναι και όργανο μέχρι να μάθει κανείς να παίζει που δεν ακούγεται πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ναι, όντως.
0: Το πιάσατε γρήγορα, το καταλάβατε γρήγορα.
1: Το κατάλαβα. Ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο,
0: πολύ, ναι,
1: ο ήχος και ο τρόπος που έπρεπε να καθίσεις, αυτή η προσαρμογή, το να καθίσεις, να μάθεις πώς να γίνει αγνός αυτός ο ήχος που ακούγεται, mm, να μην παίζεις σκληρά.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: με έκανε ένα πολύ καλύτερο τραγουδιστή, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλύτερο.
0: Ακόμη όμως δεν ξέρατε ότι θα γίνετε τραγουδιστής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάτι σε σχέση με την τέχνη θέλατε να κάνετε, αλλά δεν ξέρατε ακριβώς.
1: Ήξερα ότι αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, mm, γιατί και στο σχολείο όταν ξεκινήσαμε, όταν πήγα Τετάρτη Δημοτικού στη Νέα Σμύρνη,
0: mm,
1: γιατί τότε ήμασταν στους Αμπελοκήπους μέχρι, δηλαδή Πρώτη Δημοτικού, Δευτέρα και Τρίτη, είμαστε στους Αμπελοκήπους, απέναντι το Άνεση, ας πούμε, μέναμε. Δεν κάναμε, ας πούμε, κάναμε κάποιες μουσικές, όχι μουσικές, ποιητικές βραδιές, ας πούμε, 25 Μαρτίου και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου λέγαμε κάποια ποιήματα και τα λοιπά αγαπημένων ποιητών. Αλλά Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη, από Τετάρτη Δημοτικού έγινα νέος Μπυρνιώτης πλέον.
0: Ναι.
1: Και ακόμα είμαι νέος Μπυρνιώτης.
0: Μένετε εκεί.
1: Ακόμα μένω εκεί.
0: Ναι.
1: Και στο ίδιο σπίτι, όπου... Το οποίο λατρεύω και μένω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι. Έχουν φύγει όλοι. Έχω χάσει δυστυχώς τους γονείς μου και τους δύο γονείς.
0: Και τις δύο πλευρές.
1: Έχω
0: καταλάβει από τις συνεντεύξεις σας ότι λέγατε μαμά τη θεία σας.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό γιατί έγινε η μαμά σας.
1: Σίγουρα.
0: Και συνεχίσατε να λέτε μαμά τη μαμά σας. Επομένως,
1: ναι,
0: είχατε δύο μαμάδες. Από αυτή την άποψη, ίσως είναι και τύχη. Ότι
1: είναι δει. Τύχη γιατί και η θεία μου. Αισθανόταν κάπως, και γιατί κάποια στιγμή υπήρχε τρομερό bullying στο σχολείο όταν ήμουν πρώτη δημοτικού.
0: Ξέρανε την ιστορία σας.
1: Την ήξερα την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στο σχολείο μου λέγανε συνέχεια περιμένω τη θεία μου, έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά και πολύ αγνά, χωρίς να...
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε ότι τη θεία σου δεν έχεις μητέρα.
0: Ναι, τα παιδιά είναι σκληρά. Ναι.
1: Ο άλλος που να ξέρει, mm, και εγώ που να ξέρω, ας πούμε. Mm. Και με είχε πειράξει πάρα πολύ. Και μάλιστα είχα πει στη θεία μου, μπορώ να σε λέω μητέρα, γιατί όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά λέω με κοροϊδεύουν ότι δεν έχω μητέρα. Μου λέει, κοίταξε, την ώρα που θα λες περιμένω τη θεία μου, εσύ στο μικρό στο μυαλό,
0: ναι,
1: θα λες περιμένω τη μητέρα μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό θα είναι το δικό μας μυστικό.
0: Και φοβερή.
1: Πάντα,
0: πολύ
1: όταν
0: καλή.
1: Θα λες, περιμένω τη θεία μου ή η θεία μου που με μεγάλωσε, mm, θα λες η μητέρα μου που με μεγάλωσε μέσα σου.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θα είναι το δικό σου μυστικό και μέσα σου θα ανοίγει η ψυχή σου και θα αισθάνεσαι ότι είναι η μητέρα σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου έγινε ένα φοβερό μάθημα αγάπης, ας πούμε. Mm. Δηλαδή, mm, το κουβαλάω μέσα μου για όλη μου τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μυστικό, αλλά δεν είναι μυστικό. Είναι ένα όμορφο μυστικό, ας πούμε,
0: ναι,
1: που κρατάω μέσα μου. Γιατί είμαι τυχερός που είχα δύο μητέρες. Ναι. Και έτσι ούτε η μητέρα μου ήταν παραπονεμένη ποτέ, ούτε η θεία μου. Γιατί

0: στο Ηρώδιο, ας πούμε, σε παραστάσεις που είχαμε κάνει με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο ή τον Μίκη Θοδωράκη, που έλεγε η μαμά μου «Και εδώ είναι ο γιος μου». Και έλεγα «Η μητέρα μου και η θεία μου», και με κοιτούσα τη θεία μου και έκανα τη θεία. Της έκλεινα το μάτι και μου έκανε η θεία μου. Δηλαδή, η Μάριέ μου ήξερε ότι τη λέω μητέρα.
1: Πολύ και
0: ότι
1: μέσα μας...
0: Ναι, πολύ.
1: Θα αρχίσω να κλαίω και θα τρέχει το μάσκαρα και θα φταίτε
0: εσείς. Ναι, καταλάβατε.
1: όχι, είναι πολύ τρυφερή ιστορία. Και από ό,τι έχω καταλάβει, με τη μαμά σας έφτιαξαν οι σχέσεις αργότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι διαλύθηκε ποτέ η απορία που είχατε. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί μια οικογένεια, κάτι που συνέβαινε βεβαίως εκείνα τα χρόνια, γιατί οι άνθρωποι είχαν άλλες προτεραιότητες, δούλευαν αλλού, ήταν αλλιώς ο κόσμος.
0: Υπήρχε και το θέμα του apartheid στην Αφρική. Δηλαδή
1: πήραν
0: τα όμως πολύ δύσκολα.
1: Πήραν όμως τον αδερφό σας μαζί, με τον οποίο είχατε μικρή διαφορά.
0: Πήραν τον αδερφό μου νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε 3-4 μήνες ή σε 1-2 χρόνια, ότι θα ξαναενωνόταν η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ των γονέων μου, δηλαδή μεταξύ των δύο.
1: Είχανε, έτσι, στη σχέση τους δηλαδή είχανε προβλήματα.
0: Και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό. Η μητέρα μου πήρε τον αδερφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει στο Λονδίνο, να συνεχίσει τον δρόμο αυτό στο αγγλικό σχολείο. Μετά πήγα εγώ στο Λονδίνο κάποια στιγμή και είπε να ξαναβρεθεί η οικογένεια μαζί στο Λονδίνο. Ξέρω εγώ, δηλαδή προσπάθησε ο πατέρας μου να ξαναπάει στο Λονδίνο, να ξαναφτιαχτεί η οικογένεια, αλλά δεν γινόταν. Εγώ το μεταξύ είχα τόση αγάπη στη θεία μου και στο θείο μου στην Ελλάδα. Και
1: που δεν σας
0: η
1: ενδιαφέρε...
0: αγάπη για την Ελλάδα ήταν τεράστια.
1: Σας ενδιαφέρει να αποκατασταθεί, γιατί τα παιδιά που τους έχει συμβεί κάτι, έχουν αποχωριστεί τους γονείς τους, έχουν πάντα αυτή την επιθυμία. Κάτι να γίνει, να ξαναείνει τα πράγματα όπως παλιά.
0: Θα ήθελα να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά, αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε. Η παλιά ένταση. Γιατί είχαμε τρομακτική ένταση στην Αφρική. Δηλαδή υπήρχε μια ένταση στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, γιατί τώρα...
1: Δεν μάθατε ποτέ.
0: Όχι, δεν ρωτήσατε. Ποτέ τι είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα, δεν ξέρω, υγείας ίσως του πατέρα μου. Ίσως ένα θέμα που υπήρχε οικογενειακό, ας πούμε, της μητέρας μου με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω ακριβώς. Ή μια πρώην σχέση του πατέρα μου, ας πούμε, η πρώην γυναίκα του, γιατί έχω και τρία ετεροθαλή αδέρφια.
1: Ακόμη
0: στην
1: μεγάλη,
0: Αφρική.
1: Ακόμη
0: είμαστε δηλαδή πέντε αδέρφια.
1: Έχετε καλή σχέση μαζί τους?
0: Έχω πολύ καλή σχέση μαζί τους και μάλιστα, βέβαια, έχω γνωρίσει τους δύο από τους τρεις. Τον άλλον, δυστυχώς, τον χάσαμε κιόλας και δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω ποτέ. Αλλά τον έναν, μάλιστα, τον γνώρισα τώρα πρόσφατα, τον Μάιο, πήγα στη Ζιμπάμπουε, στο Victoria Falls, γιατί παντρεύτηκε ο γιος του, ο Κόνορ.
1: Θα τραγουδήσατε σίγουρα στο γάμο?
0: Όχι, δεν τραγούδησα. Δεν μου το ζητήσαν. Μου είπαν ότι ξέρουμε ότι είσαι σοβαρός. Λέω, θα τραγουδούσα για εσάς.
1: Ναι.
0: Ένας γάμος που τελικά δεν μου ζητήθηκε να τραγουδήσω.
1: Σας ζητάνε πάντα.
0: Πάντα. Έχουμε τον Μάριο Φραγκούλη εδώ, θα μας τραγουδήσει ο Μάριος.
1: Οπότε το ξέρετε ότι αυτή είναι η μοίρα του καλεσμένου.
0: Η μοίρα του Μάριου.
1: Η μοίρα του Μάριου.
0: Σίγουρα.
1: Πολύ ωραία. Οπότε συνέβαιναν όλα αυτά στην οικογένειά σας. Δεν σας έλυσαν ποτέ όλες τις απορίες.
0: Ναι. Αλλά μου λύσανε τουλάχιστον ο Ντίκη, τον λένε στην Αφρική. Βέβαια, ο Ντίκη είναι ο Δημήτριος. Του λέω, προτιμώ να σε λέω Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Γιατί τα αδέρφια μου στην Αφρική τους λέγαν Νίκη, Ντίκη και Τόμι. Λέω Νίκη, Ντίκη, Τόμι. Προτιμώ Νικόλαος, Δημήτριος και Θωμά. Ναι. Γιατί αυτά ήταν τα ονόματά τους. Κασιώτικα, ας πούμε. Λέω, θα σε λέω Δημήτριο από εδώ και πέρα. Δημήτριος Φραγκούλης.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα έχουμε, λέω, καλύτερη σχέση. Λέω, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Μου λέει, OK. Αλλά θα σε λέω και Ντίκη, αν θέλεις. Λέω, if you prefer.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, λέω, κανένα θέμα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά Δημήτριος, λέω, είναι ωραίο, δυνατό όνομα ο Δημήτρης. Και έτσι ήρθαμε σε μια καλή συμφωνία. Αλλά ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος. Μοιάζει και πολύ με τον πατέρα μου, σου έμοιαζε και στο ύψος του, ας πούμε, και σαν χαρακτήρα.
1: Πολύ θετική έκπληξη, δηλαδή.
0: Πολύ θετική έκπληξη.
1: Αυτό το κομμάτι της οικογένειας.
0: Και με βρήκε ο γιος του μέσω Instagram. Mm. Δηλαδή, μου λέει, ξέρετε, είστε θείος μου.
1: Ναι.
0: Λέω, εσείς ποιος είστε? Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και του λέω, αν δεν είναι τρία αδέρφια που λέγονται Νίκη, Ντίκη, Τόμι,
1: ναι,
0: δεν έχω καμία σχέση μαζί σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, αυτά είναι τα ονόματά τους. Και λέω, για πες μου την ιστορία. Ναι. Και κάπως έτσι και βρεθήκαμε πραγματικά και όπως καταλαβαίνετε, άνοιξε μια άλλη πόρτα στη ψυχή μου και στην ζωή μου.
1: Υπήρξε ανταμοιβή για τη σκληρή παιδική ηλικία.
0: Πραγματικά.
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει έτσι δύσκολα χρόνια και εντάσσει στην οικογένειά τους, ή δεν καταφέρνουν να κάνουν οικογένεια, ή θέλουν πεισματικά να κάνουν την απολύτως τέλεια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τι από τα δύο συνέβη στη δική σας περίπτωση?
0: Εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, βέβαια. Ναι. Είχα φτάσει σε αυτή την περίπτωση.
1: Λέγατε θα τα κάνω όλα σωστά.
0: Έλεγα θα τα κάνω όλα σωστά, αλλά δεν ξέρω.
1: Καλά, όλοι αυτό λένε. Εντάξει.
0: Όλοι αυτό λένε, ναι. Αλλά υπάρχει ένας γονιός που θα είναι ο τέλειος.
1: Όχι.
0: Όχι, ποτέ. Και το ίδιο παιδί να είναι. Δηλαδή ο αδερφός μου που είχαμε τους ίδιους γονείς, στο ίδιο σπίτι, είναι ένας τελείως άλλος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος με άλλες ανησυχίες, άλλες ανασφάλειες, άλλα θέλω στη ζωή του. Εκείνος θέλει να πετάει.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή, πώς το λένε, κάποιος που θέλει να είναι υπεύθυνος, ας πούμε, μιας ομάδας στα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αυτό ήθελε να κάνει. Και αυτό κάνει. Από μικρός έπαιζε με αεροπλανάκι, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρει.
1: Συναντιέστε εύκολα, γιατί έχετε και δύο μία ζωή που είναι παντού.
0: Παντού. Εκείνος μένει στη Σουηδία τώρα. Και εκείνη το σπίτι του, εκεί μένει. Αυτό. Ναι. Είχε παντρευτεί, έχει δύο κόρες που έχουν από δύο παιδιά η καθεμία. Εμένα πήγε αλλού η ζωή μου.
1: Ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά που περάσατε σας εξόπλισαν πάρα πολύ καλά?
0: Πολύ.
1: Γιατί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι, το έχει πει και η Νάνα Μούσκουρη, ότι υπήρχαν πάντα πολύ καλές φωνές, λίγοι άνθρωποι, η Νάνα Μούσκουρη,
0: ναι,
1: εσείς, η Μάρια Κάλλας, είχαν αυτή την κοσμοπολίτικη άνεση,
0: ναι,
1: να βγουν στο εξωτερικό. Ενώ υπήρχαν πολύ καλοί τραγουδιστές που είχαν αυτό το φόβο, ότι είναι κάτι άγνωστο, είναι κάτι μεγάλο. Άρα είναι ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας σας η δυσκολία σας, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, και είναι η θυσία του να κάνεις κάποια πράγματα χωρίς να τα φοβάσαι, είναι να απαρνηθείς κάποια πράγματα.
1: Να μην έχεις δεσμούς.
0: Να μην έχεις δεσμούς. Δηλαδή, ακόμα και ένα σκυλάκι που τα λατρεύω τα σκυλιά, γιατί είχα 6 σκυλιά, είχα γατάκια και έχω γατάκια, αλλά είναι αγριογατάκια στην Αίγινα, τα οποία φυσικά τα προσέχω, τα ταΐζω.
1: Και ξέρω τι πάθατε όταν πήγατε να σώσετε ένα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ήταν,
1: ναι,
0: γιατί συνέβη κάτι πολύ τραγικό, αλλά δεν,
1: ναι,
0: πειράζει, θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η ζωή.
1: Περιμένετε, πάμε σε break.
0: Okay.
1: Να πάρουμε ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί είναι φοβερή ιστορία.
0: Σωστά.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Όλα έτοιμα για τη μητέρα των μαχών. Ισπανία και Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ για το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πρωταγωνιστές, τα στοιχήματα, οι σελέμπριτις και ο Τραμπ. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Οργή Τραμπ για τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Κορυφώνεται ο καύσωνας αύριο και την Τρίτη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο. Πότε θα δροσίσει? Θρίλερ χωρίς τέλος στην Κυψέλη. Ισορρό στη βαλίτσα και το DNA που μπορεί να λύσει το γρίφο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Αυτό θα πεινάει στην πιλότητα.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
6: Χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5: Μέχρι τη φυσική παρουσία στεκέπ.
7: Θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
5: Όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Θέλεις ένα γιορτάκι?
3: Το Κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το Κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ο Μάριος Φραγκούλης. Λέγατε προηγουμένως για θυσία.
2: Ναι.
1: Έχω διαβάσει σε μία συνέντευξή σας ότι δεν αισθάνεστε ότι κάνατε θυσίες για την τέχνη σας. Ναι. Ενώ ως καλλιτέχνης ότι δεν στερηθήκατε μάλλον πράγματα.
2: Ναι. Όχι, εκεί εννοούσα κυρίως αυτό που λένε ότι δεν πρέπει να πας, ας πούμε, βραδινές ώρες, να πηγαίνεις σε clubbing ή ξέρω, να κάτσεις πάρα πολλές ώρες ή να βγεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που το έκανα έτσι κι αλλιώς. Για να προσέχω τη φωνή μου, να είμαι σε καλή κατάσταση την επόμενη μέρα, να μείνεις πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν 17, 18, 19 χρονών. Αλλά πλέον δεν αντέχω να μείνω τόσες ώρες στον ήλιο. Ναι. Άρα αυτό δεν γίνεται σαν θυσία. Το κάνω έτσι κι αλλιώς. Προσέχω πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν και πειρασμοί. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι star, έρχεται σε επαφή με τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχει και η πιθανότητα να αφήσει τον εαυτό του.
2: Σίγουρα. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσέχεις πάρα πολύ τη φωνή σου. Να μην την κουράζεις, να μην πίνεις πολύ αλκοόλ, ας πούμε. Εδώ και...
1: Το αλκοόλ χαλάει τη φωνή.
2: Νομίζω ναι, αν το παρακάνεις. Όλες οι υπερβολές κάνουν κακό, θεωρώ.
1: Ναι. Και αληθεύει ότι την ημέρα ακριβώς πριν την συναυλία, πριν την παράσταση...
2: Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δεν μιλάω σε άνθρωπο, κάνω
1: πλήρη
2: αφωνία.
1: Αν σας πάρω τηλέφωνο δεν θα μου μιλήσετε, θα πρέπει να σας στείλω SMS.
2: Βεβαίως.
1: Okay.
2: Θα σας πω, θα σας στείλω αμέσως μήνυμα, κάνω αφωνία.
1: Ναι, οπότε ξέρουν οι φίλοι.
2: Ναι, το ξέρουν όλοι. Κανείς δεν με παίρνει τηλέφωνο. Και δεν με παίρνουν και τηλέφωνο όταν έχω, πώς το λένε, τα γενέθλιά μου. Ξέρουν ότι είναι μια μέρα που δεν απαντάω το τηλέφωνο.
1: Γιατί?
2: Να μου πούνε χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι. Ναι. Από μια ηλικία και μετά δεν το δέχομαι.
1: Στεναχωριέστε που μεγαλώνετε.
2: Δεν στεναχωριέμαι.
1: Έχετε όλοι, άλλη τόση ζωή.
2: Λίγο μετά, ας περάσουν μερικές μέρες, να το δεχτώ πρώτα εγώ. Ναι. Να περάσει από μέσα μου αυτή η χαρά.
1: Ναι.
2: Η χαρά.
1: Δεν θέλετε να σας την επιβάλλουν.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, είναι αυτό που... Γιατί αισθάνομαι και πολύ πιο νέος από ότι είμαι, ας πούμε, κανονικά, στην ηλικία μου. Έχω μια καλή ενέργεια, γιατί και η μητέρα μου, ας πούμε, είχε, δηλαδή πρόσεχε τον εαυτό της και τα λοιπά και δηλαδή είχε μια ωραία, είχε ένα πολύ καλό, πολύ καλή στην υγεία της.
1: Μέχρι βαθιά γεράματα.
2: Μέχρι βαθιά γεράματα. Ναι, 97
1: πολύ
2: χρονών
1: βαθιά.
2: Έφυγε η μαμά μου.
1: Πλήρης ημερών.
2: Ναι. Και η γιαγιά μου 101. Δηλαδή...
1: Νομίζω έχετε πολύ, πολύ καλό ντύνο.
2: Μας βλέπουν να πηγαίνουμε αρκετά χρόνια.
1: Ναι, πολύ ωραία. Αν ανατρέξω στις πρώτες συνεντεύξεις της καριέρας σας, ήταν κυρίως για την τέχνη, για τη δουλειά σας. Δεν κάνατε τέτοιες εξομολογήσεις ή κάνω λάθος?
2: Δεν έκανε.
1: Δεν κάνατε εξομολογήσεις, δεν μιλάγατε για την ιστορία της οικογένειάς σας πάρα πολύ.
2: Όχι, σχεδόν καθόλου. Γιατί δεν...
1: Νομίζω ότι σας τύχησε αυτό, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια είχαμε την εντύπωση ότι ο Φραγκούλης είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Κανείς δεν μπορούσε να αμφιβάλλει γι' αυτό, ότι έκανε διεθνή καριέρα. Τον θαυμάζαμε πολύ, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι είναι απόμακρος, ένας απόμακρος καλλιτέχνης.
2: Ναι, δεν ήμουν απόμακρος. Απλά δεν ήθελα κανείς να με πλησιάσει.
1: Ναι.
2: Δεν ήθελα κανείς να έρθει τόσο κοντά μου. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλές φορές όταν μιλάς για την προσωπική σου ζωή, φέρνεις τον κόσμο 2-3 βήματα πιο κοντά σου. Και αυτό είναι ένα θέμα επικίνδυνο πολλές φορές. Δηλαδή, εμένα έχουν έρθει, ας πούμε, fans, πραγματικοί fans, που πολλές φορές είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, έχουν έρθει στο σπίτι μου.
1: Stalkers, δηλαδή. Ανθρώπους που σας ακολουθούσαν.
2: Που έρχονται στο σπίτι μου. Έχουν χτυπήσει την πόρτα και έχω ανοίξει. Και είναι οι fans, οι δικοί μου.
1: Ναι.
2: Σοκαρίστηκα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Έχουν έρθει στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
2: Είχα συναυλία με τη Sarah Brightman, ας πούμε, σε μια παράσταση και ξαφνικά βλέπω την fan μπροστά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, που εντάξει, από τη μία πλευρά είναι καλό, από την άλλη πλευρά...
1: Στο σπίτι είναι...
2: Στο σπίτι, επίσης, είναι φοβερό.
1: Ναι.
2: Και πώς πέρασε από τους ανθρώπους στην είσοδο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πέρασε ως πώς.
1: Ναι. Όλα ξεκίνησαν από μία οντισιόν στην οποία περνούσατε έτσι από το θέατρο.
2: Ναι.
1: Ήσασταν στο Λονδίνο.
2: Ήμουν στο Λονδίνο και πήγαινα στη Leicester Square.
1: Ναι, για σινεμά.
2: Ήταν μια μέρα, τέλος πάντων, όπου ήταν μια ελεύθερη μέρα. Mm. Και μάλιστα ήταν μέρες που είχα πάρει την υποτροφία Μαρία Κάλλας και ήταν μια από τις μέρες που μετά από λίγο θα έπρεπε να πάω στην Goethe Institute γιατί είχα ξεκινήσει τα γερμανικά.
1: Χάρη στο Λαμπράκι.
2: Χάρη στο Χρήστο Λαμπράκι.
1: Στο Χρήστο Λαμπράκι. Ναι. Η υποτροφία, οπότε είσαστε...
2: Ήμουνα στο Λονδίνο, είχα τελειώσει μόλις τη δραματική σχολή.
1: Γερμανικά
2: δηλαδή,
1: γιατί...
2: Δηλαδή, Ιούνιο, Ιούλιο και πρέπει να ήταν Αύγουστος,
1: ναι.
2: Αύγουστος,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, ναι. Που πήγα στη Leicester Square, ας πούμε, και έκανα... ήταν μια μέρα ελεύθερη, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο έξω από το Palace Theatre, στο Shaftesbury Avenue, που πεζόταν το Les Misérables, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου έργα, ναι. Έτσι κι αλλιώς, και πιο σημαντικά έργα στη ζωή μου, γιατί το λατρεύω σαν έργο. Mm. Και έχουμε δει όλες τις πολύ σημαντικές ταινίες, ας πούμε. Αλλά το ήξερα σαν ταινία, δεν το ήξερα ποτέ σαν musical.
1: Α, δεν είχατε πάει με τους τουρίστες να δείτε.
2: Όχι, no. Ποτέ. Με τους τουρίστες. Όχι, ποτέ. Και εντωμεταξύ ήταν πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο, δηλαδή έπρεπε να κλείσεις μήνες πριν.
1: Ναι.
2: Και δεν είχα και τα χρήματα, ας πούμε, σαν μαθητής.
1: Τώρα
2: σαν...
1: νέο παιδί, ναι, φαντάζομαι.
2: Νέο παιδί καθόλου.
1: Ναι.
2: Και είδα ουρές και πλησιάζω, τέλος πάντων, μια κοπέλα και της λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κάνουμε οντισιόν. Λέω, γιατί, για το Les Misérables, μου λέει. Λέω, πώς το κάνετε αυτό, γιατί δεν είχα ούτε ατζέντη, ούτε κανέναν
1: ναι,
2: τότε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μου λέει, παίρνεις ένα νούμερο και τραγουδάς.
1: Ναι.
2: Λέω, τόσο απλό, τίποτα άλλο. Μου λέει, ναι, είναι πολύ απλό, είναι general, ας πούμε, all call,
1: ναι,
2: για,
1: ναι,
2: όλους,
1: ναι, ναι. Για όλους, ναι.
2: Και πήρα, τέλος πάντων, ένα νούμερο και περίμενα. Και τραγουδάω το Μαρία.
1: Έχοντας West Side Story, δεν είναι.
2: Από το West Side Story, ναι. Το Μαρία από το West Side Story.
1: Οπότε, εσείς, εκείνη την ώρα, έχετε αρχίσει να ονειρεύεστε?
2: Ήδη.
1: Ή το κάνετε κάπως αυτόματα όλο αυτό?
2: Όχι, αυτόματα έγινε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έγινε αυτόματα. Είχα μόλις τελειώσει τη δραματική σχολή. Ναι. Ξεκινούσα, ας πούμε, τις σπουδές Μαρία Κάλλας. Τις οπερατικές σπουδές, ας πούμε. Αλλά έχοντας στο μυαλό ότι είμαι στο Λονδίνο, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου καθόλου ότι θα έμπαινα σε musical ή θα έμπαινα στο θέατρο. Ήταν και ο πρώτος καιρός. Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές. Ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω. Δεν υπήρχε.
1: Ναι.
2: Είχα μάλιστα πει τότε στη θεία μου, ας πούμε, ότι αν δεν δουλέψω στο Λονδίνο, δεν επιστρέφω στην Ελλάδα για διακοπές. Ήταν δηλαδή ο στόχος μου αυτός.
1: Αλλά δεν είπατε να γίνω σερβιτόρος, όπως θα έλεγε ένα άλλο παιδί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είχατε όμως και πλάνο ακριβώς.
2: Δεν είχα πλάνο ακριβώς.
1: Δεν είχατε φιλοδοξία.
2: Όχι, είχα τη φιλοδοξία να δουλέψω.
1: Ναι.
2: Ήθελα οπωσδήποτε, είχα την υποτροφία, είχα μια βοήθεια από τους γονείς μου, ας πούμε. Απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα και πολύ.
1: Ναι.
2: Ζούσα μια πάρα πολύ απλή ζωή.
1: Ναι.
2: Έπαιρνα το τρένο μόνο,
1: ναι.
2: Περπατούσα πάρα πολύ ώρα, άκουγα μουσική, έβλεπα μουσικά θέματα, όπου μπορούσα να πάω να κλέψω λίγη ώρα, να δω κάποιο θέατρο, μια παράσταση, κάτι, ας πούμε, ήταν όλο γύρω από το θέατρο,
1: ναι.
2: Γύρω από την τέχνη, ας πούμε.
1: Ναι. Σας το δίνουν το ρόλο και μετά τι γίνεται, αλλάζει η ζωή σας από το φοιτητή, γίνεστε
2: μετά,
1: μέσα σε ένα βράδυ ο καλλιτέχνης.
2: Άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε η ζωή μου όλη.
1: Ναι.
2: Γιατί γίναν πολλά. Καταρχήν έπρεπε να πείσω τον κύριο Λαμπράκη, γιατί ήταν και αυστηρός. Καλός αυστηρός όμως. Ήταν καλός αυστηρός, γιατί του έλεγα ότι μου προτείναν να παίξω αυτό το ρόλο. Και είναι 8 παράσταση. Μου λέει, μα κύριε Φραγούλη, πώς θα παίξετε το ρόλο αυτό?
1: Α, το είχε κάνετε
2: αυτή
1: ίδιο.
2: Τη φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτή η φωνή σε τρόμαζε.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Χρήστος Λαμπράκης δεν ήταν απλά ένας τρομακτικός κύριος, μια τρομακτική προσωπικότητα που ήξερες ότι είναι τόσο σπουδαίος αυτό που κάνει. Ήταν όμως και ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους νέους. Ήθελε να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όσα νέα παιδιά τον ξέραν, τον αγαπούσαν πραγματικά. Και εμείς
1: ναι,
2: τον αγαπούσαν
1: ναι.
2: Πραγματικά τον Χρήστο Λαμπράκη.
1: Ναι.
2: Ήθελε να πας καλά. Δεν μπορεί το μυαλό του. Δηλαδή, σκέφτηκε ότι μου δίνουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο West End. Αποκλείεται ναι. να μου πει όχι σε αυτό.
1: Ναι. Και δεν είπε. Είπε όχι.
2: Όχι, δεν είπε όχι. Όχι.
1: Ήρθε να σας δει.
2: Ήρθε να με δει, μου λέει.
1: Βέβαια.
2: Λέω, κύριε Λαμπράκη, ελάτε σας παρακαλώ, σας ορκίζουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσω να κάνω μαθήματα. Γιατί τώρα τα έκανα με τη Βέρα Ροζ, ναι. η οποία Βέρα Ροζ ήταν η δασκάλα της κύριε Τεκάνοβα. Mm. Και πολλών της Κάριτα Ματήλα, πολλών σημαντικών καλλιτεχνών, ας πούμε, και του είπα θα κάνω τις παραστάσεις, θα έρθετε να με δείτε, θα πάμε μετά να φάμε και θα μου πείτε πώς είδατε την παράσταση. Και μάλιστα το θυμάμαι, είχε έρθει, είχε δει την παράσταση και μου είπε, κύριε Φραγκούλη, τι μπορώ να πω, μου λέει, τραγουδήσατε υπέροχα.
1: Λέει,
2: και μάλιστα μου είπε ότι με θαύμασε, ότι του άρεσε πάρα πολύ πώς τραγούδησα και η φωνή ήταν σε πολύ καλή θέση και ότι...
1: Ίσως η μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή μπορεί να δει κανείς.
2: Ναι, και πραγματικά ότι πόσο καλό θα μου έκανε αυτό. Ναι. Γιατί ήμουν 21 χρονών προς 22 ναι. χρονών.
1: Την ψωνίσατε, γιατί
2: όχι,
1: ένα
2: ποτέ.
1: Παιδάκι τώρα να βρεθεί... στην πραγματικά στην κορυφή του ονείρου, έτσι.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Δεν τρελαθήκατε.
2: Όχι, γιατί υπήρχε και εκεί bullying, πρέπει να σας πω.
1: Από τους άλλους καλλιτέχνες.
2: Από τους Άγγλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, εκεί λέγανε, ο Μάριος Φραγκούλης πρέπει να πουλάει σουβλάκια στη γωνία, όχι να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Άρα δεν ήταν με ρόδα στρωμένο ο δρόμος.
2: Τίποτα δεν είναι με ρόδα στρωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι εγώ είμαι ο Μάριος Φραγκούλης, ο γνωστός τενόρος, ο οποίος βγάζει λεφτά, ότι τα πάντα είναι, ότι είναι μια κινητή τράπεζα, ας πούμε.
1: Ναι. Που... Δεν γίνατε κινητή τράπεζα, όμως, γιατί το λέω.
2: Όχι.
1: Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί οι συνεργασίες που έχετε,
2: ναι.
1: οι γνωριμίες που έχετε, είναι απίστευτες. Είναι, δηλαδή, ναι. ίσως να μην υπάρχει κι άλλος καλλιτέχνης στη δική σας νεαρή ναι. ηλικία.
2: Ευχαριστώ.
1: Που να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και να κινείται σε αυτό το. Να κινείται ανάμεσα στους καλλιτέχνες. Δεν σημαίνει αυτό πολύ καλές απολαύες.
2: Σίγουρα σημαίνει καλές απολαύες, αλλά αυτές οι καλές απολαύες δεν συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Δεν συμβαίνουν πολύ συχνά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι όπως αυτό που είχε γίνει με τους τρεις τενόρους, που ήταν ο Ντομίνγκο, ο Παβαρότη και ο Καρέρας, που ήταν τότε στο Ζενίθ.
1: Ναι.
2: Των της δύναμής τους, ας πούμε, και της καλλιτεχνικής τους δύναμης, ας πούμε, που παίζαν και οι τρεις μαζί και είχαν κανονίσει να κάνουν αυτές τις συναυλίες την ίδια εποχή. Και η ιστορία του Χωσέ Καρέρας, που παραλίγο να πεθάνει από την δική του προσωπική περιπέτεια, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Και μετά αυτό που προσπαθήσαν να το κάνουν τόσοι πολλοί, δηλαδή με τους Ιλντίβο, με τους Ιλβόλο, με τους τρεις τένορους εδώ, τους Irish τένορους εδώ, τους, δηλαδή αυτό που δεν έγινε ποτέ επιτυχία με κανέναν άλλον, παρά μόνο με εκείνους.
1: Ναι. Από όλους τους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει τον Παβαρότη, έτσι.
2: Ναι,
1: έχετε γνωρίσει και τους τρεις.
2: Και τους τρεις,
1: και
2: πάρα
1: τους
2: πολύ
1: τρεις,
2: καλά.
1: Και τους πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ φίλος και με τον κύριο Ντομίνγκο και με τον κύριο
1: ναι.
2: Καρέ.
1: Ποιος είναι, από όλες αυτές τις προσωπικότητες, ποια είναι η πιο εντυπωσιακή, θα σας ρωτήσω και η πιο απογοητευτική, όχι από τους τρεις τενόρους.
2: Απογοητευτική κανένας από αυτούς.
1: Γιατί πολλές φορές λένε ότι όταν αν κανείς γνωρίσει έναν superstar, είναι πολύ πιθανό και να απογοητευτεί. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αντάξει της τέχνης τους και του ταλέντου τους.
2: Κοιτάξτε
1: είναι
2: να σας πω, αντάξει της τέχνης τους από αυτούς που έχω αναφέρει είναι όλοι. Δηλαδή,
1: και σαν προσωπικότητες.
2: Α, θα σας πω, θα σας πω. Ξέρετε τι, από τους τρεις τενόρους, δηλαδή ο Ντομίνγκο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση
1: ναι.
2: στο ότι μου φέρθηκε όταν ήμουν πολύ μικρός, ας πούμε, 25 χρονών, ήμουν 25-26 χρονών, που το ίδιο βράδυ που τον γνώρισα, ήμασταν μάλιστα στο Σικάγο, γιατί έπαιζε Φαντσούλα del West, ο Αλφέντο Κράους, γιατί έκανα μαθήματα μαζί του τότε με την υποτροφία Κάλλας, έπαιζε Λουτσία de Lammermoor με τον Τζουν Άντερσον. Και σαν τυχερό παιδί με υποτροφία Κάλλας, παρακολουθούσα τις πρόβες του, πήγαινα yeah. στις πρόβες το πρωί, το μεσημέρι τρώγαμε μαζί, το απόγευμα, ας πούμε, τον έβλεπα στην παράστασή του. Υπήρχε αυτή η σχέση. Και ενδιάμεσα, στις μέρες της ενδιάμεσης που εκείνος ξεκουραζόταν και δεν μπορούσε να του μιλήσω, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Έκανε και αυτός αφωνία, φαντάζομαι.
2: Έκανε και αυτός τη δική του αφωνία. Αν και δεν ήταν τέτοιος τύπος, ήταν πολύ normal σαν άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ήταν από τους τενόρους που θα φορούσε τα κασκόλ και θα κρυβόταν από τον κόσμο.
1: Τα κασκόλ είναι για να μην κρυώσει ο λαιμός.
2: Μην κρυώσει ο λαιμός. Ναι, και
1: οπότε
2: και
1: εσείς, έχετε πολλά κασκόλ στο σπίτι.
2: Έχω πολλά κασκόλ. Ναι, ναι, okay. Με βλέπετε τώρα. Όχι, σίγουρα, σίγουρα πάντα. Ναι. Και καλοκαίρι πολλές φορές. Γιατί άμα υδρώνεις και έχεις το air condition, μπορεί να πάθεις ναι. Το καλοκαίρι να πάθεις.
1: Αν μια μέρα βραχνιάσετε.
2: Ναι.
1: Ανησυχείτε πάρα πολύ. Είστε cool.
2: Ανησυχώ πολύ αν έχω παράσταση ή αν είμαι κοντά σε. Αλλιώς όχι, δεν ανησυχώ.
1: Ναι.
2: Δεν
1: γιατί
2: ανησυχώ
1: το λέω
2: πια.
1: Αυτό. Γιατί
2: πιο μικρός, ναι.
1: Ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Η Julie Andrews που, ναι. Που αναφέρατε πριν από λίγο που δεν τραγουδάει πια.
2: Η Julie Andrews είχε πάθει κάτι παράξενο. Δηλαδή ναι. Είχε πάθει κάτι με τις φωνητικές χορδές και είχε πάει σε έναν γιατρό, ο οποίος έτυχε να είναι και δικός μου γιατρός, αλλά και πολλών.
1: Τον αλλάξατε, ελπίζω.
2: Αλλά όχι, είναι και πολλών, ήταν και πολλών μεγάλων καλλιτεχνών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή του οπερατικού ρεπερτορίου, αλλά και της pop μουσικής. Και είπε ότι της έκανε μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να είχε κάτι που.
1: Κάλους.
2: Κάτι τέτοιο που πήραζε στις χορδές. Και ότι δεν της έκανε καλή εγχείρηση.
1: Ναι.
2: Τώρα ο ίδιος δεν πιστεύει ότι είναι κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων και.
1: Το
2: δηλαδή
1: θέμα
2: εκεί
1: είναι ότι
2: ήταν η παρεξήγηση.
1: Ναι. Αν η κακοτεχνία γίνει στην Julie Andrews, είναι θέμα παγκόσμιας.
2: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ατυχία. Πολύ ναι. Μεγάλη ατυχία. Αλλά νομίζω ότι ήταν και πολύ μεγάλη σε ηλικία.
1: Ναι,
2: όταν έγινε
1: ναι.
2: Αυτή η.
1: Θέλω να πω όμως ότι δεν έχετε αυτή τη φοβία, γιατί πολλοί γνωστοί τραγουδιστές που φαντάζομαι δεν διαχειρίστηκαν τη φωνή τους πολύ καλά,
2: ναι.
1: Μεγαλώνοντας, τη χάνουν ή δεν είναι τόσο καλοί, ώστε να αισθάνονται ότι είναι στην πολύ καλή τους εκδοχή. Ναι. Δεν έχετε τέτοια.
2: Όχι, ευτυχώς.
1: Δεν έχετε τέτοια καθόλου.
2: Όχι, καθόλου, ευτυχώς.
1: Ωραία. Τι δεν ξέρουμε για σας.
2: Τι δεν ξέρετε για μένα. Mm. Τι δεν ξέρετε για μένα, ότι θέλω πάρα πολύ να κάνω ταινίες, ότι θέλω να σιγά σιγά να μπαίνω όλο και πιο πολύ στο θέατρο,
1: mm-hmm.
2: Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο μου όνειρο όταν ξεκίνησα, γιατί το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη.
1: Mm.
2: Δηλαδή πήγα στο Λονδίνο να γίνω ηθοποιός, πήγα στο Λονδίνο να μπω σε δραματική σχολή. Δηλαδή έκανα 3 χρόνια δραματική σχολή, έχω το δίπλωμα ηθοποιού.
1: Ναι.
2: Φυσικά έχω και τα 2 και του τραγουδιστή πηγαίνοντας στη σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. Αλλά είμαι ένας αιώνιος μαθητής, αυτό σίγουρα.
1: Ναι.
2: Θέλω να κάνω.
1: Και από ό,τι φαίνεται και αιώνιος τραγουδιστής, γιατί τώρα αυτό που πάθατε εσείς με την καλή έννοια είναι ότι καθιερωθήκατε ως πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής.
2: Σωστά.
1: Και πήγε περίπατο το θέατρο, έτσι. Δηλαδή θα θέλατε τώρα. Θα είχατε μεγάλη χαρά αν ερχόταν κάποιος και σας έλεγε: έχουμε αυτό το έργο. Ποιος θεατρικός συγγραφέας σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Συγγραφέας, πολύ συγγραφείς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εννοείται από παλιούς ή.
1: Όποιον θέλετε.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σέικσπιρ, ο Τσέκοφ
1: ναι.
2: Και οι αρχαίοι, δηλαδή τα δικά μας.
1: Ωραία. Σας έρχεται λοιπόν μία πρόταση για Επίδαυρο.
2: Ναι. Εννοείται.
1: Θέλετε, έτσι.
2: Φυσικά θέλω.
1: Ωραία, να το.
2: Έχουμε παίξει την Επίδαυρο. Έχω
1: ναι.
2: Παίξει την Επίδαυρο 2 φορές, εννοείται, και ήταν ένα θείο δώρο για μένα.
1: Ναι. Θα θέλατε πάντως αυτή τη στιγμή.
2: Και πολλά έργα.
1: Αν μπορούσε να γίνει μία τούμπα στην καριέρα σας και να. Έρχονται συνεχώς και να σας προτείνουν θεατρικά έργα, δεν θα είχατε κανένα θέμα να αφήσετε το τραγούδι.
2: Κανένα θέμα, κανένα θέμα.
1: Ναι.
2: Το λατρεύω το τραγούδι, αλλά λατρεύω και το θέατρο πάρα πολύ.
1: Άρα έχετε αποθυμένο.
2: Αποθυμένο, δεν έχω αποθυμένο, γιατί έχω παίξει πολύ θέατρο. Δηλαδή και Προμηθέα Δεσμότη και,
1: ναι, αλλά
2: και
1: λέω,
2: στις Βάκιες είχα παίξει τον Διόνυσο.
1: Να γυρίσει το πράγμα και να είσαστε 100% ηθοποιός.
2: Θα μπορούσε να γίνει, ναι.
1: Ναι,
2: και
1: μπορούσε.
2: Πιστεύω κάποια στιγμή αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και Βασιλιά Λύρη θα παίξω, σίγουρα.
1: Βασιλιά Λύρη.
2: Αλλά πιστεύω ότι να παίξω Άμλετ πια δεν γίνεται, γιατί δεν είμαι πια τόσο νέος.
1: Ναι.
2: Αλλά γιατί είχα μια ιδέα ότι ο Άμλετ θα μπορούσε όλα αυτά να είναι μέσα στο μυαλό του. Θα μπορούσε να είναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα έργα του Σέξπιρ. Α, να είναι.
2: Ο ίδιος.
1: Okay,
2: ο ρόλος.
1: Ναι,
2: να είναι
1: ναι.
2: Όλα μέσα στη σκέψη του. Και η ρόλη αυτή. Δηλαδή να είναι σε μια. Σαν κεντρικός χαρακτήρας πάνω στη σκηνή και την ώρα που γυρνάει να παίζει όλους ρόλους ο ίδιος.
1: Ναι. Δεν είναι η μόνη εκδοχή που δεν έχω ακούσει ποτέ.
2: Ναι, πραγματικά. Αλλά το έχω εγώ στο μυαλό.
1: Θα μπορούσατε να κάνετε και τη διασκευή.
2: Σίγουρα. Όχι, διασκευή δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την κάνω, γιατί δεν θέλω. Πιστεύω ότι μια δουλειά είναι, πρέπει να γίνει με μια ομάδα. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος ποτέ.
1: Μου λένε να μην ξεχάσω να πούμε και αυτά που κάνετε τώρα, τα οποία είναι
2: σίγουρα
1: πολύ ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Επομένως, έχετε παράσταση.
2: Έχουμε αρκετές παραστάσεις.
1: Ναι,
2: ξεκινάμε
1: τραγουδιά
2: από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Η παράστασή μας λέγεται «Χέρια Φτερά». Mm-hmm. Είναι, ξεκινάμε με τα καινούργια μας τραγούδια που ονομάζονται «Μια καλημέρα» και «Χέρια Φτερά». Mm-hmm. Είναι, μαζί μου συμμετέχει βέβαια ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, που είναι ένα νέο παιδί που τον αγαπώ πάρα πολύ και έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο φωνής και τα λοιπά. Και από τα παιδιά που γνώρισα μέσα από το Instagram και γράφει τις δικές του μουσικές, έχει ένα, πραγματικά ένα καλό χαρακτήρα και αγαπάει πολύ τη μουσική. Έχει ξεκινήσει με το δάσκαλό μου.
1: Οπότε μαθήματα από το Instagram προέκυψε μια καλλιτεχνική συνεργασία.
2: Ναι, όπως και πάρα πολλές. Δηλαδή για πολλά νέα παιδιά. Έχω μπει σε αυτό το τρύπ, ας πούμε, ότι βοηθάω πολλά νέα παιδιά και συνθέτες, και με βοήθησε πάρα πολύ και η ιδέα που είχα μάθει μέσα από τις ακροάσεις με τον Παρασκευά Καρασούλο. Αλλά χρόνια, αν έρθει κάποιο παιδί που έχει μια σοβαρή πρόθεση και έχει γράψει ένα έργο όπως ο Δημήτρης ο Μαραμής, που παρουσιάσαμε με τον Κωνσταντίνο Κληρονόμο, ένα άλλο νέο παιδί που τώρα διαπρέπει κιόλας, είναι από τους μεγάλους σπουδαίους τενόρους της λυρικής σκηνής και παίζει τους μεγάλους ρόλους. Ήταν καλεσμένος μου τότε και τραγουδούσαμε τα τραγούδια αφιέρωμα στον Φεντερίκο Καρθία Λόρκα.
1: Ναι.
2: Έτσι και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος ο Γιουρτσίδης. Είναι μια περιοδία που ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, από το Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Mm-hmm. 24 του μηνός παίζουμε στο Κυποθέατρο Παπάγου.
1: Πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα είναι μια παράσταση που θα κινηματογραφηθεί. Θέλουμε να έρθει όλος ο κόσμος να χαρεί αυτή την παράσταση, γιατί τη χαιρόμαστε τόσο πολύ. Τραγουδάμε από τα παλιά τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια, το σύγχρονο ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, του Νίνο Ρότα, τραγούδια του Παρασκευά Καρασούλου, φυσικά, γιατί ξαναζούμε αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Παρασκευά. Φυσικά δεν θα λείψουν αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θοδωράκη. Όλο αυτό. Θα πάμε στην Κάσο, το λατρεμένο μου νησί, που είναι και το νησί του πατέρα μου και της οικογένειας Φραγκούλη. Θα πάμε σίγουρα θα παίξουμε και στο Βύρονα, στις 31 Αυγούστου, που είναι μια μεγάλη μας συναυλία, mm-hmm, που θα έχει διαφορετικό χρώμα.
1: Ναι. Άλλα τραγούδια.
2: Άλλα τραγούδια από το καλοκαίρι. Θα είναι πιο ανεπτυγμένη συναυλία, με μεγαλύτερη ορχήστρα και με ίσως κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Και τον Σεπτέμβριο συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Κρήτη, όπου θα παίξουμε στις 7 και 8 στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και θα παίξουμε στις 11 στο Ηράκλειο.
1: Ναι. Πολλές μέρες αφωνίας είναι πώς για να βγουν.
2: Πολλές μέρες αφωνίας, αλλά και χαράς, γιατί θα πάμε σε ωραία μέρη, σε μέρη που αγαπάμε πραγματικά.
1: Ναι.
2: Και θα περάσουμε και τις διακοπές μας κάπως έτσι μαζί.
1: Ναι. Είναι για εσάς που είχατε τόσο πολύ εκπαίδευση, που έχετε υπηρετήσει το λυρικό τραγούδι τόσο πολύ, είναι εύκολα αυτά, θέλω να πω.
2: Είναι
1: παιχνιδάκι.
2: Τεχνητά, αν πει κανείς πώς μπορεί να τα τραγουδήσει, φυσικά είναι πιο εύκολα το να τραγουδήσεις οπερατικούς ρόλους, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι παιχνιδάκι, γιατί ξέρετε τι, όταν τραγουδάς για τον κόσμο, που το κοινό δεν είναι χαζό, το κοινό αισθάνεται, και όταν ανοίγεις τα φτερά σου και θέλεις να αγκαλιάσεις αυτό το κοινό, πραγματικά να το αγκαλιάσεις και πραγματικά να περάσεις αυτά τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Ιωάννη Θοδώρου, που είναι πραγματικά ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του Χρήστου Θεοδώρου, συγγνώμη, που είναι από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουμε αυτόν τον καιρό, γιατί ο Χρήστος είναι ένα παιδί μάλαμα. Τον αγαπώ τόσο πολύ και έχει γράψει πραγματικά φοβερές μουσικές με το «Μια καλή μέρα» και με το «Χέρι φτερά». Έχεις μια ευθύνη στο κοινό σου.
1: Ναι.
2: Το κοινό αυτό αγοράζει ένα στήριο, έρχεται με τα παιδιά του. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τι σημαίνει ποιότητα, τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά και τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλεις να περάσεις στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Τι είναι για σένα η αίσθηση της αγάπης. Πρέπει να περάσεις αυτή τη λέξη με τον πιο καλό δυνατό τρόπο.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ νομίζω ότι η φωνή σας είναι καλύτερη τώρα, να σας πω την αλήθεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πιο ζεστή τώρα. Σας το λένε, δεν σας το λένε.
2: Ευχαριστώ, μου το έχουν πει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Αυτό ήταν για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απόβαση Ισπανών και Αργεντίνων στη Νέα Υόρκη για τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η παρέλαση αστέρων στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ και η παρουσία Τραμπ. Η μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο, οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, τα προγνωστικά και οι στοιχηματικές αποδόσεις. Η ανάφλεξη στον κόλπο εξανεμίζει την έκπτωση στα καύσιμα. Στα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική ξεπέρασε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά στα νησιά. Καύσωνας μετατρέπει σε καμίνη τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Οι περιοχές που θα δουν 43 άρια. Πότε θα δροσίσει?

Σε 3 ώρες και περίπου 10 λεπτά, οι ομάδες του μαθητή Γιαμάλ και του δασκάλου Μέση θα παραδώσουν μαθήματα ποδοσφαιρικής δεξιοτεχνίας. Ο διαιτητής θα σφυρίξει την έναρξη του ιστορικού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου στη Νέα Υόρκη, που τις τελευταίες ημέρες θυμίζει πέθριο πάρτι. Το βλέμμα ολόκληρου του πλανήτη είναι στραμμένο σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του αμερικανικού αθλητισμού. Το βλέπουμε, το στάδιο MetLife της Νέας Υόρκης. Ένα γήπεδο παλάτι που θα φιλοξενήσει περισσότερους από 80.000 θεατές από όλο τον κόσμο. Για τους φιλάθλους θα γίνει ο τόπος που θα δοξάσουν την ομάδα τους και θα γραφτεί η ιστορία. Οι φίλοι της Στρογγυλής Θεάς καταφθάνουν σταδιακά στο γήπεδο, βλέπουμε πλήθος κόσμου, ενώ τις προηγούμενες ώρες δεν έλειψαν οι εκδηλώσεις, τα σόου και οι πανηγυρισμοί. Οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι είναι σίγουροι για την νίκη της ομάδας τους, με τη γενέτειρα πόλη του Μέση, το Ροζάριο και τη Μαδρίτη να ζουν και να αναπνέουν στον πυρετό του Μουντιάλ.

0: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Οι φίλαθλοι καθορίζουν τον παλμό της Πολύβουης Μητρόπολης. Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι με το βλέμμα στραμμένο στη στρογγυλή θεά.
1: Είναι impresionante, o sea, es como traer a parte de Buenos Aires, Argentina acá. Es muy lindo ver todo esto, la verdad que es una magia.
2: Even when I was walking here, all the lamps were telling me, let's go Argentina, let's go. And I think Messi does that for us. And the team, of course.
0: Σημαίες, πανό και ασταμάτητα συνθήματα.
3: Creo que va a ser un rival difícil, pero el partido está interesante. Creo que vamos a estar nerviosos hasta el último momento, pero la vamos a ganar, evidentemente la vamos a ganar.
0: Ο ουρανός του Μανχάταν φωτίστηκε από ένα φαντασμαγορικό show με drones με τις μασκότου Μουντιάλ, το Τρόπαιο και το άγαλμα της ελευθερίας σε πρώτο πλάνο. Από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να λείπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο στάδιο MetLife, για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα, θα βρίσκονται ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μαζί με τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια. Στη γενέτειρα του Μέση στο Ροζάριο, οι φίλαθλοι στείλουν το δικό τους υπαίθριο πάρτι. Μια υπερμεγέθης φανέλα του Λιονέλ Μέση ανεμίζει στον ουρανό. Ένας φόρος τιμής στον παγκόσμιο θρύλο του ποδοσφαίρου.
4: Vine ahora a Madrid y espero salir con la alegría de poder triunfar esta noche que sé que vamos a ganar. Vive España, vive España.
0: Η Μαδρίτη κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και ο ενδυματολογικός κώδικας της ημέρας επιβάλλει κόκκινο και κίτρινο.
5: Mucha confianza. Es un partido complicado, está Messi, porque es.
0: Η έκβαση του αγώνα θα κρίνει τον πρώτο παγκόσμιο πρωταθλητή που θα στεφθεί σε αμερικανικό έδαφος μετά από 32 χρόνια.
6: Χρυσάνθη Μπουρούτη, πανηγυρικό το κλίμα, όπως είδαμε στην Αμερικανική Μητρόπολη. Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό.
7: Έχει φτάσει λοιπόν η ώρα της στέψης για την μεγάλη πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όλες αυτές τις μέρες οι φίλαθροι έχουν καταφτάσει στη Νέα Υόρκη για να πανηγυρίσουν για τις ομάδες τους. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας ότι καταφτάνουν στο MetLife, στο στάδιο, στο New Jersey, για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους. Οι φίλαθροι λοιπόν, όχι μόνο εκεί, αλλά και στις χώρες τους, στην Αργεντινή και στην Ισπανία, θα παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό. Μόνο στην πλατεία της Κολόνης της Μαδρίτης, να σου πω ότι αναμένεται να συγκεντρωθούν 20.000 φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν το μεγάλο γεγονός. Ενώ η προσέλευση των θεατών, δημοσιογράφων και των επισήμων πραγματοποιείται με εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ισχυρές, το FBI και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να είναι στο σημείο, αφού θα έχουμε και την παρουσία, όπως είδαμε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Πρωθυπουργού της Μαδρίτης και του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ισπανίας.
6: Ακριβώς, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, Χρυσάνθη. Θα σε βρούμε και σε πολύ λίγο για τα επιπλέον. Η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Δύο γίγαντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου συγκρούονται. Οι Ρόχας θέλουν να ράψουν το δεύτερο αστέρι στη φανέλα τους και η Αλμπισελέστε να επαναλάβει το θρίαμβο του 2022. Δύο ομάδες με εκ διαμέτρου αντίθετες φιλοσοφίες, αλλά ένα κοινό σκοπό. Να γράψουν με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στη βίβλο της ιστορίας του ποδοσφαίρου.

0: Αργεντινή και Ισπανία αντιμέτωπες με το πεπρωμένο τους. Από τον Diego Maradona και τον Andrés Iniesta στο Lionel Messi και στον Lamine Yamal με φόντο το Άγιο Δισκοπότηρο. Σε Αργεντινή και Ισπανία μετράνε τις ώρες. Ο ενθουσιασμός έχει πιάσει τα βάνη καθώς δύο λαοί περιμένουν με ανεπομονησία να ζήσουν στιγμές ανεπανάληπτης έκστασης και πάθους.
1: Me siento genial, Argentina. No querías jugar la finalísima. Toma la segunda. Toma la segunda. Vamos.
0: Δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κοντράρονται σε μία τιτανομαχία. Η κατόχος τριών Μουντιάλ και 16 Κόπα Αμέρικα που επιδιώκει να γίνει back-to-back πρωταθλήτρια κόσμου έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την κατασυρωή νικήτρια Ισπανία. Η πολυνίκηση του Euro με 4 κατακτήσεις ρόχα είναι αποφασισμένη να ράψει το δεύτερο αστέρι της. Δύο ομάδες με φιλοσοφίες εκ διαμέτρου αντίθετες. Από τη μία πλευρά η Ισπανία, μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης που βασίζεται σε μια εξαντλητική για τον αντίπαλο κατοχή της μπάλας με κάθετο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ταχύτατη ανάκτηση της μπάλας μετά την απώλειά της. Στην αντίπερα όχθη η Αργεντινή που αρνείται να χάσει βγάζοντας χαρακτήρα νικητή με ένα σύστημα φτιαγμένο και ραμμένο πάνω στα μέτρα του Λιονέλ Μέση που βρίσκει συνεχώς λύσεις μέσα από στατικές φάσεις. Με τα αστέρια να περισσεύουν και στις δύο ομάδες, η χρηματιστηριακή αξία των δύο ρόστερ ζαλίζει. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η Ρόχα αποτιμάται υψηλότερα στα 1,22 δις ευρώ, την ώρα που η Αλμπισελέστη έχει ένα ρόστερ ελαφρώς χαμηλότερης αξίας στα 807 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά σχετίζεται με τον μέσο όρο ηλικίας των δύο ρόστερ, με τα 26,9 έτη της Εθνικής Ισπανίας να είναι αρκετά πιο κάτω σε σχέση με το εμπειρότερο ρόστερ των 29,2 ετών μέσο όρο της Εθνικής Αργεντινής. Ο 23ος τελικός του Μουντιάλ είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα δημιουργήσει νέους μύθους με ιστορίες που θα μείνουν στην αιωνιότητα.
2: Η Βάλια Πηλιανίδη μαζί μας. Βάλια, είμαστε στο παραένα του μεγάλου αγώνα. Να δούμε τι προβλέπουν οι στοιχηματικές.
3: Φωτιά στην αγωνία λοιπόν για το ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά φωτιά έχουν πάρει και οι στοιχηματικές Αθηνά που δείχνουν ως μεγάλο φαβορί την Ισπανία. Και όχι την μέχρι τώρα πρωταθλήτρια κόσμου. Όπως βλέπουμε και στην κάρτα, η Ισπανία 1,70 η απόδοση και η Αργεντινή στο 2,20 για τον νικητή του τροπαίου. Για τον νέο δηλαδή παγκόσμιο πρωταθλητή. Οι στοιχηματικές βγάζουν την Ισπανία νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις αναφορικά με το ματς να κριθεί στην παράταση. Κάτι το οποίο δείχνει πως δεν θα γίνει. Οι στοιχηματικές προβλέπουν ότι το ματς θα κριθεί στην κανονική του διάρκεια με το ναι να έχει 5,7 απόδοση και το όχι 1,14 και φυσικά υπάρχει και η αντίστοιχη έτσι πρόβλεψη για τη διαδικασία των πέναλτι. Και εδώ οι στοιχηματικές θεωρούν ότι το παιχνίδι δεν θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, πραγματικά. Με το όχι να συγκεντρώνει το 1,19 σε απόδοση και το ναι το 4,75. Δηλαδή όλοι λένε ομόφωνα ότι η Ισπανία θα είναι η νέα πρωταθλήτρια κόσμου και θα εκθρονήσει ουσιαστικά την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση.
2: Με κομμένη την ανάσα θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως τον αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι φυσικά οι ποδοσφαιριστές από τις δύο ενδεκάδες, αλλά και ο άρχον του αγώνα. Ο Σλάβο Βίντσιτς από τη Σλοβενία θα σφυρίξει στην αποψινή τιτανομαχία και στην είδηση του ορισμού του δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η καριέρα του 46χρονου ρέφερη παραλίγο να καταστραφεί το 2020, όταν συνελήφθη για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα. Τελικώς αθωώθηκε και πλέον ετοιμάζεται να ζήσει μοναδικές στιγμές στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
4: Ο Σλοβαίνος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο άρχοντας του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Στο άκουσμα του ορισμού του, ο 46χρονος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ και ο πρώτος από τη Σλοβενία γράφοντας ιστορία. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες και πιο έμπειρες φυρίχτρες. Διαιτήτευσε στο Euro 2020 και στη συνέχεια ανέλαβε τον τελικό του Europa League 2022 μεταξύ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης και της Rangers. Δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε στον τελικό του Champions League μεταξύ της Borussia Dortmund και της Real Madrid, ενώ ακολούθησαν σημαντικοί ορισμοί για το Euro 2024. Η παρουσία σε έναν τελικό Μουντιάλ αποτελεί όνειρο για τους διαιτητές, με τον Vincic να είναι έτοιμος να το κάνει πραγματικότητα.
5: So first of all, shock. Then happiness. I was shaking, so it's an incredible honor to get the World Cup final. It's something that It's only a dream for a referee, for a young referee when it starts. So I'm very proud of myself, my team.
4: Ο Vincic δεν ήταν πάντα στο προσκήνιο για καλό λόγο. Τον Μάιο του 2020 αφήθηκε ελεύθερος από την αστυνομία, αφού πρώτα είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα στη Βοσνία. Δεν κατηγορήθηκε για άμεση συμμετοχή στο κύκλωμα πορνείας που ήταν υπεύθυνο για το πάρτι και ανακρίθηκε ως μάρτυρας πριν αφαιθεί ελεύθερος.
6: Βρέθηκα σε αυτό το ράντσο τυχαία. Έχω τη δική μου εταιρεία. Βρισκόμουν στη Βοσνία για μια επαγγελματική συνάντηση. Δέχτηκα μια πρόσκληση για μεσημεριανό γεύμα, κάτι που αποδείχτηκε το μεγαλύτερο λάθος μου. Το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου, όταν ξαφνικά ήρθε η αστυνομία και συνέβη αυτό που συνέβη. Δεν έχω καμία σχέση με την ομάδα που συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ούτε και οι επιχειρηματικοί μου συνεργάτες.
4: Τα τελευταία χρόνια ο Σλάβκο Βίντσιτς έχει βρεθεί 6 φορές στη χώρα μας για να διευθύνει ντέρμπι της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας ως ένας από τους διαιτητές κατηγορίας Elite της UEFA. Μετά τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Σλοβαίνος είναι έτοιμος να ζήσει την κορυφαία του στιγμή στη Νέα Υόρκη και στον σπουδαίο τελικό του Μουντιάλ.
2: Το ημίχρονο του αγώνα θα θυμίζει κάτι από Super Bowl και έτσι αναμένεται πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία, πέρα από το αγωνιστικό μέρος, θα υπάρξει και ένα φαντασμαγορικό σόου στο ημίχρονο με παρουσία των BTS, Justin Bieber, Shakira και Madonna, ενώ την επιμέλεια την έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay. Πριν από την έναρξη του αγώνα, αναμένεται επίσης να εμφανιστούν ο Tom Cruise, ο Robbie Williams και η Jennifer Hudson, η οποία θα ερμηνεύσει και τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να σου πω δεινά ότι αυτό το σόου στο ημίχρονο θα διαρκέσει 11 λεπτά, με το ημίχρονο το ίδιο να διαρκεί συνολικά 17, για να μην επηρεάσει την πορεία του αγώνα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Η στρογγυλή θεά μαγνητίζει φυσικά και το ελληνικό κοινό. Θα βρούμε τον Νίκο Μπουζέα στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, εκεί όπου στείνεται ένα μεγάλο πάρτι θέασης του αγώνα με γιγαντοοθόνες. Νίκο, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα. Δώσε μας το κλίμα και την εικόνα.
8: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη βρίσκεται πρώτων πυλών. Πολύ λίγες ώρες μας χωρίζουν πλέον από την σέντρα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία και μπορεί ο παλμός να χτυπάει στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο όμως ισχύει και εδώ στην Γλυφάδα, στην Τρίτη Μαρίνα, όπου έχει στηθεί ένα πολύ ωραίο σκηνικό με τρεις γιγαντοοθόνες και εκατοντάδες θέσεις στις κερκίδες, με τον κόσμο να αναμένεται να έρθει σιγά σιγά να γεμίσει τις κερκίδες για να παρακολουθήσει από εδώ σε ένα πολύ όμορφο σημείο τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Έχουν μπει και οι τελευταίες λεπτομέρειες, έχουν γίνει οι τελικές δοκιμές τόσο για το ηχοσύστημα όσο και για τις τρεις γιγαντοοθόνες που βρίσκονται εδώ συνολικά. Και αυτό που μένει ουσιαστικά είναι να έρθει ο κόσμος και να γεμίσει τις κερκίδες για να απολαύσει έναν αγώνα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, Αθηνά, όπου εδώ σε αυτό το σημείο γεμίζουν οι κερκίδες για να παρακολουθήσει ο κόσμος αθλητικά γεγονότα. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στο μέλλον, με το Δήμο Γλυφάδας να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του αθλητισμού.
2: Ένας μεγάλος αγώνας με φόντο το παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, στα δικά μας, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Κοροπή. Εκεί θα βρούμε τον Φάνη Καραμπατζάκη που έσπευσε, για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα, Φάνη.
9: Πολύ καλύτερη εικόνα. Μπορώ να πω ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, δεν κινδυνεύει καμία οικία, όπως αρχικά κινδύνευε όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πριν από περίπου μία μισή ώρα. Το κόκκινο υγρό που βλέπετε, που θα δείτε σε λίγο στο έδαφος, προέρχεται από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και είναι για να καταλαγιάσει η ένταση της φωτιάς. Συνολικά, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη μαζί με 78 πυροσβέστες και 30 οχήματα πήραν μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα, κοντά στο σταθμό του προαστιακού. Και να πω ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30, ενώ ένα τέταρτο αργότερα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά, στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη, για την άμεση ενημέρωση. Στο κόκκινο υδράργυρος σήμερα με τα πρώτα σαραντάρια εν μέσω του καύσωνα, του πρώτου για το φετινό καλοκαίρι που πλήττει τη χώρα. Οι τυχεροί απόλαυσαν τη δροσιά της θάλασσας στις παραλίες της Αττικής, όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο μέχρι αργά το απόγευμα. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετός κόσμος και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως ξένοι επισκέπτες που έκαναν βόλτα στο ιστορικό τρίγωνο. Νερό και καπέλο, τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του καύσωνα.
3: Μικροί και μεγάλοι σταματούν στο συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος για να δροσιστούν εν μέσω καύσωνα.
10: Πολύ ζέστη έχει σήμερα εδώ στην

0: το air conditioning στο μετρό.
1: How you find the weather?
2: Very hot.
3: Not very hot. No, it's fine.
4: Παρά την αφόρητη ζέστη, αρκετοί είναι και οι ξένοι επισκέπτες που δεν πτωούνται και συνεχίζουν αδιάκοπα τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
2: How do you deal with the heat, with the sun?
5: Just do it. Just drink a lot of water, wear a hat and put sunblock.
6: Ah, it's fine. It's good. I enjoy it. Water, yeah, lots of it. Hat. Sunglasses.
7: Από νωρίς το πρωί, φορώντας αντιλιακό, γυαλιά ηλίου και καπέλο, έρχονται στο κέντρο της Αθήνας οι τουρίστες προκειμένου να κάνουν την βόλτα τους και να προστατευτούν από τις ψηλές θερμοκρασίες.
4: Το διαχώρητο επικρατεί στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες, λουόμενοι κατακλείζουν τις ακτές αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς από τον καύσωνα.
8: Φουλ μπάνιο. Yes, σηκωνόμαστε από εδώ, πάμε ένα 5 λεπτά μέσα. Πίνουμε και καφέ, νερό, φουλ με πάγο μέσα για να κρατιέται η δροσιά.
9: Κάνουμε μπάνιο, έχει πολύ ζέστη.
10: Πώς αντιμετωπίζεις τον καύσωνα?
9: Πολύ νερό, βουτάμε.
11: Έχω έρθει για μπάνιο με τους φίλους μου.
4: Βουτιές, υιοθεραπεία στην άμμο και παιχνίδια με ρακέτες συνθέτουν το σκηνικό στις παραλίες που αποτελούν για μικρούς και μεγάλους ένα καταφύγιο από τις υψηλές θερμοκρασίες.
12: Πολύ ζέστη έχει σήμερα. Είναι η κατάλληλη μέρα για μπάνιο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτα.
13: Ψήσαμε για μπάνιο. Αλλιώς δεν γίνεται. Και σπίτι να κάτσεις, air condition.
4: Ο υδράργυρος παραμένει σε ανωδική τροχιά με τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών.
14: Ανεβαίνει ο υδράργυρος. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να κορυφωθεί και το φαινόμενο. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας για να δούμε τι μας περιμένει.
15: Έτσι είναι, Αθηνά. Σήμερα φτάσαμε τους 39 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Από αύριο ανεβαίνει ακόμα ο υδράργυρος. Κορυφώνεται σιγά-σιγά ο καύσωνας και αύριο και την Τρίτη. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές πάνω από 35 με 38 βαθμούς. Τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα φτάσει και 39 με 41, πιθανόν και 42 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία και στην Ανατολοκανανία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Όμως και στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, περιμένουμε 40 αύριο για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 6 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα. Θα δούμε χαρακτηριστικά μερικές περιοχές που θα ανέβει πολύ ο υδράργυρος αύριο. Στην Καρδίτσα 40 με 41 βαθμούς αύριο το μεσημέρι. Στα Τρίκαλα 41 και εκεί. Στο Αγρίνιο περίπου 41 βαθμούς το μεσημέρι αύριο. Και στο Κιλκίς, όπως είπαμε, στην Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος αύριο το μεσημέρι. Τώρα και εδώ στην Αττική αύριο περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. 38 βαθμούς περίπου στη Φιλαδέλφεια, 39 βαθμούς στη Μάνδρα. Και περιμένουμε την Τρίτη να ανέβει κι άλλο υδράργυρος και στην Αττική. Θα φτάσει στο 39, πιθανόν τοπικά και 40. Όπως και την Τετάρτη, που όπως είπαμε, ο καύσωνας, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν στην κεντρική και νότια χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει μόνο ο υδράργυρος. Στην κεντρική και νότια χώρα θα ξεπεράσει ξανά τους 40 βαθμούς. Θα φτάσει τοπικά και τους 41 με 42 την Τετάρτη. Από την Πέμπτη περιμένουμε ουσιαστική πτώση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.
14: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εκτός συνόρων τώρα, με τις πύλες της κόλασης απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Οι πολεμικές επιχειρήσεις εντείνονται και η ισορροπία τρόπων στη Μέση Ανατολή επανέρχεται εν μέσω εκατέρωθεν πληγμάτων. Παγκόσμια προειδοποίηση για πιθανή απρόβλεπτη κλιμάκωση εξέδωσε το State Department με τον άφαντο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, να απειλεί πως το Ιράν θα δώσει αξέχαστα μαθήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Νέα διάσταση παίρνει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες πέφτουν νεκροί μετά από Ιρανικές επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις του κόλπου.
17: The search is on for a US service member missing in action in Jordan, where two others were killed yesterday, defending against Iranian missile and drone attacks.
16: Στο νοσοκομείο μεταφέρονται ακόμη τέσσερις με ελαφρά τραύματα.
18: Enemy forces strike our bases. The president turns to our intelligence community. Not just the CIA, but military intelligence as well, NSA, overhead reconnaissance. For all the intelligence we have to determine where these strikes were launched from inside Iran that killed our soldiers.
16: Ως αντίπεινα, ο Αμερικανός πρόεδρος προαναγγέλει νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με τον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του Ιρανικού στρατού στον Μπαντάρα Μπάς και στην πόλη Σιρίκ.
19: Να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν.
20: The State Department has just issued a brand new worldwide caution urging Americans to think twice about any travel to the Middle East.
16: Το State Department καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να είναι σε επιφυλακή.
21: Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή. Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

0: ή συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός Μέσης Ανατολής έχουν γίνει στόχος.
1: Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικούς στόχους, χτυπώντας δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ εκρήξεις σημειώνονται για ακόμη μία φορά κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ του Ιράκ.
2: Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ξαναρχίσει τον πόλεμο, πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό Ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα.
1: Δεν θα περιοριστεί πλέον σε αντίπεινα, προειδοποιεί το Ιράν, απειλώντας με ευρύτερη στρατιωτική απάντηση. Οι απειλές διαδέχονται η μία την άλλη. Οι επιθέσεις συνεχίζονται και ο φόβος μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης μεγαλώνει.
3: Η de facto αναζωπήρωση του πολεμικού μετόπου συμπαρασύρει και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή βαρελιού αγγίζει πλέον τα 90 δολάρια, εξανεμίζοντας το όφελος από την πρόσφατη έκπτωση στη χώρα μας. Διπλή είναι η εικόνα στην Αγγλία, από τη μία στην Αττική κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην ισιωτική χώρα είναι σαφώς ακριβότερη, φτάνοντας στα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
2: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανεβάζει ξανά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αγγίζουν πλέον τα 90 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας το όφελος από την πρόσφατη έκπτωση στις τιμές των καυσίμων. Οι οδηγοί βλέπουν την αμόλυβδη να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον φόβο ανατιμήσεων να επιστρέφει.
4: Είδαμε ότι από το 2 και κάτι υποχώρησε στο.
5: Και ξανανέβηκε όμως. Είπανε για μία μείωση, αλλά. Μάλλον τα πλάνα αλλών είναι να κρυβίνει.
6: Έχει ένα 20-25% πάνω σίγουρα.
2: Στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο, ενώ σε αρκετά πρατήρια ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
7: Τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, που αν δεν υπήρχε αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη η βενζίνη.
2: Ακόμη ακριβότερη είναι η εικόνα στα νησιά. Στην Άξο η αμόλυβδη πωλείται από 2 ευρώ και 17 λεπτά έως 2 και 36. Στη Σαντορίνη από 2 και 14 έως 2 και 34. Στην Ίο από 2 και 14 έως 2 και 33. Ενώ στη Ρόδο οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ και 7 λεπτά έως 2 και 15.
4: Δεν είναι η τιμή της βενζίνης. Πανάκριβη.
2: Για χιλιάδες οδηγούς, κάθε επίσκεψη στο πρατήριο καυσίμων μετατρέπεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση. Το αυξημένο κόστος της βενζίνης επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο τους για εργασία ή μετακινήσεις, βλέπουν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους να καταλήγει στο ρεζερβουάρ.
8: Τι να πω, η τιμή της βενζίνης. Ακριβή είναι.
2: Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί, δεν αποκλείεται οι οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στις αντλίες μέσα στις επόμενες ημέρες.
7: Μέση τιμή Ελλάδος φλερτάρει με τα 2 ευρώ η βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερα γιατί αργεί να περάσουν αυτές οι δηληστηριακές αυξήσεις, αλλά θα φτάσει και αυτό εκεί στα 2 ευρώ. Και φοβόμαστε αν συνεχιστούν αυτοί οι απειλές, τέλος πάντων, ή αυτό που βαράει ο ένας τον άλλο καθημερινά, να μην το περάσει και φτάσουμε σε επίπεδα Μαρτίου.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυβέρνηση, αγορά και καταναλωτές παρακολουθούν στενά την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η γεωπολιτική ένταση θα αποκλιμακωθεί σύντομα ή αν θα οδηγήσει σε νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την αρχιοθέτηση 9 υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με εχμές, επικαλούμενο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αντάλλαξαν πειρά για την πορεία της έρευνας.
2: Βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως σημειώνει, παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι υποθέσεις των οποίων τελικά τέθηκαν στο αρχείο.
9: Και επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη.
2: Άμεση ήταν η απάντηση του Πασόκου. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να διαβάσει προσεκτικά την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτή καταγράφει σοβαρές επισημάνσεις για τη διαφθορά υψηλού επίπεδου, τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, συστήνουμε στον Πρωθυπουργό να την διαβάζει και να μην μένει σε όσα του μεταφέρει το επιτελείο του. Γιατί αν την είχε διαβάσει, δεν θα έγραφε αυτά που γράφει. Εκτός και αν έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του στο θράσος.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο πλατό του Action 24, με του Πασόκ να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σαφείς απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης απορρίφθηκαν οι σχετικοί ισχυρισμοί, με κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης.
11: Εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη χαρακτηρίζει την όλη δομή η κυρία Κουβέση στην υπογραφή που είστε στη Βουλή. Δεν το πάμε εμείς αυτό. Εγκληματική οργάνωση δομημένη.
7: Και θα ζητήσουμε απαντήσεις. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα λέμε. Ερχόμαστε για αυτά που πιστεύουμε, με αυτά που πιστεύουμε.
12: Λέμε λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο έγινε 13.000
13: ευρώ.
12: 13.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τα 4 άτομα για 13.000 ευρώ. Τα κακουργήματα τα οποία έλεγαν έγιναν πλημελήματα. Τώρα είναι αστείο εσείς να επαναλαμβάνετε μετά από αυτές τις αποφάσεις τα περιεχόμενα. Καλό λοιπόν είναι τα κόμματα να δείχνουν μια ωριμότητα.
2: Με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν τη σκληρή σύγκρουση. Ενώ οι εξελίξεις σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο αναμένεται να κρατήσουν το θέμα στο επίκεντρο και το επόμενο διάστημα.
3: Να αλλάξουμε θέμα. Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων σήμερα και τα καταστήματα ήταν ανοιχτά για αγορές σε οικονομικότερες τιμές. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στο κέντρο της Αθήνας, αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν έρευνα αγοράς και εκμεταλλεύτηκαν τις εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως το τέλος του καλοκαιριού.
14: Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων με ανοιχτά καταστήματα και η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.
15: Πήρα κάτι δώρο για ένα φίλο μου που έχει γενέθλια και κάτι δώρο για μένα.
16: Πώς σου φάνηκαν οι τιμές τώρα που έχει εκπτώσεις?
15: Έχει πολύ καλές εκπτώσεις, η αλήθεια είναι. Και όπως φαίνεται και η αγορά είναι γεμάτη από κόσμο.
16: Εκεί είχαμε να ψωνίσουμε, να κάνουμε ένα δώρο στη μαμά μας, να κάνουμε μια βόλτα.
14: Παρά την έντονη ζέστη, Ερμού και Αιώλου γέμισαν από Αθηναίους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο οικονομικές τιμές.
17: Δεν νιώθουμε ζέστη γιατί απολαμβάνουμε τις αγορές μας, τις εκπτώσεις.
18: One shirt and one perfume.
19: Shopping clothes and on sale.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 50% και φτάνουν ακόμη και το 70%. Με αρκετούς καταναλωτές να βγαίνουν από τα καταστήματα φορτωμένοι με σακούλες.
20: Είχε πάρα πολύ καλές τιμές στα μαγαζιά γενικά. Εκμεταλλεύτηκα τις τιμές, πήγα ψώνισα μπλούζες γενικά.
21: Τα συγκεκριμένα ψωνίσαμε είχαν 50%.
14: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας με τους καταναλωτές να κρατάνε σακούλες και να σχηματίζουν ουρές έξω από καταστήματα, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις και τις προσφορές. Ρούχα, παπούτσια αλλά και απαραίτητα για τις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αγορών.
22: Ένα κουστούμι ψωνίσαμε. Έχουμε ένα γάμο σε ένα μήνα και ήρθαμε και ψωνίσαμε.
23: Σήμερα είχε εκπτώσεις και πήραμε καλλιτικά και είχε ωραία πράγματα.
14: Αρκετοί καταναλωτές πάντως έκαναν απλά τη βόλτα τους και μια έρευνα αγοράς στα καταστήματα της Ερμού, αφού περίμεναν, όπως λένε, μεγαλύτερες προσφορές.
24: Έτσι που στο παρόν έχει εκπτώσεις, είναι καλές τιμές. Ψάχνουμε να βρούμε τι θέλουμε να πάρουμε.
25: Νορμάλ, λίγο τσιμπημένα κάποια είδη, κυρίως ρουχισμού.
26: Νομίζω ότι προσπαθούν οι άνθρωποι και έχουν τουλάχιστον ένα 30%.
14: Οι καταναλωτές χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν από κάθε αγορά, καθώς η σύγκριση και ο έλεγχος των αρχικών τιμών είναι απαραίτητα για να διαπιστώσουν ότι οι εκπτώσεις δεν είναι πλασματικές προσφορές. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν αυξημένη προσέλευση καταναλωτών και αύξηση του τζίρου.
3: Στο αστυνομικό δελτίο, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί ερευνούν υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή. Να θυμίσουμε πως οι ειδικοί μιλούν για γυναίκα ηλικίας περίπου 30-35 ετών. Ο θάνατός της επήλθε πριν από μία εβδομάδα και εκτιμάται πως τοποθετήθηκε σχεδόν αμέσως στη βαλίτσα. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής αναμένεται να φωτίσουν την υπόθεση.
0: Από κόσκινο περνούν οι αστυνομικοί τις υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών σε μία προσπάθεια να βρουν την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτηρίων στην Κυψέλη.
1: Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο, αλλά και οι πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της ορού. Τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή δείχνουν ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 με 35 ετών, ύψους 1,60 με 1,65, τα μαλλιά σε κοκκινοπό χρώμα και δεμένα κότσο, ενώ φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μαύρο σορτσάκι και μπλουτζάκι.
1: Ελέγχεται και η περίπτωση, μάλιστα εγώ επικοινώνησα χτες με τον σύζυγο της Κινέζας, ελέγχεται και αυτή η περίπτωση στη Λούτσα με την Κινέζα, αν και τα χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν εκεί.
0: Η σωρός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και μέσα σε σακούλα τοποθετημένη στη βαλίτσα. Κατά την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 6 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Η άτυχη γυναίκα φέρεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς να τοποθετήθηκε στη βαλίτσα την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε, προτού δηλαδή η σωρός εμφανίσει σημάδια καμψίας.
4: Θα αναζητήσουν οι αρχές να δουν ποιοι άνθρωποι αγνοούνται εκείνη τη χρονική περίοδο και επαγωγικά θα καταλήξουν στο ποιος είναι. Πέρα όμως από αυτό το κομμάτι είναι και το κομμάτι φυσικά του DNA.
0: Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αλλά και την ταυτότητα της γυναίκας αναμένεται να δώσουν η νεκροψία, νεκροτομή και η εξέταση DNA.
3: Τραγική κατάληξη για τον ασθενή που μετέφερε είχε η σφοδρή σύγκρουση γιο ταχύ με ασθενοφόρο στα Χανιά που αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Το ασθενοφόρο μετέφερε άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή και ο διασώστης του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση την ώρα της σύγκρουσης.
5: Μόλις λίγα μέτρα από το νοσοκομείο των Χανίων, το όχημα που οδηγούσε νοσηλεύτρια συγκρούεται γύρω στις 7 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει 53χρονο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση του ασθενοφόρου αναποδογυρίζει, την ώρα που ο διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε κάρπα στον 53χρονο ασθενή.
6: Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω με τον ασθενή, ο οποίος είχε κάνει ανακοπή και του έκανε κάρπα. Και από ό,τι μου είπε, δεν έπαιρνε κιόλας και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος, ήταν στην καμπίνα και είναι αυτός που φέρει τα πιο πολλά τραύματα, έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
5: Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ΕΚΑΒ και ο διασώστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή του ασθενοφόρου.
8: Θέλουν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά τα οποία συνέβη. Τους έχει σοκάρει πάρα πολύ το γεγονός. Έχουν σοκαριστεί και για τον εξεπώντα, για το θύμα. Γιατί το ύψιστο λειτουργήμα το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε να σώσουμε μια ζωή. Και κάθε φορά που χάνουμε μια μάχη, για μας είναι ένα σοκ.
5: Η οδηγός του γιο ταχύ, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, μόλις είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια.
6: Επισκέφθηκα τους τραυματίες διασώστες του ΕΚΑΒ και την τραυματία οδηγό του γιο ταχύ, η οποία είναι ένα από τα καλύτερα στελέχη και έμπειρα στελέχη του νοσοκομείου μας. Δυστυχώς, η κακιά στιγμή συνέβη το σοβαρό ατύχημα.
5: Ο οδηγός του ασθενοφόρου φέρει εκδορές, ενώ ο διασώστης έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
13: Σε τις περιπτώσεις ο διασώστης δεν φοράει ζώνη, γιατί ξέρετε προσπαθεί να σώσει τον ασθενή και έτσι γι' αυτό και χτύπησε πιο πολύ ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα.
5: Κακώσεις στον Αφιένα έχει υποστεί και η νοσηλεύτρια του γιο ταχύ. Η τροχέα διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
3: Εκτός συνόρων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται ο Καναδάς, καθώς σχεδόν 1.000 πύρινα μέτωπα σαρώνουν τη χώρα από άκρης άκρη. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές είναι εκτός ελέγχου στην ανατολική επαρχία του Οντάριο, με το νεύος καπνού να καλύπτει αμερικανικές μεγαλοπόλεις, εξαφανίζοντας κυριολεκτικά το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Απολύτως απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Οντάριο την κριτική Τραμπ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
2: Ο Καναδάς φλέγεται. 955 ενεργά μέτωπα καταστρέφουν τεράστιες δασικές εκτάσεις, εκ των οποίων 241 βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από περιοχές που επηρεάζονται από τις πυρκαγιές, μετακινούμενοι προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα στο νότιο τμήμα του Οντάριο. Ο καναδικός στρατός προχώρησε την προληπτική απομάκρυνση των περίπου 600 κατοίκων στο μικρό οικισμό Fort Hoop, στο βορειοδυτικό Οντάριο. Η συνολική έκταση που έχει καταστραφεί από τις φλόγες ανέρχεται μέχρι στιγμή σε περίπου 28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές έχει περάσει τα σύνορα του Καναδά και έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εικόνες από τη Νέα Υόρκη είναι αποκαρδιωτικές. Το άγαλμα της ελευθερίας μόλις που διακρίνεται πίσω από το πυκνό γκρίζο πέπλο καπνού.
7: So bad.
2: Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να περιορίσουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Ο καπνός έχει φουντώσει και την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Οτάβα και την Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, μετά τις κατηγορίες Τραμπ για τη μόλυνση του αέρα της Αμερικής, έκανε λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις.
9: Absolutely unacceptable. We're trying to get through this. And maybe I got an idea. I got an idea for President Trump. Why don't you get rid of the softwood lumber tariffs? Because 33% of the lumber that you use in your building, guess what? It comes from Canada.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Καναδά ότι δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πυρκαγιές στα δάση και απείλησε με δασμούς.
10: Κατηγορούμε τον Καναδά ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και την βλάστησή του. Με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη.
2: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες και ξηρές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.
3: Η κλιματική κρίση φέρνει περιβαλλοντική απορρίθμιση και ακραία φαινόμενα. Πλημμύρες στο Τέξας με υπερχυλήσεις ποταμών και εκενώσεις αρκετών περιοχών στα κεντρικά της Αμερικανικής Πολιτείας. Μετά τον καύσωνα διαρκεία στην Ιταλία, ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το Μιλάνο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα αλλά και ακύρωση της συναυλίας του Bad Bunny. Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες της καταστροφής από την πύρινη Λέλαπα που καίει για τέταρτη ημέρα στη βορειοανατολική Ισπανία.
2: Παραδομένη στις φλόγες για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, παραμένει η βορειοανατολική Ισπανία. Οι εικόνες από ψηλά δείχνουν την απόλυτη καταστροφή. Τα πάντα έχουν γίνει στάχτη. Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει δασικές εκτάσεις στην περιοχή Ορέ στην Αραγωνία. Ήδη περισσότερα από 130.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν αποτεφρωθεί. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
11: As of today, there's a high risk of spread as we've had a change in wind direction towards the north. Until yesterday, there were parts which had cooled down, but logically, with a change in wind direction, there is risk.
2: Περισσότερα από 450 πυροσβέστες, με τη συνδρομή περίπου 300 ακόμα στελεχών και 30 εναερομέσων, δίνουν αδιάκοπη μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
12: Una investigación orientada al respecto, identificado un responsable, un presunto responsable y apelo, siempre apelamos desde la sociedad a la responsabilidad de las administraciones, pero creo que los incendios merecen que hagamos un llamamiento también a la responsabilidad de la sociedad.
2: Η ισχυρή καταιγίδα με έντονη χαλαζόπτωση έπληξε την Ιταλία. Το έντονο καιρικό φαινόμενο, ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την καλοκαιρινή περίοδο, συνοδεύτηκε από μια σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζει μεγάλου μεγέθους. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση της χαλαζόπτωσης, με μεγάλους παγοκρυστάλλους να καλύπτουν την περιοχή. Λόγω της ξαφνικής ισχυρής χαλαζόπτωσης και καταιγίδας, χάος επικράτησε στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο. Βίντεο από το συναυλιακό χώρο δείχνουν τους θεατές να τρέχουν να βρουν καταφύγιο εν μέσω της έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας. Φωνικές πλημμύρες στο Τέξας. Από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
15: Bam, the window broke open. Water was everywhere.
27: Within a blink of an eye, it was already waist level. The water got all the way up to within a foot of the attic. I was scared the house was going to break apart.
2: Μάχη δίνουν στα πλημμυρισμένα οι ομάδες διάσωσης.
28: The rivers are going to continue to rise. Even if rain is not falling, because of the flow of water downstream, residents And leaders need to understand the rivers will still rise and still pose life-threatening danger to anybody near those rivers.
2: Ένας άνδρας μαζί με το σκύλο του απεκλωβίζονται από το φορτηγό με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου. Στις πλημμυρισμένες περιοχές παρέχουν βοήθεια περισσότερο από 2.300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς τα νερά δεν έχουν ακόμα υποχωρήσει.
3: Εντός συνόρων τώρα, το μπλε καβούρι, ένα ξενικό είδος από τις ακτές της Βόρειας Αμερικής, εξαπλώνεται με ταχύρυθμο στις ελληνικές θάλασσες και ιδιαίτερα στις εκβολές του ποινιού. Οι ψαράδες κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς ανταγωνίζεται τα ντόπια είδη. Το εκλεκτόκ του κρέας όμως έχει αποκτήσει σημαντική εμπορική αξία, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να εξάγεται στην Ιταλία. Όλα δείχνουν πως ο εισβολέας από πρόβλημα εξελίσσεται σε επιχειρηματική ευκαιρία.

0: Ολοένα και συχνότερη είναι η παρουσία του μπλε καβουριού στο δέλτα του Πηνιού, με κατοίκους και επαγγελματίες ψαράδες να κάνουν λόγο για έναν εισβολέα που έχει αλλάξει την εικόνα της περιοχής.
1: Έτσι και βάλεις δύο δίχτυα στον Πηνιό και τα αφήσεις το βράδυ, το πρωί θα έχεις 10-15 καβούρια Ιταλή.
0: Η ιδιονυμική του ονοματολογία είναι Καλινέκτες Σάπιντους και προέρχεται από τις ακτές της Βόρειας Αμερικής. Έφτασε στην περιοχή μέσω των θαλάσσιων μεταφορών, κυρίως με τα ύδατα έρματος των πλοίων και χάρη στην ικανότητά του να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ποτάμια, εκβολές και παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί εντοπίζονται στον Θερμαϊκό κόλπο, στον Αμβρακικό κόλπο και στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου Αιτωλικού. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία τους στις εκβολές του Πηνιού, όπου οι ψαράδες κάνουν λόγο για μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του τα τελευταία χρόνια.
2: Τα μπλε καβούρια, η πιο κοντινή προσέγγιση είναι ότι έχουν έρθει από τον Ατλαντικό με τη θαλάσσια έρματα, τα οποία βάζουν τα καράβια όταν ταξιδεύαν και φέρανε εμπορεύματα προς τη Μεσόγειο. Επειδή εδώ τα νερά είναι πάλμυρα, δηλαδή είναι και θαλασσινό και γλυκό νερό, δημιουργεί τις εμβρονικές συνθήκες πραγματικά για μεγάλη ανάπτυξη αυτού του πληθυσμού.
0: Το μπλε καβούρι δεν αποτελεί γηγενές είδος της περιοχής. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς.
2: Η λέξη Ιταλός προσδόθηκε, μάλλον και δόθηκε στα καβούρια από την παραδοχή του εισβολέα. Ήταν ξενικό, εισβολή σε Ιταλή, εισβολέα σε αυτό το καβούρι, ονομάστηκε πραγματικά και λέγεται σε όλη το θερμαϊκό του μπλε καβούρι ο Ιταλός.
0: Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, τα μπλε καβούρια προκαλούν σημαντικές ζημιές στον αλευτικό εξοπλισμό, αλλά επηρεάζουν και τη θαλάσσια ζωή, καθώς τρέφονται με ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, μικρότερα καβούρια και άλλα σπόνδυλα, ανταγωνιζόμενο τα ντόπια είδη για τροφή και χώρο.
1: Καβούρια έχει πολλά, τα οποία αυτά κάνουν πολύ ζημιά στα δίχτυα και στον βυθό. Όλα τα όστρακα καβούρια τα τρώνε, τα μακυλεύουν.
0: Όσον αφορά την ασφάλεια των λουόμενων, το μπλε καβούρι δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Διαθέτει όμως ισχυρές δαγκάνες και μπορεί να αμυνθεί εάν αισθανθεί ότι απειλείται ή παγιδευτεί. Παρότι το μπλε καβούρι δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα και στην αλιεία, αποτελεί παράλληλα προϊόν με σημαντική εμπορική αξία. Θεωρείται εκλεκτός μεζές και μάλιστα εξάγεται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Το μπλε καβούρι αποτελεί πλέον μέρος της νέας πραγματικότητας στις ελληνικές θάλασσες. Ένας οργανισμός που από τη μία πλευρά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στους ψαράδες και από την άλλη δημιουργεί μια νέα οικονομική δραστηριότητα, μετατρέποντας έναν εισβολέα σε προϊόν με σημαντική εμπορική αξία.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε τυλίγουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις και άπαικτες τιμές. Πρόλαβε το Redmi Note 15 4G από 270 ευρώ, μόνο 219 ευρώ. Το Redmi Note 15 Pro 4G από 398 ευρώ, μόνο 339 ευρώ. Και το Xiaomi Watch S5 από 209 ευρώ, μόνο 189 ευρώ. Όλα σε 4 άτοκες δόσεις με Snappy Pay Later. Public.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα της στέψης στο φετινό Μουντιάλ έφτασε. Αργεντινή και Ισπανία συγκρούονται σε ένα συναρπαστικό τελικό στο Νιου Τζέρσι με το διακύβευμα να είναι μεγάλο. Τα ψέματα τελείωσαν και η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα έχει απόψε το βράδυ πρωταθλητή κόσμου με την Αργεντινή και την Ισπανία να μάχονται στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Στην τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με το Εθνόσημο, η Αλμπισελέστε θέλει να του χαρίσει το τέλος που του αρμόζει, κατακτώντας το θρόνο του πρωταθλητή κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και να φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή που θα πάρουν οι νικητές.
3: Haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está con sus 39 años y lo tenemos que valorar lo que hace y el la historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos, a unos años que aunque uno pueda siempre tener esa idea de que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil, muy difícil.
2: Παρά τα προβλήματα στην προπόνηση της Αργεντινής, της οποίας η έναρξη καθυστέρησε λόγω κακοκαιρίας, ο κόσμος της αναμένεται να δημιουργήσει μια γαλανόλευκη λαοθάλασσα, έχοντας ήδη κατακλείσει τις προηγούμενες ημέρες στην Times Square. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία βρίσκεται σε τελικό Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια και θέλει να γράψει το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι. Τα προβλήματα για τη Φούρια Ρόχα αναφορικά με την προπόνησή της ήταν περισσότερα, μιας και αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Ακόμα και έτσι, οι αθλητές ακολούθησαν πρόγραμμα στο γυμναστήριο, μένοντας απόλυτα προσιλωμένοι στο μεγάλο στόχο τους.
4: Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo. Y además, tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes. Minimizando al rival, que es un grandísimo rival.
2: Σε κάθε περίπτωση πρόκειται να απολαύσουμε ένα μεγάλο τελικό, ένα μάτς στο οποίο τα αστέρια δεν λείπουν. Το μόνο που μένει είναι να μάθουμε αν η Ισπανία θα είναι η νέα πρωταθλήτρια κόσμου ή αν η Αργεντινή θα μεγαλώσει το μύθο της δίνοντας το Λιονέλ Μέση την τελευταία παράσταση που του αξίζει. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται πρώτων πυλών, με την Αργεντινή και την Ισπανία να στοχεύουν στην κορυφή του κόσμου. Ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του έχουν την εμπειρία 6 τελικών, με 3 κατακτήσεις στο παρελθόν, ενώ η Φούριας Ρόχας του Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται για το δεύτερο τελικό της, έχοντας κερδίσει τον προηγούμενο.
0: Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, με την Αλμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της και τη Φούριας Ρόχας να στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή μετά το 2010. Ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, καθώς αυτός θα είναι ο 7ος τελικός με 3 νίκες και ισάριθμες ήττες στους προηγούμενους 6, ενώ η Ισπανία του Γιαμάλ θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, έχοντας νικήσει στον έναν και μοναδικό τελικό της. Ο πρώτος τελικός της Αργεντινής ήρθε στην πρώτη ιστορική διοργάνωση του 1930, όταν ιτήθηκε από την οικοδέσποινα Ουρουγουάη με 4-2. Ακολούθησαν 2 κατακτήσεις το 1978 στο στάδιο Μονουμεντάλ του Buenos Aires με 3-1 κόντρα στην Ολλανδία, με τον Κέμπες και τον Μπερτόνι να σκοράρουν στην παράταση, και το 1986 με τον Diego Maradona να βάζει την υπογραφή του και να οδηγεί την Αργεντινή στην κορυφή απέναντι στη Δυτική Γερμανία με 3-2. 4 χρόνια μετά, οι Γερμανοί πήραν την εκδίκησή τους και αποκαθήλωσαν την Αλμπισελέστε νικώντας τη με 1-0. Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια ώστε η Αργεντινή να επιστρέψει σε τελικό Μουντιάλ, όμως η κατάληξη ήταν η ίδια, με τη Γερμανία στην παράταση να παίρνει τον τίτλο. Η εξιλέωση ήρθε το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Ο Λιονέλ Μέση στα 35 του χρόνια πήρε από το χέρι την Αργεντινή και κατέκτησε το πιο πολύτιμο τρόπαιο της καριέρας του σε έναν δραματικό τελικό κόντρα στη Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι.
5: Montiel. Argentina! Champions of the world!
0: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το 2010. Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro, η κατά πολλούς κορυφαία ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο νίκησε την Ολλανδία με 1-0 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, χάρη σε γκολ του Ινιέστα στην παράταση. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία σε μια μάχη γιγάντων που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις.
2: Μπορεί η Γαλλία και η Αγγλία να μην κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, όμως έδωσαν μια ανεπανάληπτη μάχη για την τρίτη θέση με συνολικά 10 γκολ και νικήτρια την Αγγλία.
0: Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Αγγλία νίκησε με το απίθανο 6-4 τη Γαλλία και κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Το σκορ άνοιξε ο Ράις μόλις το τρίτο λεπτό με ωραίο πλασέ, με τον μέσο της Arsenal από εκτελεστής να γίνεται δημιουργός για το 2-0 του Κόνσα. Στο 37 ήταν η σειρά του Σάκα να βρει δίχτυα για να διευρύνει το αγγλικό προβάδισμα, με τον ίδιο παίκτη να κάνει το 4-0 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 48 ο Εμπαπέ με ωραίο σούτ μείωσε για τους τρικολόρ και 6 λεπτά μετά έφτιαξε τον γκολ του Μπαρκολά για το 2-4. Ο σούπερσταρ των Γάλλων μείωσε ακόμα περισσότερο στο 66 μετά από ασίστ του Ολίσε. Στο 87 ο Σάκα από το σημείο του πέναλτι πέτυχε hat-trick για να ακολουθήσουν τα τέρματα των Ντεμπελέ στο 96 και Μπέλιγχαμ στο 98 που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.
2: Επιστροφή στους τίτλους για τον Στέφανο Τσιτσιπά που κατέκτησε το Swiss Open στο Gstaad της Ελβετίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε το εμπόδιο του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό με 2-1 σετ και πρόσθεσε τον τίτλο νούμερο 13 στην καριέρα του. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος για τον Τσιτσιπά μετά από το Φεβρουάριο του 2025, αφήνοντας πίσω του μία περίοδο αγωνιστικής ξηρασίας. Παράλληλα, ο Έλληνας τενίστας έβαλε στο λογαριασμό του κάτι παραπάνω από 93.000 ευρώ για τη νίκη του στο τουρνουά.
5: Το κάνει το λάθος.
2: Την παραχώρηση του Χρήστου Αλμύρα στη Σαουδική Τζουρ Γκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο 29χρονος μέσος εξαργύρωσε την πολύ καλή χρονιά που έκανε με τους Αρκάδες και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο εξωτερικό, δοκιμάζοντας και εκεί τις δυνάμεις του. Ο Αστέρας Άκτορ από την πώληση του Αλμύρα στην σουηδική ομάδα θα βάλει στα ταμεία του το ποσό του 1 εκατομμυρίου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών κατέκτησε η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με δάκρυα στα μάτια και την ελληνική σημαία στους ώμους εκπλήρωσε ένα όνειρο που ούτε η ίδια στην αρχή είχε πιστέψει. Τη δική της ξεχωριστή ιστορία στην κεντρική σκηνή του Ευρωπαϊκού Στίβου γράφει η Ελένη Ακοβάκη. Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε κούρσα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην καρδιά της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που διεξάγεται στο Ριέτι. Η 17χρονη, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της στα 400 μέτρα, έκανε την κούρσα της ζωής της, με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 38 κλάσματα, επίδοση μοναδική, γράφοντας νέο ατομικό ρεκόρ κατά 1 δευτερόλεπτο και 1 εκατοστό καλύτερο από το προηγούμενο.
6: Είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ, εντάξει το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα και τελικά έγινε.
2: Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη της και την ελληνική σημαία αγκαλιά, η Ακοβάκη ξέσπασε σε κλάματα, δείχνοντας και το σούπερ ρεκόρ που πραγματοποίησε. Την Ελληνίδα πρωταθλήτρια περίμενε αποθέωση στο ξενοδοχείο από μέλη της αποστολής και συναθλήτριές της.
6: Γιατί αυτό το μετάλλιο το είχατε πιστέψει όλοι από την αρχή εκτός από μένα. Γιατί σκεφτόμουν ότι είναι πολύ καλό για να βελτιωθεί, αλλά τελικά έγινε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη.
2: Η ίδια καμάρωνε το χρυσό μετάλλιο που φορούσε στο στήθος με το χαμόγελό της να μην σβήνει. Στη Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix του Βελγίου, στην πόλη Σπα. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes κέρδισε τον έκτο του αγώνα τη φετινή σεζόν ως τώρα και ξεμάκρυνε στην κούρσα για τον τίτλο του πρωταθλητή στους πιλότους. Κυρίαρχος ο νεαρός οδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο στο φετινό πρωτάθλημα, δείχνοντας έτοιμος για τον πρώτο του τίτλο στη μόλις δεύτερη χρονιά του στη Φόρμουλα 1. Ο αγώνας μάλιστα ξεκίνησε με απόσυρση του George Russell έπειτα από επαφή με τον Lewis Hamilton, με το Βρετανό της Mercedes να χάνει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περαιτέρω ανόδος θερμοκρασίας αναμένεται τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο τοπικά να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώς στα ορεινά υπηρωτικά, περισσότερη σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 2 με 5 και τοπικά μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, στους 36 με 39 και τοπικά σε κλειστές υπηρωτικές περιοχές, στους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
17: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
18: Couldn't you just open yourself up a little bit?
17: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
18: I like her.
17: Me too.
16: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
19: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 9 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερες από 45 χώρες να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1989, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2010, η τρομοκρατική οργάνωση ΣΕΧΤΑ Επαναστατών δολοφονεί με 13 σφαίρες κάτω από το σπίτι του τον δημοσιογράφο Σοκράτη Γκιόλια. Οι δράστες που παραμένουν ασύλληπτοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του και του ζήτησαν να κατέβει κάτω με την πρόφαση ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο. Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με προκήρυξή της που στάλθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 27 Ιουλίου. Το θύμα είχε εργαστεί σε αθλητικές εφημερίδες καλύπτοντας για χρόνια το ρεπορτάζ Στίβου. Το διάστημα πριν από τη δολοφονία του εργαζόταν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ήταν διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 989, ενώ θεωρείται ότι δικό του δημιούργημα ήταν το blog Τροκτικό, το οποίο είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2021 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 81 χρόνων ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της χώρας μας, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Υπήρξε από τους δημοφιλέστερους και εμπορικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Υπηρέτησε με συνέπεια για περίπου 6 δεκαετίες το λαϊκό τραγούδι, ενώ διακρίθηκε και ως συνθέτης μεγάλων επιτυχιών. Καλλιτέχνης με φανατικό και πιστό κοινό, μοναδική σκηνική παρουσία και προσεγμένο πάντα ντύσιμο, υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος Έλληνας στάρ. Άφησε πίσω του επιτυχίες όπως «Το φεγγάρι πάνω θέμου», «Γαλανομάτα μάγισσα», «Πριν χαθεί το όνειρό μας», «Οι άνδρες δεν μιλούν πολύ», «Αγωνία», «Ανεπανάληπτος» και άλλες πολλές αμέτρητες επιτυχίες. Έκανε καριέρα και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο, ενώ στους χώρους που εμφανιζόταν οι θαυμαστές του δημιουργούσαν καταστάσεις που ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ζήσει. Η προσωπική του ζωή γέμιζε τα πρωτοσέλιδα του σκανδαλοθυρικού και όχι μόνο τύπου. Είχε γεννηθεί στην Κοκκινιά στις 26 Ιουλίου του 1940.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
1: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
2: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πριν από περίπου μισό αιώνα, το αμερικανικό περιοδικό Life παρουσίασε μία λίστα με 100 γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ανάμεσα στη δοκιμή της πρώτης πυρηνικής βόμβας ή στην κυκλοφορία του πρώτου αυτοκινήτου, συναντούσαμε και την εγκατάσταση του πρώτου air condition το 1902. Σήμερα ορισμένοι έχουν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι χωρίς τα air condition ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ή ότι η Αμερική πέρασε από τη φάση της δημοκρατίας, δηλαδή του Republic, στο Imperium εξαιτίας των air condition. Και φυσικά οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα air condition άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα κτίρια στα οποία ζούμε, τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των ανθρώπων ή το πού μπορεί να κατοικήσει ένας άνθρωπος ανάλογα με τις θερμοκρασίες κάθε εποχής. Και όλα αυτά ξεκίνησαν εδώ, στη Νέα Υόρκη.

0: Το 2020, μια εταιρεία κλιματιστικών παρουσίασε μια ταινία 90 λεπτών, η οποία προβλήθηκε αποκλειστικά σε κινηματογράφους της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα μονοπλάνο, με πρωταγωνιστή ένα air condition, σε ένα βαρετό μονόλογο. Αν και η ταινία αποτελούσε απλώς τμήμα μιας διαφημιστικής καμπάνιας, χτυπούσε μια ευαίσθητη χορδή για κάθε κάτοικο της Νέας Υόρκης. Γιατί στο Gotham City το να πηγαίνεις στον κινηματογράφο για να γλιτώσεις από τη φρικτή ζέστη και την υγρασία του καλοκαιριού είναι μια συνήθεια παλιά όσο και η 7η τέχνη. Ή για την ακρίβεια, όσο και τα air condition. Πριν ακόμη μετατραπούν σε εκ των ονού κάνευ στοιχείο κάθε διαμερίσματος, το να έχεις το δικό σου κλιματιστικό στη Νέα Υόρκη ήταν ένα σύμβολο κοινωνικού στάτους. Ήταν τόσο σημαντικό, ώστε μπορούσες να πείσεις ακόμη και την Μέριλιν Μονρόε να περάσει μια βραδιά στο διαμέρισμά σου.
1: I left the air conditioning on full blast. It's cool in there. Probably too cold.
2: Or maybe just for a few minutes.
1: Sure. To bring the body temperature down a little. Just feel that.

0: Η ικανότητα του ανθρώπου να ψυχραίνει τον χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται έκρυβε πάντα σχέσεις εξουσίας. Και αν παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά την ιστορία της τεχνητής ψύξης, θα διαπιστώσετε ότι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, οι φτωχοί ίδρωναν για να δροσίζονται οι πλούσιοι. Στην αρχαία Ρώμη λέγεται ότι οι αυτοκράτορες έστελναν δρομείς σκλάβους σε βουνά για να τους φέρνουν χιόνι με το οποίο μπορούσαν να ψήξουν τμήματα του παλατιού. Το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ο Κινέζος εφευρέτης Ντιν Χουάν κατασκεύασε μία συσκευή με 7 ανεμιστήρες, τους οποίους έπρεπε να γυρίζουν και αυτή τη φορά σκλάβοι. Στο Λονδίνο, το 1736, τοποθετήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων μία συσκευή που προωθούσε αέρα στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων. Και αυτή λειτουργούσε χειροκίνητα, με τη διαφορά ότι ο υπάλληλος που την χειριζόταν δεν είχε τον τίτλο του σκλάβου. Τα κλιματιστικά πάντως, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, είναι γέννημα θρέμα της πόλης της Νέας Υόρκης. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το πρώτο air condition που τοποθετήθηκε στο Brooklyn το 1902, για την ακρίβεια, δεν φτιάχτηκε για ανθρώπους. Ο εφευρέτης του, ο Willis Carrier, ήθελε απλώς να απομακρύνει την υγρασία.
1: There was an early printing plant in Brooklyn that used mechanical cooling to help stabilize humidity, so that they could do four-color printing.
0: Ο Τζόζεφ Σίρι διδάσκει ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Wesleyan.

0: and different kinds of manufacturing, food processing was very important, baking, to have a consistent control of interior environments.
1: Οι μηχανές λοιπόν προσέφεραν δροσιά σε άλλες μηχανές. Μέχρι τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρηματίες σκέφτηκαν ότι καλό είναι να προστατεύσουν και τους εργάτες και τους υπαλλήλους τους. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι έτσι θα απέδιδαν περισσότερο.
2: Η efficiency of workers in factories and offices has been increased by controlling the atmosphere. The cost of such control is often quickly repaid because when employees breathe good air and feel comfortable, they work faster and do a better job.
0: Over time, it was also important for a lot of industries to increase worker comfort so that the accuracy of work and the quality of work and the consistency of work would be increased by this investment in air conditioning.
1: Ο ενθουσιασμός που επικρατεί στα πρώτα χρόνια της χρήσης των air condition είναι τόσο μεγάλος, ώστε κάποιοι σκέφτονται ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται πλέον ούτε παράθυρα για να εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και ορισμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί σπεύδουν να υλοποιήσουν το νέο σχέδιο. Το 1933, στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση του Σικάγου, παρουσιάζονται σχέδια φαραωνικών κτιρίων χωρίς παράθυρα, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. Την ίδια περίοδο, οι New York Times οραματίζονται εργοστάσια και γραφεία χωρίς παράθυρα, στα οποία οι υπάλληλοι θα εργάζονται διαρκώς με κλιματιστικά, χωρίς να υποφέρουν, όπως λέει, από τη σκόνη και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα παράθυρα, εξηγούσαν οι New York Times, κοστίζουν πολύ στην κατασκευή και τον καθαρισμό τους και καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στα κτίρια.
0: Windowless construction for factories was explored in the 1930s as a means of completely controlling the interior environment, and also if I could have continuous air conditioning and lighting and dehumidification and heating at different seasons of the year in a factory, I could run more shifts per day. So I could be using the productive capacity of the factory more fully, rather than just limiting working hours to daylight hours.
1: Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Herbert Wells θα προχωρήσει αυτό το όνειρο ένα βήμα περισσότερο. Και τα κτίρια χωρίς παράθυρα χτίζονται σε πόλεις χωρίς πρόσβαση στον ουρανό. Η δική του ιδανική πολιτεία θα παρουσιαστεί στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Things to Come του 1936, η οποία διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό για εμάς 2036. Ο κόσμος μας έχει καταστραφεί από έναν παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ο άνθρωπος ξαναχτίζει μια καλύτερη, υπόγεια πολιτεία, χάρη φυσικά στα air condition.
3: What a funny place New York was. All sticking up and full of windows.
4: They built houses like that in the old days. They had no properly mixed and conditioned air. Everybody lived half out of doors. They had windows of brittle glass. The age of windows lasted 4 centuries.
1: Ο ενθουσιασμός για τα εργοστάσια και τα γραφεία χωρίς παράθυρα τελικά θα κοπάσει μερικά χρόνια αργότερα. Όχι βέβαια γιατί κάποιοι σκέφτηκαν το δικαίωμα των εργαζομένων στο φυσικό φως, αλλά γιατί το κόστος για τέτοιου είδους κτίρια αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.
0: You couldn't afford to build windowless factories and make the huge investment in the mechanical and lighting systems unless you were already a very financially strong corporation. So for most industries, the financial margin that would allow them to elaborately equip a building for windowless productivity and continuous operation was a real challenge.

0: Παρόλα αυτά, η ιδέα ενός κτηρίου με απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία και φωτισμό βρήκε τελικά νέες εφαρμογές σε περιπτώσεις που κάποιοι ήθελαν να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου που περνά. Παραδείγματος χάρη σε ένα καζίνο ή σε ένα εμπορικό κέντρο. Είδαμε λοιπόν ότι ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τον συντελεστή κεφάλαιο και τον συντελεστή εργασία. Ένα τέτοιο σύστημα όμως χρειάζεται και τους κατάλληλους πολιτικούς, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Και με τη σειρά τους, και αυτοί χρειάζονται ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για να αποδώσουν τα μέγιστα. Κάποιος έπρεπε να τοποθετήσει κλιματιστικά στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο.
1: Washington had no what we think of as conventional air conditioning until initially in the late 1920s. There had been no experience of it before. There had been concern about illness and even death among Congress people because of it.
0: Σε κάθε αυτοκρατορία υπάρχει μια κομβική στιγμή όπου η δημοκρατία, δηλαδή το Republic, δίνει τη θέση του στην αυτοκρατορία, το Imperium. Στην αρχαία Ρώμη, παραδείγματος χάρη, αυτή η στιγμή ήρθε το 49 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Κέσαρας διέσχισε με τα στρατεύματά του τον ποταμό Ρουβίκονα και κινήθηκε προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον διανοούμενο Γκορ Βιντάλ για την Αμερικανική Αυτοκρατορία, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Όπως εξηγούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Republic έδωσε τη θέση του στο Imperium όταν κάποιος σκέφτηκε να τοποθετήσει ένα air condition στα σημαντικότερα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Γιατί τότε το Κογκρέσο και ο πρόεδρος μπορούσαν να εργάζονται, λέει, περισσότερους μήνες και να λαμβάνουν περισσότερες καταστροφικές αποφάσεις.
1: And then in 1938-39 they air conditioned the whole US Capitol building and also the House and Senate office buildings on Capitol Hill nearby and other buildings in the Capitol Hill area, and that was transformative to the point where Congress felt that it could extend its sessions, which normally ended by the end of June, through July and up until August 1st. So by the late 1940s, they were meeting until August 1st, which extended the legislative year considerably. And that was an important consequence for Congress's operations.
0: Σε αντίθεση πάντως με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Αμερικανικό Imperium θα διατηρήσει ορισμένες δημοκρατικές διαδικασίες. Οι πολίτες καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις κάλπες για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους. Σύμφωνα όμως με μια άλλη θεωρία, και αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί εάν κάποιος ανοίξει ένα κλιματιστικό.
1: The other major change was that air conditioning led to increased populations in southern states, particularly the South and Southwest, Florida, Texas, Southern California. So the electoral college vote, the representation of those states increased dramatically from 1940 to 1980.
0: Καθώς περισσότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να ζήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο πληθυσμός σε πολιτείες του Αμερικανικού Νότου, δηλαδή στο λεγόμενο Sun Belt, σχεδόν διπλασιάζεται. Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και η πολιτική ανθρωπογεωγραφία. Καθώς όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μετακινούνται νότια, μεταφέρουν τις συντηρητικές ή αντιδραστικές απόψεις τους σε περιοχές που από τον εμφύλιο πόλεμο αποτελούσαν προπύργια των δημοκρατικών. Οι νέοι εσωτερικοί μετανάστες όμως ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους.
2: So in your chapter on cold, you draw basically a line between our ability to control the cold or refrigeration and Reagan's electoral win. How's that?
3: Yeah, this, it seems crazy, but it, there's a direct line. So, air conditioning gets invented.
0: Το 2014, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Steven Johnson υποστήριξε σε ένα από τα βιβλία του ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν πιθανότατα οφείλει την εκλογή του στα air condition και την μετακίνηση συντηρητικών ψηφοφόρων σε πολιτείες του Νότου. Και έκτοτε, αυτή η θεωρία μεταδίδεται σαν πυρκαγιά σε δάσος με πευκοβελόνες. Ομολογουμένως, ο Ρίγκαν δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με μια τέτοια πολιτική ανάλυση. Άλλωστε και ο ίδιος ήταν κάποτε πλασιέ ηλεκτρικών συσκευών. Ανάμεσα στην καριέρα του ηθοποιού και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν το πρόσωπο της General Electric, που πουλούσε καφετιέρες, τοστιέρες και κλιματιστικά σε όσους τα λιγουρεύονταν.
4: For General Electric, here is Ronald Reagan. Good evening.
0: Παρ' όλα αυτά, το να αποδώσει την εκλογή του πρώτου νεοφιλελεύθερου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μερικά κλιματιστικά, ίσως είναι μια θεώρηση της ιστορίας ελαφρώς μηχανιστική.
1: I think to say that Ronald Reagan was elected because of air conditioning, I think that's maybe a little bit simplified. There were many factors in the election of Ronald Reagan in 1980 that people who study elections know about much better than I do, but at the time, it was relatively high inflation and relatively high unemployment, and those factors were decisive in my memory in the 1980 election.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
13: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
14: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
15: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
16: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
17: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
18: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Με ή χωρίς τη βοήθεια των air condition, ο Ρόναλντ Ρίγκαν εξελέγει τελικά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το νέο φιλελεύθερο μοντέλο που εφάρμοσε γιγάντωσε τις ανισότητες μεταξύ των κατοίκων αυτής της χώρας. Σήμερα, ένας από τους ευκολότερους τρόπους να το διαπιστώσεις είναι να δεις πόσο ζεσταίνονται οι πλούσιοι και πόσο οι φτωχοί σε κάθε περιοχή της χώρας. Για την Αμερική αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το αν θα ζεις στη δροσιά ή μέσα σε ένα μικρό καμίνι είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής απόφασης που έλαβαν τραπεζίτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι πριν από έναν αιώνα.
20: 911, where's your emergency? And sir, what's the emergency? I'm sorry?
19: Πριν από μερικά χρόνια, οι υπάλληλοι στο τηλεφωνικό κέντρο επίγοντων περιστατικών στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας έκαναν μια περίεργη παρατήρηση. Κάθε καλοκαίρι, καθώς ο υδράργυρος ανέβαινε, όταν ρωτούσαν «Πού βρίσκεστε», λάμβαναν όλο και συχνότερα μια συγκεκριμένη απάντηση. Στη συνοικία του Γκίλπιν. Το Γκίλπιν αποτελεί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα μία από τις φτωχότερες γειτονιές στο Ρίτσμοντ. Παράλληλα όμως, είναι και μία από τις συνοικίες που παρουσιάζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες δυσανάλογα υψηλές, ακόμη και σε σχέση με γειτονικές συνοικίες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, προκαλεί η φτώχεια τη ζέστη ή μήπως η ζέστη τη φτώχεια?
0: Ρώτησα γι' αυτό τον Ρόμπι Πάρκς, καθηγητή επιστημών περιβάλλοντος και υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Και η πρώτη του απάντηση, αντί να με διαφωτίσει, προσέθεσε ένα ακόμη παράγοντα στην εξίσωση. «Πέρα από τις τάξεις», μου είπε, «πρέπει να μιλήσουμε και για το ρατσισμό».
21: Extreme heat, both in exposure and risks to people living there, is highly associated and correlated with poverty. But poverty is not a neutral concept in the United States. Poverty is associated and has been a decision which is closely aligned with race and racism in the United States.
0: Κάτοικοι του Γκίλπιν που υποφέρουν από τη ζέστη, λοιπόν, δεν είναι απλώς φτωχοί. Είναι και μαύροι. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η λύση του μυστηρίου. Για να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί η ζέστη προτιμά τους φτωχούς, μαύρους κατοίκους του Ρίτσμοντ, οι επιστήμονες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικούς χάρτες που είχαν δημιουργηθεί σε διάστημα περίπου ενός αιώνα. Ο πρώτος προερχόταν από υπερσύγχρονους δορυφόρους της NASA και απεικόνιζε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσει κάθε γειτονιά της πόλης. Ο δεύτερος ήταν ένας σκονισμένος χάρτης της δεκαετίας του 1930, στον οποίο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν χαράξει κόκκινες γραμμές σε περιοχές όπου ζούσαν μαύροι πολίτες. Ήταν η διαβόητη πρακτική του redlining.
22: Redlining is a term as associated with a practice in the 1930s where the federal government designated certain areas of cities as high risk for banks or other lenders to loan money for mortgages and house purchases. And very often those high risk zones were associated with high proportions of African American and other minoritized populations.
21: And when we think about redlining, that's essentially deciding not to invest in particular areas, largely because those areas were seen as undesirable.
22: It was a practice that had a lot of consequences for urban environments, physical and financial consequences and social consequences.
21: So the idea of lack of investment in certain urban environments in the United States is a common experience. Lack of green space, lack of trees, higher concrete, fewer resources in general, fewer facilities and places to cool within the context of extreme heat.
0: Το 2020, οι δημοσιογράφοι του New York Times τοποθέτησαν τους θερμικούς χάρτες της NASA πάνω στους χάρτες του redlining της δεκαετίας του 30. Και μπροστά τους εμφανίστηκε μια μαγική εικόνα. Οι περιοχές στις οποίες είχαν σε μαύρη λίστα οι τράπεζες στη δεκαετία του 30 είχαν μετατραπεί σε μικρά θερμοκήπια. Οι διαφορές θερμοκρασίας σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Το Γκίλπιν ήταν ένα από τα σημεία στα οποία ο θεσμικός ρατσισμός του κράτους είχε συναντήσει τον οικονομικό ρατσισμό των τραπεζών. Και οι δύο μαζί είχαν πείσει και τους λευκούς πολίτες ότι πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο τους μαύρους. Διαφορετικά τους είπαν, τα σπίτια τους θα έχαναν την αξία τους.
23: Why did you select Levittown to live?
24: We were looking for a place to buy a home. And we understood that it was going to be all white, and we were very happy to buy a home here.
23: Do you think a Negro family moving here will affect the community as a whole?
24: Definitely.
23: In what way?
24: I think that, well, the property values will immediately go down if they are allowed to move in here in any number.
0: Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Ρίτσμοντ επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Και η ανεπιθύμητη του κράτους και των τραπεζών δεν ήταν μόνο μαύρη. Οι κόκκινες γραμμές στους χάρτες αφορούσαν και τους μετανάστες, όπως παραδείγματος χάρη τους Έλληνες. Ανατρέχοντας τα δεδομένα και τους χάρτες του redlining που έχει συγκεντρώσει το Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ, εντοπίσαμε 66 αναφορές σε περιοχές που ζούσαν Έλληνες μετανάστες. Στις 59 από αυτές, το Αμερικανικό κράτος προέτρεπε τις τράπεζες να μην χορηγούν δάνεια.

0: οι κόκκινες γραμμές του redlining θα επιστρέψουν για να στοιχειώσουν και τη Νέα Υόρκη, τη γενέτειρα του air condition. Η πόλη αντιμετώπιζε πάντα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την κλιματική κρίση όμως, αυτές οι κόκκινες γραμμές άρχισαν να γίνονται θανατηφόρες.
1: So there's a lot of money in New York City, but as anyone who's been to New York City knows, it's a very unequal place. So the richest neighborhoods are full of trees and they're very, very nicely decorated. Poorest areas are lacking trees, for example. So the exposure to extreme heat is much higher and noticeably higher when you have lack of shade. And that takes place, you know, in poorer areas such as the northern Manhattan, South Bronx, when compared with, say, Upper West Side, for example, or wealthy parts of Brooklyn.
0: Πολλές φορές, οι κόκκινες γραμμές που χάρασαν αξιωματούχοι σε χάρτες στη δεκαετία του 30 έκριναν κυριολεκτικά ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Και τα θύματα αυτής της πολιτικής συνήθως δεν γνώριζαν ότι η μοίρα τους είχε καθοριστεί από αποφάσεις που είχαν ληφθεί στις αρχές του περασμένου αιώνα.
1: You have official death records which show heat-related deaths according to the CDC in the United States as in the hundreds, and it's growing. But that's a function of how the cause of death is related directly to heat. The delayed onset of heat-related deaths or cyclone-related deaths or any climate-related deaths, they can take place over the hours, days, weeks, months, years, or decades after an extreme event. They may die of a heart attack, which was exacerbated by extreme heat, but that the physician or the coroner may not assign that.

0: Το φαινόμενο του redlining αναπτύχθηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική που κρύβεται πίσω του όμως επαναλαμβάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και για να το αποδείξουμε, αναζητήσαμε παρόμοια φαινόμενα στη δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Ο Έκτορας Δελαστίκ είναι στατιστικός και ερευνητής δεδομένων και με αυτές του τις ιδιότητες έχει μελετήσει αμερικανικές πόλεις όπως το Ρίτσμοντ αλλά και την Αθήνα. Μία από τις πρώτες του παρατηρήσεις, μιλώντας στον Χρήστο Αβραμίδη, είναι ότι η Αθήνα είναι η απόλυτη τσιμεντούπολη της Ευρώπης.
1: Έχουμε ένα μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι μια δεδροκάλυψη 30% της επιφάνειας. Ό,τι και να σκεφτείτε για την Αθήνα είναι λιγότερο. Είμαστε περίπου στο 10% εντός αστικού ιστού. Αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά την επίδραση της αύξησης δεδροκάλυψης σε ένα αστικό περιβάλλον δείχνουν ότι όταν φτάσουμε σε μια κάλυψη γύρω στο 40% του εδάφους από δέντρα, έχουμε την μεγαλύτερη και πιο απότομη μείωση της θερμοκρασίας στην οποία εκτίθεται ο πληθυσμός.
0: Η Αθήνα, λόγω της δόμησής της, βρίσκεται λοιπόν στο σύνολό της σε πολύ χειρότερη θέση από τη Νέα Υόρκη, οι πνεύμονες πρασίνου της οποίας φαίνονται ακόμη και από το διάστημα. Αυτό που συνδέει όμως τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα είναι ότι για να βρεις τους φτωχούς κάθε πόλης, αρκεί να ανοίξεις ένα χάρτη και να αναζητήσεις τις περιοχές με το λιγότερο πράσινο.
1: Τα φτωχότερα στρώματα θα ζήσουν σε ένα χειρότερο αστικό περιβάλλον. Για τις θερμοκρασίες μιλώντας, η ίδια η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητα των κατοίκων μιας περιοχής να πιέσουν για τέτοιους. Είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητά τους να απαιτήσουν τη διατήρησή τους, να απαιτήσουν τη δημιουργία τους, να απαιτήσουν την απαλωτρίωση γης για τέτοιους χώρους.
0: Όπως και στο Ρίτσμοντ ή τη Νέα Υόρκη, έτσι και στην Αθήνα, το κλειδί για να κατανοήσεις τις ισορροπίες της πόλης είναι να πάρεις τους δορυφορικούς θερμικούς χάρτες του σήμερα και να τους τοποθετήσεις πάνω στους χάρτες περασμένων δεκαετιών που κατέγραφαν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Οι υψηλού επίπεδου οικονομικού περιοχές είναι αυτές οι οποίες έχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Και αντιστρόφως, ο εργατικός άξονας είναι ο άξονας υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αθήνα μπορούμε να πάρουμε τον αναλφαβητισμό του 1960, ο οποίος είχε μετρηθεί τότε και έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατανομή αναδήμου στην πόλη και να τον αντιπαραβάλουμε με το θερμοκρασιακό χάρτη της πόλης με μια απλή διαστημική φωτογραφία που δείχνει τη θερμοκρασία εδάφους. Θα δούμε ότι οι αναλφάβητες περιοχές του 60, όλες όσες έχουν να κάνουν με τον αστικό ιστό της Αθήνας, είναι οι θερμές περιοχές του σήμερα. Είναι περιοχές οι οποίες ξεκίνησαν για τα φτωχά στρώματα, παρέμειναν και χτίστηκαν για τα φτωχά στρώματα και οι ανώτερες τάξεις χτίσανε τις ενδιαφέρουσες, ωραίες, αραιές και με εδατοκάλυψη περιοχές στις οποίες ζουν σήμερα.
0: Για άλλη μια φορά, το να ζεις σε μια φτωχή περιοχή με περισσότερη ζέστη επηρεάζει κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Αυτή η ζέστη μπορεί να σβήσει την ενέργεια αλλά και την παραγωγικότητά σου.
1: Στη διάρκεια της ημέρας είναι πολλές οι περιοχές και οι ζώνες του λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίες υφίστανται σκληρές συνθήκες. Και περισσότερο από την Αθήνα την ίδια μάλιστα, οι βιομηχανικές ζώνες προς τον Ασπρόπυργο. Όμως, στη διάρκεια της νύχτας, το 50% του πληθυσμού και βάλε, μόνο στο χώρο το κτισμένο της Αθήνας, ήταν αυτό που ένιωθε δυσφορία από τη ζέστη. Και η δυσφορία η βραδινή, είναι η δυσφορία που θα σε έχει την επόμενη μέρα να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Το οποίο σημαίνει και επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο εργασίας. ειδικά σε βαριά επαγγέλματα.
0: Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι διαφορές στις θερμοκρασίες σε κάθε σημείο της πόλης δεν αφορούν μόνο τους φτωχούς, αλλά και τους μετανάστες. Και η Αθήνα, για άλλη μια φορά, δεν αποτελεί εξαίρεση.
1: Οι πλούσιοι μετανάστες, δηλαδή Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, όπως είναι στην απογραφή του 2011 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη, συμπυκνώνονται στις περιοχές αυτές που λέμε, τις πλούσιες βορειοανατολικές περιοχές με γενικά πιο βιώσιμο χάρτη πόλης και βιώσιμες θερμοκρασίες. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουμε συνηθίσει για τις βαριές εργασίες να βλέπουμε, δηλαδή Ρώσοι, Ουκρανοί, Παγκλατεσιανοί, όλοι είναι μαζεμένοι στις δύσκολες περιοχές του κέντρου, σε αυτές οι οποίες γίνεται το καμίνι της Αθήνας που λέμε πολλές φορές.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
0: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
19: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
17: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
17: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
18: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αυτά τα μικρά καμίνια που είδαμε να δημιουργούνται από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα αποτελούν και μία μικρογραφία ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα οι φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν τις πιο φρικτές συνέπειες από την αύξηση της θερμοκρασίας. Και για άλλη μια φορά, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα των γραμμών που τραβούσαν κάποτε ορισμένοι αξιωματούχοι πάνω σε χάρτες. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι οι πολεοδομικοί χάρτες της δεκαετίας του 30. Είναι οι χάρτες που χάρασαν οι αποικιοκράτες πριν από αρκετούς αιώνες.
2: South and Southeast Asia are bracing for more extreme heat. As authorities across the region issued health warnings and residents made their way to parks and air-conditioned malls for relief.
3: The United Nations has called for action to protect millions of children in Asia from soaring temperatures.
4: Temperatures soared above 48 degrees Celsius in Mali last month, with one hospital linking hundreds of deaths to the extreme heat.
5: Για τις περιοχές του πλανήτη που βιώνουν νέα κύματα καύσωνα, η ύπαρξη ενός κλιματιστικού μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ένα νέο κίνημα εναντίον των air condition ζητά τα τελευταία χρόνια να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και τα επιχειρήματά τους ακούγονται αρκετά ισχυρά. Στην πραγματικότητα, τα air condition δεν δημιουργούν ψύχος. Απλώς αναδιανέμουν τη ζέστη. Όσο ψύχουμε το εσωτερικό των διαμερισμάτων και των γραφείων μας, τόσο ανεβάζουμε την εξωτερική θερμοκρασία του χώρου. Και το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Τα κλιματιστικά καταναλώνουν ήδη το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως, συνήθως με ορυκτά καύσιμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν air condition είναι μειοψηφία στον πλανήτη. Στην Αφρική, λόγου χάρη, κλιματιστικό έχουν μόνο 5 στους 100 κατοίκους. Στην Ινδία, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα εισέλθουν σύντομα στη μεσαία τάξη και θα διεκδικήσουν και αυτοί το δικαίωμά τους σε λίγη δροσιά. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι από σήμερα έως το 2050 σε όλο τον κόσμο θα πωλείται ένα κλιματιστικό κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα που θέτουν ορισμένοι λοιπόν στη Δύση είναι εάν ο πλανήτης μπορεί να αντέξει μια τέτοια αύξηση στη χρήση κλιματιστικών. Το πολιτικό ερώτημα όμως είναι και ποιοι είμαστε εμείς που θα πάρουμε αυτή την απόφαση.

0: So people who have adequate cooling may be telling other people, let's not add to that burden, because that will, of course, add to the fossil fuel burden and the combustion if we do not have renewable sources. And that story extends through to the use of air conditioning. It's a rich poor gradient, but it's also a white and people of color gradient in the world, a global north and global south issue.
1: Η άποψη ότι οι ανάγκες του παγκόσμιου νότου απειλούν τον πλανήτη δεν περιορίζεται στα κλιματιστικά. Συνήθως, αυτοί που ζητούν από τις χώρες του τρίτου κόσμου να περιορίσουν την ανάπτυξή τους για να σωθεί το περιβάλλον, είναι οι ίδιοι που καταστρέφουν τον πλανήτη από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης.
0: The people who have historically had the means to combust fossil fuels, the United States, Europe, are of course voices telling the rest of the world to stop using fossil fuels, but of course that moral authority is somewhat compromised by the history but also the current use of fossil fuels.
1: Πριν από μερικά χρόνια, η ερευνητική ιστοσελίδα Carbon Brief παρουσίασε ένα βιντεογράφημα για την ευθύνη που φέρει κάθε χώρα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το 1850 έως τις μέρες μας. Και αν δεν μπορείτε να μαντέψετε ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή, επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε. Αυτή που εφήβρε το air conditioning.

0: Οι χώρες λοιπόν που για να αναπτυχθούν έφεραν τον πλανήτη στη σημερινή του κατάσταση απαιτούν από τις λιγότερο ανεπτυγμένες να στερηθούν τα μέσα που θα εξασφαλίσουν τη δική τους ανάπτυξη. Και όταν αναφερόμαστε στον κλιματισμό, ουσιαστικά τους ζητούν να στερηθούν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ψύξη.
1: There is definitely a need to adequately cool and to keep heat stress away from populations that are vulnerable. And the populations that are vulnerable, according to this United Nations report, are disproportionately in developing countries and poorer countries.
2: The fundamental idea is that people deserve dignity, and those who already have their dignity in four portions, so mainly rich white areas of the world, surely the other people in the world, the people of color, the poorer people, deserve that climate dignity too. And so, yeah, the idea of being lectured by rich nations is of course extremely unpalatable to poorer nations, because they deserve to develop and they deserve to live and thrive.
3: Τα air condition αποτελούν λοιπόν ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βιώνουν τις συνέπειες για τη δική μας οικονομική ανάπτυξη. Όπως είδαμε όμως, τα air condition είναι τελικά μηχανές που απλώς αναδιανέμουν τη θερμότητα μέσα στο περιβάλλον. Ίσως λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτή την ίστατη λύση, να πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς θα ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, για να χρησιμοποιούμε και τα κλιματιστικά μας.
1: The challenge is to bring green space into neighborhoods which have historically suffered from disinvestment. And that can mean parks, it can mean programs of tree planting.
4: Χρειαζόμαστε μία αλλαγή του τρόπου ζωής για να κοπεί η ρίζα των προβλημάτων και μία τεράστια ανακατεύθυνση πόρων για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε κάθε χώρα. Και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό θέλει μελέτες για την κάθε χώρα, την κάθε περιοχή, το κάθε ανάγλυφο ξεχωριστά.
2: Why do we care about climate change? Ultimately, I believe it's because we want to protect human rights and health and well-being. And that's what we need to do to stop climate change.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
6: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
22: Περισσότερες φωτό! Περισσότερο χορό!
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Έλα, έλα.
25: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου, να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές, φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το άσπρο νήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Για Λαλάρια από εδώ.
3: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
3: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
3: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από πού εκεί.
3: Πού το μηχάνημα, πού το μηχάνημα.
0: Ναι.
3: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, ράχι, ράχι, αριστερά είναι. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, Από το μηχάνημα. Το μηχάνημα.
3: Okay. Πού είναι το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
3: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
3: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
3: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι.
0: Και την ευχή σου δώσουμε, να τα φέρουμε. Εδώ το
3: κλείσε.
0: Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
3: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
3: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα Λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς. Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω απ' όλα η υγεία μας. Σωστό, Άκη?
1: Σωστό, Άτο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Ναι.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Φύγω από κάτω. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Άκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθα εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα.
1: Αχ. Αχ.
0: Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

0: Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος.
1: Φω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι λοιπόν. να κάνουμε. Εντάξει. Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Ναι. Έτσι να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός ο αδερφός να φανταστώ, ε.
2: Πολύ.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ή
0: να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο τη μονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα το καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει και ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Εβοϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια τώρα, κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ναι, ωραίο, ναι, το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει απόψη.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πάσε.
3: Όχι, μην αγώνεσαι, υπό έλεγχο όλα.
5: Όλα
3: είναι υπό έλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Ο Βασίλης Μπακόπουλος μάλλον ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από μικρό παιδί στην Τρίπολη κυνηγούσε μια μπάλα στις αλάνες και έφτασε να είναι ένας από τους ανθρώπους που αφηγήθηκαν τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά γεγονότα στις οθόνες μας. Γεννήθηκε στην Τρίπολη ένα καλοκαίρι του 77. Από τότε, η μοίρα του γράφτηκε πάνω στο χορτάρι. Μπορεί το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο να έχασε έναν παίκτη, κέρδισε όμως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης αθλητικής δημοσιογραφίας. Απόφυτος του ΙΕΚΑΚΜΗ, μπήκε στα βαθιά το 2002 μέσω της ΕΡΤ, αφήνοντας παράλληλα το στίγμα του στα μεγαλύτερα αθλητικά sites της χώρας, όπως το gazeta.gr και το sport24.gr. Έζησε την ένταση σε περισσότερους από 120 αγώνες στο εξωτερικό και μετέφερε τον παλμό από 5 τελικούς Champions League, τελικούς Europa League, Mundial και Euro. Για 11 ολόκληρα χρόνια ήταν η φωνή και το πρόσωπο της ιστορικής αθλητικής Κυριακής. Σήμερα συνεχίζει να μας κρατά συντροφιά μέσα από το Action24 και το athletico.gr με την καθημερινή εκπομπή Back to Back,

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Η φωνή του απόψινού μας καλεσμένου μας έχει συντροφεύσει στους πιο σημαντικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επίσης έχει παρουσιάσει την θρυλική εκπομπή Αθλητική Κυριακή και τώρα μας κρατάει συντροφιά καθημερινά μέσα από την συχνότητα του Action 24 και μέσα από το athletico.gr με την εκπομπή Back to Back. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο. Καλώς ήρθες, Βασίλη μου.
1: Τώρα, ξέρεις, με κάνεις και ντρέπομαι λιγάκι, γιατί πρόλογο τέτοιο δεν μου έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω να σου κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Μπράβο. Χαίρομαι που βρεθήκαμε σήμερα εδώ.
0: Εσύ θα μου κάνεις ερωτήσεις. Θες να πάρεις τη θέση μου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε, είσαι ένα ενδιαφέρον άτομο και έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Μόλις ήρθα στο back to back μία-δύο φορές, κατάλαβες τι έγινε στο chat.
0: Αχ, ναι, είχα κάνει ντου στην εκπομπή του. Και πέρασα όμορφα, πλάκα-πλάκα.
1: Τα αθλητικά σου πάνε, τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Μου πάνε και δεν το ξέρω.
1: Χαλαρή είσαι, ωραία. Τώρα με το σπορτεξάκι σου. Τώρα βέβαια άλλο στυλάκι.
0: Σήμερα όμως ήρθες εδώ να γνωρίσουμε εσένα λίγο καλύτερα.
1: Οκ, okay, όπως θες, ό,τι θες.
0: Και θέλω να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή. Γεννημένος στην Τρίπολη, όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και έτρεχε στις σαλάνες με την μπάλα ποδοσφαίρου, θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη.
1: Κοίτα, Έλενα, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα από τότε. Με μια μπάλα είμαι ακόμα στα χέρια. Τώρα κάνω εκπομπές, είναι κάτι διαφορετικό όντως αυτό. Τίποτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να παίζω μπάλα από πιτσιρίκι, μου άρεσε να παίρνω μια μπάλα στα χέρια και να πηγαίνω με τους φίλους μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα να παίξω και λίγο πιο
0: επαγγελματικά.
1: Θα το πας τόσο αργά.
0: Θέλω να μου πεις λοιπόν, πόσο χρονών ήσουν πρώτα απ' όλα όταν έπαιξες πρώτη φορά ποδόσφαιρο, το θυμάσαι?
1: Εκεί στη γειτονιά τώρα, πιτσιρίκια 5-6 ετών, μια μπάλα, ασχολούμασταν. Ξέρεις, όταν μου έκαναν δώρο στη γιορτή, στα γενέθλια και ήταν μπάλα, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν κάτι διαφορετικό για όλους μας. Όμως άλλες εποχές τότε, δεν είναι όπως τώρα που πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα κλαμπ και μαθαίνουν σιγά σιγά ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν τόσο οργανωμένο τότε.
1: Μας άφηναν σε μια πλατεία, μια παιδική χαρά και παίζαμε εκεί μέχρι
0: να βραδιάσει. Πώς ήσουν μικρούλης, ήσουν έτσι άτακτο παιδί ή ήσουν ήσυχος? Άτακτο σε κόβω, να σου πω.
1: Ναι, θα σε εκπλήξω αυτό που πήγα να σου πω. Συναισθαλμένος πάρα πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ρε,
0: και πότε ξετσούμισες?
1: Δεν ξέρω τι έγινε, πότε άλλαξαν τα πράγματα. Άλλη πληροφορία τελείως τώρα, ναι. Δηλαδή, όσοι βλέπουν τώρα, ας πούμε, θα λένε καλά, αυτός ο τύπος ήταν όντως συναισθαλμένος, ντροπαλός, αυτά. Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω τι άλλαξε μέσα μου.
0: Θες να το ανακαλύψουμε, νομίζω.
1: Αυτό
0: νομίζω
1: ότι η κουβέντα θα βγει σιγά-σιγά.
0: Και μετά ασχολήθηκες. Έτσι ρώτησα φίλου σου, για να είμαι ειλικρινής, και μου είπαν ότι έπαιζες πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μεγαλώνοντας.
1: Ναι. Καλώς ήμουν, εντάξει. Έπαιζα ωραία. Μου άρεσε.
0: Είχες σκεφτεί να κάνεις επαγγελματική καριέρα ποδοσφαιριστή?
1: Ναι. Σκέφτηκα και δεν είναι το τετριμένο αυτό που λένε ότι ένας τραυματισμός μου το στέρισε κλπ. Και τα νομίζω γενικά ότι όσοι είναι να κάνουν καριέρα, κάνουν. Δύσκολα κάποιος να αδικηθεί από κάτι. Πιο πολύ αδικούμε τον εαυτό.

0: 16-17 ότι σταματάς να παίζεις, ήταν λιγάκι άσχημο.
1: Εκεί που είχες πιάσει το όνειρο και ήθελες να το κατακτήσεις, ξαφνικά σου κόβονται τα πόδια.
0: Εκεί που έρχονταν σκάουτερ να με δουν ενώ έπαιζα. Εκεί που έρχονταν άνθρωποι και ασχολούνταν μαζί μου ενώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Εκεί σταμάτησε το όνειρο και έσβησε και νομίζω πως ρεαλιστικά πολύ κινήθηκα. Γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο για ένα παιδί 17 χρονών να πεις ρεαλιστικά σταματάω. Ναι.
1: Συγγνώμη, εκείνη τη στιγμή. Θυμάσαι πώς αισθανόσουν.
0: Μου κόπηκαν τα πόδια. Μόλις ο γιατρός Μακαρίτης, ο Παύλος Τούτουζας, σπουδαίος, αυτός με έσωσε τότε. Είπε στη μητέρα μου ότι εντατική και προχωράμε τα υπόλοιπα. Ήταν σοκ. Σου λέω κόπηκαν τα πόδια μου. Όταν μάλιστα επιβεβαίωσε ότι σταματάς και το ποδόσφαιρο και ήταν η μεγάλη μου αγάπη, εκεί νομίζω γκρεμίστηκε ο κόσμος μου ολόκληρος.
1: Έκανες καιρό να το ξεπεράσεις.
0: Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Και μόλις το ξεπεράσει, λες εσύ το ψυχολογικό σοκ. Γιατί το ιατρικό θέμα χρειάστηκε μια πενταετία και θυμάμαι και τα λόγια του Παύλου Τούτουζα όταν μου είπε: Μην ξαναρθείς αγόρι μου, είσαι καλά πλέον. Μόνο που είχαν περάσει 5 χρόνια από τότε.
1: Οπότε... Άρα 5 χρόνια ήσουν με την αγωνία, τη θέση με την υγεία σου.
0: Όχι τόσο με φαρμακευτική αγωγή κλπ. Ήταν το πρώτο χρόνο αυτό κυρίως, αλλά αυτό ήταν αγωνία, όπως το είπες. Ήταν μια αμφιβολία, ήταν μια ανασφάλεια που είχα για μια πενταετία.
1: Πολλοί άνθρωποι που περνάνε ένα έτσι, ξέρεις, πολύ μεγάλο σοκ, κάποιοι τους βυθίζει. Κάποιοι άλλοι μετά παίρνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εσύ σε ποια κατηγορία θεωρείς ότι ανήκεις?
0: Σίγουρα με έκανε πιο δυνατό αυτό που αντιμετώπισα τότε. Και σίγουρα έκανε και την οικογένειά μου πιο δυνατή, γιατί όλοι το αντιμετωπίσαμε μαζί. Νομίζω όμως ότι αυτές οι δυσκολίες δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε μένα ή σε 5 γνωστούς γύρω-γύρω. Ο καθένας έχει μια προσωπική ιστορία, Έλενα. Και εσύ έχεις την δυνατότητα να κουβεντιάζεις με πολύ κόσμο και να σου αφηγούνται αυτές τις ιστορίες. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, διαφορετικό. Όλοι μπορεί να είχαν θέματα υγείας, πιο μικροί. Κάποιοι ήταν τυχεροί όπως εγώ και τα ξεπέρασαν. Κάποιοι άλλοι όχι.
1: Εγώ θεωρώ κάθε ανθρώπινη ιστορία σπουδαία και ειδικά όταν δημόσια προβεβλημένα πρόσωπα έχουν καταφέρει πράγματα. Πολλές φορές δεν ξέρει κανείς ότι και εκείνοι μπορεί να πέρασαν δυσκολίες και θεωρώ ότι μπορεί να δώσει δύναμη και σε κάποιον άλλον άνθρωπο που περνάει μια δυσκολία.
0: Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Υπέρ αυτού είμαι και εγώ το να φυγείς σε πράγματα που έχεις βιώσει, προκειμένου κάποιος να βρει έναν δρόμο μέσα από αυτά, από το δικό σου δρόμο. Ναι, από αυτή την άποψη λοιπόν, όπως το θέτεις, όντως σε κάνει κάτι τέτοιο πολύ πιο δυνατό για τη συνέχεια. Και σου δίνει και έναν άλλο δρόμο, Έλενα.
1: Και μου κάνει και εντύπωση έναν άλλον δρόμο. Τι δρόμο σου έδειξε εσένα, τι
0: μου έδειξε ότι θα πρέπει να είσαι. Να σκέφτεσαι διαφορετικά, να αλλάξεις το περίφημο mindset που έχεις εκείνη τη στιγμή και να πεις ότι πηγαίνουμε να δουλέψουμε διαφορετικά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία που προήλθε από αυτό που προήλθε, που δεν μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλωστε, και να φτάσεις σε έναν διαφορετικό δρόμο που σου δείχνει ότι μπορείς να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, αλλά μέσα από μια άλλη διαδικασία.
1: Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτό είναι ότι θα μπορούσες κιόλας να έχεις πληγωθεί τόσο πολύ από το ότι έπρεπε να σταματήσεις να παίζεις ποδόσφαιρο και να πεις δεν θέλω να ξαναδώ. Αλλά εσύ αποφάσισες και ασχολήθηκες το ίδιο ενεργά, απλά από μια άλλη μεριά πλέον.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, τότε όταν συνέβη, τώρα ακούγεται πολύ ψύχρεμο από μέρους μου και η κουβέντα που κάνουμε είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει 30 και. Όταν συνέβη αυτό, δεν ήμουν ψύχρεμος. Στο Ιπποκράτιο θυμάμαι τον εαυτό μου για ένα μήνα να μένω και να κλωτσάω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Έπιπλα αυτά, γιατί αυτό που ένιωθα ήταν πολύ επώδυνο, όπως καταλαβαίνεις, ψυχολογικά. Αλλά σου είπα ότι σε βοηθάει και το περιβάλλον σου πολλές φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι γύρω σου αυτό το πρόβλημα.
1: Ποιος σε βοήθησε σε ένα πιο πολύ?
0: Η μητέρα μου σίγουρα, ο πατέρας μου σίγουρα τότε, πάρα πολύ, η αδερφή μου. Ήταν άνθρωποι που ήταν συνεχώς δίπλα μου. Και εννοείται οι φίλοι μου, οι πολύ καλοί μου φίλοι που είναι ακόμα και τώρα φίλοι μου. Εννοείται στάθηκαν τότε τόσο κοντά ώστε να σου δείξουν ότι εντάξει φίλε υπάρχει κι αλλού αυτό, κοίτα γύρω σου τι γίνεται, προχώρα, αντιμετώπισέ το, σήκω στα πόδια σου πάλι και μετά ίσως να βγει και κάτι καλύτερο από αυτό.
1: Πότε αποφάσισες ότι θέλεις να ασχοληθείς με την αθλητική δημοσιογραφία?
0: Λίγο καιρό αφού τελείωσε αυτή η ιστορία με το πρόβλημα που υπήρχε, τα βάλα τα πράγματα κάτω. Είδα ότι δεν υπήρχε προοπτική για να κάνω κάτι καλό ποδοσφαιρικά. Είχαν περάσει και τα χρόνια, τουλάχιστον για να κάνεις κάτι πολύ καλό έτσι. Στα 21 σου, 22 σου, δεν είναι και εύκολο πλέον να συμβεί. Οπότε, άκου μια ιστορία τώρα. Τότε που όλοι πίστευαν ότι θα γίνονταν πλούσιοι με το χρηματιστήριο. Γιατί εγώ δεν ήμουν από μια οικογένεια που είχε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά τότε με το χρηματιστήριο είχαμε κάποιες λίγες οικονομίες και όπως όλοι, κάναμε την κουταμάρα και τα βάλαμε χωρίς να ξέρουμε καν να ασχολούμαστε με αυτό. Κάθε μέρα λοιπόν που περνούσε, λέγαμε ότι σήμερα κερδίζω τόσα λεφτά, σήμερα κερδίζω τόσα.

0: Και λέω στη μητέρα μου τότε, κοίταξε, μπορεί να μην έχουν πολλά λεφτά, αλλά μπορώ να πάω σε μια ιδιωτική σχολή. Γιατί το τρένο της μιας, το να περάσω σε μια σχολή αυτή που θα ήθελα, ας πούμε, γυμναστική ακαδημία τότε ήθελα να είμαι, είχε περάσει, είχε παρέλθει ο χρόνος. Οπότε λέμε, πάμε να δούμε αυτό. Είχα ολοκληρώσει το στρατό μόλις και πήγα απευθείας για να κάνω αυτό. Δηλαδή ήμουν προσιλωμένος σε αυτό το στόχο, στο να πάω να κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορούσα. Χωρίς πλέον εμπόδια μπροστά μου, χωρίς στρατό, χωρίς θέματα υγείας. Και με στήριξαν οι δικοί μου. Ξέρεις, πολλά λεφτά μπορεί να μην είχαμε, αλλά τουλάχιστον είχαμε διάθεση να στηρίξω ένας τον άλλον. Και παρότι χωρισμένοι οι γονείς μου, ο καθένας έπαιξε το δικό του ρόλο, τον ξεχωριστό.
1: Πόσο χρόνο ήσουν όταν χώρισαν?
0: Πολύ μικρός. Πολύ μικρός. Ο πατέρας μου είχε άλλωστε από νωρίς φύγει από το σπίτι ουσιαστικά. Με τη μητέρα μου μεγαλώναμε. Αλλά κάποια στιγμή και μετά οι σχέσεις μας έφτιαξαν πολύ περισσότερο μέσα από τη διαδικασία του χωρισμού των γονιών. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα.
1: Ξεκαθάρισαν.
0: Ναι, σωστά, ακριβώς. Αποκριστάλλωσε το τι συμβαίνει ακριβώς σε μια οικογένεια, στο μυαλό των παιδιών, όταν έγιναν οι ρόλοι διακριτοί. Και ο πατέρας με βοήθησε όταν ανέβηκα στην Αθήνα, για να μπορέσω σιγά-σιγά να πάω σε μια σχολή, να ξεκινήσω το όνειρό μου, που λες και εσύ.
1: Αθήνα έμενες μόνος σου?
0: Για καιρό, ναι.
1: Πώς σου φάνηκε η μετάβαση όταν ήρθες στη Αθήνα, μεγάλη πόλη?
0: Κοίτα, ήμουν αρκετά μικρός, ήμουν 17-18 όταν ξεκίνησα να βρίσκομαι στην Αθήνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν προσπάθειες τότε να ξαναξεκινήσω να παίζω ποδόσφαιρο μέσα από μια διαδικασία άλλη, βρισκόμενος μόνος μου σε μια γκαρσονιέρα στο Μπουρνάζι. Oh. Μικρός πιτσιρικάς τώρα.
1: Φαντάζομαι δεν ήξερες να μαγειρεύεις.
0: Τίποτα. Καλά, δεν ξέρω ακόμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τότε και τώρα δεν ξέρω. Ούτε αυγό.
1: Σοβαρά.
0: Αλλά, ναι. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσουμε το γύρισμα.
1: Okay. Το θέμα είναι αν θέλεις να μπορείς να φροντίζεις και τον εαυτό σου ή αν πρέπει πάντα να πάρεις delivery ή να μαγειρεύουν άλλοι για σένα, με αυτή την έννοια.
0: Μ' αρέσει να μου μαγειρεύουν κιόλας, πρέπει να σου πω.
1: Σ' αρέσει, ε. Ναι. Ο έρωτος περνάει από το στομάχι.
0: Ναι, απ' την άλλη νομίζω πως έχω φορτώσει το πρόγραμμά μου τέτοιο τρόπο ώστε να μην μου μένει το μυαλό κυρίως, όχι ο χρόνος για να μαγειρέψω. Μας περιπτώσει και τότε ως μικρό παιδί, γιατί δεν θέλω να.
1: Σου κάνω δώρο κανένα βιβλίο μαγειρικής, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω να βοηθήσει. Θα το διαβάσω και θα το αφήσω στην άκρη. Πήγα να σου πω ότι μικρό παιδί δεν είχα πολλούς τρόπους για να. Πώς να το πω. Να σκεφτώ τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου κλπ. Ακολουθούσα ένα δρόμο, πίστευα ότι κάπου μπορεί να με βγάλει αυτός. Και ξέρει, σιγά-σιγά μέσα από παρέα με ανθρώπους που ήταν στο αντικείμενο και με βοήθησαν πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, είδα ότι ρε παιδί μου μπορεί και να το έχω.
1: Πότε κατάλαβες ότι και είχες την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω?
0: Τα πρώτα χρόνια στη σχολή έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο μου έδειξαν ότι αδερφέ, καλός είσαι. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπως λέω εγώ, έχουν κάνει καριέρα και άλλοι με λιγότερα προσόντα. Οπότε, ίσως και εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Μου έδωσαν τις ευκαιρίες και ήταν άνθρωποι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου που μου έδωσαν πραγματικές ευκαιρίες στον χώρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, ο χώρος αυτός που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σκληρός. Και τότε ήταν σκληρός. Αλλά και τώρα είναι επίσης το ίδιο.
1: Θυμάσαι αν είχες άγχος την πρώτη φορά που ήταν να περιγράψεις αγώνα?
0: Αυτό συνέβη αρκετά μετά, αλλά είχα τρομερό άγχος, ναι, βεβαίως. Τα πρώτα μάτς που περιέγραψα ήταν μικρότερες κατηγορίες, Super League 2. Θυμάμαι ένα μάτς, ήταν και το Αστέρα Τρίπολης, που ήταν και η ομάδα της πόλης μου. Είχαμε τα δικαιώματα κλπ. Τότε ως κανάλι στην ΕΡΤ. Και έκανα κάποια μάτς. Εννοείται, εντάξει, δεν ήταν. Τρομερή εμπειρία για μένα να ξεκινάς να περιγράφεις κλπ. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα που απολαμβάνεις ένα μάτς. Τότε κοιτάζαμε αν μας ακούνε, αν τα έχουμε πει σωστά, αν έχουμε προφέρει σωστά το όνομα. Τώρα είσαι πολύ πιο απελευθερωμένος λόγω εμπειρίας.
1: Έχει τύχει να ξεχάσετε ποτέ μικρόφωνο ανοιχτό και να πείτε κάτι που δεν έπρεπε να πείτε στον αέρα?
0: Εγώ όχι, αλλά έχω μάθει τα λάθη των άλλων. Δηλαδή το έχουν κάνει πολύ καλοί φίλοι και κοινοί μας γνωστοί. Έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα μετά. Ναι, όχι, κάτι φοβερό δεν μου έχει τύχει. Ίσως μια-δύο φορές, αλλά κάτι να έχει υποθεί, ρε παιδί μου, που να μην μαζεύεται, που λέμε. Δόξα τω Θεώ, όχι, Έλενα.
1: Τη γλίτωσες.
0: Ναι, ακόμα τη γλίτωσα, ναι. Ακόμα.
1: Ποια είναι, θεωρείς, η πιο έντονη στιγμή της καριέρας σου?
0: Κοίτα, έντονες στιγμές νομίζω μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές, κυρίως γιατί είχα αρκετά την ευκαιρία να βρεθώ σε κορυφαία γήπεδα, σε σπουδαίους αγώνες, σε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και αυτό με έχει σημαδέψει.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να σε στιγμάτισε και ας μην είναι πιο μεγάλη, αλλά να ήταν για σένα σημαντική?
0: Για μένα πολύ σημαντική στιγμή ήταν όταν μου ανέθεσαν για πρώτη φορά να παρουσιάσω την Αθλητική Κυριακή. Ήμουν στα 33 μου, ήμουν πολύ μικρός. Αν θυμάμαι καλά, ίσως από τους μικρότερους που είχαν παρουσιάσει ποτέ αυτή την ιστορική εκπομπή. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε. Και δεν ήταν και απλή διαδικασία, ξέρεις, δοκιμαζόσουν. Και δεν ήταν και όλα τα σχόλια θετικά. Έλεγαν, μπορεί ο μικρός, ξαφνικά τον έβαλες εκεί. Αυτός έκανε ρεπορτάζ ομάδας νωρίτερα, στον Ολυμπιακό έκανε ρεπορτάζ, πήγαινε και καλύτερα προετοιμασίας. Και τώρα θα παρουσιάσει μια εκπομπή αντικειμενικά όσο μπορεί κλπ.
1: Σε κλόνιζε αυτό τα σχόλια?
0: Ναι, με κλόνιζαν, Έλληνα. Το πρώτο καιρό ειδικά διάβαζα κάτι ή μου έλεγαν κάτι και το έπαιρνα μέσα μου και σκεφτόμουν, για να το λέει αυτός, μήπως ξέρει κάτι, μήπως πρέπει να τα αντιμετωπίσω διαφορετικά, μήπως πρέπει να κάνω κάτι εγώ ή κάνω κάτι λάθος. Το οποίο είναι λάθος βεβαίως μετά, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, ξέρεις τι, νομίζω είναι εξαρτάται πόσο το κάνουμε. Το να παίρνουμε τα σχόλια για να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι μέχρι ένα σημείο, ναι, αλλά από ένα σημείο και έπειτα κάνει κακό στον εαυτό μας. Το πιστεύω κι εγώ. Γιατί καταλαβαίνω πως είναι να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά αυτό. Και...
0: σε περιορίζει όσον αφορά τα όνειρα που κάνεις. Περιορίζει το πόσο καλή ψυχολογία μπορεί να έχεις για κάτι τέτοιο. Το πόσο θετική ενέργεια μπορείς να αναπτύξεις πριν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια. Σε περιορίζει γενικά. Και ίσως πολλές φορές το κάνουν κάποιοι άνθρωποι και επίτηδες αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μόνο καλοσύνη στον κόσμο. Πιστεύω ότι αρκετοί μπορεί να ζηλεύουν, μπορεί να στενοχωριούνται που εσύ πετυχαίνεις κάτι, ειδικά όταν το κάνεις σε πολύ μικρότερη ηλικία ή όταν έχει μεγάλη απήχηση αυτό. Οπότε σιγά σιγά το φιλοσοφούσα και το ξεπερνούσα.
1: Και τώρα φιλτράρεις λοιπόν.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Από ποιον ακουστεί.
0: Ναι. Το ποιος το λέει έχει σημασία.
1: Έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία το τι λένε μόνο.
1: Και μετά από την Αθλητική Κυριακή, εν τω μεταξύ, άφησες τα κουστούμια και δημιούργησες μία παρέα, εδώ καθημερινά στο Action 24, που δεν χρησιμοποιώ τυχαία την λέξη παρέα, γιατί νομίζω ότι σας παρακολουθούν όχι μόνο για να μάθουν για ποδόσφαιρο, αλλά γιατί θέλουν έτσι να είναι μαζί σας.
0: Μέλη της παρέας.
1: Ναι.
0: Το λες καλά, συμφωνώ.
1: Απελευθερώθηκε, σου βγήκε ένας άλλος εαυτός. Τι πιστεύεις ότι συνέβη και δημιουργήθηκε αυτή η πολύ πιο στενή σχέση? Έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορείς να μου πεις εσύ πώς το νιώθεις.
0: Θα σου πω ένα σχόλιο που έχει στείλει ένας φίλος και είναι αγαπημένο μου. Λέει από κατά Κουζινός ο Μπακόπουλος έγινε φουστάνος. Θυμάσαι τη σειρά. Λοιπόν. Κοίταξε.
1: Χωρίς παρεξήγηση και τα δύο σου πάνε.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά εννοώ ότι είναι διαφορετικό.
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι είμαι με το δεύτερο εαυτό μου. Μου πάει πιο πολύ ο δεύτερος εαυτός μου. Γιατί έτσι είμαι στην καθημερινότητά μου. Τώρα το να είσαι λίγο μαζεμένος και λίγο by the book που λέμε σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, που αυτό είναι το ύφος της άλλωστε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο από αυτό που βιώνουμε αυτή την περίοδο με το back to back. Είναι όντως μια παρέα, αλλά μην κρυβόμαστε. Θέλει και λίγο τύχη αυτό, Έλενα. Δηλαδή να ταιριάξεις με ανθρώπους, να εκπέμπεις το ίδιο μήκος κύματος, να έχεις το ίδιο χιούμορ, να έχετε τη χημεία αυτή που περιγράφεις, που είναι το πιο σημαντικό. Και να είναι στο ίδιο κλίμα όλοι όσον αφορά το ότι εσύ λες ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, τοξικότητα. Σε αυτό που κάνουμε θα την αφήσουμε απ' έξω. Για κάποιον μπορεί να είναι σημαντικό το να είναι τοξικός, το να, είναι, να τσακώνεται, να ανεβάσει τους τόνους και να αποκτήσει μερικά views παραπάνω. Για μένα δεν είναι. Και νομίζω το ότι η διοίκηση εδώ στο κανάλι και στο αθλητικό μας δίνει την ευκαιρία να συμπεριφερθούμε όπως είναι ο εαυτός μας πραγματικά. Και μας στηρίζει σε αυτό το ότι θέλω μακροχρόνια να είμαστε καλοί και όχι μέσα σε μια εκπομπή. Να τσιμπήσω views που λέμε.
1: Αγχώνεσαι πόσα views θα κάνεις, τι τηλεθέαση θα έχεις?
0: Θα με ρωτήσεις μόλις δεν πάει καλά αυτή η εκπομπή. Γιατί τώρα είμαστε καβάλα στα λόγω συνέχεια που λέμε. Το όταν πηγαίνει τόσο καλά μια εκπομπή, λες ότι εντάξει, είναι εύκολο να απαντήσω ο Μπακόπουλος ότι δεν αγχώνομαι. Όταν συμβεί αυτό, θα με ρωτήσεις. Όμως νομίζω ότι οι βάσεις γενικά που υπάρχουν και γι' αυτό είναι η κατάλληλη ηλικία για να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί το έχω δουλέψει μέσα μου. Έχει έρθει επιτυχία σε μικρότερη ηλικία. Έχει έρθει και αποτυχία όμως.
1: Ναι.
0: Άρα αναγκάστηκες να τα βιώσεις και τα δύο. Και τώρα διαχειρίζεσαι κάτι.
1: Τι φτιάχνει πιο πολύ χαρακτήρα, πιστεύεις, η επιτυχία ή η αποτυχία?
0: Ξεκάθαρη αποτυχία, Ελένα μου, το ξέρεις πολύ καλά. Ξεκάθαρη αποτυχία.
1: Εκεί εξελίσσεσαι.
0: Βέβαια.
1: Τα βλέπεις αλλιώς.
0: Η επιτυχία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό να το διαχειριστείς, είναι πολύ καλό να μην καβαλείς το καλάμι, είναι πολύ καλό να παραμείνεις ο εαυτός σου. Στην αποτυχία όμως, το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουν τον εαυτό σου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και άλλη στιγμή στη ζωή σου πώς σε άλλαξε. Και αυτό είναι η γέννηση της κόρης. Έχεις δύο κόρες.
0: Σωστά.
1: Όταν γεννήθηκε η πρώτη της κόρη, άλλαξες?
0: Πρώτα απ' όλα, γεννήθηκε η πρώτη. Δεν πίστευα θα γεννηθεί άλλο πλάσμα που να αγαπήσω τόσο όσο το πρώτο. Και τελικά συνέβη με τη δεύτερη. Δηλαδή, είναι αδιανόητη στιγμή αυτή. Και εκείνη τη στιγμή, Έλενα, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, αν πιστεύεις ότι αυτό έχει βάση που λέω. Όταν υπάρχει γέννηση του παιδιού σου, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι σου έχει συμβεί. Νομίζω χρειάζεται χρόνος γι' αυτό.
1: Ναι, να το συνειδητοποιήσεις. Μπράβο.
0: Έχεις μια χαρά εκείνη τη στιγμή, απίστευτη. Mm. Λες ότι ένα πλασματάκι πλέον έχω μια ευθύνη να το μεγαλώσω, να είναι όπως πρέπει να είναι, να είμαι καλός μπαμπάς. Αλλά σιγά σιγά έρχεται αυτό που λέμε συνειδητοποίηση του τι συνέβη εκείνη την ώρα.
1: Και η σύνδεση είναι με όσο ασχολείσαι, όσο το βλέπεις, όσο το ταΐζεις, όσο το αγκαλιάζεις.
0: Σωστά.
1: Και εν τω μεταξύ, ζεις μεσοβδόμαδα Αθήνα και πας Σαββατοκύριακο που είναι η οικογένεια στην Τρίπολη. Και αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι αυτό.
0: Τρομερό σχέδιο, ε. Η Αλεξάνδρα και η Ραφαηλία, οι κόρες μου, όσο μεγαλώνουν, μου το λένε: μπαμπά, πού πας, πότε θα γυρίσεις, ή μαθαίνουν σιγά σιγά το πρόγραμμά σου. Δεν είναι μια κανονικότητα αυτή όπως την έχει στο μυαλό του καθένας, αλλά προσπαθήσαμε να την υποστηρίξουμε όσο μπορούσαμε με την Τζίνα, με την σύζυγό μου, για να μπορούν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής στα παιδιά.
1: Θεωρείς ότι στην επαρχία έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής?
0: Ξεκάθαρα. Το να μπορείς να φέρεις το σπίτι και να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους στη γειτονιά που θα έρθουν να πάρουν τα παιδιά σου από τη δραστηριότητα, αν δεν μπορείς εσύ. Ή το να φεύγεις από το σπίτι με την κόρη σου και να πηγαίνεις περπατώντας ένα λεπτό να βρίσκεσαι στο σχολείο της. Ή να πηγαίνεις μαζί της και να απολαμβάνεις έναν αγώνα τέννις που δίνει, γιατί έχεις το χρόνο να το κάνεις. Δεν θα πας από μια άκρη της Αθήνας στην άλλη για να συμβεί αυτό. Όλα αυτά δεν αγοράζονται με τίποτα. Συν κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια, δική μου της οικογένειάς μου, είναι στην Τρίπολη. Οπότε εκείνη η βάση μας επί της ουσίας, ασχέτως το τι κάνω εγώ εδώ.
1: Θεωρείς ότι όταν μεγαλώς, θα επέστρεφες στον τόπο σου?
0: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο που μου κάνεις, γιατί βάζεις πολλά μεγαλώσεις. Δεν είμαι τόσο μακριά από αυτό το σημείο. Ναι, νομίζω κάποια στιγμή θα επιστρέψω στην Τρίπολη. Ναι.
1: Είσαι έτοιμος για μια δύσκολη ερώτηση?
0: Εννοείται. Γι' αυτό ήρθα.
1: Λοιπόν, είναι μια ωραία ερώτηση για μπαμπά που έχει κόρες. Αν λοιπόν ερχόταν η κόρη σου, μία από τις δύο και οι δύο, με έναν άντρα που σου μοιάζει, δουλεύει όπως εσύ, λείπει ίσως, συνδέεται με τον τρόπο που συνδέεσαι, θα ήσουν ήρεμος να τον παντρευτούν ή θα είχες ανησυχία?
0: Καλό βράδυ, Ελένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Και όποιος μπαμπάς πει ότι δεν έχει σκεφτεί ότι κάποια στιγμή η κόρη του θα είναι με κάποιον και πει ότι δεν τον έχει πειράξει ποτέ, δεν τον έχει ενοχλήσει, δεν τον έχει τσιγκλήσει λίγο, νομίζω λέει ψέματα. Το έχω σκεφτεί, ναι, πολλές φορές, βεβαίως. Και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, αυτός ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα της, ένα πράγμα μόνο, να της φερθεί όπως πρέπει να της φερθεί.
1: Και πώς θα αισθανθείς, γιατί πολλές φορές τα κορίτσια βρίσκουν τον μπαμπά τους, αν βρει έναν άντρα όπως τον μπαμπά?
0: Θα της εξηγήσω ποια είναι τα μεγάλα μειονεκτήματα του μπαμπά, τα μεγάλα ελαττώματα που έχω, προκειμένου να μην εντοπίσει και αυτά και να τις αρέσουν που υπάρχουν στον επίδοξο γαμπρό, ο οποίος θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα. Θα έχει το θράσος να χτυπήσει την πόρτα τη δική μου.
1: Θα ήθελα να μου πεις τι θα ήθελες να πάρουν από σένα οι κόρες σου και τι θα ήθελες καλύτερα να μην πάρουν.
0: Ναι, θα ήθελα να πάρουν την παιδικότητα που έχω, γιατί την έχω διατηρήσει νομίζω σε μια ηλικία 49 είμαι τώρα, πριν από λίγες μέρες έγινα. Και ίσως και το ότι μ' αρέσει να ονειρεύομαι πράγματα.
1: Ωραίο.
0: Και προσπαθώ να τα υλοποιώ.
1: Ωραίο.
0: Όσο γίνεται. Δεν είναι και πάντα εύκολο, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί έχουμε βιώσει πολλές αποτυχίες, το πάω και νωρίτερα. Απ' την άλλη, θέλω σε ορισμένες στιγμές της ζωής τους να είναι λιγότερο επιπόλαιες, να είναι πιο ωρίμες από ό,τι ήμουν εγώ.
1: Με αυτή την αλήθεια να τους μιλάς, νομίζω θα τους έχεις δώσει μεγάλο στήριγμα στη ζωή, γιατί το χρειάζονται την αλήθεια τα παιδιά. Γιατί δεν είναι ότι θέλουν τέλειους γονείς, θέλουν αληθινούς γονείς.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Το τέλειο δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και χώρος μετά για το παιδί, για να κάνει τα δικά του καλά και στραβά. Αν έχει τη φαντασίωση ενός τέλειου.
0: Και να...
1: Ασφάλεια να νιώθει.
0: Σωστά. Και να συντηρείς μια εικόνα, Έλενα, του τέλειου, να δείχνεις μόνο αυτή την πλευρά σου στα παιδιά σου, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιεστικό και για αυτά. Δείξε ότι είσαι άνθρωπος, δείξε ότι είσαι, πώς να το πω, ευάλωτος. Σ' αρέσει αυτή η λέξη, τη χρησιμοποιείς και σε εκπομπές στην άκουση. Και εφόσον τους δείξεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβουν και αυτά οι κόρες μου στην προκειμένη περίπτωση, ότι είναι okay να είσαι καμιά φορά και όχι ο άνθρωπος που όλοι ονειρεύονται να είσαι. Να είσαι ο εαυτός απλώς.
1: Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, η παιδικότητά σου στη σύζυγό σου, την Τζίνα, αρέσει?
0: Όχι πάντα.
1: Όχι πάντα.
0: Καμιά φορά έχουμε επικούς τσακωμούς, ναι. Ξέρω ότι είμαι γενικώς ένα όριμο άτομο, αλλά καμιά φορά την ενοχλούν μερικά πράγματα. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι ένα παιδί που 49 χρονών παίζω μπάλα ακόμα στο πλατό του back-to-back. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Το ξέρει, νομίζω έχει συμβιβαστεί με αυτό.
1: Μ' αρέσει, είσαι σύμφωνος, να σου πω την αλήθεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Και σε ευχαριστώ που έτσι τα μοιράζεις έτσι γενναιόδωρα μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχει πολλά ακόμα να μας πει ο Βασίλης Μπακόπουλος και θα συζητήσουμε και για το Μουντιάλ, γιατί έχει γνώσεις που θέλουμε να τις ακούσουμε. Διαφημίσεις.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Έλα, έλα,
14: έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Βασίλης Μπακόπουλος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Εντάξει, εγώ τώρα έχω γεννηθεί ίδια μέρα με τον Βασίλη. Πρέπει να πω τα καλύτερα και να μην πίστευα δηλαδή, τα καλύτερα. Ένα παιδί που θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή. Τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ευτυχώς και για μας, για να μπορούμε να το ζούμε περισσότερο. Καθηγητής στα νέα παιδιά, έτσι. Και πιστεύω υπό άλλες προϋποθέσεις θα τσακωνόμασταν 14 φορές τη μέρα.
1: Βασίλης, είναι πολύ περίεργο τρένο και παρεξηγημένος. Επί χρόνια έχει αυτό το ξύλινο, αυτό το ΕΡΤ μέσα του. Εδώ πιστεύω ότι κύλησε ο Τέτζερς και βρήκε το καπάκι μαζί μας. Στην αρχή ήταν λίγο σφιχτός, αλλά πιστεύω τον λύσαμε λίγο-λίγο και βασικά βγάζει τον κανονικό του αυτό τώρα. Δεν είναι πια αυτό το ξύλινο που βλέπαμε και γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μη σας πω ότι είναι και το μεγαλύτερο τελοκομείο από όλους μας, αλλά και ο ισορροπιστής των πάντων. Όταν πάμε να ξεφύγουμε, καμιά φορά εδώ λίγο, βάζει λίγο το πλάτη και την ηρεμία την κατάσταση. Τώρα για ποδοσφαιριστής, εγώ δεν συμφωνώ. Τα μισά γκολ με πέναλτι τα έχει βάλει στο πρωτάθλημα τύπου, οπότε δεν συμφωνώ.
0: Ξέρεις πότε θα καταλάβουμε ότι χάλασε, όταν σταματήσει να κάνει γκελάκια πριν την εκπομπή.
1: Πω, ναι, εκεί θα έχει καβαλήσει πλέον.
2: Ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι η απόλυτη έκκληση ενέργειας και αυτοπεποίθησης. Έκκληση με ύψιλον και με ένα κάπα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ παθιασμένος, συναισθηματικός. Τον έχω δει να κλαίει στα βαφτίσια του, όταν ήταν μωρό ακόμα, γιατί συμμετείχα εκεί πέρα, μιας και τον έχει βαφτίσει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι μια μορφή για μένα και ένα role model, ένα πρότυπο όσον αφορά τον τρόπο που ζει και που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Η απόλυτη έκδοση και επιτομή της στοχοπροσήλωσης και φυσικά πάντα θα φέρει εις πέρας αυτό που ξεκίνησε. Μπιλ, γερά με τσαμπουκά και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θέλεις, τούτο μονάχα προσπάθησε, μην την εξευτιλίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου και τις πολλές τις συναναστροφές, μόνο τις τηλεοπτικές.
3: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή EQ και κοντά μας ο Βασίλης Μπακόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε περίοδο Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι έχεις βρεθεί σε διοργάνωση Μουντιάλ, τα έχεις ζήσει και από κοντά.
4: Είναι μεγαλύτερη διοργάνωση και είχα τη χαρά να βρεθώ στο εμβληματικότερο γήπεδο, που είναι το Μαρακανά, στη Βραζιλία. Έχω περιγράψει τελικό παγκόσμιο κυπέλλο εκεί. Είναι μια τρομακτική εμπειρία και το λέω κυριολεκτικά τρομακτική, γιατί ανατριχιάζεις με το που βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο στάδιο. Με το που κάνεις ένα τελικό μουντιάλ, είναι έτσι κι αλλιώς μια εμπειρία αδιανόητη. Αλλά όταν συμβαίνει και αυτό, και μιλάω για αυτό το γήπεδο, για αυτή τη χώρα, νομίζω πως είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Έχω περάσει περιπέτειες εκεί. Το να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα, πολλοί κόσμος μπορεί να λέει ότι εντάξει, πήγε κάπου ο Μπακόπουλος, έκανε ένα μάτς, μετά πήγε στα ωραία τα εστιατόρια, έφαγε, ήπιε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, Έλενα.
3: Θέλεις να μοιραστείς κάποια περιπέτεια έτσι μαζί μας.
4: Παράδειγμα το 14. Πριν περιγράψω τον ημιτελικό, βρέθηκα κατά λάθος σε μια φαβέλα, στο Σάο Πάολο. Το οποίο δεν είναι και πολύ έξυπνο από μέρος μου, δεν το κατάλαβα. Χάθηκα, μπήκα μέσα σε ένα σαν χωριό, φαινόταν, και μόλις μπήκα μέσα, μην κοίταζα με μισό μάτι. Να μην τα πω λίγο, κατάφερα και βγήκα γρήγορα, χωρίς προβλήματα.
3: Τρόμαξες τότε.
4: Σε μια εθνική, βέβαια, εθνική οδό και άρχισα να περπατάω και να πηγαίνω εκεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα για να μην έχω άλλα προβλήματα. Κοίταξε. Όποιος πει ότι πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι 100% ασφαλής, νιώθει εντάξει, όλα καλά, νομίζω πως λέει ψέματα. Εγώ τα σκέφτομαι κάποιες φορές πολύ παραπάνω για το αν τελικά αυτό που θα δω εκεί θα είναι κάτι που θα με τρομάξει. Τώρα με τα κορίτσια μου, αφού το δένουμε με το προηγούμενο, νομίζω είμαι λίγο παραπάνω φοβητσιάρης. Κυρίως φοβάμαι μην μου συμβεί κάτι και ξέρεις.
3: Δεν μπορείς να σε εκεί να τις φροντίζεις.
4: Ακριβώς.
3: Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις τώρα εσύ?
4: Απόλαυση είναι. Μεγαλύτερη διοργάνωση. Το βλέπω από μακριά. Δεν το απολαμβάνω, με ρωτάς, το βλέπω από μακριά. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό.
3: Και τώρα που έχουμε και τη διαφορά ώρας, δεν μπορείτε να μαζεύεστε τόσο εύκολα παρέες να βλέπετε τους αγώνες.
4: Ναι, όχι, δεν είναι οι ώρες όλες ιδανικές. Εντάξει, το εμπορικό κομμάτι ξέρεις ότι κερδίζει ακόμα και το αθλητικό κομμάτι. Προκειμένου να πουλήσεις, προκειμένου να είναι κατάλληλη ώρα για τα σημεία που θες να πουλήσεις το συγκεκριμένο προϊόν, καταλαβαίνεις ότι δεν μετράει η θέληση των αθλητών. Πολλά μάτς είναι μεσημέρι. Ήταν μεσημέρι. πολλά μάτς διακόπτονται για, πώς το λένε, hydration break.
3: Ναι, αυτό είναι καινούριο. Κάνουν διάλειμμα για ενυδάτωση. Αυτό είναι για ενυδάτωση τελικά ή για διαφήμιση.
4: Καλά, και χιόνι να ρίχνε, Ελένα μου, αυτό ακριβώς που λες. Και χιόνι να ρίχνε, θα το κάνανε. Γιατί αυτοί πουλάνε τα πάντα. Στην Αμερική είναι πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Έχουν δείξει ένα δρόμο από το NBA κιόλας, από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι, προφανώς γίνεται για το κέρδος και τα εκατομμύρια είναι πάρα πολλά σε αυτό το τρίλεπτο που σταματάει το παιχνίδι.
3: Θα ήθελες να είσαι εκεί,
4: Τώρα, να σου πω, βάζεις το μαχαίρι και το στρίβεις στη πληγή. Εντάξει, όταν έχεις καλύψει τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις και είχα την τύχη και την ευκαιρία μέσω της δημόσιας τηλεόρασης να το κάνω, τελικούς Champions League, τελικούς Mundial, τελικούς Euro, προφανώς, όταν γίνεται ένα πάρτι και δεν σε καλούν, νομίζω ότι είναι προβληματικό για σένα.
3: Τι λέξεις χρησιμοποιήσεις, ένα πάρτι που δεν σε καλούν, τρυφερό και με πόνο.
4: Ξεκάθαρα. Αλλά εντάξει, σου έχω πει ότι επειδή το χαρακτήρα, το είπες νωρίτερα και το είπες πολύ ωραία, μπορεί κάποια δυσκολία να σε ρίξει, να σου δημιουργήσει θέμα ψυχολογικό, μπορεί να σε κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι. Έχω νομίζω μάθει, έχω βρει έναν τρόπο και μέσα από κουβέντες με ανθρώπους που εμπιστεύομαι, γιατί και αυτό μετράει, αλλά και μέσα από τη δική μου δουλειά, να σφυριλατούμε, να γίνομαι όλο και πιο δυνατό σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Περνάμε καλά στο back to back εδώ.
3: Στο Μουντιάλ έχεις κάποιον παίκτη που έχεις ξεχωρίσει, που έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του.
4: Θέλω να μου πεις εσύ τώρα.
3: Εγώ δεν είμαι ειδική καθόλου στο ποδόσφαιρο.
4: Για το Μέση θα ρωτήσω κάτι δύσκολο, για τον Μέση. Ακούς λοιπόν για τον Μέση.
3: Είναι καλά. Και είναι και πολύ μεγάλος. Παίζει ακόμα στα 39, πόσο είναι.
4: Σωστά. Όπως και ο Ρονάλντο.
3: Που είναι ασυνήθιστο για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχει μια φυσική κατάσταση πολύ καλή.
4: Το φοβερό για αυτό το ποδοσφαιριστή που έτυχε να περιγράφω όλους αυτούς τους τελικούς και όλους αυτά τα σπουδαία παιχνίδια που σου έλεγα νωρίτερα και να είναι πρωταγωνιστής αυτός ή ο Ρονάλντο, έτυχε λοιπόν να κάνω τη δική μου καριέρα την ώρα που έκαναν και αυτή τη δική τους. Mm. Άρα είμαι πολύ τυχερός από αυτή την άποψη. Ο Μέση λοιπόν θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών. Στα 39 του κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι ότι παίζει μόνο και ο Ρονάλντο παίζει στα 41. Είναι ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο και ο ένας και ο άλλος.
3: Έχει και μεγάλα ρεκόρ, δεν έχει.
4: Τεράστια. Και οι δύο έχουν τεράστια ρεκόρ. Ο Ρονάλντο.
3: Αποκλείστηκε και.
4: Σωστά. Έφυγε από το συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά ό,τι και να πεις γι' αυτό είναι λίγο. Να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα τουρνουά. Να είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε εθνική ομάδα.
3: Ο Μέση ή ο Ρονάλντο τώρα.
4: Ο Ρονάλντο. Να είναι κορυφαίος σε συμμετοχές. Να έχει κάνει όλα αυτά τα διανόητα πράγματα και να κοντεύει τα 1000 γκολ στην καριέρα του. Δεν το έχει κάνει κανένας αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι
3: σπουδαίο. Θα τα πιάσει.
4: Πιστεύω ότι θα παίξει όσο χρειαστεί για να τα πιάσει.
3: Για να κάνει αυτό.
4: Σωστά. Απ' την άλλη, ο Μέση είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε το ποδόσφαιρο, το εξέλιξε. Το πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο τρόπος που προσαρμόζεται ο ίδιος και στα 20 του είναι εξαιρετικός και στα 39 του είναι το ίδιο επιδραστικό σε μια ομάδα, αυτό είναι άξιο θαυμάσμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
3: Ποδόσφαιρο γυναικών βλέπεις.
4: Κοίτα, το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μια ιδιαίτερη γοητεία, γιατί μπορεί κάποιοι να πούν ότι ειδικά στην Ελλάδα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι το ποδόσφαιρο ανδρών. Αλλά εμένα μου αρέσει η προσπάθεια αυτή. Είμαι λίγο ρομαντικός, το είπα και την άλλη φορά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω οτιδήποτε έχει σχέση με αεραστεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα ποδόσφαιρο. Θα πω και σε τοπικά να δω. Θα πω σε οτιδήποτε. Εδώ στο ποδόσφαιρο γυναικών μου άρεσε γιατί βλέπεις ότι δεν έχουν τα εφόδια τα παιδιά αυτά να φτάσουν αρκετά ψηλά, να κάνουν ό,τι κάνουν και στο εξωτερικό ίσως. Να πάρουν τα χρήματα που παίρνουν εκεί, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Αυτό είναι φοβερό.
3: Είναι δύσκολο να βιοπορίζεις και να κάνεις πρωταθλητισμό και να κάνεις και δεύτερη δουλειά. Τώρα πόσο δύσκολο.
4: Εμένα με συγκινεί αυτό, Έλενα, πάρα πολύ.
3: Σημαίνει ότι το αγαπάνε πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πηγαίνω για να περιγράψω ένα τέτοιο μάτς, έτυχε σου λέω για μια χρονιά να κάνω μερικά καλά παιχνίδια τέτοια. Δεν στον πάρω καθόλου. Θα περιγράψω όπως περιγράφω τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Θα δώσω δηλαδή ψυχή, ρε παιδί μου, θα δώσω. Ωραίο. Για να νιώσουν και αυτοί ωραία.
3: Τα κορίτσια σου παίζουν ποδόσφαιρο.
4: Θα παίξουν. Δεν το συζητάω.
3: Ναι.
4: Θα τις βάλω να παίξουν. Κοίτα,
3: πόσο είναι?
4: Η μικρή είναι 5, η Αλεξάνδρα, και η Ραφαηλία είναι 9. Με την Αλεξάνδρα πηγαίνω πιο συχνά, αλλά και με τη Ραφαηλία τελευταία. Γήπεδο βλέπουμε Αστέρα Τρίπολης πολύ. Μας αρέσει. Απολαμβάνουμε το ότι η δική μας ομάδα βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά βλέπουμε και ποδόσφαιρο γυναικών. Βλέπουμε τα κορίτσια και με ρωτάει η μικρή συχνά. Μπαμπά, να παίξω λίγο στο μήχρονο, να μπω λίγο να παίξω, να συνοδέψω κάποιο παίκτη, κάποια παίκτρια. Μπορώ και εγώ να πάω κάποια στιγμή να. Αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι ευτυχία. Και όχι ποδόσφαιρο μόνο, Έλενα. Επειδή μιλάμε για αθλητισμό και λέγαμε νωρίτερα για κάποιες βάσεις πρέπει να έχετε ένα παιδί. Αν δεν πάει να κάνει αυτό το πράγμα ένα παιδί, νομίζω πως ένας γονιός θα πρέπει να το θεωρήσει προσωπική αποτυχία. Το να συνυπάρξεις με άλλα παιδιά, να κοινωνικοποιηθείς.
3: Για τα ομαδικά αθλήματα μιλάς τώρα.
4: Και κοίτα, και για τα ατομικά, το τένις, ας πούμε. χτίζεις εκεί επίσης χαρακτήρα.
3: Εγώ και βλέπω... στόχους μαθαίνεις να βάζεις, να διαχειρίζεσαι την επιτυχία, την αποτυχία.
4: Μπράβο.
3: Να φτιάχνει, βοηθάει στην ανάπτυξη αυτό.
4: Και βλέπεις ανθρώπους τώρα φοβερούς, αξιόλογους, τέρατα όσον αφορά το τι έχουν πετύχει στην καριέρα τους, στη ζωή τους, αλλά και πώς σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ξεπερνάνε τη δυσκολία και εμφανίζονται στον επόμενο πόντο, στο τένις αν μιλάμε, εντελώς διαφορετικοί.
3: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και μιλάμε για το θέμα της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό. Κάτι που πριν κάποια χρόνια ήταν παντελώς ταμπού. Το μόνο που λέγανε είναι ποιος κερδίζει και τίποτα άλλο. Τώρα μας ενδιαφέρει και η ιστορία πίσω από τον άνθρωπο που έπρεπε να θυσιάσει όλα αυτά για να φτάσει σε κάποια επιτυχία.
4: Το πώς κερδίζει έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τον τρόπο που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, το πώς ξεπερνά μια δυσκολία. Λέγαμε για το Μέση προηγουμένως. Όποιος τον είδε το Μέση κάποια στιγμή κλαμμένο και να αποχωρεί από την εθνική ομάδα πριν από αρκετά χρόνια και να λέει «Δεν ξαναπαίζω, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στη χώρα μου, δεν μπορώ να την οδηγήσω στην κορυφή». Το βάρος του Μαραντόνα, του προηγούμενου μεγαλύτερου παίκτη της Αργεντινής, με κυνηγά. Αυτά ουσιαστικά έλεγε σαν άνθρωπος κλαίγοντας εκείνη τη στιγμή και αποχωρούσε από την εργοδράση. Βρήκε τρόπο, το ξεπέρασε, επέστρεψε, πήρε το Κόπα Αμέρικα και τώρα, πριν από 4 χρόνια, έχει πάρει και ήδη και το Μουντιάλ και διεκδίκησε τέλος πάντων στο Μουντιάλ αυτό ακόμα έναν τίτλο. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο.
3: Άρα έπεσε, ξανασηκώθηκε.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Αλλά σηκώνει. Άρα όταν μπαίνει στο γήπεδο, σηκώνει. Το βάρος όλης της χώρας του αυτό μεταφέρεις και το είπε ξεκάθαρα. Τι ωραίες... Είναι ωραίο όταν μεταφέρεις την ανθρώπινη ιστορία.
4: Είναι ωραία, αλλά δυστυχώς αυτή η ανθρώπινη ιστορία δεν έχει πάντα την καλύτερη κατάληξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, Έλενα, που έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο και δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες μετά. Κατέληξαν σε ποτό, κατέληξαν σε ναρκωτικά, κατέληξαν σε αυτοκτονίες.
3: Άρα, επειδή η ταυτότητά τους είναι συνδεδεμένη τόσο έντονα με το άθλημα και παίρνουν πολύ νωρίς κατά κάποιο τρόπο σύνταξη, μετά δεν ξέρουν τι να κάνουν και στρέφονται σε ουσίες. Αυτό λες, ε?
4: Διαχείριση όσον αφορά τα χρήματα που έχουν κερδίσει.
3: Από πολλά χρήματα.
4: Διαχείριση της εικόνας τους, διαχείριση του ότι πλέον η δημοσιότητα δεν έρχεται πλέον όπως ερχόταν.
3: Ο Μαραντόνα δεν είχε και εκείνος περιπέτειες.
4: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο πιο ανθρώπινος θεός, τον λένε. Λόγω του ότι ήταν πολύ ευάλωτος, λόγω του ότι έπεσε και σε πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Μιλάω για τις σχέσεις με τη μαφία, μιλάω για τα ναρκωτικά. Όλα αυτά νομίζω πως δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν είχε την άμυνα.
3: Εσύ τι θυσίες έπρεπε να κάνεις για να πετύχεις τη δουλειά σου?
4: Πρώτα απ' όλα να βλέπω λιγότερο τις κόρες μου και τη σύζυγό μου. Αυτό είναι μια θυσία που νομίζω θα την κουβαλάω για καιρό ακόμα, μέχρι να συμβεί αυτό που είπες νωρίτερα, να βρεθούμε στην Τρίπολη δηλαδή. Αλλά εκτός αυτού νομίζω πως ο καθένας είναι ήρωας της δικής του ιστορίας. Ο καθένας κάνει κάποια πράγματα, είτε αυτά φαίνονται στον κόσμο, είτε αυτά δεν τα μαθαίνει κανένας ποτέ. Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Το να βρεθείς να θυσιάζεις πράγματα που θα έκανες υπό άλλες συνθήκες, όπως για παράδειγμα το να είσαι με τους φίλους σου όλη μέρα, το να πηγαίνεις διακοπές και όμως εσύ πήγαινες σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση για να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν είναι πάντα λαμπερά αυτά, λένε, να ξέρεις. Το να δουλεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στον τρίτο όροφο ενός στηρίου για 18-19 μέρες για τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν τα μπάνια τους, δεν είναι απλό και δεν θα φανείς πουθενά. Δεν περιγράφεις μόνο αγώνες. Κάνεις και παραγωγική δουλειά πίσω από τις κάμερες. Αυτά είναι μικρές θυσίες που κάνεις. Βεβαίως όλα, ξαναλέω, τίποτα δεν πάει χαμένο, το λέει και το τραγούδι, όλα έχουν ένα αντίκρισμα. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για κάποια από αυτά που συνέβησαν στη ζωή μου και που τα έκανα τελικά και ακόμα και αν στερήθηκα κάποια άλλα.
3: Τι θα έλεγες στον νεότερο αυτό σου, αν μπορούσες να τον συναντήσεις, ξέρω εγώ, όταν ήσουν 20 ετών, τι συμβουλή θα του έδινες για να του είναι πιο εύκολη ίσως η ζωή?
4: Θα του έλεγα μεγάλη, θα πάνε όλα καλά. Γιατί το άγχος αυτό το είχα πάντα, αν θα πάνε όλα καλά.
3: Άρα να ανησυχεί λιγότερο.
4: Να ανησυχεί λιγότερο. Όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή σου, όπως ο θάνατος πατέρα σου, σε μια ηλικία που τον είχες ανάγκη, νομίζω πως εκείνη τη στιγμή έχεις ανάγκη να ακούσεις το μελλοντικό εαυτό σου, να σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Πόσο ήσουν όταν έχασες τον πατέρα?
4: Δεν ήμουν τόσο μικρός, 29 ήμουν, αλλά ήταν η εποχή που εγώ ξεκινούσα να κάνω τότε την καριέρα μου, έκανα τα πρώτα βήματά μου. Όταν ήρθε η στιγμή να παρουσιάσω την πρώτη αθλητική Κυριακή, ήθελα να έχω τον πατέρα μου να το δει αυτό. Όταν πάω να κάνω τη μεγαλύτερη μετάδοση της ζωής μου, ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα τελικό, θα ήθελα να τον έχω και αυτόν δίπλα μου να το αντιληφθεί το τι συμβαίνει.
3: Άρα σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής σου ένιωθες πιο έντονα την απουσία του.
4: Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό με είχε επηρεάσει και με έχει επηρεάσει γενικώς στη ζωή μου. Μην κρυβόμαστε, γιατί αυτό σε ακολουθεί και μετά. Mm. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά απ' την άλλη δεν παραπονιέμαι, γιατί οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, και μιλάω για την οικογένειά σου, τους γονείς σου, αυτούς που προσπαθούν να σε στηρίξουν, είτε με σωστό πολλές φορές, είτε με λάθος τρόπο, αλλά δεν φταίνε. Ίσως έτσι έχουν μάθει να το κάνουν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το απολάμβανα. Και το προσπαθούσα να το βιώσω και να το ρουφήξω όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά ξέρεις, ήθελα να το βλέπω να συμβαίνει αυτό, αλλά το στερούμουν κιόλας, γιατί έπρεπε να γίνει έτσι. Σου είπα ότι δεν είναι κανένας εδώ στην Αθήνα μαζί μου, είμαι μόνος μου. Οπότε μικρές στιγμές, μικρές νίκες καθημερινές ή και ήττες που θες να συζητήσεις με κάποιον δικό σου άνθρωπο, δεν μπορεί να το κάνεις πάρα πολύ εύκολα.
3: Δεν μπορείς να μοιραστείς την καθημερινότητα.
4: Mm, αυτό, αυτό.
3: Φαντάζομαι ότι το ίδιο αφήγημα θα έχει και η σύζυγό σου, ότι θα τη λείπεις από την καθημερινότητα.
4: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πολλές φορές εγώ λέω σε έναν δικό μου άνθρωπο, πολύ δικό μου, και τώρα το μοιράζομαι με σένα, γιατί έτσι νιώθω εδώ και περνάω και ωραία, ότι έχω την ανάγκη να μου ανοίξει την πόρτα κάποιος.
3: Oh.
4: Στο σπίτι. Όχι να βάλω το κλειδί και να μπω μόνος μου.
3: Ναι, να σου ανοίξει την πόρτα, να σου δώσει μια αγκαλιά.
4: Ή το να μου ανοίξει την πόρτα θα μου δείξει ότι είμαι εδώ. Το πρώτο και σημαντικότερο. Το να συμβεί αυτό με τις δυο μου κόρες με τα ανοιχτά τα χέρια, αγκαλιά κλπ. Είναι παράδεισο, το συζητάω. Αλλά έστω αυτό το πρώτο, ξέρεις που σου λέω.
3: Κάποια βράδια νιώθεις αυτή τη μοναξιά.
4: Ναι, σίγουρα. Όμως πάντα θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι αυτό το βράδυ που λες ότι μπορεί να υπάρχει μοναξιά, να προσπαθώ να κάνω μια αυτοκριτική, μια κουβέντα με τον εαυτό μου. Όχι ίσως τόσο αυστηρή, ή όχι να του βάλω χέρι γιατί έκανες αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά τουλάχιστον, παιδί μου, να συζητήσω λίγο και να πω μέσα μου ότι μην το κάνεις έτσι αύριο, ρε παιδί μου, ίσως είναι καλύτερα για σένα.
3: Είπες ότι σου αρέσει και συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Τι ονειρεύεσαι τώρα?
4: Τι ονειρεύομαι τώρα? Μερικά πράγματα στη ζωή προκύπτουν χωρίς να υπάρχει σχέδιο σαφές. Όπως για παράδειγμα αυτή η εκπομπή που συμμετέχω τα μεσημέρια. Το να γνωρίζω μια ωραία παρέα όπως είναι αυτή και να περνάω τόσο καλά μαζί τους και τελικά κάποιοι άνθρωποι να σε πληρώνουν κιόλας γι' αυτό. Αδιανόητο. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην ακούω κιόλας από αυτούς και κόψει λίγο τα χρήματα. Τέλος πάντων, ας το πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν σχεδιάζεις. Αλλά είναι όμως ένα όνειρο που θα μπορούσα να έχω κάνει. Να μπορώ να έχω κάτι τέτοιο στη ζωή μου.
3: Άρα ξεπέρασε και τα όνειρά σου η παρέα και έχει μία που έχετε. Αυτό είναι σαν να μου λες.
4: Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και με ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνώριζες νωρίτερα, δεν είχες ίσως την τριβή και να πεις ότι μπορεί με αυτό να ταιριάξω, μπορεί να μην ταιριάξω. Όχι, εκεί ταιριάξα, περνάω καλά και αυτό το επάγγελμα που λέμε, γιατί είναι τετριμένο, το λέμε πολλές φορές, το έκανες το χόμπι σου επάγγελμα. Ναι, όντως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κυρίως αυτή τη στιγμή, Έλληνα. Τη διετία αυτή.
3: Τι ωραίο. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πώς θα όριζες την αγάπη?
4: Η αγάπη για μένα δεν πρέπει να έχει όρια. Η αγάπη θα πρέπει να είναι τα πάντα. Θα πρέπει να είναι δίνω τα πάντα σε κάποιον και δεν περιμένω τίποτα πίσω.
3: Στο έχουν προσφέρει?
4: Είμαι τυχερός. Το έχω βιώσει.
3: Εσύ το προσφέρεις?
4: Εγώ προσπαθώ να το προσφέρω κάθε φορά. Και ξέρεις και μια φορά μετά, γιατί άνθρωποι είμαστε, μας πιάνουν και οι κακιούλες μας και λέμε δεν έπρεπε τόσο που να το δώσει, ρε φίλε. Κράτα και λίγο για σένα, δεν χρειάζεται. Στην τελική σούμα που κάνουμε, και εσύ το κάνεις, είμαι βέβαιος, είσαι ψαγμένο άτομο και το ξέρω, λέμε ότι αξίζει. Κάνε αυτό που νιώθεις, κάντε όπως το πιστεύεις εσύ, ζήσε το, ρε παιδί μου, και μετά ας βγει και τελικά λίγο σε βάρος σου.
3: Καλά, και αν έχεις προσφέρει καλοσύνη, την έχεις προσφέρει. Τώρα αν ο άλλος μπορεί να την εκτιμήσει, είναι άλλο θέμα.
4: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν μπορείς να σταθείς ότι μπορεί να προσφέρει ο άλλος, αλλά σε ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ. Εγώ είμαι υπέρ και του να δίνεις το παράδειγμα.
3: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, ξέρεις, να μας ανταποδίδουν άλλα την αγάπη, αλλά ακράδαντα πιστεύω, όταν το νιώθεις και το δίνεις, τελεία εκεί. Αν μετά για κάποιον λόγο αισθάνεσαι ότι αυτή η όποια σχέση δεν σε εκφράζει, αναλόγως την προσαρμόζεις. Είτε αυτό είναι οικογενειακή, είτε είναι φιλική, είτε είναι ερωτική.
4: Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογήσω αν αυτό που συμβαίνει είναι κάτι που σε γεμίζει, αν αυτό που συμβαίνει πηγαίνει κάπου, έχει μια ουσία. Συμφωνώ μαζί σου. Όπως θα το πω και λίγο στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, είναι και αυτό ένα παράδειγμα που μπορείς να δώσεις στις κόρες σου. Είναι αυτό κάτι ωραίο? Δηλαδή, νιώσε τώρα, παιδί μου, ζήσε το αυτό που θέλεις. στο μέγιστο βαθμό. Και πού θα βγει θα το δούμε. Κανόνες υπάρχουν πάντα, αλλά και να τους πας και μερικές φορές και να ξεφεύγεις από τις νόρμες αυτές, δεν είναι και λάθος νομίζω.
3: Σου κάνουν δύσκολες ερωτήσεις που δεν ξέρεις να απαντήσεις.
4: Έχω ένα, πώς να το πω, ένα χάρισμα που νομίζω ότι μπορώ να χαρακτηριστώ αρκετά ετοιμόλογος. Αυτό έχει βοηθήσει, σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχω μεταλλαχθεί τελείως, Έλενα, από αυτό που υπήρχε ως Βασίλης πριν από πολλά χρόνια που λέγαμε, σε σχέση με το τώρα. Εδώ δεν θεωρώ ότι μου κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Θεωρώ ότι μου κάνεις μια πολύ ωραία συζήτηση με μια φίλη, κουβεντιάζω. Οπότε είμαι ακόμα πιο χαλαρός, άνετος.
3: Πολύ χαίρομαι. Και θέλω να σε ρωτήσω, το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ τη ζωή και χρησιμοποιείται και πολύ χιούμορ. Το χιούμορ πολλές φορές όμως χρησιμοποιείται για να αποφύγει κάποιος να απαντήσει πράγματα.
4: Πανοπλία, ε.
3: Ναι, δεν είναι. Μάσκα. Μια άμυνα κάποιες φορές.
4: Ναι, ισχύει.
3: Δεν ξέρατε πόσο πολύ το χρησιμοποιούμε και σε τι βαθμό. Και έχει διαφορά. Απ' την άλλη, είναι έξυπνη άμυνα, γιατί βοηθάει να ελαφρύνει μια ατμόσφαιρα και να μπορείς να πεις και μια δύσκολη αλήθεια με έναν τρόπο που δεν θα πάει τόσο βαριά.
4: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Νομίζω ότι αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ουσία, αυτό που χαρακτηρίζει την εκπομπή αυτή. Θέλουμε να μιλήσουμε με έναν τρόπο χιουμοριστικό, ακόμα και για πράγματα τα οποία θα πρέπει να καυτηριάσουμε. Το μήνυμα θα περάσει, εγώ πιστεύω, και μέσα από το χιούμορ. Αρκεί να το κάνεις όπως πρέπει να το κάνεις, έξυπνα και βεβαίως με κάποιους κανόνες που έχουν σχέση με το να μην προσβάλλεις τον άλλον.
3: Εσύ νιώθεις την ευθύνη όταν κάνεις εκπομπή, το πώς θα επηρεάσει τον κόσμο, το πώς θα διαχειριστείς την ομάδα?
4: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Το νιώθω μερικές φορές. Δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Γιατί και οι άνθρωποι δίπλα μου είναι επαγγελματίες 100% και εννοείται πως μπορούν να εκφραστούν με έναν τρόπο που είναι OK και είναι στο ύφος της εκπομπής, Έλενα. Γιατί στην εκπομπή προσπαθούμε με έναν χιουμοριστικό τρόπο, με έναν τρόπο ανάλαφρο, σίγουρα πάντως με έναν τρόπο χωρίς τοξικότητα, να μιλήσουμε και να αγγίξουμε θέματα πολύ καυτά.
3: Γιατί στον αθλητισμό κιόλας, ναι, παθιάζονται πολύ.
4: Ξεκάθαρα. Αυτό που λες είναι τόπιο του λαού τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που μπορεί κάποιος να θεωρήσει το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του. Ίσως το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή του, ας το πούμε έτσι, γιατί το έχει πει κάποιος πιο σοφός από μένα αυτό νωρίτερα. Ναι, παθιάζονται πάρα πολύ. Εσύ οφείλεις να δείξεις ότι, φίλε, σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι, με τις εμπειρίες που έχω, πίστεψέ με, δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Και αν αυτό το καταλάβουν όλοι, νομίζω πως μετά μπορεί να γίνει χαβαλές, μπορεί να γίνει πλάκα, μπορεί να μιλάμε για ένα παιχνίδι, Έλενα, γιατί αυτό είναι ακριβώς ένα παιχνίδι. Αν το κατανοήσουν όλοι, ηρεμήσαμε, τελειώσαμε απ' όλα.
3: Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που μας ενώνει και όχι να μας διχάζει.
4: Βλέπω πολλούς, συμβαίνει ρε παιδί μου, να θέλει κάποιος να έχει ανάγκη από αίμα. Και όλοι μπαίνουν στη διαδικασία να προσφέρουν, να δώσουν. Το αίμα τους που λέμε,
3: ναι,
4: για
3: ναι,
4: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ρωτάνε. Είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν τους νοιάζει. Όταν έρχεται η στιγμή όμως και σε κυριεύει αυτό το συναίσθημα του να καταστρέψω τον αντίπαλό μου γιατί έχει κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, αυτό είναι δύο διαφορετικές αλήθειες. Κι όμως έρχονται στο ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο άνθρωπο, με τα ίδια βιώματα, με τις ίδιες άμυνες που λέγαμε νωρίτερα, με το ίδιο mindset, κι όμως συμβαίνει.
3: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει από τις κόρες σου.
4: Το μεγαλύτερο μάθημα. Ξέρεις, αν πει κάποιος ότι δεν μαθαίνει καθημερινά από παιδιά τα οποία μπορεί να είναι σε μια ηλικία 5 ή 9 ετών όπως είναι οι δικές μου κόρες, νομίζω πως θα είναι πολύ μακριά από την αλήθεια όλο αυτό. Καθημερινά τις παρατηρώ. Προσπαθώ να κρατάω δικά τους λόγια, κινήσεις, πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να παράξω, γιατί έχω ξεφύγει από αυτό που λέμε είμαι σε αυτή την ηλικία και τα βλέπω όλα τόσο όμορφα, τόσο αθώα. Αυτή η αθωότητα που έλεγα νωρίτερα ότι θέλω να την κρατήσω όσο μπορώ, την παιδικότητα σου έλεγα νωρίτερα, αυτή η αθωότητα όμως χάνεται σιγά σιγά. Και αυτό είναι το κυριότερο μάθημα που μου δίνουν τα μικρά παιδιά αυτά. Μια αγκαλιά μπορεί να πάρει από πάνω σου όλο το βάρος του κόσμου που λέγαμε. Και νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα, ότι μια αγκαλιά τελικά μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτείς.
3: Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
4: Εγώ, τι λες τώρα, τιμή μου μεγάλη.
3: Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Και πριν σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που φροντίζουν κάθε εβδομάδα να είναι η εκπομπή εδώ κοντά σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου, γιατί για να βγει μια εκπομπή χρειάζεται μια ομάδα, δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος μόνος του. Και χαίρομαι που έχω εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα μου. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους που μας εμπιστεύονται τις ιστορίες τους, τις σκέψεις τους, έτσι και την πολύ τρυφερή ανθρώπινη πλευρά τους. Και πάνω απ' όλα ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μέσα από τα μηνύματά σας, από συζητήσεις, από τον τρόπο που έχετε αγαπήσει το EQ, με βοηθήσατε και εμένα να καταλάβω ότι υπάρχει χώρος για ουσιαστικό διάλογο, για ενσυναίσθηση, για μοίρασμα. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ ένα υπέροχο καλοκαίρι, να χρησιμοποιήσετε έτσι τον χρόνο σας για να γελάσετε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε στιγμές με όσους αγαπάτε και φυσικά και με τον εαυτό σας, που χρειάζεται και αυτό, να σας προσέχετε, να προσέχετε και όσους έχετε δίπλα σας. Εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα για μετά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: You've been gone 6 years.
5: Αμέσως μετά, Absentia.
7: I'm gonna solve this.
8: Are you guys ready?
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
11: Ναι.
10: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
12: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
13: Αυτό δεν είναι καλό.
9: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How would you like it?
15: We love it.
16: Πάστα!
9: Σάββατο και Κυριακή. Στις 11 το πρωί, στο Action 24.
17: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
18: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
19: Θάλασσες θα φτιάξω.
17: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
20: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
21: Έβαλα, έβγαλα, κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα.
20: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
21: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Έλα, πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

help you?

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
2: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
3: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: I got just the spot for you two.
6: Police officers! Freeze!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
8: That's Karras, cut him off.
9: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
9: Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
16: She opened this file with these images after she saw this text exchange.
17: And we know what this violet is, right?
16: Right in the number, it's a burner. But that's not all. I found this.
17: This account was set up right before Emily Byrne vanished.
16: Yeah, and it's not his only bank account. Look, he has another bank account for his checks, bills, etc. This one was funded 7 years ago with several large cash deposits, and I can't trace the cash to his income.
17: Where does money come from, man?
16: You're gonna have to do some of the work here, detective.
17: Yeah.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Excuse me. Hey, is Mr. Shen here?
1: Just a moment.
0: Thank you.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
22: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
23: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
22: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
22: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
0: Previously on Absentia.
26: Alice, what is this?
27: I'm pregnant. Our whole life together. It's just a consolation, isn't it? I'm going to my sister's.
28: Jack, I need your help. I had something in my hand.
26: Was it this?
28: Yeah, that's the key to finding who had me. Please, Jack.
26: They found 6 bodies in those woods, Em. 6. And you knew they were there. How?
29: The only way to stop it is to do the experiment on someone else.
30: No, no, please, please.
29: The
2: what I'm trying to understand, Jack. You helped us track her down. Are you willing to go to jail for her?
3: I don't know what you're talking about.
2: Jack Byrne, you're under arrest for harboring a wanted fugitive.
4: Alice!

Mom

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Are you real?
1: No.
0: I didn't think so.
1: I like your robe.
0: I like candy.

Charles.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πώς ο Άντων Ντάλμπεργκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπιο πήγε στον Οστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabien Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα, στη διάρκεια της σεζόν, μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνι αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρόφι Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το Σαν Ρέμο της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Καμίλ Λεκουάντρ και Αλοίζ Ρετορμάζ κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Μάθιου Μπέλτσερ και Βιλ Ράιαν έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Άντον Ντάλμπεργκ και τον Φρέντρικ Μπέρεκστρον να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο, επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ιλφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιούνγκ Σιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Άμπου Ντάμπι. Εκεί, στο Άμπου Ντάμπι, στο Άμπου Ντάμπι Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Μάθιου Μπέλτσερ και Βιλ Ράιαν και οι Βρετανίδες Χάνα Μίλς και Έλιντιχ Μακιντάιρ έφτασαν στην κορυφή στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδία αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλο υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλο εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των εστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραχάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα. Και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of time.
1: Είχαμε σίγουρα πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση. Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας. Οι νεαροί ιστιοπλοοί μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες, όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
1: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning.
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
1: English lessons, other activities also.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της. Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος 3. Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας, το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
2: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
0: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
2: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7th.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.

0: Έλα, έλα, μπράβο. Άντε, είναι μια ώρα, ρε. Τι κάνεις. Πάρ' το από εκεί, ρε. Άντε, τελείωνε, φύγε. Έλα, ρε, έλα, ρε, με κοιτάς. Κουνή σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει την δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστιοπλοκές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το φανταστικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα σας μεταφέρουμε στην ανατολική ακτή της Κίνας, στην επαρχία Φουτζιγιάν και στο νησί Πινγκτάν που φιλοξενεί τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil. Παραμένοντας στο Kite Foil, θα αλλάξουμε στη συνέχεια Έπειρο και θα μεταφερθούμε στην Τζιτζέρια της Ιταλίας για το Kite Foil World Series. Από την Ιταλία επιστρέφουμε στην Κίνα και στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong στο Yangjiang, το Nibble Cup, το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding πραγματοποιήθηκαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού Highlink Nibble Golden Coast. Τέλος, θα ταξιδέψουμε πίσω στην Ευρώπη και θα επισκεφτούμε την Πάλμα για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου Dragon European Cup.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από την ανατολική ακτή της Κίνας στην επαρχία Φουτζιγιάν και το νησί Πινκτάν, γνωστό για τις μεγάλες και αμμώδεις παραλίες του και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Το Πινκτάν είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, το δεύτερο πιο επισκέψιμο νησί στην Κίνα. Το Πινκτάν φιλοξένησε τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τάσης στο Weifang Binhai, μόλις λίγες ημέρες πριν, όλοι οι αθλητές και οι σανίδες τους μαζί πήραν τον δρόμο για το εμβληματικό νησί για να διασταυρώσουν για άλλη μια φορά τα ξύφη τους στη μάχη για μια θέση στο βάθρο και την ευκαιρία φυσικά να διεκδικήσουν μέρος του χρηματικού επάθλου που ήταν 40.000 δολάρια. Η Κίνα, ως ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο έθνος, επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και από τότε που το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα, οι Κινέζοι αθλητές υποστηρίζονται πλέον πλήρως από την China Yachting Association.
1: 首先呢，我们非常开心，也非常祝贺，风筝板运动成为奥运。
0: Το kiteboarding είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα. Η Κίνα έχει πολλές παράκτιες πόλεις που ασχολούνται με το kiteboarding, όπως το Πινκτάν και το Weifang. Η ένωσή μας προωθεί και υποστηρίζει αυτόν τον διαγωνισμό που πέρυσι.